0: Απόλυτη πορεία ήταν ένα. Πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα
1: ναι.
0: και κατάφερε
1: εν
0: τέλει
1: να
0: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο. Τρίτο θα έλεγα εγώ.
1: Τρίτο γιατί έχει το Super Cup.
0: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
1: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες.
0: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής για αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά. Θέλεις να παίξεις προφανώς, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις.
0: Όχι,
1: ναι, αυτό λέω.
0: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Ναι, μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όμως πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
1: Ναι, τι δεν θα μάθαινες αλλιώς.
0: Δεν θα μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει, εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά, οπότε τα χρήματα που έπαιρνα, να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το... Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα, να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση
1: πολύ.
0: Να παίξεις...
1: Εννοείται.
0: Να παίξεις βασικός να φανείς, οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου, οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες στο ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο, λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβουλή θα του δώσεις? Που είναι και βίωμα δικό σου.
0: Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή
1: και η οποία
0: από
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα.
0: Ναι, διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη. και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές.

0: δεν θα γίνουν
1: Ναι, δεν θα
0: όλοι.
1: γίνουν όλοι
0: Δεν θα
1: Super
0: γίνουν
1: Wow
0: όλοι
1: και
0: Μέση και
1: Εμπαπέ
0: Ρονάλντο.
1: και Μέση και Ρονάλντο.
0: Σωστά. Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που. Και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνητο. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο τη τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Τι να κάνετε που λένε και στην Κρήτη.
0: Ωραία, καλά
2: είμαστε.
1: Εγώ.
2: Γεια σου ρε Μανελιό, Ιταλάνι μου.
1: Τι ωραίο αυτό το φουλάρι που φοράς.
0: Ωραίο είναι.
1: Γιατί νέα ζωή το χωριό.
2: Μπούρσα λίγο τα παλιά γράψτου.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ναι, μπούρσα.
1: Με κεφαλαία θα το γράψω. Με κεφαλαία γράμματα, μπούρτζα. Θα περάσει από κάτω σουπεράκι, μπούρτζα.
2: Μπούρσανι είναι
0: το τουρκικό όνομα είναι.
1: Α, πώς λέμε μπαρακλή εμείς στο χωριό μας.
2: Επειδή σε παρακολουθώ, δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, δεν είμαι κριτικός. Άστο, γιατί σταματά. Άστο να τα πει, αφού τον βλέπεις ο Ρεξάντο. Τι ώρα ξύνεις, 5 ώρα το πρωί και βρίσκεις τραχανά.
0: Ναι, 5 ώρα. Άρα είμαστε στην εκκλησία.
1: Ξινώνει γλυκό, τραχανά.
2: 6,5 ώρα.
0: Από όλα έτσι.
1: Τι τραχανά τώρα, ξινώνει γλυκό.
2: Κάτσε να το φτιάξω, έτοιμοι.
1: Λοιπόν, άκουσέ με, καταρχάς πάμε από την αρχή. Ό,τι είπες ξαναπέστε το ίδιο. Μπορείς. Σε έκαψα. Λοιπόν, όνομα επίθετο.
2: Μανούσος Αθανάστου Κωνσταντίνου.
1: Μανούσος.
2: Της Αγγελικής.
1: Άρα κριτικός είναι.
2: Τον 82, από εκεί κατάγεται η φάτσα, αλλά είμαστε Ρουμανόβλαχοι, Ρουμάνοι.
1: Ρουμανόβλαχοι.
0: Αρβαντόβλαχοι είμαστε.
1: Αποφασίστε τι είστε.
0: Αρβανιτόβλαχοι
1: είμαστε. Αρβανιτόβλαχοι είστε. Ναι. Ωραία. Και πάμε, στην εκκλησιά.
0: Ναι.
1: Τι welcome ήταν αυτό που κάναμε εσύ στο χωριό, δεν το περίμενα. Είσαι μια εκπομπή από μόνο σου.
2: Τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ.
1: Αλήθεια. Μ' αρέσει πώς φοράς έτσι παραδοσιακά αυτό το. Πώς το λέγανε παλιά που το φοράσαν οι βοσκοί.
2: Το βροδάκι αυτό με
1: θέλει. Όχι, ρε δίπλα, α το βροδάκι. Το σακάκι αυτό, το μπουφανάκι.
0: Ναι.
1: Το μπουφανάκι. Να πάμε στην εκκλησία και να σα περιμένουμε.
2: Γιατί δεν μου πάρει σκημένα μέσα, δεν μπορώ να το βαδίσω.
1: Χωράει η Μαρία.
2: Όχι, όχι, δεν χωράει.
0: Έχουμε και Μαρία μέσα.
1: Έχουμε και Μαρία. Έχουμε μια Μαρία εδώ, έχουμε μια Μαρία αλλού. Και έχουμε και μια Μαρία που είναι στα Μελίσσα.
0: Άντε, ωραία, καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλά είναι.
1: Να τον πάρουμε.
0: Ναι. Πάρτε τον.
1: Έλα μέσα.
0: Να ησυχάσω.
1: Τώρα που σε βρήκα. Να ησυχάσει η γυναίκα. Φαντάστε τι πιάνει τη γυναίκα.
2: Μόνο τη πιάνω.
1: Φαντάστε τι πιάνει.
2: Πάω ξανά από εδώ τώρα το εντάξει.
1: Τι. Πού να είσαι καν καλά σένα.
2: Πού, αφού εγώ τώρα είμαι μπλιακ.
1: Τι μπλιακ.
2: Παπ.
0: Λέει και γερμανικά.
2: Παπ, κουσαπτικάζει καπ.
1: Δούλεψες και στη Γερμανία.
2: Εγώ δεν έχω πάει πουθενά.
0: Έχει μάθει από τους Αλβανούς μπλιακ.
2: Έχω μα...
1: Α, μπλιακ.
0: Ναι, γιατί είχαμε στη δουλειά μας.
1: Στη Κοριό, ε. Στη Κοριό.
0: Ναι,
1: στη Κοριό. Μπες μέσα, έχεις πολύ ψωμί.
2: Προβλέμ.
1: Είσαι ολόκληρος φούρνος.
0: Εγώ έχω τα υλικά για την
2: πίτα.
1: Αλήθεια. Σου έχω φέρει τυρί κριτικό μισήθρα να βάλουμε, την κάνουμε λίγο να παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία.
2: Οπωσδήποτε.
1: Α, κρύο σήμερα. Ξέρεις ότι μιλάμε 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κλείνω την κάμερα, μπες μέσα και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε. Για πες για τους κριτικούς, για πες.
2: Λοιπόν, θέλω να μπεις μέσα, κάτσε να κατέβω εγώ ή να κατέβει ο ίδιος.
3: Θέλει εδώ μέσα.
1: Εδώ είναι η εκκλησιά.
2: Εδώ είναι, εδώ, περίμενε εδώ. Να ανοίξουμε την πόρτα.
1: Βρήκα καινούργιο συμπαρουσιαστή. Άρα τόσο κοντά είναι και ανέβηκε. Μην το πω, ανέβηκε και την πούμε. Τσάμπα, τον έβαζε.
2: Δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Να με ανοίξει τώρα.
1: Τώρα δεν μείνει μέσα κλειδωμένο. Πρέπει να δω κωδικό πιν. Πέσα 1485. Θα ανοίξει αυτό. Άνοιξε. Ναι, το κλειδωμένο. Τώρα πάει, σε έχω κλείσει μέσα. Εδώ θα μείνει σήμερα. Άρα πήγαμε 100 μέτρα, τζάμπα ανέβηκες. Θες βοήθεια?
2: Όχι, ρε.
1: Νέα ζωή. Θεσσαλία, φυσικά. Μετά την Καλαμπάκα, γύρω στα 15 λεπτά είμαστε. Έχουμε 2 χρόνια που έχουμε κανονίσει να έρθουμε. Ήρθαμε. Έχει πολύ ψωμί η νέα ζωή. Πάρα πολύ ψωμί. Θα μαγειρέψουμε. Θα πάμε σε τόπους που δεν περίμενα. Και ούτε περιμένετε, οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία, πάμε να δείτε τι θα φτιάξουμε. Βλέπεις την εκπομπή χρόνια και...
2: Χρόνια, ναι.
1: Δεν...
2: Και έλεγα σε όλους...
1: Ναι.
2: Ότι δεν είναι κριτικός.
1: Δεν είναι κριτικός.
2: Α, η Βλάχος είναι 100% έχει σφάξει.
1: Και Βλάχος.
2: Και Βλάχος βέβαια.
1: Αφού δεν είμαι Βλάχος. Αφού...
2: Απάνω δεν είσαι Βλάχος. Το παιδί είναι σαν κάτι άλλο.
1: Μοιάζω εγώ για Βλάχος.
2: Βλάχα...
1: Κοίταμε καλά.
2: Από τον Ευδέλο, από τον Σμίξε.
1: Κοίταμε καλά, βγάζω και τα γυαλιά. Μια ζωή για Βλάχος. Τα χρώματα. Τα μάτια. Από το ηχόχρωμα.
2: Μα εγώ κάθομαι στα 5 μέτρα, σου λέω να πει.
1: Εγώ είμαι Βλάχος. Καρακούνης είμαι.
2: Α, δεν μοιάζει και όλοι που είσαι, παιδί. Μην μιλες τώρα.
1: Ήταν καλά. Ξανά.
2: Θα ρωτήσω να πάρω τηλέφωνο και τώρα.
1: Τι θες να δηλαδή, φέρω τώρα, λεξιά αρχείο.
2: Το λεξιά αρχείο. Εγώ αυτό το δικό του λεξιά αρχείο. Πρωί.
1: Μια εκπομπή από μόνος του, δεν υπάρχει.
3: υπάρχει.

0: καφέ τώρα για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ενέργεια στο... Πριν ξεκινήσουμε και με το που μπήκαμε στο χωριό και τα καλύτερα έπονται. Και έχω και συνοδοιπόρο πίσω. Να τη Μάρια. Μαρία, θα από εδώ και στο εξής, θα είναι πίσω από τις κάμερες. Μόλις προσλήφθηκε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος κι αν βρίσκομαι, κουβαλάω και κουβαλάμε τον Όλυμπο μαζί μας. Άρα κουβαλάμε και φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Θα κεράσω για το φίλο μου εδώ, πίνεις να υποθέσω. Yeah. Διός, μόνο Διός. Φυσικό μεταλλικό και σε προστατευόμενο...
1: Όλυμπο.
0: Μπράβο. Βουνό που είναι μόνο Όλυμπος. Την γεια σου. Ξέρεις πόσο νερό πίνω τέτοιο, την ημέρα. Δεν μ' ακούει τώρα, μ' ακούτε εσείς. Πόσο πίνω?
1: 2-3 λίτρα.
0: Γύρω στα 4-5 λίτρα. Αυτό τώρα το έχω για καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χωριό μας, στη νέα ζωή του Δήμου Μετεώρων, Καλαμπάκας. Αυτή τη στιγμή είμαστε

0: στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι. Το οποίο αυτό το Αρχονταρίκι εδώ πέρα όπως το βλέπουμε είναι η δωρεά του Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής Αρβαντοβλάχων. Το χωριό μας αποτελείται αυτή τη στιγμή από 45 περίπου μόνιμους κατοίκους. Είναι ένα όμορφο χωριό και έχει φοβερές ομορφιές. Βρισκόμαστε στο πάρκο, το χωριό μας ήταν ένα δασικό πάρκο από το οποίο διαμορφώθηκε το 2000 περίπου επί προεδρίας δικιά μου, Θωμά Κόκα. Κάναμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα μέσω εδώ του συλλόγου, πουθενά καμία άλλη βοήθεια και νομίζω είναι ένα όμορφο πράγμα.
1: Λόγω την εποχή βάζει και τα αντίστοιχα χόρτα.
2: Αντίστοιχα χόρτα, ναι, ναι.
1: Μαζί με τη φέτα βάζουμε και αυτό το ωραίο.
2: Α, και τη
1: τυράκι.
2: Το τυράκι, ναι.
1: Είναι, τι είναι αυτό, είναι στιακάκι μυζήθρα από τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης.
2: Ηρακλείου Κρήτης. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ναι.
2: Τώρα.
1: Φύλλα.
2: Φύλλα δικά μου, τα ανοίγω. Μόλις τυραντίζω. Για να γίνει μπόλικια, γιατί είμαστε πολλά άτομα εδώ.
1: Τυραντίζεις με.
2: Με χόρτα και τυράκι.
1: Και μπόλικο ελαιόλαδο θέλει.
2: Και μπόλικο ελαιόλαδο. Κάνω μικρά μπαλάκια και τα ανοίγω με τα χέρια. Μετά βάζω το πλάστη, απάνω στο πλαστήρι. Και αρχίζω τη διαδικασία για τα φύλλα. Μόλις τελειώσω με τα φύλλα, θα

παραδοσιακά θα την ψήσουμε και θα φάμε, ωραία. Έβαλα 4 φύλλα από κάτω, ανά 2 ρίχνω και λίγο τυράκι και στο 4ο βάζω...

0: Η κυρία Βάσο μας ετοίμασε, δεν φαίνεται κάτω, ένα αγριογούρνο, γιατί έχει μια διαδικασία αυτό. Όχι μία, έχει πολλές ώρες.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Για πες μου όμως τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς το κάνεις.
1: Το παίρνουμε.
0: Κατάψυξη.
1: Ναι, στην κατάψυξη. Θα το πλύνω καλά. Πολύ καλά όμως. Από το βράδυ θα κάνω μια διαδικασία. Την άλλη μέρα μετά που θέλω να το μαγειρέψω, τα κομμάτια θα το ζυγαρίσω λίγο. Θα το σβήσω με κρασί.
0: Δεν το μαριναρείς.
1: Όχι, δεν το μαριναρώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται και έτσι, αλλά...
0: Όχι, εσύ πώς το κάνεις.
1: Ναι, εγώ έτσι το έκανα. Το τσιγαρίζω λίγο, το σβήνω με κρασί.
0: Κόκκινο.
1: Κόκκινο κρασί, ναι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο μετά. Λίγο πράσο, γιατί γλυκίζει το πράσο, είναι ωραίο. Αυτό.
0: Ούτε μπαχάρια, ούτε τίποτα,
1: Λίγο πιπέρι, αλατάκι, λίγο κανέλα, δαφνόφυλλα πάντα,
0: ναι,
1: στο γρηγούρουνο. Ντομάτα.
0: Ντομάτα,
1: ναι. Νεράκι, στη χύτρα γιατί θέλει... Είναι σκληρό. Το αφήνω μισή ώρα βράζει. Και μετά τα κρεμμυδάκια. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια μας. Έχω καθαρίσει τα κρεμμύδια. Τα έχω σουτάρει στο τηγάνι με λίγο λαδάκι. Λίγο ζάχαρη, γιατί χρειάζεται, για την οξύτητα. Τα ανακατεύω όλα μαζί στο ταψί και στο φούρνο. Άρα διπλώνουμε τον κότουρο εδώ, γύρω-γύρω. Το ταψί το λέμε σινί, είναι χαλκοματένιο για να ψηθεί ωραία στη γάστρα, σε ξύλα. Θα ρίξω και λίγο σουσάμι για να μου σχολήσει η πίτα. Θα βάλω και λίγο αυγουλάκι για να πιάσει ωραίο χρώμα.
0: Άκου τώρα εδώ τι έμαθα από τη φίλη μου, τη... Βαγγελιό, ή αλλιώς Βαγγελί, έλα.
1: Βαγγελί, έλα.
0: Μας έχεις πάρει και το μικρόφωνο, πού πας.
1: Καλά λες.

0: Τώρα παίρνω τα κάρβουνα, τα βάζω εδώ στο ίσιωμα γιατί έχει καεί πολύ η γάστρα, θα την αφήσω λίγο για να ανασάνει, να κρυώσει και θα τη βάλουμε να ψηθεί η πιτούλα μας. Βάλαμε την περουστιά για να μην ακουμπάει η πίτα κάτω στο κάρβουνα.
1: Αυτή εδώ δίπλα, το καπάκι που θα πέσει, ναι, είναι, ναι, ουσιαστικά η γάστρα.
0: Ναι.
1: Έχει ψηλή θερμοκρασία.
0: Έχει,
1: πάμε.
0: Έχει.
2: Ακούστε εδώ, εγώ ίδρωσα, αλήθεια σου λέω. Φαντάσου η κυρά εκεί.
3: Α, στη
2: κυρά, κάθεσαι εδώ πέρα και την αφήνεις και την ταλαιπωρείτε.
3: Μα αφού δεν με...

Αυτή είναι η πηγή που λέγεται Λυθέως ποταμός. Αλλά η πηγή είναι η μάνα όλων των χωριών. Απανέκαθεν και από παλιά και, από, και τώρα, από εδώ πίναμε νερό. Και τώρα από εδώ παίρνουμε και πίναμε μέσα στα σπίτια. Παλιά που ήμασταν απέναντι, ήμασταν σε καλύβια, παίρναμε στην πλάτη, σε βαρένες, σε παγούρια, σε τυνικέδες, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αλλά το νερό που φέρει πολύ νερό, φέρει και φύλλα οξάς. Άμα το παρακολουθήσει, το είναι σίγουρο αυτό που μιλάω. Ότι φέρει φύλλα οξά, αλλά πού είναι, από πού είναι οξά, δεν ξέρουμε κανένα.

0: Ο Βάγιος είναι νέος κοινοτρόφος, σπάνιο πια για την περιοχή και για την Ελλάδα. Έτσι, να ασχοληθεί κάποιος
1: από τους τελευταίους με την εξωτερική κτηνοτροφία.
0: Και πες μου ακριβώς πόσα ζώα έχεις και τι ακριβώς
1: παράγεις. Έχω γύρω 250 ζώα.
0: Πόσα?
1: 250 ζώα. Και παράγω γάλα και κρέας.
0: Το οποίο φεύγει και πάει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Ναι, στη Θεσσαλία, ναι, στην περιοχή του
0: Τρικάλου. Στο Μαμοτρικάλο, ναι.
1: Ναι. Τα συγκεκριμένα ζώα είναι ένα πάντρεμα ντόπια με σκουπελίτικα. Τα οποία τα σκουπελίτικα είναι...
0: Οι σκουπελίτικοι...
1: Είναι σπάνια φυλή.
0: Η ράτσα είναι σπάνια και η φυλή είναι σπάνια, φυλή. Είναι νόστιμη, έχω φάει, έχω πάει στη σκόπελο.
1: Ναι.
0: Την κάνω και κοκκινιστή.
1: Τα πάντα μπορείς να την κάνεις.
0: Αλλά και σούπα να κάνεις, ό,τι και να κάνεις.
1: Τα πάντα και βραστό.
0: Και βραστό.
1: Τα πάντα
0: όλα. Ναι. Υπάρχει τώρα γίδα βραστή καλύτερο πράγμα.
1: Όχι. Εννοείται. Για χειμώνα όχι.
0: Ωραία, κόκκινο, ωραίο το κρέας, να μου σχαρίσιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Την κλίτσα και έφυγες.
1: Να είσαι καλά.

Γύρια δείξαμε. Γάλα γαϊδούρας δεν δείξαμε, αλλά ανεβήκαμε τώρα τουλάχιστον 300 μέτρα από κάτω υψόμετρο. Το νιώθεις, με το αγροτικό είναι κανένα δεκάλεπτο. Εδώ, μοσχάρια ελευθέρας βοσκής. Μπέκος Κωνσταντίνος, που δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω, άμα στο διορθώσουν. Πάμε. Να πλησιάσω ήρεμα για να μην τα χαλάσουμε την ηρεμία τους. Και είναι και όμορφα. Τι έγινε, καλά είσαι, 00661. Να σου πω, αυτά είναι πολύ κοινωνικά, κοιτάζουν την κάμερα, ε. Είναι θηλυκά, είναι ψώνια. Λοιπόν, με τη Σάσα, γιατί ο Κώστας είναι λίγο ντροπαλός. Αν και τον δείχνω πίσω λίγο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη φάρμα, έχουμε μοσχάρια λιμουζίνα.

0: μαγαζίν, τα οποία είναι εξαιρετικά. Παίρνουμε μια μπριζολάρα γύρω στο 1 κιλό, μπορεί να φτάσει και παραπάνω, ε. Και άμα είναι και καλά συνδεμένη, άντε γεια. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ράτσες έχει και γάλα παίρνουμε?
1: Όχι, όχι, δεν παίρνουμε.
0: Όχι, δεν παίρνουμε τα λιμουζίν γάλα.
1: Όχι, όχι. Έχουμε δύο φυλές, μυγάς, λιμουζίν και ελληνική κόκκινη φυλή, που είναι καθαρά για κρέας. Γάλα έχουν λίγο για τα μοσχαράκια, να μεγαλώσουν τα μοσχαράκια που κάνουν.
0: Πόσα είναι τώρα εδώ όλα μαζί? Εδώ είναι τα καστρωμένα που λέμε, τα ετοιμόγεννα.
1: Τα ετοιμόγεννα. Ναι. Γύρω στα 20, να είναι εδώ. 20-25.
0: Αυτά δηλαδή πότε?
2: Αυτά είναι έτοιμα.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουμε και μερικές μοσχίδες. Είναι μικρά μοσχαράκια, 1,5-2 χρονών. Δεν έχουν γεννήσει ακόμη. Όλα είναι τα καμάρια μας.
0: Πάμε μέσα που είναι ετοιμόγεννα, προσεκτικά. Εδώ τώρα είμαστε μέσα στο στάβλο και εγώ που είμαι ευαίσθητος στις μυρουδιές, είναι λες και μπαίνεις μέσα σε σαλόνι σπιτιού. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα, δεν μυρίζει τίποτα. Αλήθεια, έχω πάει σε αρκετά. Πιστέψτε μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μυρίζει. Δεν ξέρω, μου πούνε άνθρωποι, γιατί δεν μυρίζει? Δεν μυρίζει, κάποιος λόγος υπάρχει. Ή καθαρίζεται καλά. Α, οπα. Ρε εσύ, τι κάλυψη απόκρυψη είναι αυτή που έχει κάνει? Σαν προβατάκι είναι. Σαν γουρουνάκι είναι μάλλον.
3: Ένα μηνός.
0: Αυτά είναι τα κέρατα, τα βρει.
3: Όχι.
0: Μόνο θηλυκά.
3: Μόνο θηλυκά,
0: ε. Ταύρος. Υπάρχει.
3: Υπάρχει.
0: Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Πάμε στα γουρουνάκια τώρα, πρέπει να κλείσουμε τη μύτη σίγουρα. Ήδη αρχίζει και έρχεται. Είσαι έτοιμος για κρασάτος? Α, είναι πολύ όμορφος, ε. Ορμάνε.
3: Δύο θηλυκά είναι στις άκρες και ο αρσενικός στη μέση.
0: Ο αρσενικός στη μέση?
3: Ναι.
0: Τα άλλα έχουν. Αυτό το μεγάλο τώρα εδώ πρέπει να είναι 150 κιλά. Χήνες και κότες?
3: Τρεις χήνες, αλλά...
0: Για να δούμε.
3: Τρεις
0: χήνες, αλλά πούλα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Ο Αποστόλης θέλει βοήθεια και εγώ δεν χαλάω χατήρι. Είμαστε έξω από το χωριό, νέα ζωή. Τι έξω, ουσιαστικά μέσα με τα πόδια, 10 λεπτά είναι το πολύ, ε.
6: Ναι.
5: Γύρω μου, τι βλέπουμε, άλογο. Ναι. Αλλά και γαϊδούρια, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Είναι η πιο σπάνια φυλή.
6: Ναι.
5: Στη Θεσσαλία.
6: Είναι η ράτσα θεσσαλικά, έτσι λέγονται.
5: Θεσσαλικά, θεσσαλική ράτσα.
6: Και τη διατηρούμε.
5: Διατηρείται. Εδώ, στο χωριό, ποιος άλλος έχει στην περιοχή, υπάρχουνε.
6: Ναι, υπάρχουν κι άλλοι που διατηρούν τη ράτσα.
5: Δεν πρόλαβα να μου δείξει πώς αρμέγουμε, πώς παίρνουμε το γάλα.

0: της γαϊδούρας, το οποίο έχει πολλά θεραπευτικά ωφέλη. Ναι. Για παίζουμε μερικά.
1: Είναι καλύτερο το μητρικό.
0: Είναι καλύτερο το μητρικό.
1: Είναι και τις αρθρώσεις, είναι για το στομάχι, είναι
0: το
1: πάρα πολύ.
0: Μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Πίνεται
1: ναι.
0: Μόνο και χρησιμοποιείται και στα καλλυντικά.
1: Ναι, και ζυμαρικά και τραχανά έχω κάνει.
0: Έχει κάνει τραχανά, εσύ.
1: Ναι, ναι. Έχει γίνει και τυρί, έχει γίνει και γαβιέρα.
0: Δηλαδή κάποιο έξω στο εμπόριο, πόσα ευρώ μπορεί να το βρει το κιλό. Πόσο πολύ είτε πάνω κάτω.
1: Τώρα.
0: 50 ευρώ.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι. 50 ευρώ. Γάλα γαϊδούρας. Ποιος έκανε μπάνιο. Κλεοπάτρα.
1: Ναι.
0: Κλεοπάτρα. Γι' αυτό κάνουν σαπούνια. Δεν θυμάστε τα παλιά τα σαπούνια.
1: Ναι, έτσι.
0: Μόνο που δεν είχαν γάλα γαϊδούρας τα παλιά.

0: Με κεράσεις πίτα.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω πίτα θα φάμε. Θα ναι. κόψουμε και θα φάμε και θα μου δώσεις και λίγο πακέτο να σε συγκρίνει.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό με τις μάνας μου. Γιατί λέω ότι κάνει και αυτή, αλλά δεν κάνει σε γάστρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγει φίλο, δεν πεις και είναι καλύτερα.
1: Θα σου πω
0: την αλήθεια, την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Έχουμε σαλατάρα εκεί.
1: Ναι, της κυρίας Βάσο.
0: Και εγώ σου έχω παξιμαδάρα κριτική
1: ναι.
0: ή κριτικά. Παξιμάδι από χαρούπι, έχεις φάει ποτέ?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα δοκιμάσεις πρώτα τον τάγια καλά να υποθέσεις ότι έχεις.
1: Ναι.
0: Κόβω. Είναι λίγο σκληρά αυτά, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ με την ντομάτα.
1: Α.
0: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Τριματίσουμε μερικά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Άκου.
1: Α,
0: σαν χώμα είναι.
1: Το κράτς κρούτς που κάνουν.
0: Το κράτς κρούτς
1: φάνη.
0: Και θα γίνει σαλατάρα πρόστιχη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Σούχο.
1: Ναι.
0: Βουτήματα. Πορτοκαλιού. Για να κεράσει το φίλο μου που έφυγε.
1: Α,
0: με τον
1: πολύ.
0: Ελληνικό καφέ. Και πάμε τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ο πινέλ. Με ο ναι. πινέλ. Να δεις εδώ πώς θα τη σφάξω. Πού να σφάξω.
1: Αυτού.
0: Όπως θέλω.
1: Ναι, ναι, όπως θέλεις. Τρίγωνη όπως θες την κόβεις.
0: Τέλεια, δεν το κουμπάω κάτω να μην
1: ναι.
0: να προστατεύσουμε για το
1: δεν
0: μαχαίρι.
1: Πειράζει, τα ψή δεν πειράζει αυτό. Για δοκίμασε να μου πεις.
0: Λοιπόν, δεν έχει καμία γεύση με το φούρνο.
1: Όχι.
0: Μ?
1: Όχι.
0: Αλλά... Δεν μυρίζει και αυτό που πρέπει να μυρίζει, να μυρίζει μια κάπνα, μια τέτοια.
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Δεν άφησα εγώ να καπνίσει.
0: Ναι.
1: Κάθισα όρθια εκεί για να.
0: Και τα χόρτα
1: ναι.
0: δεν τα έχει σώματα, έχει τα τσιγαρίσει.
1: Ναι, σίγουρα ναι. Δεν τα τσιγάρισα, τα έβαλα όλα μαζί για να μην γίνει τσιγαριστή και πειράξει το στομάχι.
0: Περίμενε, είναι ο μάκι δουλεμένο με αλάτι.
1: Όχι, τα έβαλα όσο να αχνήσουν λίγο.
0: Α,
1: λίγο.
0: Και με τα νερά τους.
1: Υλικά μέσα, ναι, ναι, ναι. Τα ίδια τα νερά τους μέσα, έβαλα και λαδάκι, λίγο αλευράκι και λίγο πληγούρι, τόσο δάσα όσο...
0: Α,
1: ναι.
0: και πληγούρι.
1: Λίγο, λίγο έβαλα, πολύ λίγο. Ναι.
0: Και για την νοστιμιά.
1: Και για νηστίσιμη, αλλά αφού βάλαμε και τυράκι τώρα...
0: Θα τραβήξει τα υγρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε στη Θεσσαλία
1: ναι.
0: και έχουμε το υψηλότερο
1: βουνό
0: και... προστατευμένο από την UNESCO.
1: Από την UNESCO.
0: Έχουμε
1: Όλυμπος.
0: Νερό διός. Έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί πηγάζει.
1: Mm-hmm.
0: Και πρέπει να πίνουμε το δικό μας νερό.
1: Βεβαίως.
0: Να σε κεράσω γιατί μετά από τέτοια πιτάρα θέλουμε και νερό φυσικό μεταλλικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να κεραστώ κι εγώ.
1: Το διός Όλυμπος να είναι καλά ο κόσμος που μας κάνουν τέτοια προσφορά.
0: Γεια μας.
1: Γεια μας.
0: Κούπα.
1: Κούπα δεν λες τίποτα.
0: Κούπα το νερό, όχι το αλκοόλ. Και σου έχω και λουκάνικα κριτικά. Θα δοκιμάσεις.
1: Τι άλλο θέλω, εσύ είναι σκλάβος εσύ.
0: Καλογερικό.
1: Άμα ξανάρθεις θα κάνω άλλη πίτα πάλι.
0: Τι πίτα, μπατζίνα.
1: Μπατζίνα.

0: πίνα, αυτό, κουλουκιθόπιτα, πλαστό,
1: μαζί το
0: ό,τι θέλεις εσύ. Πιάσε και κόκκινο, έπιασα.
1: Λέω, θα μαλώσουμε.
0: Καμιά φορά δεν ξέρω.
1: Πάω εδώ. Που έλειωσε, ε.
0: Έλα, πάρε το κερούλι.
1: Έλειωσε, του, ε.
0: Πες μου τι είναι.
1: Παιδί μου, έχει λιώσει.
0: Κουλουκουτρώνα είσαι, τι λένε,
1: κουλουκουτρώνα.
0: Άμα θέλεις, εδώ είναι το κερούλι. Για να δω
1: κερούλι. Είναι ζεδάρα τώρα, αυτό για ένα ποτήρι κρασί.
0: Ναι, yeah.

0: φαίνεται.
1: Δεν την ξέρουν πολύ, αλλά αυτοί που την ξέρουν είναι μερακλείδες. Σπάτουλα. Καλαμπάκας.
2: Καλαμπάκας.
1: Σπάτουλα νέας ζωής, θα την πούμε εμείς.
2: Ναι.
3: Γενικότερα.
1: Και περιέχει τι?
2: Έχει γλυκό από κάτω, παντεσπάνι καρυδόπιτα.
1: Σοβαρά.
2: Και...
1: καρυδόπιτα, ναι, ναι. Πατησερί,
2: και είναι η κρέμα, είναι πατησερί και είναι δύο κρέμες, πατησερί και κρέμα
1: κυγέ. Πορτοκάλι ή μέλι θες? Πιάσε και το μέλι, Μαρία.
2: Ναι.
1: Τώρα δίπλα σου είναι το μέλι. Επειδή ασχολήθηκες πολύ και σε το πρωί, πάρε αυτά δωράκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: και
0: Βασίλη μου.
1: Επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία. Να μας μαγειρεύεις, να είσαι πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή.
0: Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις καλές εκπομπές.
1: Έτσι, καλή συνέχεια.
0: Στο κανάλι σου. Ναι.
1: Και βούρια η υπόλοιπη για φαγητό.
0: Μη συζητάς.
1: Έχει ψυταριά πίσω. Να ευχαριστήσω και την Πολίνα.
0: Και την Πολίνα.
1: Που μιλάμε δύο χρόνια και την έχω ταλαιπωρήσει, αλλά τελικά ήρθα. Λοιπόν, πρόεδρος
0: ναι,
1: Πολίνα.
0: Έτσι.
1: Και όλους σας.
0: Και οι γραμματέας της.
1: Την γραμματέα και ταμεία και όλοι.
0: Σας αποχώρησε.
1: Και όλο το. Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Νερό, φυσικό, μεταλλικό, διός έχουμε. Κρέτα μποτάνικα έχουμε, μήλο κανέλα ή μίξ lemon tea. Και φυσικά και μέλι κρητικό και τσάι κρητικό και νερό από τον Όλυμπο. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο αφέψιμα. Μίξ lemon. Πάντα βάζω δύο για να έχω έξτρα απόλαυση. Ωπα, το πήρε ο αέρας. Και από κορονιώτικο, λευκορίτικο, θυμαρίσιο μέλι με σκουίζ για να μην έχετε απώλειες. Λοιπόν, αφήσαμε τους άλλους κάτω. Ήρθαμε λίγο εδώ με την Πολίνα, η οποία Πολίνα το έχω ξαναπεί νομίζω. Νομίζω μιλάμε κανένα 2,5 χρόνια.
2: Κάπου τόσο.
1: Και τσακ, τώρα ήρθαμε και θα ξαναρθούμε.
2: Τώρα βρήκαμε την ευκαιρία.
1: Ανοίξαμε το μονοπάτι της νέας.
2: Νέας ζωής.
1: Νέας ζωής. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι, το χωριό πρέπει να είναι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο.
2: Όχι, είναι πολύ παλιό.
1: Απλά είναι, έχει ζωή ρε παιδί μου, έχει αγάπη.
2: Αγάπη έχουμε, πολύ κόσμο δεν έχουμε.
1: Δεν χρειάζεται. Πόσο κόσμο είναι.
2: Προσπαθούμε όμως, αυτοί που είμαστε να περνάμε καλά.
1: Φαίνεται, σαν ναι. Οικογένεια είστε.
2: Σαν οικογένεια.
1: Εντάξει, τα χωριά έχουν.
2: Δεμένοι, ναι. Αγαπημένοι, ναι, ναι. Μονιασμένοι.
1: Υπάρχει παιδί μου, μονιασμένοι.
2: Ναι.
1: Σε όλα τα χωριά.
2: Όχι,
1: δηλαδή στο δικό μου το χωριό δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
2: Όχι, κοίτα, είμαστε πολύ καλά.
1: Είναι μια κοινωνία.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Στη μεγάλη κοινωνία θα υπάρχουν τα σύντα πλήν σε μεγαλύτερη κλίμακα, στη μικρότερη κοινωνία αντίστοιχα.
2: Έτσι.
1: Πρόεδρος του Μορφωτικού.
2: Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου, δύο χρόνια.
1: Πρώτη φορά.
2: Ναι, τελειώνει
1: εύχομαι
2: η θητεία μας τώρα.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα σε ψηφίσω από μακριά.
2: Α, ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω.
2: Δεν, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα, αν θα βάλω υποψηφιότητα. Θα δείξει.
1: Σκέψου το.
2: Θα δείξει.
1: Σκέψου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκέψου τώρα, πιάσου το τσαγάκι να δεις τι τσάι σου ετοίμασα. Και δοκίμασε. Φανταστικό. Εκεί βγάζει mixed lemon. Καλό.
2: Τέλειο.
1: Θα το μυρίσω, γιατί εγώ βάζω διπλό πάντα.
2: Και εγώ.
1: Και είναι και βιολογικό και είναι από τη Σιτία.
2: Πάντα ποσότητα.
1: Και γεια σας.

Βρισκόμαστε στο φράγμα της νέας ζωής. Όπως το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας, γέμισε, κάνει και υπερχείληση. Σε ένα διάστημα 3 μηνών, που κανένας δεν το πίστευε αυτό, εντός όμως βλέπουμε τη λίμνη, ένα πανέμορφο πράγμα.

0: πράγμα εδώ στην περιοχή μας, η οποία αυτή πιστεύω θα αναβαθμιστεί το χωριό μας και θα είναι ένας προορισμός για τους τουρίστες. Θα έχουμε τουρισμό.
1: Αυτό πότε κατασκευάστηκε?
0: Αυτό ξεκίνησε το 2006 και τελειοποιήθηκε το 2025.
1: Το 25?
0: Το 25, ναι.
1: Άρα ούτε εγγένεια δεν προλάβατε να κάνετε.
0: Δεν κάνατε.
1: Αλήθεια.
0: Δεν
1: κάνουμε εμείς εγγένεια. Φράγμα νέας ζωής λέγεται.
0: Φράγμα νέας ζωής. Πηγές Λιθαίου.
1: Πηγές Λιθαίου.
0: Ναι.
1: Που ουσιαστικά
0: να το πούμε ολοκληρωμένο.
1: Περνάει. Για πες μου λίγο.
0: Περνάει από το χωριό μας,
1: ναι,
0: που είναι η Μάρα από τη Βρύση πάνω που πηγάζει ο Λιθαίος ποταμός. Και αυτό το φράγμα εδώ πέρα είναι ένα έργο πνοής για τη γεωργία. Δηλαδή θα ποτίζει όλος ο κάμπος, όλα τα χωριά προς τα κάτω. Γιατί όπως τη βλέπω είναι μεγάλη λίμνη.
1: Λίμνη, παιδί μου.
0: Ναι. Τεράστια. Και μια όμορφη, πανέμορφη.
1: Απλά μην μπερδευτείτε και έρθετε και κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Δεν θα είναι και άσχημη ιδέα.
1: Ε?
0: Αλλά εδώ στην άκρη πετάξουν.
1: Λίγο τα ποδαράκια μόνο αν έχει ζέστη το καλοκαίρι.
2: Και τώρα που ήρθα εδώ και βλέπω όλο αυτό το εντός εισαγωγικών απέραντο γαλάζιο, γιατί θυμίζει έτσι λίμνη, σε πάει λίγο και σε θάλασσα. Δεν χρειάζεται. Πάρε την οικογένειά σου, πάρε τα παιδιά σου και ελάτε εδώ να. Όχι να κάνετε πικνίκ, απλά να χαλαρώσετε, να πιείτε ένα καφέ στο χέρι και να απολαύσετε την απέραντη θέα. Από εδώ πεδιάδα, από εδώ βουνό και από εδώ λίμνη. Φράγμα. Γεια σας.

0: Θεσσαλία ακόμα, έτσι, παραμένουμε και επιμένουμε. Σ' άλλο τόπο τώρα, άλλο πράγμα τώρα, γάστρα πάλι, πίτα πάλι, αλλά άλλη πίτα. Προετοιμασία γίνεται πίσω. Και δείτε εδώ που είμαστε, μια αυλή παραδεισένια της κυρίας Γιάννας. Άνθησαν οι αμυγδαλιές, ή δεν είναι αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά δεν είναι. Αυτή. Ροδακινιά. Ε. Βελικοκιά. Αυτές όταν ανθίζουν έχουν όλες το περίπου το ίδιο, το ίδιο άνθος. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε. Θα δείτε, όλα πάλι θα γίνουν παραδοσιακά. Επιμένουμε παραδοσιακά. Κάθε φορά που σκάω εδώ στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, ο φίλος μου ο Μίτσος εδώ, ο οποίος είναι και καλός ψήστης, έχουμε δείξει πως κάνουμε αρνιά κτλ. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει με τα βότανα και τα σπαράκια και. Τώρα, εγώ αυτούς τους μερακλείδες τους βάζω και μου υπογράφουν συμβόλαιο ότι κάθε φορά που θα έρχομαι θα μου κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτή τη φορά κάνουμε γάστρα παραδοσιακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Στείνουμε τη γάστρα ουσιαστικά. Σύνομαι, τώρα τι θα κάνουμε δεν θα πούμε ακόμα. Θα κάνουμε μια πίτα και αυτή θα έχει μια ειδική έτσι, επεξεργασία. Η γάστρα τώρα ουσιαστικά είναι αυτό το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι λέγεται.
0: Γιατί μου έλεγες πριν. Μπράβο.
1: Αυτό λέγεται ξιθάλι.
0: Ξιθάλι. Ξιθάλι.
1: Και υπάρχει μια παροιμία που έμεινε στη λαϊκή. Κάποια πεθερά χτύπησε την ύφη με το ξιθάλι. Και λέγανε όλοι μετά έμεινε στη. Σαν μύθος, λαϊκός μύθος, ότι καθίστε καλά θα πάρω το ξιθάλι. Αυτό ήταν το υπονοζόμενο ξιθάλι που λέγανε το ξιθάλι.
0: Τώρα εσύ το έχεις και σαφίδι το έχεις.
1: Αυτό το πιάνεις εδώ, έχει αυτή την εκοπή. Έχει την εκοπή αυτή για να μην φεύγει το καπάκι εδώ. Το έπιανε.
0: Να το γραπώνει. Το πιάνει.
1: Το γραπώνει για να μην
0: φεύγει. Στη φωτιά, και από πάει κάτω πάνω στη φωτιά. Ναι.
1: Και από κάτω η φωτιά και ζεσταίνει. Πρώτα ζεσταίνει τη γάστρα. Παίρνει το κόκκινο το χρώμα. Κοκκινίζει η γάστρα του φωτιά.
0: Ναι.
1: Και μετά βάζεις το ταψί, σηκώνεις τη γάστρα αφού κουκκινίζει πλέον και βάζεις και το. Θα το δούμε αργότερα και το φωτιά που θα έχουμε πάνω στη γάστρα.
0: Πρέπει, δεν πρέπει να. Αυτό δεν έχει ειδική τεχνική που πρέπει να ελέγχει τη φωτιά.
1: Δεν το τρακτέρ, με πρώτα πρέπει να δεις ότι αν η γάστρα έχει κουκκινήσει γύρω-γύρω.
0: Όπως είναι τα κάρβουνα που
1: λέμε. Είναι τα κάρβουνα.
0: Αν έχει χωνέψει τη φωτιά, λαϊκά.
1: Ναι, μετά πιάνεις τη γάστρα αφού κουκκινίζει πλέον η γάστρα.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις κάτω τα κάρβουνα κάτω, το ανοίγεις όλο γύρω-γύρω στο ταψί, όσο πιάνει το ταψί. Τα κάρβουνα κάτω, βάζεις το φωτιά και πάνω στη γάστρα.
0: Μπράβο.
1: Για να ζεσταίνει και από το πάνω μέρος.
0: Ουσιαστικά αυτό ξέρεις, να πούμε τον κόσμο. Ένας φούρνος είναι αυτό το σχέδιο.
1: Ένας φούρνος, μια κουζίνα σημερινή λέμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η κουζίνα που υπήρχε, λέω, την εποχή εκείνη.
0: Υπαίθρια κουζίνα.
1: Υπαίθρια κουζίνα.
0: Υπαίθριος φούρνος μάλλον.
1: Φούρνος και κουζίνα, όλα τα ψάρια. Γιατί ψήνει μόνο, δεν ψήνει μόνο πίτα και ψωμί. Και τα ψωμιά τα ψέναν εδώ.
0: Εδώ άμα βάλουμε, πώς το λένε, πρόβιο, δεν θα γίνει.
1: Βεβαίως γίνεται.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου.
1: Βεβαίως, μόνο γίνεται.

0: Όπου πάω τα κουβαλάω μαζί μου. Φάρμα ντονάκι, να ψήσουμε και καπνιστό λουκάνικο μοσχαρίσιο και καπνιστό λουκάνικο πρασάτο. Και ας είμαστε στη Θεσσαλία. Παίρνουμε την Κρήτη. Με εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος, φρέσκο πράσο και αρωματικά φυτά. Καπνισμένο πάντα φυσικά. Και τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την εργασία? Πίνουμε ένα τσίπρο και τρώμε ένα κρητικό παξιμάδι για να πάρουμε δύναμη.
1: Αυτές είναι μπουκές κρυθαρένιες, είναι λίγο πιο σκληρές, η αλήθεια είναι. Θέλουν το μούλιασμά τους, αλλά ο Τσικνάκης φρόντισε να τις κάνει μαλάκες, δείτε. Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας. Ήρθα και το γάλα. Θα δροσιστώ εγώ τώρα λίγο. Θα ξεκουραστεί και η κυρία Βάσο πριν ακόμα ξεκινήσει. Και δίπλα μου πάντα φυσικό μεταλλικό νερό διός για να με ξεκουράσει. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πάμε τώρα να πήξουμε το γάλα. Τι να το κάνουμε το γάλα?
2: Τυρί.
0: Γρήγορο τυρί. Το είπα εγώ. Βάζουμε μέσα σε αυτή τη... Πόσο είναι αυτό περίπου?

0: Βάζουμε μαργαρίνη, βάζουμε ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε.
1: Ανακατεύουμε, ρίχνουμε και το αλεύρι.
0: Μέχρι να γίνει ένας χυλός.
1: Να γίνει όχι πολύ χυλός, αραιός.
0: Αραιός. Πρόσεχε εδώ και να βάσω και το αλεύρι. Φαίνεται ήδη.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ε.
1: Εντάξει.
0: Έχω κριτικό μέλι, λευκορίτικο μαζί μου και εγώ θα ρίξω μετά από πάνω. Ή ταιριάζει αυτή η αντίθεση. Λαδώνουμε την ταψάρα μας. Ο λύκο να πάει παντού. Πάμε, χυλό μέσα. Αυτή είναι σαν αυτή που έφαγα στα σαγοροχώρια την πίτα. Την, πώς τη λένε, στα σαγοροχώρια. Μπράβο.
1: Όχι.
0: Ασόπιτα. Μοιάζει. Πάμε για γάστρα.
1: Δεν θέλει και πολύ λάδι μέσα γιατί είναι λιπαρό και το γάλα με
0: μπράβο.
1: Το τυρί.
0: Και τελειώσαμε.
1: Πάμε στη
0: για
1: γάστρα.
0: Γάστρα. Ανοίγουμε.
2: Ταιριάζουμε εδώ για να πάει παντού του η φωτιά από κάτω. Βγάζουμε τη φλόγα.
0: Πρέπει να φύγει η φλόγα.
2: Η φλόγα να μην το κάρβονο.
0: Βασικό είναι να έχει σταθερή φωτιά θερμοκρασία για να μην αρπάξει το φαγητό ή ιδιαιτέρως η πίτα που είναι πιο ευαίσθητη. Το ταψί πάνω και
1: σε
0: πάμε κανά... σκέπασμα.
1: Σε κανένα μεσάωρο, 3/4 θα είναι έτοιμη.
0: Είμαι στη Θεσσαλία και δεν θα περάσω από το αγρόκτημα Αντωνόπουλου να προμηθευτώ αγνά βιολογικά προϊόντα γηγενής ποικιλίας. Όχι. Δείτε πόσο χαρούμενος είμαι όταν έρχομαι εδώ μέσα. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει υγεία. Πάμε πίσω, κάνει... Τι κάνεις, πένες ή καλά απλά είσαι. Να δείτε τώρα και θα πάω μετά στην αποθήκη. Εμένα οι άνθρωποι με εμπιστεύονται και πρέπει να τους εμπιστεύεστε κι εσείς. Γιατί είναι αγνή, είναι παραδοσιακή. Θα πάμε και στην αποθήκη. Πένες λευκής ποικιλίας ζέας.

Δεν φεύγω χωρίς ρεβίθια μέτρια, φασόλια, φακή ψηλή και φάβα κίτρινη. Είπαμε όλα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και από την περιοχή των Βαρσάλων και συγκεκριμένα Δειλό. Λατρεμένος κωδικός, πλήρης ντοματοπολτός, άνυδρης ντομάτας, σπάνιας ποικιλίας, έχει μέσα το νερό της, θα πάτε το σοκ ακόμα και αν τη βράσετε απλά σχέτη χωρίς κρεμμύδι. Ζυμαρικά ζέας πένες, ζυμαρικά ζέας κοφτό και έχω και το λαζανάκι, το φέρνω τώρα μπροστά μου, δείτε, και θα γυρίσω να το δείτε κιόλας, να φτιάχνει και στα παιδιά σας από αυτό, θα το φάνε σίγουρα.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέγανε παλιά. Γιάννη, ξέ...
1: Ανοίγουμε και βλέπουμε τι κάναμε. Δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρόνο.
0: Χρυσαφένιο. Πάμε να κόψουμε και εγώ θα κάνω την παρέμβασή μου. Είπα θα βάλω μέλι από πάνω. Παναγία μου, Παναγία μου. Εδώ είμαι. Μέλι. Μπόλικο. Και πάντα με σκουίζ. Να μην έχουμε καμία απώλεια. Αυτά. Την έχουμε κάνει όνειρο. Έτσι θα την διπλώσω. Πω, πω, πω, πω, πω. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου κυριολεκτικά.

Άντε, γεια σας! Καλό ταξίδι να έχουμε! Νεράκι εγώ, πάντα, σε πουλα, γιατί έχω δρόμο και ανανεώνουμε το ραντεβού μου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Με μια ευνηδιαστική και υποάκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της 5ης στο αστυνομικό

0: Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρα του γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εχκεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Είναι το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
2: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαιτέρως επικίνδυνος.
3: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
4: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
3: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλία και τις αγροτικές υποδομές.
5: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι

0: Στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο θα μειωθεί. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
1: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρχεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
1: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να λαμβηθούν υπόψη στην συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτοτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
4: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
5: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμε σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
6: Πλήρης απαγόρευση.
5: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
6: Ναι.
5: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Mm-hmm. Τρίτον,
6: και για τα ενοικιαζόμενα.
5: Πρέπει,
6: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
5: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
4: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
7: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα

0: πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
1: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
3: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
4: Των
3: αδειών,
4: ναι.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
5: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέρχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
6: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: εταιρεία ελληνικής γλώσσας και μουσικής. Να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο μέγας πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την κάρα του Αγίου Τίτου.
1: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
2: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
0: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
3: Απολύς. Περνάει ωραία για τον κόλλα από τον Αγρίτη 4-1. Ωραία από αυτούς πέρασε τον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε τέτοια περφόρμα από τον Αγρίτη. Πήγε ο Καπάταη.
4: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κρητικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γεντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
5: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γεντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
3: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
4: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
5: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ότι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, τόσο 87 ήταν το τελευταίο.
6: 39 χρόνια.
5: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το ένιωθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπάκου, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα κατατέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
4: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
5: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει. Όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο

0: χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
0: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε και με φώναξε ο τότε προπονητής, ο Ραμπέν Σιμών, τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό στην... Την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε με κάλυψε και ο

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε και με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο, κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
0: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
1: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή είναι μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
1: Αρκετά διαφορετικό.
0: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν θα
0: όχι
1: το έλεγα.
0: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
1: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο.

0: αφαιρέσουν από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως, υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα εδρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
1: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα. Σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός και τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική γαστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου, αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαράω, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή.

0: αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK, μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινήλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά κτλ. Ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι. Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει, ναι, τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Πάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι

0: ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού.
1: Ναι.
0: Και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρι στο φαγητό.
1: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Χρήστο, ναι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
0: Απλά δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα όπως
1: έχουμε. Μακάρι, είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγερες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
0: Ψάρι κρέας.
1: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
0: Αγαπημένο.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
0: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
1: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή, αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα,

0: που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα. Τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα
0: μην
1: βαριά
0: να στενάζεις.
1: Μην βαριά
0: να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει ιδέα του παραγόνου σου, μόλις που έχεις. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα, ρε.
0: Βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή, αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, δεν είμαι αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
0: Άρα, αποδεκτή.
1: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί και πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, Γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε.

0: το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε έτσι. Να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Ναι. Θα κάνεις την προσπάθειά σου και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μια συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm-hmm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει περιφορά, η περισσότερη, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμη. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Yeah. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Στο τέλος της ημέρας είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρικός ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση. Και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει

0: ωραία ήταν. Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Το, και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένα ολόκληρο κόσμο. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι τη φιλοξενία. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα, ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα, δεν τα θέλω ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως θέλω, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη, την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως, το σέρβις να είναι ευγενικό και είμαι πολύ χαρούμενος, αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ έτσι, εάν εσύ. Εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρείς. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρείς, όχι εσύ, γενικά δηλαδή γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας, δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Έτσι. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκι να οδηγήσουμε, προφανώς, θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε, γιατί θεωρείται ανθυγιεινό, και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές,

0: παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω, και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες, τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε, ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά, εντάξει. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί. Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού, που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι, ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Ου, θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας, και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα. Κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ, και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω, εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι 2 εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, δηλαδή, που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες, και δεν το σκρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε, θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους, Δεν συμβαίνει

0: πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το FDA,
0: γιατί,
1: νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου έρθει, θα σου έρθει, θα του έρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, πρώτες σύλλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας. Ξέρει, κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτική εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται, δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι.

0: να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι, τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ είναι χαίρομαι πολύ πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά, ενώ εγώ που είμαι κοντός φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ρηγωτό.
1: Με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εσκεμμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Είναι το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περί βρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω, λέει, στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς.

0: να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
1: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
2: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης Εσπερίδα με θέμα η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης.
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
5: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για τη κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για τη κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
5: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

0: και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό, γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία, ο γραφειοκρατικός τομέας είναι βασικός τομέας στο νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα που μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
2: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
3: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
4: Πλήρης απαγόρευση.
3: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
4: Ναι.
3: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
4: Υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Mm-hmm. Τρίτον,
4: και για τα ενοικιαζόμενα.
3: Πρέπει...
4: Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
3: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
2: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
5: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
6: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
3: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
4: Των αδειών, ναι.
3: Των αδειών.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου.

0: Ερή Κουντινάν, ο οποίος δημιούργησε, έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και θελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
1: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και εννοείται τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Ροντόνιο Ευγερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
0: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εντοτουρκική γέφυρα του Σουλάχι Καμάρα, ο μονόχρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Αϊν Κόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται τρεις ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

0: άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γίνεται.

αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα.

0: με τους ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι, δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και ναι. Βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο η

0: ακριβώς.
1: Πέρα όμως από αυτές τις τρεις εκκλησίες, υπάρχουν και πολλές άλλες μέσα στο χωριό και έξω από το χωριό.
0: Ναι, έχουμε την Εκκλησία του Χριστού που είναι ο καθεδρικός ναός. Η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως είναι τρικλητή. Γιορτάζομαι συγχρόνως.

0: Τωρίνο της Ιταλίας και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε δυστυχώς πέθανε και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Δεν το, ναι, δεν λέω,
1: να
0: δεν λέω ποτέ, δεν
1: και
0: λέω ποτέ.
1: Να εξελιχθεί. Ναι. Και εσάς όμως, ποια είναι η...

0: Εσύ, σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ...

0: που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.
1: Ναι, πολλά πράγματα μπορώ να σκεφτώ, να φέρω, να ανασκαλέψω στη μνήμη μου, τα οποία έχουν σημαδέψει τη ζωή μου. Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα, μένουν εδώ, αγαπήσαν και αυτά τον τόπο και σε εισαγωγικά ανακατεύονται με τα κοινά, με συλλόγους, με αυτά και... αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
0: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Μιλάμε για χίλιους κατοίκους.
1: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Ότι... Εκτός από τον Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό, και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι.

0: Και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσαν ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργης από Χαλκιάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως της εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο ανοιχτά. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί?
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας. Και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχίες στη δουλειά σας.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλώς σκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα αγγλικό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία πιστέψτε με δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια κατάφερα να τη λήξω μόλις δύο.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλωσορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τετυλίγετε και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό στη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία-μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από
1: βεβαίως,
0: παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχε καν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να
1: πάρεις
0: πάρω
1: μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον
1: νεαρό.
0: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι και ένα τώρα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν, τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις

0: Μαντινάδες. Και όντως ο κόσμος αγοράζει.
1: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι,
0: βεβαίως,
1: η διαδικασία αυτή είναι μαγική, γιατί
0: βεβαίως,
1: συναντάτε
0: μαγική.
1: Ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
0: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες, παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτή τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
1: τις ετοιμάσουμε
0: στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
1: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
0: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζεις με, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
1: Πέραχε.
0: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ να είστε καλά.

0: ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδύφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε, θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη.
1: Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν νύχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος. Και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας, να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και ο Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή.
0: Στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία, λέγω. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή, όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά, η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212 που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
0: Περιοχή ολόκληρη.
1: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατσιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
0: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
1: πολύ πλούσιο.
0: Γνώριζε τον Ίνο από πολύ νωρίς.
1: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
0: Χρονολογία.
1: 12 Σεπτεμβρίου του 22. μέχρι το τέλος του 2023 στο Ηράκλειο ήρθαν 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι
1: ναι,
0: ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
1: Φέρανε πολλά πράγματα.
0: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι ναι, σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρη Σαμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, αν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
1: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον κατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
0: το
1: να του κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό, πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
0: δεν
1: αυτό
0: νομίζω.
1: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
0: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
1: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν... όχι, δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μάρκο Νικολής. Αυτές ήτανε. Είχε ύστερα...
0: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω, ναι, από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
1: Το μνημείο, το υγρό, υπήρχε τέμενος. Είχε τζαμί. Η παλιότερη, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρχε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που

0: Καλάτσια Τσέζνη, η πλατεία του Ηρώου. Και επίσης ο Μιχαήλ, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση. Και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και Χαλάστησε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα... ό,τι υπήρξε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα εργοτέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη, υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τούρκες, με τούρκες επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια.
0: Όχι, αυτό είναι, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που ιδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στους Σκουνάβους.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε Αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, για το καθένα ατελείωτες ώρες.
1: Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη, σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου, κλείνοντας, μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν... Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευσέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήταν το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι, μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα κι άλλες αστάρες για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε?
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο εντάξει. Τώρα να ζυμωθεί,
1: γιατί,
0: να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μύρισε λίγο
0: έτσι. Ναι, να μυρίσει. Θα έρθετε να το δοκιμάσω με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του χορζού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα, έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε...
0: Είμαι μια ουλιά, παλιάνθρωπος.
1: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ενετοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω, το μπερετσέτη είναι μπερετσέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετσέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα σου.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα σου, ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζει και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς θα το
1: κάνω? Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε μια άλλη μια εκπομπή να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί

0: πώς να το πω, στα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
0: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό
0: έως τη σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
1: κατέγραφε. Έγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα αγνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε 5 πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να, δούμε, να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
1: το συμπόσιο,
0: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Δίνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι η επόμενη στάρ της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τάξη πας. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτο, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι
1: ναι,
0: επειδή
1: ναι,
0: υπάρχουν πολλά.
1: Ναι. Περισσότερο βέβαια την περίοδο της Άνοιξης,
0: ναι,
1: που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες, αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να πούμε.
1: Εκτός το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, ναι, και με σκόρδο και χωρίς σκόρδο.

0: τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
0: Περίπου ένα τέταρτο.
1: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή
0: γρήγορο φαγητό.
1: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ. Άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
0: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού, έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Με τι ασχολείστε εσείς?
0: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Να το τσαρίσουμε.
0: Αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
0: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ναι. Και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάντε
0: απαραίτητα δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί βέβαια να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει, γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε στύψει και το λεμονάκι, ε.
0: Ναι, στο τέλος όμως.
1: Α, στο τέλος
0: τελειώσει. Είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
1: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
0: Θα ανακατεύουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
1: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νεράκι πώς και δεν βάζετε?
0: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
1: Α, να πάρουν...
0: Ναι, ναι, με το λάδι.
1: Mm-hmm. Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
0: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς, ναι, λιανούς.
1: Πολλοί βάζουν... Α, χοχλούς, ναι, ναι, ναι, θα μου πείτε κατσικάκι.
0: Όχι, όχι, χοχλούς.
1: Ωραία. Πράσινο.
0: Τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
1: Τα αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσασταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ τι, η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ?
0: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε, mm-hmm, και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
1: Γεμιστά,
0: ναι, ωραία, πολύ συχνά.
1: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
0: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, ναι, ναι, καθημερινότητά μας?
1: Σε παρέα, καθημερινότητα.
0: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
1: Ναι,
0: πολύ βασικό.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει. Τελειώνει
1: το φαγητό, ναι, τελειώνει, είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ,
1: βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά, ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπω, τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ, δεν πάω.
0: Στα γλέντια και στις εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή, μάλλον, ε?
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Έχετε πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: μέσα όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια, είπε ένας, ο αρχηγός της επιτροπής, Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
1: Καταλαβαίνεις τώρα, ε, ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
0: Μου δώσανε το μετάλλιο, μου δώσανε το βραβείο μου.
1: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
0: Χρυσό.
1: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, άλλες δύο?
0: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω και όταν άρχισε να παίζω δεν ακουγότανε φίλο. τίποτα. Και...
1: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
0: Εμένα με συγκίνησε το ότι

0: αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
1: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη.
0: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
1: παλαμάκια,
0: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και...
1: Πότε ήταν αυτό?
0: Δεν θυμάμαι πότε.
1: Πρόσφατα νομίζω, ε.
0: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
1: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
0: Ναι.
1: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
0: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
1: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
0: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
1: Αστροναύτης! Ναι. Και να παίζεις μουσική στο διάστημα.
0: Αεροπόρος και σολίστας.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
0: Άμα μπορέσω ναι, να γίνω αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
1: Σολίστας και πιλότος. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω με το διάστημα.
1: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω ποιο είναι. Ποιο είναι το αθματικά?
0: Σωστά.
1: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο?
0: Θα βαριόμουν απίστευτα.
1: Θα βαριώσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις οριστεί ποτέ να πεις δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο? Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις? Εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο, έχεις κανένα άλλο χόμπι?
1: Μου αρέσει.
0: Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με τον μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσω τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να
1: ευχηθείς. Εμένα πάντως έγινε ο Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχόσω.
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ, συγχαρητήρια και ισανότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη, που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν. Για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά. Χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο.

0: Ωραία.
1: Νίκη, εκεί μείνε.
0: Να κόψαμε ίσω τα λεμόνια.
1: Όχι. Δεν το ψάχνει.
0: Μου λέει εσύ και χαμηλά.
1: Μην μιλά, ρε. Περίφερε. Μην μιλά.
2: Αγαπημένη όμω, έτσι.
1: Με τι περπατάει.
0: Η ράχνη.
1: Πού είναι.
0: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Φίλο να μην κάνει ρέκορτο.
1: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις, ώρα, άστο. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα, ρε. Γιατί δεν έπαιξε την καμπάνα, ρε.
0: Ρε, πού θα παίξω.
1: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ.
0: Τελειώνω.
1: Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας γνωρίζω.
0: Έχεις ένα κροκόδυλο, παιδί μου, μπες, μην το βγάζεις.
1: Πού τον έρθει το κροκόδυλο. Πού τον έρθει το κροκόδυλο.
0: Σωτίζω, πού το έχω αερό, είναι τεράστιο, είναι μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω ακριβώς.
1: Είσαι καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
0: Δεν
1: χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά αυτό το τρόπο. Δεν το περνάς. Πες γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Προχωρά. Τρία. Έλα Νίκη, πάμε.
0: Γεια σας!
3: Γεια σας!
0: Τι κάνω, κάτω μου παρέα! Να καλείς! Το κοπάκι σήμερα, δεν θα έχεις το κοπάκι, ρε! Λίγο που είσαι, σε καμαρώνω!
3: Μάσκαλα!

0: Greta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα από τα πολλά θέματα που συζητάμε κατά καιρούς είναι για τη στέγη, είναι για την ιστορία των οικισμών και τα όρια δόμησης. Ό,τι έχει σχέση με τη γη νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους μας και χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, γνωστός μηχανικός, πολεοδόμος και αντιπεριφερειάρχης πια χρόνια και στην αυτοδιοίκηση. Καλώς ορίσατε, κύριε Αλεξάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να κουβεντιάσουμε ευχάριστα πράγματα.
0: Ναι, όσο βέβαια ευχάριστα είναι και αυτά, γιατί τα ζητήματα γης και ακινήτων και δόμησης και έτσι τα τελευταία χρόνια είναι... πολύ
1: στην κρίζα αλλά
0: περιοχή.
1: Πρέπει να αναζητούμε την αισιοδοξία και την ελπίδα μέσα από αυτά.
0: Ναι. Καταρχήν, είδα ότι πήγατε πρόσφατα ένα ταξίδι στο Ελσίνκι. Καλά, κάνατε πολλά ταξίδια ως άτυπος υπουργός εξωτερικών της περιφέρειας, αλλά στο Ελσίνκι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Έχω και χρόνια να πάω, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, πριν από αυτό, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς, κουβεντιάζουμε για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα ισχύσει από το 2028 έως το 2035. Και είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πηγάζει το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει εφαρμογή στην περιφέρειά μας και σε
0: και
1: κάθε περιφέρεια
0: τα ευρωπαϊκά και όλα τα ευρωπαϊκά και
1: χρήματα. Ο προϋπολογισμός αυτός τώρα είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη, με τους φορείς, με τις περιφέρειες. Και εδώ θα υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το σήμερα, γιατί τον πρώτο ρόλο θα τον έχουν πλέον τα κράτη-μέλη και όχι και οι περιφέρειες όπως ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή τα αντίστοιχα χρήματα του ΕΣΠΑ θα δοθούν όλα στο κράτος, στο κάθε κράτος και θα είναι στη διακριτική του ευχέρεια πώς θα τα διαχειριστεί και πώς θα τα κατανείμει εσωτερικά στο κράτος του. Ενώ σήμερα ένα 30% των ευρωπαϊκών χρημάτων που ερχόταν σε κάθε κράτος πήγαινε υποχρεωτικά στις περιφέρειες.
0: Δεν μ' ακούγεται καλό αυτό.
1: Βεβαίως, και γινόταν και μία διαπραγμάτευση για το πού θα κατανεμηθούν οι πόροι σε κάθε περιφέρεια, με την παρουσία του κράτους, του κάθε κράτους, του ελληνικού κράτους εν προκειμένου, αλλά οι περιφέρειες είχαν λόγο για το πού θα διανεμηθούν τα χρήματα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα λοιπά εντός της κάθε περιφέρειας.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η εξέλιξη. Έτσι όπως την ακούω τουλάχιστον.
1: Σε κανέναν δεν αρέσει.
0: Τι λογική
1: και γι' αυτό
0: είναι αυτή...
1: έχουν ξεσηκωθεί όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ενάντια σε αυτό. Όλες, γιατί θίγεται ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και θέλουν να ακολουθήσουν ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο δεν ευνοεί τις περιφέρειες.
0: Δεν και δεν είναι και το πιο πετυχημένο μοντέλο, έτσι όπως εξελίχθηκε, και δεν είμαι σίγουρος που πήγανε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Βεβαίως, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει άμεση απόδοση. Νομίζω ότι το προηγούμενο σύστημα ήταν καλύτερο, γιατί υπήρχε μία συμμετοχή των περιφερειών.
0: Ναι, και ξέρετε, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, ας πούμε στη Γαλλία, το σύστημα, για όσους ξέρουν, δεν είναι τόσο παρισοκεντρικό, να το πω έτσι, όσο είναι αθηνοκεντρικό στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως, και θα σας πω γιατί άλλα παραδείγματα πιο σημαντικά. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι παραδείγματα με πιο μεγάλη αποκέντρωση και θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των περιφερειών.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα θέματα λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που κουβεντιάζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σε αυτή την περίοδο.
0: Αυτό, συγγνώμη.

0: είναι τελειωμένο ή είναι μια κατεύθυνση ότι θα το πάμε.
1: Δρομολογείται εκεί. Δρομολογείται σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν οι αντιδράσεις των περιφερειών, αλλά είναι στα χέρια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλαδή οι πρωθυπουργοί των 28 χωρών θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις πάνω σε αυτό. Και βέβαια βλέπετε ότι...
0: Θα μαζευτούν στην Ελλάδα 5-6 υπουργοί να μας πούνε τι θα κάνουμε.
1: 5-6 υπουργοί ή μόνο ο πρωθυπουργός. Ολότελα, του προϋπολογισμού. Η ΚΑΠ δεν την πειράζουν τόσο πολύ, πειράζουν όμως τη συνοχή. Και αυτό γίνεται για να βρεθούν πόροι για την άμυνα, η οποία είναι μια νέα ανάγκη χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέθετε μέχρι σήμερα χρήματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Τώρα με τους πολέμους τριγύρω καλείται να δώσει χρήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν αυξάνει, άρα πρέπει να τα πάρουν από άλλες πηγές, από άλλα ταμεία. Και το ταμείο που έβαλαν στόχο να μειωθεί είναι το Ταμείο της Συνοχής, το οποίο χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Και εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εδραιώσουμε καλύτερα τις ανάγκες μας, την τεκμηρίωση των αναγκών, τη διεκδίκηση, προκειμένου να μην σταματήσουν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που έχουν ανάγκη οι περιοχές μας, γιατί έχουμε έλλειψη στις υποδομές. Καλά, το λέω αυτό σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, που τα προηγούμενα χρόνια καλύψαν τις υποδομές τους, και είχα την ευκαιρία σε ένα πρόσφατο συνέδριο να πω στους Φιλανδούς που άρχισαν να ανησυχούν όταν βλέπουν τη Ρωσία απέναντι και να ζητάνε περισσότερες δαπάνες για την ευρωπαϊκή άμυνα, ότι εμείς ως χώρα που αφιερώνουμε 3-3,5% του ΑΕΠ για δαπάνες
0: χρόνια
1: τώρα, έχοντας το φόβο του γείτονα, υστερούμε σε υποδομές. Δηλαδή τα χρήματα τα δίναμε στην άμυνα, δεν τα δίναμε να φτιάξουμε σχολεία, δρόμους.
0: Και όταν λέγαμε εμείς για την κοινή άμυνα, σφυρίζανε διάφορα.
1: Ακριβώς. Και όταν λέγαμε ότι θέλουμε ευρωπαϊκά χρήματα για να καλύψουμε το κενό των υποδομών, αδιαφορούσαν οι βόρειες χώρες σε αυτό. Τώρα λοιπόν που ζητάνε την αλληλεγγύη στον τομέα της άμυνας, η δική μας απάντηση είναι ναι, αλλά η άμυνα δεν θα σταματάει στην Κεντρική Ευρώπη. Θα καταλήγει μέχρι τα Βαλκάνια και μέχρι το Αιγαίο και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Γιατί πάλι εκεί λένε να είναι μόνο όσο είναι το μέτωπο της Ρωσίας. Αυτά τα θέματα λοιπόν που μπορεί να ακούγονται μακρινά έχουν άμεση επίπτωση στο περιφερειακό γίγνεσθε, γιατί επηρεάζουν τις περιφερειακές χρηματοδοτήσεις.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
1: τώρα το ανοίξαμε
0: είναι,
1: πολύ.
0: Όχι, αλλά είναι σημαντικό.
1: Αλλά
0: είναι το πιο σημαντικό.
1: Από τη μεγάλη εικόνα να καταλήξουμε στη μικρή εικόνα.
0: Ναι.
1: Να
0: εγώ πήγα να
1: σας ρωτήσω
0: πώς είδατε το Ελσίνκι, γιατί είδα σας είδα λίγο ενθουσιασμένο.
1: Είδα το Ελσίνκι.
0: Σας έκανε και καλό καιρό βέβαια.
1: Βέβαια, ναι. Και μια χώρα, τη Φιλανδία, η οποία έχει τριπλάσια έκταση από την Ελλάδα και το μισό της πληθυσμού.
0: Ναι, βέβαια μια έκταση η οποία δεν είναι όλη αξιοποιήσιμη.
1: Δεν είναι κατοικήσιμη, αεροκατοικημένη. Όταν πήγα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό να βγάλω εισιτήριο για να πάω στην πόλη Λάχτη που ήταν το συνέδριό μας, δεν υπήρχε κανένας υπάλληλος, κανένα γραφείο για εισιτήρια.
0: Καλά, αυτό σιγά σιγά το κατακτούν όλοι. Ναι.
1: Να ρωτήσεις από πού φεύγει το τρένο για το Λάχτη, πού θα βγάλω εισιτήριο, πού είναι αυτό. Και όταν παραπονέθηκα στον περιφερειάρχη στο Λάχτη, του λέω, νομίζετε ότι λειτουργούν όλα τέλεια και δεν έχετε κανέναν υπάλληλο να τον ρωτάμε. Μου απάντησε, εμείς εδώ είμαστε λίγοι και εγώ για παράδειγμα δεν έχω γραμματέα, τα κάνω όλα μόνος μου. Ο κύριος που κάθεται απέναντί μας είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δεν έχει γραμματέα, τα κάνει όλα μόνος του. Ο γιατρός στο νοσοκομείο δεν έχει γραμματέα, γράφει τις συνταγές μόνος του. Άρα έχουν.
0: Καλά,
1: ένα
0: αυτό
1: άλλο...
0: δεν είναι η απάντηση, είμαστε λίγοι, για άλλο λόγο τα κάνουν αυτά. Γιατί
1: έχουν
0: μια...
1: ψηφιοποιήσει, έχουν κάνει ηλεκτρονικές πάρα πολλές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται άνθρωποι να δίνουν πληροφορίες.
0: Και εμείς τις έχουμε ψηφιοποιήσει, αλλά θέλουμε και το τηλέφωνο μας.
1: Θέλουμε
0: αυτό
1: και το τηλέφωνο.
0: Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει. Ναι. Και εμένα μου έτυχε προς το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να βρω μια άκρη, διότι δεν είναι. Όχι ότι δεν είναι εύκολο να μπεις από το ίντερνετ ή να βγάλεις, έτσι, αλλά.
1: Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση εκεί και ήταν και το θέμα του συνεδρίου μας, το πόσο η ηλεκτρική ενέργεια, ο εξηλεκτρισμός και έχουν επηρεάσει τη ζωή μας σε αυξημένο βαθμό τα τελευταία χρόνια.

0: Για παράδειγμα, έχουμε κάθε μέρα το άγχος αν τα κινητά είναι φορτισμένα. Έχουμε το άγχος που να φορτίσουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν δεν διαθέτει σπίτι του κάθε ένας ιδιοκτήτης που τυχόν έχει μία πιλωτή, μία ιδιωτική πρίζα να φορτίσει.
1: Καλά.
0: Δεν υπάρχουν δημόσια σημεία φόρτισης σε χαμηλές τιμές.
1: Αυτοί καταρχήν οι Σκανδιναβοί όμως έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι,
0: έχουν.
1: Πρέπει να έχουν πάρει ποσοστά τεράστια.
0: Στην Νορβηγία, να σας πω ότι τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Είδαμε τραμ τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα. Τρένα ηλεκτροκίνητα. Στο συνέδριο μας παρουσίασαν τα δύο πρώτα ηλεκτροκίνητα αεροπλάνα, υβριδικά, μεικτά, αλλά στην απογείωση προσγείωση χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Εκεί που απαιτείται πολλή ενέργεια χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι μικρά των 10 θέσεων και χρειάζονται, κύριε Μπογδανίδη, 49 μέτρα διάδρομο για να απογειωθούν και να προσγειωθούν.
1: 49.
0: Δηλαδή σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο είναι ένα γήπεδο, είναι επαρκές. Να
1: φυσικά μικρό
0: και
1: αεροπλάνο,
0: να
1: αλλά και ένα
0: μικρό αεροπλάνο,
1: σιγά σιγά.
0: Το οποίο για παράδειγμα μπορεί να κάνει τη γραμμή, την άγονη γραμμή των νησιών του Αιγαίου.
1: Ναι, μα μπορεί, καλά, θα γίνουν και.
0: Μπορεί να πηγαίνει.
1: Υποψιάζουμε ότι τα επόμενα 50 χρόνια που θα κάνουμε εκπομπές εδώ, θα συζητάμε πια για τα πάντα.
0: Τα πάντα. Ηλεκτρικά πλοία, ηλεκτρικά αεροπλάνα, ηλεκτρικά τρένα, μετρό στο Ηράκλειο. Όλα αυτά θα έχουν γίνει στα 50 χρόνια που λέτε. Γιατί όλα αυτά περιγράφουν την βιωσιμότητα που απαιτείται πλέον. Όταν λέμε βιωσιμότητα, εννοούμε όλα, και όλα αυτά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν στο εξωτερικό λέμε την ανθεκτικότητα που μεταφράζεται ως resilience, αυτές οι έννοιες,
1: resilience.
0: Ναι, αυτές οι έννοιες που είναι οι πιο μοντέρνες έννοιες τώρα στην ευρωπαϊκή διάλεκτο, έχουμε ξεπεράσει την αηφορία και το sustainability και έχουμε πάει στο resilience. Αυτά είναι τα μοντέρνα τώρα.
1: Ξέρετε όμως, σκέφτομαι ότι τα πράγματα αλλάζουν με τέτοιες ταχύτητες πια, που δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Να, τώρα επειδή την ηλεκτροκίνηση. Εμείς ακόμη δεν έχουμε πιστεί για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Αν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, ερωτήσεις.
1: Δεν είστε σίγουρος, δεν είστε σίγουρος για το τι προέκυψε. Καλά, πέραν το ότι αν πρέπει ή δεν πρέπει, αν κάνεις απόσβεση ή όχι, γιατί υπάρχουν και ζητήματα ανάλογα τη χρήση που του κάνει κάποιος.
0: Αυτό θα το σκεφτεί ο καθένας.
1: Ναι, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Ας πούμε, επειδή ακούμε και νέες τεχνολογίες. Υδρογόνο.
0: Ας πούμε,
1: το οποίο πριν 2-3 χρόνια, νομίζω το είχαμε συζητήσει και σε αντίστοιχη εκπομπή, λέγαμε ότι εκεί είναι το μέλλον.
0: Ναι.
1: Τώρα τα ακούω λίγο και έχει πάει πίσω πάλι.
0: Όχι, και το υδρογόνο παίζει, είναι μια παρεμφερής τεχνολογία με την ηλεκτροκίνηση. Το υδρογόνο μπορεί να συνδυάζεται άνετα, δημιουργεί ηλεκτροκίνηση. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν αυτοκίνητα που καίνε υδρογόνο αυτά καθ' αυτά, δηλαδή έχουν ένα μικρό εργοστάσιο υδρογόνου, ας το πούμε, εντός του αυτοκινήτου. Πρόσφατα η Toyota, που είναι η πιο εξελιγμένη σε αυτά, έβγαλε και με πολύ χαμηλή οικονομική προσφορά να πάρει σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ασχέτως ότι δεν υπάρχουν υδρογονάδικα για να εφοδιάζεις.
1: Ναι, είναι και αυτό, να το πάρεις.
0: Στην Ελλάδα, αλλά στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν υδρογονάδικα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Θα δείτε στα 50 χρόνια που βάλετε στόχο, στο ΒΟΑΚ θα υπάρχουν υδρογονάδικα.
1: Θα το δούμε, λες.
0: Θα το δούμε.
1: Σε 50
0: δούμε,
1: χρόνια.
0: Στα 50
1: εμείς.
0: Χρόνια. Και μπορεί και πιο γρήγορα. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα το επαληθεύσουμε. Θα πηγαίνουμε στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα βάζουμε υδρογόνο στο αυτοκίνητο. Θα πηγαίνουμε στο λιμάνι της Κορακιάς και θα βάζουμε υδρογόνο.
1: Πήγατε
0: θα τρέχουμε στο ΒΟΑΚ.
1: Ναι, πολύ ωραία τα περιγράφετε. Πήγατε στο Ελσίνκι και όσο μπορούμε πάμε και έξω. Μας πιάνει λίγο κατάθλιψη. Γιατί βλέπουμε
0: γιατί
1: πώς
0: τρέχουν. Γιατί όχι και στην πόλη μου, γιατί όχι και στην περιφέρεια
1: πώς τρέχουν
0: μου.
1: Και βλέπετε ότι φτιάχνετε τώρα ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι και τελειώνει όπου να είναι. Και δεν έχουμε προβλέψει βασικά πράγματα, δεν έχουμε προβλέψει αγωγό για τα καύσιμα, δεν έχουμε προβλέψει τιμές στα τέλη
0: τροχιάς. Υπάρχουν ατέλειες.
1: Φτιάχνουμε ένα ΒΟΑΚ ο οποίος όταν θα τελειώσει, δεν ξέρω πώς θα είναι, δεν θέλω να γκρινιάξω.
0: Που θα μπορούσε στη μέση να έχει μια γραμμή τρένου ή μια γραμμή περαστικού τραμ, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια.
1: Αν μιλάμε για το 2035, παράδειγμα, Θα έπρεπε να είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αν είναι ένα απλό δρόμο, θα είναι πολύ πίσω.
0: Αλλά όταν όλα γίνανε πολύ

0: Βιαστικά, και θα μου πείτε τι βιαστικά τώρα. Το αεροδρόμιο κουβεντιάζονταν επί 10 χρόνια πριν γίνει ο διαγωνισμός. Ναι, αλλά ξέρετε, μόνο κουβεντιάζονταν. Δεν γινόταν μελέτες.
1: Και ο ΒΟΑΚ 50 χρόνια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γινόταν μελέτες και συγκεκριμένα πράγματα. Πολλές φορές οι πολιτικοί μας αρκούνται σε μία πολιτικολογία, σε μία συζήτηση χωρίς περιεχόμενο.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σύνηθες δυστυχώς,
0: ναι.
1: Και το βλέπετε και σε άλλα. Ναι. Ας πούμε στο κομμάτι του εφιάλτη της Λειψιδρίας. Μέχρι πριν 1,5 μήνα.
0: Λέμε όλοι ευτυχώς που έβρεξε. Έτσι.
1: Αν δεν έβρεχε, θα βλέπατε τα χάλια μας.
0: Το θέμα της Λειψιδρίας είναι κάτι που απασχολεί επίσης ευρωπαϊκές περιφέρειες και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, βέβαια.
1: Ναι, στη Μεσόγειο.
0: Και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, γιατί αντίστοιχα προβλήματα που έχει η Κρήτη έχουν και άλλες περιοχές. Και η έγνοια είναι να βρούμε τρόπους να αποθηκεύουμε το νερό, το λίγο νερό, όσο βρέχει, όσο πέφτει, να το αποθηκεύουμε, να το διατηρούμε, να κάνουμε εξοικονόμηση νερού, γιατί και η σπατάλη είναι σημαντικός παράγοντας, και την καλύτερη αξιοποίησή του, να μειώσουμε τις απώλειες στα δίκτυα διανομής του νερού.
1: Όταν είδα ότι έχει κόψει, ας πούμε, η Βαρκελόνη όλα τα συντριβάνια, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πρέπει να σας πω.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιάστηκα.
0: Αν και αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Ξέρετε, ο τομέας της γεωργίας απορροφά το 80% του νερού. Μία εξοικονόμηση της τάξης του 10% στην άρδρευση, δηλαδή να μην χύνεται το νερό να ποτίσουμε τις ελιές, αλλά να χρησιμοποιείς τις σταγόνες για να ποτίσεις. Αυτό μπορεί να προσδώσει μεγάλες ποσότητες για άλλες χρήσεις.
1: Μ' αρέσει από όλο αυτό που κάνουμε ένας πρόλογος για αυτό που θέλαμε να συζητήσουμε. Ναι. Έτσι, αλλά δεν πειράζει, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά.
0: Ναι, γιατί πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα που θα μπούμε στα πολεοδομικά και στα χωροταξικά, αυτό που καλείται ένας μηχανικός πολεοδόμος να εφαρμόσει είναι το αναπτυξιακό όραμα, την πολιτική βούληση, να το κάνει τεχνικό σχέδιο για να συνεννοηθούμε, αλλά και για να γίνουν οι υποδομές που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό όραμα.
1: Λοιπόν,
0: το οποίο όμως δεν το έχουμε συγκεκριμένα.
1: Δεν το έχουμε, γιατί δεν έχουμε λύσει βασικά πράγματα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πει. Ας πούμε εδώ να ακούω, γίνει το γήπεδο του Όφη, επειδή τα πάνε λέει κάπου. Δεν έχει γίνει η οριοθέτηση του ρέματος, δεν έχει γίνει για την περιοχή τίποτα. Ναι. Δεν θέλω να το πιάσουμε, αλλά λέμε τώρα πώς μπαίνουν.
0: Είμαι έτοιμος να σας πω και γι' αυτό.
1: Και θα σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή τώρα ανέφερα για το γήπεδο του Όφη, με το πολεοδομικό σχέδιο του Ηρακλείου τι γίνεται?
0: Είναι σε εξέλιξη. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου είναι το διάδοχο σχήμα των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, έτσι τα ξέραμε παλιά, γου-που-σου, τώρα λέγονται του-που-σου. Το προηγούμενο σχέδιο έγινε το 2003, άρα ήρθαμε περίπου 20 χρόνια μετά.
1: Να γίνει αυτό. Ξέρετε,
0: μπορεί να γίνει.
1: Δηλαδή,
0: βεβαίως και μπορεί να γίνει. Πρέπει
1: εκτιστεί
0: να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό ποια είναι τα προβλήματα της πόλης και ποιες είναι οι μεγάλες λύσεις της πόλης, οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν αύριο το πρωί, αλλά σε μακρινό ορίζοντα πιο σύντομα από τα 50 χρόνια που βάλαμε πριν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε μετά από 5-10 χρόνια να έχουν επιληθεί αυτά τα θέματα. Αν δεν κοιτάξουμε και το στρατηγικό, δηλαδή τα μεγάλα έργα στην περιοχή μας, δεν θα λύσουμε ποτέ τα καθημερινά. Αυτό που λέμε καθημερινότητα έχει να κάνει με την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ότι ο ΒΟΑΚ έχει πρόβλημα και για να έρθει στη βιομηχανική θες μισή ώρα να περιμένεις τους κόμβους, δεν λύνεται μέσα σε 5 λεπτά από κανέναν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα υποδομών για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Θα κάνουμε έτσι αλλιώς μια ξεχωριστή συζήτηση για το που σου και τι αλλάζει, αλλά εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε έστω και σε βάθος χρόνου να ανατρέψουμε την κατάσταση?
0: Βεβαίως.
1: Γιατί
0: μπορούμε.
1: Το Ηράκλειο προς τον νότο προχώρησε χωρίς κανένα σχεδιασμό.
0: Και θέλετε να σας τον περιγράψω?
1: Πολύ σύντομα όμως. Ωραία. Γιατί θέλω να πάμε και στα άλλα θέματα.
0: Ωραία. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά προς τον νότο, γιατί ανατολικά-δυτικά είναι φραγμένο η πόλη, μεγάλη επέκταση της πόλης προς τα νότια της τάξης των 10.000 στρεμάτων. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι τις Βασιλιές, μέχρι τη Φοινικιά, η πόλη του Ηρακλείου. Όχι αύριο ή μεθαύριο, σε βάθος χρόνου. Εμείς,
1: μα δεν έχουν χτιστεί αυτά.
0: Ναι, δεν έχουν χτιστεί στην ολότητά τους. Τι εννοώ? Πρέπει να προετοιμάσουμε τη γη ώστε να γίνει πόλη. Δηλαδή να φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης,

0: χαρακτηρισμού πριν πάνε τα σπίτια εκεί και πριν ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει πολεοδομική πρόνοια.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά έχει μείνει
0: γιατί
1: γη.
0: Γιατί έχει μείνει, έχει υπάρχει μείνει. Γη.
1: Okay.
0: Και όταν αυτό γίνει και η πολιτεία με την ευρεία έννοια δείξει ότι οργανώνει νέες νότιες περιοχές με όλες τις αναγκαίες υποδομές και σε μεγάλη έκταση, όχι σε ένα οικόπεδο και σε δύο οικόπεδα, γιατί εκεί θα αυξηθούν οι τιμές κατακόρυφα και δεν θα είναι προσιτές στον πολύ κόσμο, αυτό αυτόματα μας δείχνουν τα διεθνή παραδείγματα της πολεοδομίας, ότι ο κόσμος θα φύγει από το κέντρο και από τις βασικές περιοχές και θα αναζητήσει κατοικία στα νότια που θα είναι καλύτερες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν σχολεία, θα υπάρχουν δρόμοι, θα υπάρχει συγκοινωνία. Έτσι θα ελαφρυνθεί το κέντρο και οι περιοχές γύρω από τα τείχη, πολύ πυκνοδομημένες, σήμερα δεν έχουν κοινόχρηστους χώρους. Δεν έχουν ελεύθερους χώρους, δεν μπορείς να κάνεις ένα περίπατο, δεν έχουν πεζοδρόμια.
1: Όλα αυτά όμως που λέτε, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, βέβαια, πριν καν χτιστούν, πριν καν ναι, πάμε σε
0: γι' αυτό
1: αυτές
0: λέω τώρα, να πάμε να φτιάξουμε τα έργα υποδομής στις μελλοντικές περιοχές επέκτασης, για να όχι μόνο γιατί είναι σωστό, αλλά για να δημιουργήσουμε κίνητρο μετακίνησης των κατοίκων, να αποφορτιστεί η πόλη και να πάει προς τον νότο, για να γίνουν πιο άνετες οι συνθήκες ζωής στη Θέρισσο, στα Καμίνια, στις Πατέλες, που σήμερα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Ας πούμε, δεν έπρεπε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως λέγεται πια, να είναι αυτό που λαμβάνουν υπόψη τους όλες οι άλλες ενέργειες.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: τώρα λέμε για το ΒΟΑΚ,
0: βεβαίως,
1: τι θα γίνει με την παράκαμψη. Ο ΒΟΑΚ έπρεπε να λαμβάνει υπόψη το τοπικό και όχι να έρθει το τοπικό να δένει στο ΒΟΑΚ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, έτσι πρέπει και να το συμβουλεύονται όλοι οι φορείς, αφού έχουν συμβάλει με τις ιδέες τους στην κατάρτισή του. Γιατί δεν είναι μόνο ένα τεχνικό σχέδιο, είναι μια ευκαιρία διαβούλευσης για την τοπική ανάπτυξη. Και επίσης προτείνουμε δύο δρόμους καινούριους με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση. Ο ένας είναι στο ύψος της Φοινικιάς και των Βασιλιών, που θα συνδέσει το ΒΟΑΚ από το Γάζι μέχρι εδώ τον κόμβο της Καλυθέας, και ο άλλος είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Πεζά, Δαφνές και θα πάει στα Πεζά.
1: Σαν να είναι, φανταστείτε, ας πούμε, περιφερειακός.
0: Ο πρώτος είναι ένας ευρύς περιφερειακός της πόλης και ο δεύτερος είναι ένας ενδιάμεσος στο νομό Ολότελα, που δημιουργούν την κίνηση Ανατολή-Δύση και αποφορτίζουν το βόρειο τμήμα της πόλης από τη διερχόμενη κίνηση.
1: Θα το προτείνετε σήμερα, λοιπόν, αυτό.
0: Το έχουμε προτείνει, το έχουμε σχεδιάσει. Mm. Και πρέπει να γίνουν
1: άρα,
0: αυτοί οι δρόμοι, γιατί
1: είναι, λοιπόν,
0: αποφορτίζεται η πόλη.
1: Ο ένας, λοιπόν, θα ξεκινάει, ας το πούμε, χοντρικά τώρα, βέβαια.
0: Μια ευρεία παράκαμψη της πόλης, νότια της πόλης.
1: Η οποία θα περνάει, ας πούμε, περίπου πίσω από το Γιούχτα.
0: Περνάει πίσω από, όχι, βορεινά του Γιούχτα.
1: Α, βορεινά.
0: Βορεινά του Γιούχτα, φτάνει στην Καλυθέα, εδώ στον κόμβο της Καλυθέας. Από
1: είναι
0: τη Φοινικιά ξεκινάει πιο δυτικά από το Γάζι, από τον κόμβο Γαζίου, και η άλλη είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Δαφνές και πάει στα Πεζά, γιατί έτσι διοχετεύεται η κίνηση προς το νέο αεροδρόμιο από τη Μεσαρά. Δεν χρειάζεται να διέρχονται τις πόλεις του Ηρακλείου και του ΒΟΑΚ για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο.
1: Να σας πω κάτι.
0: Πολύ σημαντικά
1: είναι
0: έργα.
1: Πολύ σημαντικά, αλλά βάλτε 50 χρόνια και.
0: Απαιτείται χρήμα, μελέτη, κόπος, έργο, αλλά τα έχουμε ανάγκη. Αν δεν τα ξεκινήσουμε, δεν θα γίνουν ποτέ. Και πάντα θα λέμε έχουμε πρόβλημα.
1: Μπορεί να είναι.
0: Όσο κοιτάμε το πρόβλημα, δεν το λύνουμε.
1: Ένα πράγμα λέτε και 10 ανοίγουμε ως ζητήματα. Αλλά μπορεί να είναι αυτή η επέκταση, την οποία εγώ δεν την άκουσα και τόσο γενναία. Είπατε 10.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι παραπάνω για να λύσουμε και το ζήτημα της στέγασης.
0: Ακριβώς,
1: γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, ασφιχτιούμε και λέμε: φταίνε οι τουρίστες, φταίει το Airbnb,
0: όχι, είμαστε,
1: φταίει ο κακός μας ο καιρός.
0: Είναι 1% όλα αυτά. Αν δεν έχεις γη και αν δεν έχεις σπίτια και αν δεν έχεις διαμερίσματα, πού θα πάει ο κόσμος? Δεδομένου ότι η πόλη επεκτείνεται πολεοδομικά με τις πολεοδομικές μελέτες και εγκρίσεις με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Πάρα πολύ αργό ρυθμό. Ένα. Δεύτερον, περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Τρίτον, μειώνονται τα όρια των οικισμών που θα αναζητήσουν.

0: ζητήσει σπίτι ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος που θέλει να φτιάξει κάτι. Πρέπει να έχει πολλές επιλογές, φτηνή γη, για να διαλέξει που θα πάει. Αν δεν υπάρχει αυτό, έχουμε στεγαστική κρίση. Στα ευρωπαϊκά...
1: Το έχετε μετρήσει αυτό που βεβαίως, λέτε. Δηλαδή το βεβαίως. Λέω, γιατί ας πούμε λέμε εμείς, να, τώρα δεν υπάρχουν σπίτια, διότι 10.000 σπίτια, τυχαία λέει τον αριθμό, μπήκαν στο Airbnb.
0: Ναι, δεν φταίει το Airbnb. Γιατί το Airbnb είναι μια μορφή λαϊκού ξενοδοχειακού καπιταλισμού. Εντάξει.
1: Ναι, που κάποιοι κερδίζουν.
0: Ένας, όχι γιατί να μην κερδίζουν. Ναι. Ένα διαμέρισμα έχει μια γκαρσονιέρα, γιατί να μην εισπράξει κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφιερωθεί πολύ γη στο να δημιουργηθούν νέες κατοικίες, να γίνει μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Μόνο τότε θα πέσουν οι τιμές και θα υπάρχει και δυνατότητα, γιατί σήμερα λες θα δώσω και κάτι παραπάνω, αλλά δεν βρίσκεις. Άρα πρέπει να έχουμε μεγάλες επεκτάσεις σε ευρεία οικόπεδα, σε ευρείες περιοχές, να υπάρχει γη για να κτίσει ο καθένας, να κτίσουν οι αντιπαροχές, να κτίσουν όλοι και να δοθεί γη νέα σε νέους. Και εδώ μπαίνει και η παράμετρος της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνική κατοικία είναι το παράδειγμα του παλιού ΟΑΕΔ. Μην το ξεχνάμε, σοσιαλισμός, κοινωνική πολιτική. Ο ΟΑΕΔ έκτιζε πολυκατοικίες, αγόραζε, έκτιζε και με κλήρωση τις διένυμε σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αυτό κακώς έχει σταματήσει. Και αυτό θα πει κοινωνική πολιτική. Εγώ δεν βλέπω σήμερα, λέμε για κοινωνική κατοικία, αλλά παραδείγματα, έμπρακτα παραδείγματα δεν υπάρχουν. Το να σου απαλύνει κατά 1% το επιτόκιο σε ένα στεγαστικό δάνειο, καλό είναι, αλλά δεν σου λύνει κανένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Μου ακούγεται αυτό πάντως, ενώ είναι πολύ σωστό, μου ακούγεται για τα δεδομένα δικά μας κάπως...
0: Πρέπει να το πιστέψουμε, να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η λύση και να συνεργαστούμε όλοι σε αυτό. Κράτος,
1: το πιστεύουν και άλλοι, δήμος... εκτός από τους μελετητές.
0: Βεβαίως. Δηλαδή... Βεβαίως, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κόπο, επειδή είναι long term πολιτικές αυτές που αποδίδουν...
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Τι...
0: Βεβαίως, αλλά ναι. Το σύγχρονο πολιτικό σύστημα είναι cash and carry.
1: Προτείνεται στο σχέδιο η γενναία, όσο γενναία δεν μπορεί να είναι 10.000 θέματα σε πρώτη φάση, έτσι... επέκταση του σχεδίου πόλης που θα φέρει γη, που θα φέρει φτηνότερη γη, γιατί αυτό, ναι, είναι
0: περισσότερη,
1: το σημαντικό.
0: Φτηνότερη και κατάλληλη.
1: Ναι, και σωστό και το κατάλληλο, γιατί έχουμε φτάσει να γινόμαστε. Θα το ξαναρωτήσω, συμφωνούμε όλοι σε αυτή την άποψη?
0: Δεν εγκρίθηκε αυτό.
1: Ναι, το εισηγήσετε.
0: Το εισηγηθήκαμε, αλλά δεν εγκρίθηκε.
1: Πώς?
0: Δεν εγκρίθηκε μικρότερη επέκταση.
1: Α, δεν το κατάλαβα αυτό σοβαρά.
0: Ναι,
1: γιατί?
0: Ναι, ναι. Γιατί δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα γεωλογικής διερεύνησης όλης αυτής της περιοχής, αλλά εγκρίθηκε τελικά μια επέκταση σε τόσα στρέμματα όσο φτάναν τα χρήματα για τη γεωλογική μελέτη.
1: Σοβαρά τώρα μου το λέτε.
0: Αλήθεια. Αν δει κανείς την πρώτη έκδοση της μελέτης με τη δεύτερη έκδοση, θα δει αυτή τη διαφορά. Αυτά είναι τα παράδοξα του σχεδιασμού.
1: Τι να
0: του
1: πω.
0: Ελληνικού συστήματος.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, ναι. Νέος. Στην πόλη δεν υπάρχουν πια.
0: Στην πόλη δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν είναι ακριβά τα ελάχιστα, ναι, που έχουν μείνει. Προτείναμε μια μεγάλη επέκταση, δεν έγινε δεκτή, πάμε σε μια μικρή επέκταση. Και όποτε γίνει, δυστυχώς, όποτε γίνει. Οικισμοί. Στους οικισμούς, τα όρια των οικισμών καθορίστηκαν το 1985 νόμιμα με αποφάσεις των τότε νομαρχών.
1: Ναι.
0: Ήρθε το 2025 το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε οι τότε νομάρχες δεν τα κάναν νόμιμα, τώρα να τα ξανακάνουμε με τάσεις μείωσης. Έτσι λοιπόν υποχρέωσαν τους μελετητές σε όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να ξανακάνουμε τα όρια των οικισμών και να φέρουμε τη γραμμή του ορίου του οικισμού σε ένα πολύγωνο, σε μια τεθλασμένη γραμμή που σχημάτιζαν τα σπίτια που είχαν χτιστεί μέχρι το 1983. Αλλά να σας θυμίσω ότι ανάπτυξη

0: φτάνοντας στην περίμετρο των σπιτιών που είχαν κτιστεί μέχρι το 1983. Έκτοτε δόθηκε μια δυνατότητα αυτή περιβόητη νομοθετική ρύθμιση να δημιουργήσουμε τη ζώνη ανάπτυξης των οικισμών για να καλύψουμε το κενό από εκείνο το όριο μέχρι το παλιό όριο του οικισμού. Το κάναμε, μας λένε στις επιβλέψεις και έχω εικόνα και σε άλλους δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, κάπου υπάρχουν μικρές επεκτάσεις, κάπου μεσαίες, κάπου μεγάλες. Μια χαοτική κατάσταση και στους οικισμούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους, εκεί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εκεί κάνεις μια ζώνη που λέγεται περιοχή ελέγχου χρήσεων, με αρτιότητα τα δύο στρέμματα όμως και είσαι εκτός ορίων οικισμού. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ήταν πρόβλημα και έγινε πρόβλημα. Τα όρια των οικισμών μέχρι πριν ένα χρόνο δεν το κατέγραφε κανείς ως πρόβλημα.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα συζητήσει ποτέ, όσα χρόνια είμαι στη δουλειά.
0: Πρόβλημα στα όρια των οικισμών υπήρχαν σε 20-30 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα, κάποιοι στο Βόλο, κάποιοι στο Ρέθυμνο. Έπρεπε να λυθεί σημειακά εκεί το πρόβλημα και να μην επηρεάσει τους 13.000 οικισμούς που έχει όλη η Ελλάδα.
1: Τα καταφέραμε δηλαδή και σε αυτό.
0: Ναι. Εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα, δημιουργήσαμε.
1: Ενώ είχαμε τόσα άλλα,
0: να λύσουμε. Όπως στην εκτός σχεδίου δόμηση. Υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Εκτός σχεδίου δόμηση, λέγαμε παλιά, ας πούμε, ότι αν είχες 4 στρέμματα.
0: Ναι,
1: ανάλογα το που ήσουν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά ας πούμε ότι ήταν σχεδόν παντού. Μετά μπήκε ένας περιορισμός, η χρήση γης, μην τυχόν είσαι σε προστατευόμενη περιοχή, σε αρχαιολογική περιοχή.
1: Να, σωστό.
0: Σωστό. Μην είσαι κοντά σε ρέμα, να μην γειτονεύεις με ρέμα και να μην έχει μεγάλη κλίση στο οικόπεδο, δηλαδή πάνω από 30%. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Στη συνέχεια μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις αυτό το οικόπεδο από το 2003... να έχει κατατμηθεί το οικόπεδο. Μετά μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Ναι. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είπε σε κοινόχρηστο χώρο που έχει δημιουργηθεί από σχέδιο πόλης. Το Συμβούλιο Επικρατείας ξεχνάει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σχέδια πόλης. Δηλαδή,
1: αν είναι σχέδιο πόλης άλλης χώρας.
0: Ναι. Δηλαδή κρίνει τις εξελίξεις σαν να μην ζει στην Ελλάδα.
1: Ναι, και τι σας φαίνεται
0: παράξενο. Είναι δυνατόν στην εκτός σχεδίου να είναι σχέδιο πόλης. Πώς θα δημιουργηθεί δρόμος. Όμως, αυτή στιγμή χτίστηκε το σπίτι. Και χτίστηκε σημαίνει ότι πήγε ο εσκαφέας, πήγανε μπετονιέρες, πήγαν φορτηγά, πήγε η επίπλωση του σπιτιού. Άρα υπάρχει δρόμος, άρα εξυπηρετείται.
1: Ναι. Άρα τώρα 4 στρέμματα ουσιαστικά.
0: Τώρα στο μέλλον θα περιμένουμε να δούμε. Γίνεται μία μελέτη που καταγράφονται οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Και θα καταγραφούν οι δρόμοι μέχρι το 1977. Όλοι οι δρόμοι θα καταγραφούν, αλλά θα χαρακτηριστούν οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Όποιος έχει πρόσωπο σε δρόμο προϋπήρχε το 1977, έχει καλώς θα μπορεί να χτίσει και δεύτερη συνθήκη είναι η χρήση γης να του το επιτρέπει. Να μην είναι αρχαιολογία όπως είπαμε, να μην είναι. Αυτές οι δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Υπάρχουν και άλλες που αφορούν όμως τοπικά το κάθε οικόπεδο και το κάθε συμβόλαιο κτλ. Θεωρείται μεγάλη πρόοδος οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας δέχονταν τους δρόμους που διανύχτηκαν το 1923, δηλαδή 100 χρόνια πίσω. Είναι δυνατόν.
1: Τα ακούμε έκπληξη όμως αυτά έκπληξη, τώρα. Γιατί,
0: ναι, δηλαδή, δυστυχώς. Ναι.
1: Έρχονται οι δικαστές.
0: Μιλάμε για το αυτονόητο, ναι.
1: Το 23, ό,τι δρόμος,
0: ναι, ό,τι δρόμος υπήρχε το 23. Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε. Ναι. Άρα, αν θες κύριε να μην χτίζουμε, πες μας το καθαρά. Μην μας βάζεις 15 εμπόδια που πρέπει να τα περάσουμε όλα και στο τέλος να μας πεις «Α, είναι και αυτό, άρα δεν χτίζεις».
1: Άρα για την εκτός σχεδίου δόμησης.
0: Υπάρχει μια απορία, μια ερώτηση. Κάπου πρέπει να διοχετευτεί η ανάγκη για στέγαση. Δώστε διέξοδο στις πόλεις, στους οικισμούς κάπου. Να σας πω τώρα τι λένε. Θα βάλουν αρτιότητα στη Σαντορίνη και στη Μύκονο 50 στρέμματα για τα ξενοδοχεία. Ότι με λιγότερα από 50 δεν μπορεί να κάνεις ξενοδοχείο. Αυτό ωφελεί ή δεν ωφελεί τα mega project τα οποία εν τέλει μπορεί να είναι τους και επιβαρυντικά στο περιβάλλον
1: τους πολύ μεγάλους.
0: Τους πολύ μεγάλους, έτσι. Και αν συγκρίνουμε

0: Δίνουμε αυτό με αντίστοιχα 5 μικρά του ίδιου μεγέθους που είναι πιο λαϊκά, πιο προσιτά στους μικροεπενδυτές.
1: Καλά, δεν το θέλουν προφανώς αυτό. Είναι
0: ακριβώς. Το. Δηλαδή στο τέλος καταντάει αυτή η επιφαινόμενη περιβαλλοντική προστασία να είναι υπέρ των μεγάλων. Και δεν μου διασφαλίζει κανείς εμένα ότι αυτός δεν έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα σημαντικό.
1: Έχουμε τους μεγάλους και ξέρουμε τι κάνανε με ολόκληρους λόφους, με αρχαιολογικά. Ναι, εντάξει, να τα πούμε, έχουμε
0: δηλαδή
1: καεί στην Κρήτη.
0: Περιορίζουν την μικρή λαϊκή αυτόνομη μεμονωμένη δόμηση και πρημοδοτούν την οργανωμένη δόμηση των μεγάλων project που δυστυχώς δεν αφορούν τους κατοίκους μιας περιοχής, θα είναι για προσέλκυση κατοίκων από το εξωτερικό. Δεν είναι κακό αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της προσέλκυσης αυτής. Αλλά δεν μπορείς να σταματάς και να βάζεις φρένο και στην τοπική ανάπτυξη, στην τοπική ανάγκη.
1: Ναι. Βλέπω όμως ότι με αυτά που λέμε δεν μπορούμε να είμαστε και τόσο αισιόδοξοι ότι θα λύσουμε σύντομα το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Και αυτό δεν το λέω για να τη συζητάμε.
0: Όχι,
1: γιατί
0: είναι,
1: αφορά
0: είναι
1: το μέλλον και τις γενιές.
0: Των παιδιών μας. Βεβαίως.
1: Δηλαδή, το ότι μπορούσαν οι προηγούμενες γενιές με πολλά προβλήματα και δεν λέω πάντα με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα οι πατεράδες μας να κάνουν ένα σπίτι.
0: Σήμερα είναι δύσκολο.
1: Σήμερα για τα νέα παιδιά, όπως και να το δεις, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πολύ σωστά το παρατηρείτε, κύριε Μπογδανίδη. Η γενιά των γονέων μας έκανε το δικό της σπίτι και είχε την ελπίδα και ορισμένοι το πέτυχαν να φτιάξουν και ένα σπίτι σε κάθε τους παιδί. Η δική μας γενιά με το ζόρι μπορεί να φτιάξει το δικό της σπίτι.
1: Και έχουμε και το εξής, το βάζω στο τραπέζι, δεν είναι γιατί τελειώσουμε τώρα. Υπάρχει και το προσδόκιμο ζωής το οποίο έχει αυξηθεί και εκεί που η γενιά η προηγούμενη έπαιρνε το σπίτι πιο γρήγορα του πατέρα παππού.
0: Ναι.
1: Τώρα, όταν ο πατέρας παππούς
0: συνεχίζει να ζει περισσότερα 85-90, χρόνια με την καλή έννοια,
1: ναι, χάνεται μια γενιά.
0: Αυτή η παράδοση. Και επίσης έχει αυξηθεί και η ποιότητα διαβίωσης.
1: Καλά,
0: και παλιά τα δύο παιδιά της οικογένειας ήταν στο ίδιο δωμάτιο. Τώρα θέλουν χωριστά υπνοδωμάτια.
1: Ναι,
0: άρα θέλουν πιο μεγάλο σπίτι. Άρα θέλουν επιπλέον χώρους. Και όλα αυτά δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην ανάγκη επεκτάσεων των πόλεων, στην ανάγκη των οικισμών που είπαμε, στην εκτός σχεδίου. Την εκτός σχεδίου τη φοβόμαστε σαν δόμηση κακώς. Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα, αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης και έχω αρθρογραφήσει και γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία επιτρέπει την αυτόνομη ύπαρξη σπιτιών, δηλαδή με φωτοβολταϊκά, με ενέργεια, με μικρούς βιολογικούς. Δεν χρειάζονται συνδέσεις στα δίκτυα της σύνδρευσης αποχέτευσης της ΔΕΗ. Μπορώ να πάω εγώ μεμονωμένα να κάνω ένα σπίτι στην Ήπεθρο και να μην προκαλέσω δημόσια δαπάνη για να συνδεθώ.
1: Και αυτό όμως, ξέρετε, στα εκτός σχεδίου, σχεδιασμό θέλει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά
0: βέβαια,
1: δεν τον έχουμε στα
0: βέβαια,
1: βασικά τώρα.
0: Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε.
1: Άμα μου λέτε τώρα και ομολογώ ότι με απογοήτευσε αυτό που είπατε, ότι εσείς προτείνατε μια επέκταση 10.000 στρεμμάτων, δεν ήταν και κάτι τρομερό, δηλαδή για τα δεδομένα. Και λέτε ότι δεν πήγε εκεί γιατί δεν έχουμε, λέει, να κάνουμε τις γεωλογικές μελέτες. Δηλαδή,
0: Και αυτό ήταν στρατηγική επιλογή προκειμένου η πόλη να προετοιμαστεί για την επέκταση αυτή σε βάθος χρόνου να οργανωθεί.
1: Έχω διάφορα ερωτήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε για την ζωή, δηλαδή τι γίνεται με τις μελέτες, βασιλιές, πράγματα εκεί. Αυτά όλα υποτίθεται ότι, εγώ τουλάχιστον γράφω εδώ και 15 χρόνια, ότι είναι θέμα μηνών, εβδομάδων, έτσι γράφαμε.
0: Γιατί έτσι σας είπαν και εσάς.
1: Ρωτώντας
0: τους αρμοδίους, έτσι.
1: Ναι, και μετά κάθε 6 μήνες μου λέγανε, αν δεν είχαμε βρει κάτι, θα το δούμε. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα, αν θέλετε, για το, να τη σχεδιάσουμε και εμείς όσο μπορούμε, για το σχέδιο του Φυρακλείου, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
0: Ευχαρίστως.
1: Δυστυχώς φτάσαμε στις 12.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι η περίοδος διαβούλευσης και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε από εδώ τα μέγιστα στη διαβούλευση.
1: Εμείς να οργανώσουμε συζητήσεις, γιατί δεν βλέπω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε. Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είπαμε αρκετά, αλλά εντάξει, δεν τα πάμε όλα. Είναι και λίγο χαοτικό το θέμα.
0: Έχουμε και 50 χρόνια μπροστά μας.
1: Ναι, μ' αρέσει η αισιοδοξία. Στις 50 χρόνια θα έχουμε εδώ το Μάνο να μας τραβάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλεξάκη, ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ που ήταν μαζί μας και εσάς.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρωμά στη Νέα Λικαρνασσό στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, μετά από γλέντι, ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας με έναν 45χρονο να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει έναν συγγενή του ηλικίας περίπου 30 ετών. Στον καταβλισμό επικράτησε αναστάτωση και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 45χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως το τραύμα του ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν διευκρινιστεί και διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε ηχηρό μήνυμα από το Ηράκλειο, καθώς άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου και τονίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
1: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών άσκησε για ακόμα μία φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις και οι σχετικές συνεντεύξεις τόσο του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη αλλά και εκείνη του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Χρήστου Μενουδάκου ενισχύουν τις ανησυχίες για την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα, αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες στον Πρωθυπουργό.
2: Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και εθνικός οτακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Και από την άλλη, ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα και ότι επίσης δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος δείχνοντας την κυβέρνηση.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου προσθέτοντας πως η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
2: Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατίας στη χώρα μας.
0: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Μανώλη Μπικάκη, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, βουλευτών, τοπικών αρχών και φορέων.

0: Ενώ συγκίνηση προκάλεσε η παράδοση του πράσινου μπερέ του Μπικάκη στο γιο του Δημήτρη.
1: Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Στο Ηράκλειο, στην τελετή αποκαλυπτήριων της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη, παρευρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ηρωισμό και την ταπεινοφροσύνη του κριτικού ήρωα, κάνοντας λόγο για μαθήματα ζωής για κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη.
3: Στα πιο δύσκολα, στα πιο σκοτεινά, ο Μανώλης Μπικάκης κατάφερε μόνος του, ολομόναχος, με ένα αντιαρματικό να προτάξει τα στήθη του και να αναχαιτήσει την προέλαση των εισβολέων. Ο ηρωισμός του, αλλά και η ταπεινοφροσύνη του, και το υπογραμμίζω αυτό, η ταπεινοφροσύνη του αποτελούν μαθήματα ζωής για κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη. Γιατί ήρωας, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι εκείνος που δεν φοβάται. Είναι εκείνος που παρά τον φόβο του συνεχίζει να προχωρά και να ανοίγει δρόμους μπροστά. Αυτό υπήρξε ακριβώς ο Μανώλης Μπικάκης.
2: Στην τελετή των αποκαλυπτήριων της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη έδωσαν το παρόν οι βουλευτές του Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι και φορείς της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων.
4: Με μεγάλη τιμή για το Δήμο μας τιμήσαμε ένα άξιο τέκνο της περιοχής μας εδώ στον Αμίγδαλο, στους παρανύφους, στα άγρια βουνά των Αστερουσίων, τιμήσαμε τον Μανώλη τον Μπικάκη. Ένα καταδρομέα από το 1974 με αυταπάρνηση, αυτοθυσία, κατάφερε να σταματήσει μια ελία αρμάτων απέναντί του και να σταματήσει τη γραμμή του Ατήλα.
5: Ο Μανώλης Μπικάκης για τους καταδρομείς, ειδικά για τους Κύπρους καταδρομείς, ήταν, είναι και θα είναι πάντα το είδαλμά μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση ανδρείας και πατριωτισμού. Τον ευχαριστούμε για αυτά που έκανε για την Κύπρο μας.
6: Είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να τιμήσουμε αυτόν τον ήρωα.
2: Ο γιος του Μανώλη Μπικάκη, Δημήτρης, μίλησε εμφανώς συγκινημένος για την τιμή στον κριτικό ήρωα. Συγκινητική υπήρξε και η στιγμή της παράδοσης του πράσινου μπερέ του Μανώλη Μπικάκη στο γιο του.
7: Μεγάλη συγκίνηση, πολύ άγχος. Ευχαριστώ πάλι, θα το πω, δημόσια τον κόσμο που είχε έρθει. Όλους τους εκπροσώπους που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να τιμήσουν τον πατέρα μου. Θέλω να ξαναπώ πάλι δημόσια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον κυπριακό λαό και για το κράτος, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει πράγματα για τον πατέρα μου που δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος. Ο μπερές που φορούσε ο πατέρας μου όταν ήταν στην Κύπρο, που μου τον έδωσε ένας συμπολεμιστής του και τον κράταγε για να τον δώσει στην οικογένεια και εν ζωή, αν ήταν ο πατέρας μου, τον έδινε στον πατέρα μου και τελικά κατέληξε στα δικά μου τα χέρια και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό το πράγμα.
2: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης για τον άνθρωπο που με αυταπάρνηση υπερασπίστηκε τον ελληνισμό κατά την τουρκική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.
0: Μια μητέρα 4 παιδιών μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με την αστυνομία να συλλαμβάνει το σύζυγό της. Περισσότερα για το περιστατικό αυτό θα μας πει η Εύα Λαμπρινού. Εύα.
8: Μια 28χρονη γυναίκα μάνα εντοπίστηκε τραυματισμένη το μεσημέρι του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο. Αστυνομικοί τώρα του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου συνέλαβαν τον σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται ότι την χτύπησε με το αυτοκίνητο μπροστά στα παιδιά τους, με τις εισαγγελικές αρχές να το ασκούν δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 30χρονου. Η γυναίκα και μητέρα 4 παιδιών νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας έλαβε προθεσμία ώστε να απολογηθεί την προσεχή τρίτη. Ο 30χρονος αρνήθηκε ότι ήθελε να τραυματίσει σοβαρά την σύζυγό του, τονίζοντας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι εκείνη τραυματίστηκε όταν βρέθηκε εκτός του οχήματος ενώ κινούνταν στο δρόμο. Η έρευνα τώρα της ελληνικής αστυνομίας

0: μιας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ να σου πω πως ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται τόσο η πορεία της υγείας της 28χρονης, όσο και τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, Μάνο.
1: Μάλιστα, Εύα, να σε ευχαριστήσουμε για την είδηση που μας μετέφερες. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών τώρα πραγματοποιήθηκαν ανοιχτά της Κρήτης. Τα ξημερώματα, μία Λέμβος, με 44 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Πρόκειται για 43 ενήλικες άνδρες και έναν εξάχρονο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο περίπου στις 11 το πρωί. Όσον αφορά τη δεύτερη διάσωση, Λέμβος με 43 μετανάστες εντοπίστηκε νότια του Ηρακλείου. Οι μετανάστες, όλοι οι άνδρες, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και από εκεί μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Η τρίτη αφορά Λέμβο με 85 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από σκάφος της Frontex. Οι δεκάδες αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σημαντικά τον Απρίλιο, φτάνοντας το 5,4% με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται στη στέγαση, την ενέργεια και τις μεταφορές, επιβαρύνοντας αισθητά τα νοικοκυριά. Παράλληλα, αυξήσεις σημειώθηκαν και σε βασικά τρόφιμα όπως το κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά, ενώ μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η πτώση στην τιμή του ελαιολάδου.
2: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε στο 5,4% από 2% έναν χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνωδο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη στέγαση. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από τη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13,8% σε ετήσια βάση.
3: Ο πληθωρισμός, όπως ανακοινώθηκε και από την Ελστάτ, έφτασε στο 5,4%. Τέτοιο πληθωρισμό έχουμε να δούμε τα τελευταία 3 χρόνια, άρα μας θυμίζει πληθωρισμό στη κρίση της πανδημίας. Είναι βέβαια κάτι που το περιμέναμε λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής των αυξήσεων είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια συμπεριλαμβάνονται και τα καύσιμα.
2: Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μεταφορές, όπου η συνολική αύξηση έφτασε το 10%. Οι τιμές στα καύσιμα κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται κατά 32,4%, τη βενζίνη κατά 17,1% και τα λοιπά καύσιμα κατά 42,4%.
3: Δεν έχει γίνει καμιά ανατίμηση αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Θεωρώ όμως ότι ξεκινάνε οι ανατιμήσεις και ήδη κάποιες ανατιμήσεις που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις 15 του Μάη και στο ράφι θα τις δούμε μετά τις 25 του Μάη, θα είναι στα είδη περιποίησης περίπου στο 3%, όπως και στα υγρά καθαρισμού περίπου επίσης στο 3%, σε κάποια κατεψυγμένα προϊόντα περίπου στο 8% και βέβαια σε κάποια οικιακά είδη, τα οποία και εκεί θα δούμε περίπου στο 3-4%.
2: Ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα, με την ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να αυξάνεται κατά 4,4%.
3: Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξάγει κάποια κριτήρια τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο, όπως τα fuel pass ή τα market pass.
1: Σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανήλικους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες, προκειμένου να καλύπτονται οι ζημίες και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους.
2: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
4: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
5: Πλήρης απαγόρευση.
4: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
5: Ναι.
4: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Υποχρεωτική ασφάλιση.
4: Mm-hmm. Τρίτον,
5: και για τα ενοικιαζόμενα.
4: Πρέπει,
5: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
4: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενα. Κυρίως αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
2: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
6: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση. Δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
7: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
4: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
5: Των αδειών, ναι.
4: Ναι, των ναι. Αδειών.
1: Σε εφαρμογή τέθηκαν τα βραχιολάκια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν παράπονα από τους ασθενείς.
8: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επίγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα, τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
9: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή, θέλουμε διαλογή γιατρό σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε, στην ουσία, έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security, ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
8: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επίγοντα περιστατικά.
9: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα.

0: Διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνια αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα. Ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα έχει μάθει να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε μια ώρα, δύο ώρες μπορεί τώρα να περιμένει τρεις ή τέσσερις και πέντε ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
1: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
0: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνί και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
1: Ο κύριος Φλιτζάνης σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
0: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρονικοί μέσοι όροι.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
0: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και θελοντικό δίκτυο στην Ιθύλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Ροντόνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: παράλληλα αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.
2: Στην εκπομπή «Πολιτικό βαρόμετρο» της τηλεόρασης Κρέτα συζητήθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητήματα κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη αναφορά και στη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης τόνισε ότι η χώρα μας έχει εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, επισημένοντας όμως πως το πολιτικό σκηνικό παραμένει ακόμη ασαφές.
3: Για το πολιτικό σκηνικό, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη βουλευτική δραστηριότητα μίλησαν στην εκπομπή «Πολιτικό βαρόμετρο» ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Μαρία Δαφέρμου. Στη διάρκεια της εκπομπής έγινε και εκτενής αναφορά στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης.
4: Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω,
5: με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που
4: λάθος δηλωθέντα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής, και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Συμφωνείτε εσείς τώρα που είστε μέσα σε αυτό?
4: Κοιτάξτε, είναι... Επειδή είμαι μέσα ακριβώς, δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα, τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα. Λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε ως πολιτικά πρόσωπα με ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος, ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε ευρείες συνενέσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά.
6: Ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία ευαγγελιζόμενος μια μεταρρύθμιση της κρατικής λειτουργίας μέσα από την επιτελικότητα του κράτους. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ αντίστοιχα οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται

0: Και το αίτημα για προανακριτική, το οποίο υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε δεκτό. Mm-hmm. Και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86.
1: Η πολιτική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα είναι αρκετά ηλεκτρισμένη, υπογράμμισε ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης, καθώς όπως είπε, έχουμε εισέλθει στην ευθεία προς τις εθνικές εκλογές.
2: Δηλαδή, έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
2: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις, που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις. Τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή. Αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 20 με 30%. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών.
1: Ο ερευνητής και ιστορικός Ανδρέας Λενακάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον πλούτο της κριτικής λαογραφίας και την μακρόχρονη προσπάθειά του να καταγράψει στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης. Μέσα από τη δουλειά του ανέδειξε την κριτική ποιήση, τις μαδινάδες και τις προφορικές αφηγήσεις, επισημένοντας παράλληλα ότι η ιστορία του νησιού παρουσιάζεται μέσα από διαφορετικές οπτικές στη βιβλιογραφία. Για την κριτική λαογραφία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και στην εκπομπή απευθείας ο ερευνητής και ιστορικός Ανδρέας Λενακάκης. Ο ίδιος μετά από πολυετή καταγραφή στο νησί της Κρήτης κατάφερε να συγκεντρώσει ελευθερόστομα τραγούδια, ματινάδες, παροιμίες, ευτράπελες, διηγήσεις και γενικά όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού λόγου. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πλούσια λαογραφία και την κριτική ποίηση όπως την κατέγραψε ο ίδιος.
4: Πριν δύο χρόνια τέλειωσα ήδη την και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης, ήταν μια εξαιρετική έρευνα, παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα, και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια, και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωση, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα, που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
5: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας
4: ναι,
5: ανακοινώσετε?
4: Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο.
1: Ο Ανδρέας Λενακάκης υπογράμμισε πως η κριτική ιστορία στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τη βιβλιογραφία εμφανίζει διαφορετικά αφηγήματα.
4: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους. Πολιτικούς
5: μαγειρεύεται
4: σκοπούς.
5: Η ιστορία λοιπόν απόλυτα. Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
4: πιστεύετε?
5: Απόλυτα
4: μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά, το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς τη λήξη του, καταγγέλλοντας τη δυτική στήριξη προς το Κίεβο την ώρα που η πρώτη ημέρα μιας εκεχηρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών σημαδεύτηκε από εκατέρωθεν καταγγελίες παραβιάσεων. Ο Πούτιν μίλησε αφού είπε σε στρατιώτες τη συρρυκνωμένη παρέλαση στη Μόσχα ότι πολεμούν μια επιθετική δύναμη στην Ουκρανία με την υποστήριξη ολόκληρου του ΝΑΤΟ και περιέγραψε τους στόχους του πολέμου του ως δίκαιους.
7: Пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
6: Μεταλλαγή. Οι συνομιλίες με Αμερικανική Μεσολάβηση για τον τερματισμό των συγκρούσεων έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο από τον Φεβρουάριο, όταν η Ουάσιγκτον έστρεψε την προσοχή της στον πόλεμο της κατά του Ιράν.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι τηρείται η ευθραυστή εκεχηρία με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον λέει ότι αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση εκεχηρίας για λήξη του πολέμου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με την φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
6: Μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός φαινόταν να τηρείται το Σάββατο, μία ημέρα αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλια πετρελαίου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν, η χώρα που φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων, ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τη φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Οι επιθέσεις της Παρασκευής έθεσαν υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός ενός μηνός, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι παραμένει σε ισχύ. Η Ουάσιγκτον αναμένει την ιρανική απάντηση στην πιο πρόσφατη πρότασή της για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, θα επανανοίξει τα στενά του ορμούς και θα περιορίσει το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν εκτός λειτουργίας δύο ιρανικά δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει επιβληθεί ως απάντηση στην συνεχιζόμενη απόφαση της Τεχεράνης να κρατά κλειστά τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανήρτησε βίντεο με τα δεξαμενόπλια τη στιγμή που οι καμινάδες τους πλήττονταν από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος. Παρά τις επιθέσεις, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι κατάπαυση του πυρός στηρείται. Έχει επαναλάβει επίσης τις απειλές του για επανέναρξη εκτεταμένων βομβαρδισμών εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών και την αποδοχή όλων των αιτημάτων της Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας μάλιστα μεγαλύτερη ένταση. Στο μεταξύ, στο μικρό νησιωτικό κράτος του Κόλπου, το Μπαχρέιν, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 41 άτομα, τα οποία, όπως ανήκουν σε ομάδα που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τη λήψη περαιτέρω μέτρων σε βάρος οποιοδήποτε συνδέεται με την ομάδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
5: Αποβιβάστηκαν οι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιου στην Τενερίφη, όπου είχαν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού, προκαλώντας μάλιστα παγκόσμια ανησυχία. Σύμφωνα με τις αρχές, στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους.
6: Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε χανταϊός, απομακρύνθηκαν στην Τενερίφη και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε χώρους καραντίνας και στο αεροδρόμιο. Μικρά σκάφη μετέφεραν επιβάτες που φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό από το αγκυροβολημένο

0: ολοκλήρωση στην Προβλήτα, όπου λεωφορεία περίμενα να τους μεταφέρουν σε υγειονομικές δομές και στο αεροδρόμιο Τενερίφη Νότια. Σύμφωνα με τις αρχές, στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους. Σε πλάνα διακρίνονταν επιβάτες να επιβιβάζονται στα λεωφορεία υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα πριν αποχωρήσουν από την περιοχή του λιμανιού. Οι αρχές ανέφεραν ότι κανένας από όσους βρίσκονταν στο πλοίο δεν παρουσίασε προς το παρόν συμπτώματα χανταϊού. Το σκάφος αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ για απολίμανση μετά την ολοκλήρωση της εκένωσης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Βαριά ήττα γνώρισε στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Όφη με τον Άρη να επικρατεί με σκορ 3-1. Πάμε να δούμε τις φάσεις και τα γκολ.
3: Γκαρέ γρήγορα, πολύ γρήγορα στο χώρο και πολύ έξυπνα και σωστά στην κίνηση που κάνει και ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ για τον Γκουαμέο, Γκαρέ 1-0 για τον Άρη. Πολύ γρήγορα έγιναν όλα για τους γηπεδούχους με αποτελεσματικότητα ευστοχία στις πάσες μέχρι να φτάσει στην τελική, στην εκτέλεση. Ο Γκαρέ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Βρήκε λίγο την μπάλα ο Λίλο. Το πιστώνεται γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε τροματοφύλακα εκεί να έχει αντίδραση. Βρήκε λίγο την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να της αλλάξει πορεία προς τα δίχτυα. Ο Γκαρέ σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα παιχνιδιών με τον Άρη έχει καταφέρει να στρέψει βλέμματα ενδιαφέρον προβολής πάνω του. Σκοράρει για μία ακόμη φορά γρήγορα με το αριστερό, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βρήκε την μπάλα μπροστά του από αυτό το άγγιγμα από τον Γκουαμέ. Η ασίστ για τον Γκουαμέ, τον γκολ για τον Γκαρέ. Μεταξύ χαφ και τετράδα στην άμυνα. Κόρνερ για τον Άρη με τις γροθιές ο Λίλο. Ο Πέρεθ στον Τούντου. Σε γεμάτη περιοχή ο Γκουαμέ, κεφαλιά στα δίχτυα για το 2-0. Το πάτημα στο σωστό timing από τον Γκουαμέ. Η σέντρα ήταν ούτως ή άλλως καλή, αλλά έπρεπε ο ίδιος να φροντίσει για να την κάνει καλύτερη τη φάση για τον Άρη. Να πιάσει την κεφαλιά, γυριστή κεφαλιά με ύψος για να περάσει πάνω από τον Λίλο και να πάει μπάλα στα δίχτυα για το δεύτερο γκολ του Άρη. Γκουαμέ που έψαχνε και αυτό στο γκολ. Αγωνιστικό περιβάλλον παράτερο για το αγωνιστικό μέγεθος του Όφη. Η επιστροφή στην Αλφα. Κυπελούχος Ελλάδας αυτή τη σεζόν. Από τις κόντρες πέρασε η μπάλα για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα στη γύρισε ο Γκουαμέ, δεύτερο δικό του. Του το έκανε πάρα πολύ εύκολο ο Γιαννιώτας. Πάρε βάλε ήτανε. Δεύτερο γκολ στο παιχνίδι για τον Γκουαμέ. Η πρώτη φορά που απειλεί ο επιθετικός του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ασίστα από τον Γιαννιώτα. Το 2-0, το δεύτερο γκολ, το 3-0 από τον Γκουαμέ για τον Άρη. Το χαίρεται ο Ιβοριανός μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το παιχνίδι δεν είχε ανοίξει λογαριασμό με τον Άρη. Το κάνει σήμερα και το κάνει με έναν τρόπο που δικαίως αναζητά προσφυλή του πρόσωπα στην κερκίδα για να μοιραστεί τη χαρά. Γιαννιώτας είχε και την εύκολη πάσα, αλλά αυτό βέβαια δεν αναιρεί το σωστό timing την ώρα της πάσας για να τη βρει και ο Γκουαμέ εκεί που... Μπροστά ο Νέιρα, την κατέβασε με το στήθος, φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα. Δείτε πως ζητάει την μπάλα και από πού αρχίζει την κίνησή του. Η πάσα είναι καλή, αλλά μέχρι εκεί τα περιπάσας, γιατί από ένα σημείο και μετά όλα μα όλα είναι Νέιρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εσκεμμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους

0: Ανθρωποκτονία έχετε ξαναδεί εσείς, γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλει απειλές στοχευμένες.
1: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
0: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει εφθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
1: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
2: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
5: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για τη κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για τη κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.

0: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
2: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στην συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό, γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία, ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας στο νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
3: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
4: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
5: Πλήρης απαγόρευση.
4: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
5: Ναι.
4: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Υποχρεωτική ασφάλιση.
4: Mm-hmm. Τρίτον,
5: και για τα ενοικιαζόμενα.
4: Πρέπει...
5: Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
4: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
3: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
6: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
7: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
3: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
4: Συνεπώς, όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
5: Των αδειών.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και θελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Θυμίας Κάρας του Αγίου Τίτου. Συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Αυτή την εσπερίδα έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
1: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
2: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε μετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
1: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
2: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα.

0: εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
1: Μακουλής. Περνάει ωραία για τον κόλλο από τον Αγρίτη 4-1. Ωραία το φύγει πέρασε τον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε τέτοια περφόρμα από τον εκεί. Του πήγε ο Καπάταης.
2: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κρητικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γεντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
3: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γεντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
4: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
2: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
3: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ό,τι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, το 87 ήταν το τελευταίο.
5: 39 χρόνια.
3: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το ένιωθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπάκου, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
2: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
3: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το πούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει. Όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρέπει να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
2: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
3: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε ο προπονητής ο Ραμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι. Ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε μεγάλη και ο...

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα εντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και Ni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρωμά στη Νέα Λικαρνασσό στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, μετά από γλέντι, ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας με έναν 45χρονο να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει έναν συγγενή του ηλικίας περίπου 30 ετών. Στον καταβλισμό επικράτησε αναστάτωση και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 45χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως το τραύμα του ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν διευκρινιστεί και διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε ηχηρό μήνυμα από το Ηράκλειο, καθώς άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου και τονίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
1: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών άσκησε για ακόμα μία φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις και οι σχετικές συνεντεύξεις τόσο του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη αλλά και εκείνη του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Χρήστου Μενουδάκου ενισχύουν τις ανησυχίες για την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα, αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες στον Πρωθυπουργό.
2: Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και εθνικός ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Και από την άλλη, ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα και ότι επίσης δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος δείχνοντας την κυβέρνηση.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου προσθέτοντας πως η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
2: Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατίας στη χώρα μας.
0: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Μανώλη Μπικάκη, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, βουλευτών, τοπικών αρχών και φορέων, ενώ συγκίνηση προκάλεσε η παράδοση του πράσινου μπερέ του Μπικάκη στο γιο του Δημήτρη.
3: Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στο Ηράκλειο, στην τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη, παρευρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ηρωισμό και την ταπεινοφροσύνη του κριτικού ήρωα, κάνοντας λόγο για μαθήματα ζωής για

0: κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη.
1: Στα πιο δύσκολα, στα πιο σκοτεινά, ο Μανώλης Μπικάκης κατάφερε μόνος του, ολομόναχος, με ένα αντιαρματικό να προτάξει τα στήθη του και να αναχαιτήσει την προέλαση των εισβολέων. Ο ηρωισμός του, αλλά και η ταπεινοφροσύνη του, και το υπογραμμίζω αυτό, η ταπεινοφροσύνη του αποτελούν μαθήματα ζωής για κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη. Γιατί ήρωας, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι εκείνος που δεν φοβάται. Είναι εκείνος που παρά τον φόβο του συνεχίζει να προχωρά και να ανοίγει δρόμους μπροστά. Αυτό υπήρξε ακριβώς ο Μανώλης Μπικάκης.
0: Στην τελετή των αποκαλυπτήριων της προτομής του Μανώλη Μπικάκη έδωσαν το παρόν οι βουλευτές του Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι και φορείς της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων.
2: Με μεγάλη τιμή για το Δήμο μας τιμήσαμε ένα άξιο τέκνο της περιοχής μας εδώ στον Αμίγδαλο, στους παρανύφους, στα άγρια βουνά των Αστερουσίων, θυμήσαμε τον Μανώλη τον Μπικάκη. Ένα καταδρομέα από το 1974 με αυταπάρνηση, αυτοθυσία, κατάφερε να σταματήσει μια ελία αρμάτων απέναντί του και να σταματήσει τη γραμμή του Ατήλα.
3: Ο Μανώλης Μπικάκης για τους καταδρομείς και ειδικά για τους Κύπρους καταδρομείς ήταν, είναι και θα είναι πάντα το είδαλμά μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση ανδρείας και πατριωτισμού. Τον ευχαριστούμε για αυτά που έκανε για την Κύπρο μας.
4: Είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να τιμήσουμε αυτόν τον ήρωα.
0: Ο γιος του Μανώλη Μπικάκη, Δημήτρης, μίλησε εμφανώς συγκινημένος για την τιμή στον κριτικό ήρωα. Συγκινητική υπήρξε και η στιγμή της παράδοσης του πράσινου μπερέ του Μανώλη Μπικάκη στο γιο του.
5: Μεγάλη συγκίνηση, πολύ άγχος. Ευχαριστώ πάλι, θα το πω, δημόσια τον κόσμο που είχε έρθει, όλους τους εκπροσώπους που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να τιμήσουν τον πατέρα μου. Θέλω να ξαναπώ πάλι δημόσια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον κυπριακό λαό και για το κράτος, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει πράγματα για τον πατέρα μου που δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος. Ο μπερές που φορούσε ο πατέρας μου όταν ήταν στην Κύπρο, που μου τον έδωσε ένας συμπολεμιστής του και τον κράταγε για να τον δώσει στην οικογένεια και εν ζωή, αν ήταν ο πατέρα μου, τον έδινε στον πατέρα μου και τελικά κατέληξε στα δικά μου τα χέρια και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό το πράγμα.
0: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης για τον άνθρωπο που με αυταπάρνηση υπερασπίστηκε τον ελληνισμό κατά την τουρκική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.
6: Μια μητέρα τεσσάρων παιδιών μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με την αστυνομία να συλλαμβάνει το σύζυγό της. Περισσότερα για το περιστατικό αυτό θα μας πει η Εύα Λαμπρινού. Εύα.
7: Μια 28χρονη γυναίκα μάνα εντοπίστηκε τραυματισμένη το μεσημέρι του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο. Αστυνομικοί τώρα του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου συνέλαβαν τον σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται ότι την χτύπησε με το αυτοκίνητο μπροστά στα παιδιά τους, με τις εισαγγελικές αρχές να το ασκούν δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 30χρονου. Η γυναίκα και μητέρα τεσσάρων παιδιών νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας έλαβε προθεσμία ώστε να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη. Ο 30χρονος αρνήθηκε ότι ήθελε να τραυματίσει σοβαρά την σύζυγό του, τονίζοντας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι εκείνη τραυματίστηκε όταν βρέθηκε εκτός του οχήματος ενώ κινούνταν στο δρόμο. Η έρευνα τώρα της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ να σου πω πως ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται τόσο η πορεία της υγείας της 28χρονης, όσο και τα στοιχεία που συλλέγονται κατά την διάρκεια της προανάκρισης, Μάνο.
6: Μάλιστα, Εύα, να σε ευχαριστήσουμε για την είδηση που μας μετέφερες. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών τώρα πραγματοποιήθηκαν ανοιχτά της Κρήτης, τα ξημερώματα, μια λέμβος, με 44 μετανάστες εντοπίσεις.

0: Πίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Πρόκειται για 43 ενήλικες άνδρες και έναν εξάχρονο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο περίπου στις 11 το πρωί. Όσον αφορά τη δεύτερη διάσωση, Λέμβος με 43 μετανάστες εντοπίστηκε νότια του Ηρακλείου. Οι μετανάστες, όλοι άνδρες, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των καλών λιμένων και από εκεί μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Η τρίτη αφορά Λέμβο με 85 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από σκάφος της Frontex. Οι δεκάδες αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σημαντικά τον Απρίλιο, φτάνοντας το 5,4%, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται στη στέγαση, την ενέργεια και τις μεταφορές, επιβαρύνοντας αισθητά τα νοικοκυριά. Παράλληλα, αυξήσεις σημειώθηκαν και σε βασικά τρόφιμα, όπως το κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά, ενώ μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η πτώση στην τιμή του ελαιολάδου.
1: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε στο 5,4% από 2% έναν χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνωδο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη στέγαση. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από τη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13,8% σε ετήσια βάση.
2: Ο πληθωρισμός, όπως ανακοινώθηκε και από την Ελστάτ, έφτασε στο 5,4%. Τέτοιο πληθωρισμό έχουμε να δούμε τα τελευταία 3 χρόνια, άρα μας θυμίζει πληθωρισμό στη κρίση της πανδημίας. Είναι βέβαια κάτι που το περιμέναμε λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής των αυξήσεων είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια συμπεραλαμβάνονται και τα καύσιμα.
1: Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μεταφορές, όπου η συνολική αύξηση έφτασε το 10%. Οι τιμές στα καύσιμα κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται κατά 32,4%, τη βενζίνη κατά 17,1% και τα λοιπά καύσιμα κατά 42,4%.
2: Δεν έχει γίνει καμιά ανατίμηση αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Θεωρώ όμως ότι ξεκινάνε οι ανατιμήσεις και ήδη κάποιες ανατιμήσεις που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις 15 του Μάη και στο ράφι θα τις δούμε μετά τις 25 του Μάη, θα είναι στα είδη περιποίησης περίπου στο 3%, όπως και στα υγρά καθαρισμού περίπου επίσης στο 3%, σε κάποια κατευσυγμένα προϊόντα περίπου στο 8% και βέβαια σε κάποια οικιακά είδη, τα οποία και εκεί θα δούμε περίπου στο 3-4%.
1: Ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα, με την ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να αυξάνεται κατά 4,4%.
2: Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξάγει κάποια κριτήρια τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο, όπως τα Fuel Pass ή τα Market Pass.
0: Σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανήλικους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες, προκειμένου να καλύπτονται οι ζημίες και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους.
1: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
3: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
4: Πλήρης απαγόρευση.
3: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
4: Ναι.
3: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος σας αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
4: Υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Mm-hmm. Τρίτον,
4: και για τα ενοικιαζόμενα. Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
3: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
1: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται.

0: να εφαρμοστούν.
1: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
2: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις. Δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή. Γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
0: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
3: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
4: Των αδειών.
5: Σε εφαρμογή τέθηκαν τα βραχιολάκια στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν παράπονα από τους ασθενείς.
6: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επείγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα, τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
7: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή, θέλουμε διαλογή γιατρός σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε, στην ουσία, έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security, ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
6: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επείγοντα περιστατικά.
7: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνοι αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα έχει μάθει να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε 1 ώρα, 2 ώρες μπορεί τώρα να περιμένει 3, 4 και 5 ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.

0: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
1: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνί και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
0: Ο κύριος Φλιτζάνης σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι οι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
1: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρονικοί μέσοι όροι.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
1: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Ερίκου Ντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Αυγερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.
2: Στην εκπομπή «Πολιτικό βαρόμετρο» της τηλεόρασης Κρέτα συζητήθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητήματα κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη αναφορά και στη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης τόνισε ότι η χώρα μας έχει εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, επισημένοντας όμως πως το πολιτικό σκηνικό παραμένει ακόμη ασαφές.
3: Για το πολιτικό σκηνικό, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη βουλευτική δραστηριότητα μίλησαν στην εκπομπή «Πολιτικό βαρόμετρο» ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Μαρία Δαφέρμου. Στη διάρκεια της εκπομπής έγινε και εκτενής αναφορά στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης.
4: Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω,
5: με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που δεν...
4: λάθος δηλωθέντα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής, και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Συμφωνείτε εσείς τώρα που είστε μέσα σε αυτό?
4: Κοιτάξτε, είναι... επειδή είμαι μέσα ακριβώς, δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα, τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα. Λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε ως πολιτικά πρόσωπα με ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε ευρείες συνενέσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά.
6: Ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία ευαγγελιζόμενος μια μεταρρύθμιση της κρατικής λειτουργίας μέσα από την επιτελικότητα του κράτους. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ αντίστοιχα οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται και το αίτημα για προανακριτική, το οποίο υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε δεκτό. Και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86.
3: Η πολιτική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα είναι αρκετά ηλεκτρισμένη, υπογράμμισε ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης, καθώς όπως είπε, έχουμε εισέλθει στην ευθεία προς τις εθνικές εκλογές.
7: Δηλαδή έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο,

0: προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή, αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 20 με 30%. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών.
2: Ο ερευνητής και ιστορικός Ανδρέας Λενακάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον πλούτο της κριτικής λαογραφίας και την μακρόχρονη προσπάθειά του να καταγράψει στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης. Μέσα από τη δουλειά του ανέδειξε την κριτική ποιήση, τις μαδινάδες και τις προφορικές αφηγήσεις, επισημένοντας παράλληλα ότι η ιστορία του νησιού παρουσιάζεται μέσα από διαφορετικές οπτικές στη βιβλιογραφία. Για την κριτική λαογραφία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και στην εκπομπή απευθείας ο ερευνητής και ιστορικός Ανδρέας Λενακάκης. Ο ίδιος μετά από πολυετή καταγραφή στο νησί της Κρήτης κατάφερε να συγκεντρώσει ελευθερόστομα τραγούδια, ματινάδες, παροιμίες, ευτράπελες, διηγήσεις και γενικά όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού λόγου. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πλούσια λαογραφία και την κριτική ποίηση όπως την κατέγραψε ο ίδιος.
3: Πριν δύο χρόνια τέλειωσα ήδη την και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Είναι μια εξαιρετική έρευνα, παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια, και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα, που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
4: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε?
3: Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο.
2: Ο Ανδρέας Λενακάκης υπογράμμισε πως η κριτική ιστορία στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τη βιβλιογραφία εμφανίζει διαφορετικά αφηγήματα.
3: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους. Πολιτικούς
4: μαγειρεύεται
3: σκοπούς.
4: Η ιστορία λοιπόν απόλυτα. Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
3: πιστεύετε?
4: Απόλυτα
3: μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά, το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για

κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.

0: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστηρίζει ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία οδεύει προς το τέλος του. Ωστόσο, η πρώτη ημέρα της εκεχηρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνοδεύτηκε από εκατέρωθεν καταγγελίες παραβιάσεων. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για παράταση της εκεχηρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς τη λήξη του, καταγγέλλοντας τη δυτική στήριξη προς το Κίεβο την ώρα που η πρώτη ημέρα μιας εκεχηρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών σημαδεύτηκε από εκατέρωθεν καταγγελίες παραβιάσεων. Ο Πούτιν μίλησε αφού είπε σε στρατιώτες τη συρρυκνωμένη παρέλαση στη Μόσχα ότι πολεμούν μια επιθετική δύναμη στην Ουκρανία με την υποστήριξη ολόκληρου του ΝΑΤΟ. Και περιέγραψε τους στόχους του πολέμου του ως δίκαιους.
2: Пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
1: Μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες εκεχηρίας αυτή την εβδομάδα, τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι μια τριήμερη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο. Η Μόσχα και το Κίεβο αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβιάσεις, αλλά δεν αναφέρθηκαν μεγάλα πλήγματα παρά τη συνεχιζόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τα θύματα μεταξύ αμάχων και στις δύο πλευρές. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για παράταση της εκεχηρίας. Οι αντίπαλες πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν από χίλιους εχμαλώτους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, ωστόσο ο Πούτιν είπε το Σάββατο ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμα καμία πρόταση από την Ουκρανία για ανταλλαγή. Οι συνομιλίες με αμερικανική μεσολάβηση για τον τερματισμό των συγκρούσεων έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο από τον Φεβρουάριο, όταν η Ουάσιγκτον

0: έστρεψε την προσοχή της στον πόλεμο της κατά του Ιράν.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι τηρείται η εύθραυστη εκεχηρία με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον λέει ότι αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση εκεχηρίας για λήξη του πολέμου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με την φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
0: Μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός φαινόταν να τηρείται το Σάββατο, μία ημέρα αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλια πετρελαίου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν, η χώρα που φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων, ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τη φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Οι επιθέσεις της Παρασκευής έθεσαν υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός ενός μηνός, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι παραμένει σε ισχύ. Η Ουάσιγκτον αναμένει την Ιρανική απάντηση στην πιο πρόσφατη πρότασή της για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, θα επανανοίξει τα στενά του ορμούς και θα περιορίσει το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν εκτός λειτουργίας δύο ιρανικά δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει επιβληθεί ως απάντηση στην συνεχιζόμενη απόφαση της Τεχεράνης να κρατά κλειστά τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανήρτησε βίντεο με τα δεξαμενόπλια τη στιγμή που οι καμινάδες τους πλήττονταν από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος. Παρά τις επιθέσεις, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός στηρείται. Έχει επαναλάβει επίσης τις απειλές του για επανέναρξη εκτεταμένων βομβαρδισμών εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών και την αποδοχή όλων των αιτημάτων της Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας μάλιστα μεγαλύτερη ένταση. Στο μεταξύ, στο μικρό νησιωτικό κράτος του Κόλπου, το Μπαχρέιν, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 41 άτομα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ανήκουν σε ομάδα που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τη λήψη περαιτέρω μέτρων σε βάρος οποιοδήποτε συνδέεται με την ομάδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Αποβιβάστηκαν οι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιου στην Τενερίφη, όπου είχαν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού, προκαλώντας μάλιστα παγκόσμια ανησυχία. Σύμφωνα με τις αρχές, στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους.
0: Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε χανταϊός, απομακρύνθηκαν στην Τενερίφη και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε χώρους καραντίνας και στο αεροδρόμιο. Μικρά σκάφη μετέφεραν επιβάτες που φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό από το αγκυροβολημένο πλοίο στην Προβλήτα, όπου λεωφορεία περίμεναν να τους μεταφέρουν σε υγειονομικές δομές και στο αεροδρόμιο Τενερίφη Νότια. Σύμφωνα με τις αρχές, στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους. Σε πλάνα διακρίνονταν επιβάτες να επιβιβάζονται στα λεωφορεία υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα πριν αποχωρήσουν από την περιοχή του λιμανιού. Οι αρχές ανέφεραν ότι κανένας από όσους βρίσκονταν στο πλοίο δεν παρουσίασε προς το παρόν συμπτώματα χανταϊού. Το σκάφος αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ για απολίμανση μετά την ολοκλήρωση της εκένωσης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Βαριά ήττα γνώρισε στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Όφη με τον Άρη να επικρατεί με σκορ 3-1. Πάμε να δούμε τις φάσεις και τα γκολ.
3: Καρέ γρήγορα, πολύ γρήγορα στο χώρο και πολύ έξυπνα και σωστά στην κίνηση που κάνει και ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ για τον Γκουαμέο, Καρέ 1-0 για τον Άρη. Πολύ γρήγορα έγιναν όλα για τους γηπεδούχους με αποτελεσματικότητα ευστοχία στις πάσες μέχρι να φτάσει στην τέλη.

0: εκεί στην εκτέλεση ο Καρέγια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Βρήκε λίγο την μπάλα ο Λίλο. Το πιστώνεται γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε τερματοφύλακα εκεί να έχει αντίδραση. Βρήκε λίγο την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να της αλλάξει πορεία προς τα δίχτυα. Ο Καρέ σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα παιχνιδιών με τον Άρη έχει καταφέρει να στρέψει βλέμματα ενδιαφέρον προβολής πάνω του. Σκοράρει για μία ακόμη φορά γρήγορα με το αριστερό, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βρήκε την μπάλα μπροστά του από αυτό το άγγιγμα από τον Κουαμέ. Η ασίστ για τον Κουαμέ, τον γκολ για τον Καρέ. Μεταξύ χαφ και τετράδα στην άμυνα. Κόρνερ για τον Άρη με τις γροθιές ο Λίλο. Ο Πέρεθ στον Τούντου. Σε γεμάτη περιοχή ο Κουαμέ. Κεφαλιά στα δίχτυα για το 2-0. Το πάτημα στο σωστό timing από τον Κουαμέ. Η σέντρα ήταν ούτως ή άλλως καλή, αλλά έπρεπε ο ίδιος να φροντίσει για να την κάνει καλύτερη τη φάση για τον Άρη. Να πιάσει την κεφαλιά. Γυριστή κεφαλιά με ύψος για να περάσει πάνω από τον Λίλο και να πάει η μπάλα στα δίχτυα για το δεύτερο γκολ του Άρη. Κουαμέ που έψαχνε και αυτό στο γκολ. Αγωνιστικό περιβάλλον παράτερο για το αγωνιστικό μέγεθος του Όφη. Η επιστροφή στην Αλφα. Κυπελούχος Ελλάδας αυτή τη σεζόν. Από τις κόντρες πέρασε η μπάλα για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα στη γύρισε ο Κουαμέ, δεύτερο δικό του. Του το έκανε πάρα πολύ εύκολο ο Γιαννιώτας. Πάρε βάλε ήτανε. Δεύτερο γκολ στο παιχνίδι για τον Κουαμέ. Η πρώτη φορά που απειλεί ο επιθετικός του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ασίστ από τον Γιαννιώτα. Το 2-0. Το δεύτερο γκολ, το 3-0 από τον Κουαμέ για τον Άρη. Το χαίρεται ο Ιβοριανός μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το παιχνίδι δεν είχε ανοίξει λογαριασμό με τον Άρη. Το κάνει σήμερα και το κάνει με έναν τρόπο που δικαίως αναζητά προσφυλή του πρόσωπα στην κερκίδα για να μοιραστεί τη χαρά. Γιαννιώτας είχε και την εύκολη πάσα, αλλά αυτό βέβαια δεν αναιρεί το σωστό timing την ώρα της πάσας για να τη βρει και ο Κουαμέ εκεί που... Μπροστά ο Νέιρα. Την κατέβασε με το στήθος. Φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα. Δείτε πως ζητάει την μπάλα και από πού αρχίζει την κίνησή του. Η πάσα είναι καλή, αλλά μέχρι εκεί τα περί πάσας, γιατί από ένα σημείο και μετά όλα μα όλα είναι νέοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου. Είναι βράδυ η Παρασκευής. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Η πολιτική εκπομπή που φιλοδοξεί κάθε βράδυ Παρασκευής για περίπου μία ώρα να σας κρατά καλή συντροφιά ή σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρουσα συντροφιά. Κλείνει σήμερα μία εβδομάδα δύσκολη. Δύσκολη για την Κρήτη. Δύσκολη γιατί η επικαιρότητα εδώ είναι τραγική. Μιλώ προφανώς για την δολοφονία, για την εμψυχρό δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, που η αλήθεια είναι ότι τα έχει επισκιάσει όλα και πώς αλλιώς. Ωστόσο, η πολιτική επικαιρότητα πάντα έχει το ενδιαφέρον της και ήταν και αυτή η εβδομάδα που κλείνει σήμερα πυκνή όσον αφορά τα πολιτικά γεγονότα και όσον αφορά στο εσωτερικό των κομμάτων, αλλά και συνολικά. Είμαστε ατύπως, βλέπετε, τουλάχιστον αυτό εκτιμώ εγώ, σε προεκλογική περίοδο τα κόμματα ετοιμάζονται. Άλλο τώρα που ίσως δεν το λένε πολύ ανοιχτά, ετοιμάζονται πάντως για τις εθνικές κάλπες. Είναι μια περίοδος αυτή που θα τραβήξει, αναλόγως βέβαια και πότε ο Πρωθυπουργός, το οποίο αποκλειστικό προνόμιο είναι η εξαγγελία των εκλογών, πότε θα αποφασίσει να στηθούν οι κάλπες. Ο ίδιος επιμένει το 27. Μένει να δούμε αν όντως θα γίνει αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά απόψε. Έχω εκλεκτή παρέα στο στούντιο και ευθύς αμέσως καλωσορίζω. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την άλλη κυρία της παρέας. Είναι μαζί μου η κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πρέπει να ευχηθώ και καλή δύναμη και δημοσίως, γιατί εκλεγήκατε στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και βεβαίως ο κύριος της παρέας, ο Μάξιμος Συνετάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, μαζί μου και αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστώ, κύριε Συνετάκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όχι μόνο σας επιτρέπω, αλλά επιβάλλεται και όλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει και συχνά να έχω γυναικεία παρέα στο στούντιο. Συνήθως περιτριγυρίζομαι από κυρίους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα. Λοιπόν, μου επιτρέπετε. Πρέπει και οι δύο να ξεκινήσω ζητώντας σας ένα σχόλιο ακριβώς επειδή είμαστε υπό μια επικαιρότητα ξανά. Η αλήθεια είναι πολύ δύσκολη, τραγική εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ο λόγος γιατί η δολοφονία αυτού του νέου παιδιού είναι πάλι μια στιγμή που εκτός του πένθους, της οδύνης που βιώνουμε όλοι, πρωτίστως βέβαια οι οικογένειες, ξεκινά πάλι αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση για την Κρήτη, κύριε Συνετάκη, για το τι πηγαίνει λάθος, αν πηγαίνει κάτι λάθος. Υπάρχει και μια αντιπαράθεση αυτές τις ημέρες, το λέω γιατί τοποθετούνται και οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Χρυσοχοίδης τον άκουγα σήμερα, αλλά και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε διαωρές για το αν μπορούσε κάπως να έχει κάτι, έτσι, να το έχουμε κάτι προλάβει. Να ζητήσω ένα σχόλιο σας.
2: Βεβαίως. Προφανώς δεν μπορώ να μπω, δεν έχω στοιχεία για να μπω στην ουσία αυτής της αντιδικίας. Υπάρχουν οι επίσημες δηλώσεις. Αυτό που βιώνοντας και εγώ κοντά μας αυτό το τραγικό γεγονός, να πω ότι λυπάμαι πολύ που συνέβη και πέραν του γεγονότος ότι συνέβη και στον τόπο μας και για άλλη μια φορά μπαίνουμε στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας, να πω όμως ότι πέραν του τοπικού χαρακτήρα δεν ενέχει άλλα χαρακτηριστικά κριτικού εγκλήματος, ας το πούμε. Όποιος πάει να προσδώσει κάτι τέτοιο νομίζω κάνει λάθος. Μιλάμε για μια καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Εδώ να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευνομούμενη κοινωνία με αυτόκλητους τιμωρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου τέτοια φαινόμενα να μπορούν να αποτραπούν. Και βεβαίως σε όλο αυτό το διάλογο που έχει

0: ανοίξει και τις τοποθετήσεις των Υπουργών, να δούμε αν η νομοθεσία, όπως και στο προηγούμενο περιστατικό που είχαμε σε χωριό της Κρήτης, έχει περιθώρια βελτίωσης, που από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα της προφανώς και πρέπει να έχει. Άρα πρέπει να στρέψουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μας και τη σκέψη μας στην ουσία του εγκλήματος αυτού καθεαυτού, απαλλαγμένα από γεωγραφικούς προσδιορισμούς. Νομίζω ότι είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι πραγματικά τραγικό, και επ' αυτού πρέπει να δούμε πώς ο νόμος μπορεί να αποτρέψει άλλα τέτοια φαινόμενα.
1: Κυρία Δεφέρη μου.
2: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια τραγική επικαιρότητα η οποία πλήττει το νησί μας. Είναι ένα έγκλημα στο οποίο θα ήταν λάθος να προσδώσουμε τοπικά χαρακτηριστικά και να στιγματίσουμε και να στοχοποιήσουμε για άλλη μια φορά τον τόπο μας. Ωστόσο, θα πρέπει να πω και να επισημάνω ότι εγκλήματα τέτοιου τύπου, όπως είναι η αυτοδικία, θα ήταν σοφό εκ μέρους της πολιτείας να προλαμβάνονται και όχι να κληθούμε μετά να τα αντιμετωπίσουμε και να αναζητούμε τα αίτια τους. Η πρόληψη σαφώς αφορά, είναι πολυεπίπεδη, αφορά στο μηχανισμό τον εκπαιδευτικό, αφορά στην κουλτούρα που επικρατεί στην κοινωνία. Εδώ και ο δικός σας ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οποιαδήποτε κρατική ολιγορία, οποιαδήποτε ολιγορία από μέρους της πολιτείας μπορεί να αποβεί μοιραία. Επομένως, θα πρέπει η πολιτεία και οι κρατικές αρχές να βρίσκονται σε μία εγρήγορση, διότι τέτοιου είδους εγκλήματα δυστυχώς συνταράζουν τις τοπικές κοινωνίες και τείνουν να προσλαμβάνουν απροσπέλαστα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι από εκείνα που δυστυχώς έρχονται για να μας υπενθυμίζουν την τραγικότητα κάποιων καταστάσεων και την ανάγκη πρόληψής τους.
1: Αν μου επιτρέπετε μία ακόμη ερώτηση με αφορμή αυτό για να το κλείσουμε και σας ευχαριστώ. Είναι ακόμη ένα περιστατικό, κύριε Σανιτάκη, κυρία Δαφέρ μου, που μας φέρνει, το αναφερθήκατε και οι δύο σε αυτό, μας φέρνει μπροστά σε αυτό το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, λέω εγώ πολλές φορές, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει. Άκουγα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ή χθες το πρωί ή σήμερα, είπε ότι το τμήμα του ελληνικού FBI στην Κρήτη θα ξεκινήσει πολύ άμεσα τη λειτουργία του. Αναρωτιέμαι, κύριε Σανιτάκη, τι μπορεί να γίνει, επειδή προφανώς το να στοχοποιείται η Κρήτη είναι εκ των όνων κάνει, είναι αδικία, έτσι, δεν μπορεί να στοχοποιείται το νησί, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι όντως συγκεκριμένες μικρές κλειστές κοινωνίες στο νησί ίσως φέρουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μήπως πρέπει πια να δούμε πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, κύριε Σανιτάκη, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο? Ακούω ειδικούς, συγχωρέστε με, βάζω και αυτό στην κουβέντα, οι οποίοι λένε ότι προφανώς σωστά μιλάμε για την παιδεία και το ρόλο που πρέπει να παίξει η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική στα σχολεία μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τι λέτε, κύριε Σανιτάκη?
0: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε επισημάνει πολλά προβλήματα και μην πάμε μόνο στην κλίμακα του εγκλήματος που αποφέρει τη δολοφονία. Μιλάμε γενικά για την εγκληματικότητα και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα συναντούσαμε πιο πολύ σε γενικές γραμμές, και την προηγούμενη περίοδο που προέκυψε αυτό το περιστατικό σε χωριό της Κρήτης, ήρθε ο αρμόδιος υπουργός και τα στατιστικά δείχνουν ότι δεν είμαστε μια περιοχή με εγκληματικότητα
1: που υπερβαίνει. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, οι αριθμοί αυτό δείχνουν.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν και ίσως από παράδοση και ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ πέρα, προσδίδονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι απαραίτητα κριτικά ή τέλος πάντων τα συναντάμε μόνο εδώ. Όπως και να έχει, οτιδήποτε υπερβαίνει ας το πούμε στατιστικά, φαίνεται ότι είναι παραπάνω κάποιο έγκλημα. Εγώ θα σας πάω, θα φύγω από τη μεγάλη κλίμακα αυτή και θα σας πω το αλκοόλ.
1: Το οποίο αλκοόλ
0: και η οδική συμπεριφορά, ας πούμε, αν θυμάστε, είχε 50-55 νεκρούς κάθε χρόνο στην Κρήτη. Λήφθησαν μέτρα, πανελληνίως και εδώ βεβαίως, και αυτό φαίνεται να δουλεύει και να μειώνεται. Άρα, οπουδήποτε υπάρχει Και ξαναλέω, δεν το πάω σε επίπεδο Κρήτης, mm-hmm. το πάω σε επίπεδο προβλήματος και στατιστικής.

0: όπου αυτό συναντάται, προφανώς και πρέπει, όπως και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πρέπει να δούμε αν ο νόμος και το πλαίσιο το οποίο η αστυνομία υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε και ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι έκανε αυτό που έλεγε ο νόμος, αν είναι αρκετά προκειμένου να μπορούν να αποτρέψουν την επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου. Ξαναλέω πάντως ότι το συγκεκριμένο έγκλημα αφορά αυτοδικία, κάτι το οποίο δεν το συναντάμε μόνο εδώ πέρα. Mm-hmm. Έτσι. Και πρέπει λοιπόν συνολικά να δούμε το πλαίσιο αυτό, πώς όταν φαίνεται, προκύπτει από τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ότι μπορεί να οδηγηθεί εκεί, γιατί τα παραδείγματα και το ιστορικό της υπόθεσης δείχνει ότι
1: αυτό δείχνει
0: ότι υπήρχε μια αιμονή.
1: Μια αιμονή και, ακριβώς.
0: Πώς μπορεί να υπάρχει περισσότερο αυστηρότερος νόμος προκειμένου να αποτρέψει.
1: Νομίζω
0: κάτι.
1: Ότι οφείλει η πολιτεία να υπάρχει ένα δείχτη ασφαλείας. Να υπάρχουν
0: πάντα,
1: ικανά μέτρα προστασίας προς έναν άνθρωπο που νιώθει ότι απειλείται.
0: Οφείλει να βλέπει τα περιστατικά και να εξελίσσει και το πλαίσιο
1: και
0: το
1: την ίδια ώρα να προσφέρει τη στήριξη που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι από τα στοιχεία του ρεπορτάζ και σε αυτή την περίπτωση χρειαζόταν ο καθομολογία δράστης.
2: Θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα κοινωνικό πλέγμα
1: έτσι,
2: το οποίο θα στηρίζει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και αυτό το πλέγμα θα πρέπει να είναι διατομεακό, δηλαδή θα πρέπει να εμπλέκει το σχολείο, θα πρέπει να εμπλέκει τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα πρέπει να εμπλέκει την οικογένεια, θα πρέπει να είναι μια οργανωμένη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας, ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί σε κάποια τέτοια θέση να μπορούν να διαφοροποιήσουν την κοσμοαντίληψή τους και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όμως, αυτό ακριβώς απαιτεί ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο δυστυχώς δεν διαθέτουμε. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω αυτό και σας ευχαριστώ για αυτό το πρώτο κύκλο που αφορούσε στα εδώ, στα πιο δικά μας, τα πολύ δυσάρεστα και τραγικά βέβαια. Ανοίγουμε λίγο την εικόνα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, που η αλήθεια είναι ότι μας κρατάει σε γρήγορση όλους, δεν βαριόμαστε σε καμία περίπτωση αυτό το διάστημα και κάτι μου λέει ότι έτσι θα συνεχιστεί. Λοιπόν, ξεκινάω με το απλοϊκό. Ετοιμαζόμαστε για εκλογές, κύριε Σενετάκη.
0: Κοιτάξτε, εγώ απαντάω πολύ έτσι ευθεία σε αυτή την ερώτηση. Είμαστε εξ ορισμού σε προεκλογικό έτος. Το 2026 είναι ένα έτος πριν το 2027 που είναι οι εκλογές. Άρα, οπωσδήποτε μπαίνουμε σε μια, προετοιμαζόμαστε για την εκλογική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μαζεύουμε, ας το πούμε, κάνουμε ένα απολογισμό, προσπαθούμε να κάνουμε ένα απολογισμό του έργου της κυβέρνησης σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο τοπικό και προσπαθούμε πλέον να ετοιμαστούμε για τα νέα διλήμματα που θα έχουμε στις επόμενες εκλογές και να απευθυνθούμε στους πολίτες για να αρχίσουν να σκέφτονται πια ότι είναι κοντά η ώρα της απόφασης και πρέπει όλα αυτά να τα έχουν υπόψη τους όταν θα πάρουν τις επιλογές που πρέπει να πάρουν.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν θεωρήσουμε, που δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστεύω, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε το 27, είμαστε ένα χρόνο περίπου μακριά. Δεν είναι λίγο νωρίς ακόμα, ενώ είναι αρκετός ο χρόνος.
0: Δεν λέω ότι σταματάμε το νομοθετικό έργο και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Λέω απλά ότι παράλληλα με το έργο προετοιμαζόμαστε για την επικοινωνία με τον κόσμο. Μετράμε τα αποτελέσματα της πολιτικής, βλέπουμε πού έχουμε πάει καλά, πού δεν έχουμε πάει καλά. Προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα νομίζω είχαμε και τέτοιες συζητήσεις.
1: Θα σας ρωτήσω και
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Θέλω
1: βέβαια,
0: να πω ότι
1: ναι.
0: Είναι η ώρα που πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτά που έχουν μείνει προς τα πίσω και να κοιτάξουμε να τα ολοκληρώσουμε, ώστε οι πολίτες να αισθανθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής μας και αυτά που ήδη έχουν γίνει να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε σωστά.
1: Μάλιστα. Κυρία Δεφέρμου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγο καιρό έχει βάλει ξεκάθαρα το αίτημα για εκλογές. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική και η υποστροφή του Κωστή Χατζηδάκη νομίζω στη Βουλή, ότι ενίοτε θυμήθηκε μια παλιότερη, κάποια από εμάς παλιότερη.

0: Τι θυμόμαστε ότι ενίοτε αυτά τα αικτήματα μπορεί να γίνουν αποδεκτά. Επανέλαβε σήμερα το αίτημα για εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρεπτόντως βρίσκεται και στην Κρήτη σήμερα, στο Ηράκλειο. Τον άκουσα με πολύ ενδιαφέρον στο συνέδριο της ημερησίας να λέει ότι το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή των εκλογών. Τι λέτε?
1: Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επί της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη έχει διαμορφωθεί με όρους οι οποίοι αναδεικνύονται δυσμενείς πλέον για τους πολίτες. Mm-hmm. Διάβασα σήμερα τα στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό της υποκειμενικής φτώχειας έχει ανέλθει κατακόρυφα. Ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Η χώρα μας κατρακύλησε στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Δηλαδή διαμορφώνεται μια κατάσταση μέσα στην οποία οι πολίτες στενάζουν και αντιλαμβάνονται ότι πλέον το αίτημα για πολιτική αλλαγή αναδεικνύεται καθολικό και ραγδαίο.
0: Είναι κάτι που το ζητά ο κόσμος, δηλαδή να πάμε σε ναι, κάλπες, λέτε, κυρία Δαφέρμου, ενώ το αίτημα του Προέδρου εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, λέτε?
1: Εμείς που ζούμε μέσα στην κοινωνία, που περπατάμε στους δρόμους, που εργαζόμαστε μαζί με τους συμπολίτες μας, αντιλαμβανόμαστε ότι όντως θέλουν κάτι να αλλάξει. Mm-hmm. Θέλουν να αλλάξει όχι ως όριμο φρούτο, αλλά θέλουν να αλλάξει γιατί πλέον οι όροι μέσα στους οποίους δρούν και αλληλεπιδρούν είναι δυσμενείς. Mm-hmm. Πολιτική αλλαγή αντιλαμβάνονται, έχουν αρχίσει να το βλέπουν, έχουν αρχίσει να μας ακούν. Αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή αντίδρασης, mm-hmm. δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή διαμαρτυρίας, αλλά θα πρέπει να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πολιτική, την οποία το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τόσο πόλος ο οποίος μπορεί να την εκφράσει.
0: Mm-hmm. Είναι το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα? Προφανώς θα μου πείτε είναι. Έστω ότι αύριο ο Μητσοτάκης έλεγε πάω σε εκλογές. Ή όντως ή μετά τη ΔΕΘ, που έκανε και λίγο χιούμορ εχθές στην κοινοβουλευτική. Έτσι, μας τρόλαρε λίγο ο Πρωθυπουργός. Ή πει μετά τη ΔΕΘ. Είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί τίθενται, ξέρετε, και οργανωτικά θέλει αυτή τη εβδομάδα και δείχνει και πράγματα, γιατί και οι διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων παίρνουν δημοσιότητα. Θα μου πείτε πόσο ίσως αφορά τον κόσμο, αυτό δεν ξέρω. Εσείς θα μου το πείτε
2: αφορά,
0: που μιλάτε.
2: Αφορά πολύ, γιατί
0: με τον
2: μέσα
0: κόσμο.
2: Από τα κόμματα εκφράζεται ο κόσμος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λέω, ξέρετε, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εσωστρέφεια, μίζερη εσωστρέφεια, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Έτσι, οι κόντρες, συγκρούσεις, αποχωρήσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφορά τον κόσμο αρκετά, λέτε? Δεν ξέρω, θα μου το πείτε και αυτό. Έρχομαι λίγο να πούμε δύο λόγια για τα εσωτερικά των κομμάτων. Το λέω γιατί έρχεστε από κοινοβουλευτική ομάδα εχθές Πέμπτη, έρχεστε από Πολιτικό Συμβούλιο, επίσημη πρώτη κιόλας. Κύριε Σαντάκη, πώς πήγε αυτό εχθές? Η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν όντως η ποιότερη τόνη από αυτούς που περιμέναμε.
2: Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Αλλά έγινε και μασάζ, τα λέμε και αυτό.
2: Μασάζ.
0: Καταλαβαίνω
2: ότι δημοσιογραφικά κάποια πράγματα μεταφέρονται πολύ διαφορετικά. Προφανώς ο διάλογος μας στο κόμμα πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Ο δε διάλογος στην κοινοβουλευτική ομάδα, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ήδη έθεσε το επόμενο μας ραντεβού μέσα στον Ιούλιο.
0: Στον Ιούλιο, ναι.
2: Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έγινε μόνο για να γίνει ένας απλός διάλογος, έγινε με θεματολογία. Mm-hmm. Και την προετοιμασία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας έναντι της πολύ σοβαρής συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Yeah. Άρα λοιπόν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, να υπάρξει μια σωστή προετοιμασία, αφού πρώτα υπήρχε ένα κάλεσμα του Πρωθυπουργού για τις προτάσεις όλων ημών των βουλευτών για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ποια άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να είναι αυτά τα προτινόμενα, αφού,
0: ναι,
2: είχε, λάβει,
0: στίγμα,
2: αφού
0: ναι.
2: είχε λάβει υπόψη και την προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία, και ο κύριος Στυλιανίδης, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, έχει τεθεί επικεφαλής αυτής της διαδικασίας. Άρα λοιπόν δεν έγινε μια κοινωνική ομάδα για να κάνουμε μασάζ και να μιλήσουμε, να βγάλουμε τα σώψυχά μας. Ο καθένας έγινε με θεματολογία συγκεκριμένη, και προφανώς με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην επικαιρότητα και τις διάφορες απόψεις που έχουν καταθέσει οι βουλευτές, οι οποίες

0: οι οποίοι, αν ας πούμε κάναμε κοινοβουλευτική ομάδα και πριν 2 μήνες, πιθανότατα μην χρειάστηκε να, χρειαζόταν να, να δημοσιοποιήσουν πριν τις απόψεις τους. Αλλά να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ως ένα μεγάλο κόμμα που εκφράζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, προφανώς και θα έχει απόψεις οι οποίες θα μπορούν να συζητιούνται και να διαφέρουν, όπως και χθες με τις προτάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού υπήρχαν διαφωνίες. Το θέμα είναι πώς αυτές οι απόψεις μέσα από τα όργανα του κόμματος αποκτούν πλειοψηφικές αποφάσεις, οι οποίες μετά γίνονται πολιτικοί. Άρα δεν έγινε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να, να
1: σε
0: γίνεται.
1: Αυτό σε και, συμφωνώ
0: και
1: μαζί σας.
0: Απλά λέμε
1: συζητάμε,
0: ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτό. Αυτό
1: ναι. Εννοώ ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση, εμένα πάντα μου προκαλεί πολύ
0: το,
1: μεγάλη
0: τώρα να κάνω μια παρατήρηση, όχι για τα ισοκομματικά, να πω ότι επειδή είπατε εμείς που κυκλοφορούμε και δουλεύουμε, και επειδή αυτό το εμείς νομίζω μας αφορά όλους, δεν είναι προνόμιο του ΠΑΣΟΚ να κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία ή να έχει ανθρώπους που δουλεύουν. Νομίζω ότι και οι δύο είμαστε...
1: Όχι, αυτό.
0: Ναι, καταρχάς, κατάλαβα, είπα, δεν μπαίνω σε κομματικά. Απλώς λέω ότι αυτό που είπατε αφορά όλους μας. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική άποψη για το δικό μας εμείς και αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα, και επίσης να έχω και διαφορετική άποψη γιατί αν το ΠΑΣΟΚ έχει... όχι μπαίνοντας πάλι στα ισοκομματικά, αλλά αυτό που βλέπω εγώ στη Βουλή, αν αυτό το οποίο συζητάμε στη Βουλή είναι έτοιμες λύσεις και έτοιμες προτάσεις.
1: Μην πάμε σε
0: συνήθως
1: αυτό.
0: Πάμε, συνήθως πάμε στο όχι, στο ότι δεν κάνουμε όχι, καλά. Και οι προτάσεις δυστυχώς δεν είναι είτε προτάσεις εφαρμόσιμες, είτε προτάσεις γίνονται προσχηματικά για να έχουμε ένα λόγο να αντιδράσουμε.
1: Βέβαια θα απαντήσετε, γιατί εγώ πήγαινα απλά να πω, επιτρέψτε μου δημοσιογραφικά μιλώντας, γιατί κατά τα άλλα πολιτικά θα απαντήσετε εσείς, κύριε Δαφέρ μου, ότι υπάρχουν στοιχεία στατιστικά για το πόσα νομοσχέδια ή πόσα άρθρα νομοσχεδίων στηρίζει η εξωματική αντιπολίτευση, τα οποία είναι πολύ ψηλά. Φαντάζομαι ότι εκεί που λέει
0: αυτό
1: όχι είναι θέματα...
0: πάρα πολύ συχνά.
1: Και συνέβαινε και στο παρελθόν.
0: Και βλέπετε στο, βλέπετε στο δημόσιο διάλογο να διαφωνούμε και τελικά εν μέρη να ψηφίζουμε.
1: Φαντάζομαι ότι τα θέματα στα οποία διαφωνείται και καταψηφίζει η εξωματική αντιπολίτευση και δεν είναι θέματα που αφορούν, ακουμπούν άπτονται τη ιδεολογία, τη κατεύθυνση του κόμματο. Αλλά εσεί θα απαντήσετε εγώ.
2: Οπωσδήποτε αφορούν σε διατάξεις που φέρνουν κοινωνικό πρόσημο, κοινωνικό αποτύπωμα και σε ζητήματα ιδεολογίας. Όμως θα ήθελα να απαντήσω με στοιχεία κιόλας σχετικά με την ενδεχόμενη στήρα από ό,τι κατάλαβα αντιπολίτευση που ο κύριος Ενετάκης λέει ότι διατελεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή πρόσφατα καταθέσαμε τροπολογίες για τη ρύθμιση των τραπεζών, της λειτουργίας των τραπεζών υπέρ των ευάλωτων συμπολιτών μας με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες προτάσεις. Επίσης θέσεις για το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο το ΠΑΣΟΚ έθεσε στην ατζέντα την προηγούμενη εβδομάδα. Καταθέσαμε την πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία η οποία σκοπίμως και προπαγανδιστικά θα έλεγα διαστρεβλώθηκε από την Υπουργό Εργασίας την κυρία Κεραμέως, γιατί ήταν τελείως διαφορετική η πρότασή μας και σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Επομένως το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί
0: ατζέντα. Όταν λέγει μια ανάλυση αποδείχθηκε ότι αφορά 2% και 30% και τέλος πάντων είναι απειλωτικό.
2: Το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί ατζέντα και πολλές φορές αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οπωσδήποτε θα ήθελε μια αντιπολίτευση στήρα, θα ήταν πολύ εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια αντιπολίτευση που απλά λέει όχι, όπως συμβαίνει με κόμματα διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική δύναμη με προτάσεις, με θέσεις, με προοδευτικό ιδεολογικό πρόσημο που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη και μάλιστα στοχεύει στο να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για αυτούς που έχουν μια αφετηρία πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Αλλά σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το κόμμα του όχι. Είναι το κόμμα που προτείνει, το κόμμα του ρεαλισμού και το κόμμα το οποίο ενσκύπτει πάνω από τα προβλήματα της κοινωνίας και μέσα από προτάσεις προσπαθεί να τα επιλύσει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αγειωμένο στην κοινωνική πραγματικότητα.
1: Mm-hmm. Απλώς
0: δεν γίνεται πολύ αποδεκτό από τον κόσμο αυτό το οποίο πολύ ωραία.

0: θα το ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεστε και αυτό, γιατί ενώ γιατί δεν αποτυπώνεται ότι τουλάχιστον δημοσκοπικά.
1: Οι προτάσεις τέλος πάντων δεν είναι καλές.
0: Πάντως όντως, δεν μπορούσε να διτείνει και η αξιωματική αντιπολίτευση, εν προκειμένου έχουμε το Πασόκ να πει ότι και η κυβέρνηση δεν κάνει αποδεκτή καμία τροπολογία.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα, επειδή είπατε για το στεγαστικό.
2: Και μάλιστα τη φέρνει ως δική της αργότερα.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα για το στεγαστικό. Επειδή πριν 2 χρόνια στη Βουλή έγινε η συζήτηση και με πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό και για τα Airbnb, όπου τότε συγκλίναμε στις απόψεις και λήφθησαν, αν θυμάστε τότε, τα πρώτα μέτρα για να περιοριστεί το Airbnb στο κέντρο της Αθήνας και οπουδήποτε. Εκεί έγινε λοιπόν ένας πραγματικός διάλογος και υπήρξε συμφωνία για κάποια θέματα που έφερε και το ΠΑΣΟΚ και δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Πρωθυπουργός να βγει να πει ναι, συμφωνώ, προχωράμε. Δυστυχώς αυτό έγινε σε ένα παράδειγμα.
2: Επομένως,
1: από εκεί και πέρα έχει δείξει και την πρόθεση ότι μας αρέσει. Σας είπα ένα παράδειγμα και από εκεί και πέρα λέω, από εκεί και πέρα δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει μια, αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια αγωνία προς τα αριστερά του και πάρα πολλές φορές η ρητορική του δεν αφορά τον κόσμο και τις προτάσεις και υλοποιήσιμες λύσεις, αφορά πώς θα αλλιεύσει ψήφους από τον χώρο τον οποίο θεωρεί ότι πρέπει να αλλιεύσει. Και εκεί έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τις προτάσεις που καταθέτει, γιατί είναι εντελώς προσχηματικές και αφορούν μικροπολιτική για να μπορέσει να επωφεληθεί. Κάτι το οποίο βέβαια αποδεικνύεται από τα νούμερα ότι υπάρχουν πιο original αρχηγοί που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και του κλέβουν και την πελατεία.
2: Αυτή είναι μια θεώρηση.
0: Κύριε
2: Σενετάκη, αυτή είναι μια θεώρηση η οποία είναι πάρα πολύ συμφέρουσα ως ρητορική του Πρωθυπουργού. Όμως είναι αντιληπτό ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει προς τα αριστερά, προς την αντισυστημική ψήφο, κάτι το οποίο με την πορεία του ΠΑΣΟΚ οπωσδήποτε διαψεύδει. Και φυσικά όλο αυτό το σκηνικό σχετικά με τη δεύτερη θέση, το οποίο ενεργό στείνεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν νομίζω ότι στείνεται από εμάς, νομίζω ότι στείνεται από τα νούμερα, από τους αναλυτές.
2: Μα μην με διακόπτετε, δεν σας έχω διακόψει.
1: Το κάνω σε μορφή διαλόγου.
2: Το οποίο στείνεται από το Πρωθυπουργό με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη ευκολία. Είναι ένα σκηνικό βέβαια το οποίο συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιθυμεί να τσουβαλιάσει ολόκληρη την αντιπολίτευση, επιθυμεί να δείξει ότι η αντιπολίτευση έχει μία ομοιογένεια και κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει μία κυβερνητική πορεία, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να περιχαρακωθεί στην εξουσία του.
0: Πάντως φυσικά, τον κύριο Ανδρουλάκη φαίνεται προς ώρας, γιατί δεν έχουμε όλους τους παίκτες, η αλήθεια είναι στο τραπέζι
2: φυσικά,
0: ακόμα.
2: Φυσικά και δεν ισχύει. Αλλά δηλαδή,
0: έχει επιλέξει.
1: Βουλευτικά και με τον νόμο είναι εξωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, ενώ και ο κύριος Μητσοτάκης μιλώ για τις αναφορές του.
2: Μα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, οπωσδήποτε όταν ένα κόμμα ασκεί θεσμική αντιπολίτευση και μέσα

0: ως μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη και εντός του Κοινοβουλίου και εκτός.
1: Όχι, λέω ότι θα μπορούσε αυτή η επιλογή, καταλαβαίνετε πώς το λένε, ενώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απευθύνεται προφανώς και θεσμικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και πολιτικά, είναι ότι τον χρήζει τον, αυτή την ώρα τουλάχιστον, τον ένα και μοναδικό αντίπαλο εν ώψη των εθνικών, της εθνικής
0: Επιτρέψτε μου
1: κάλπης.
0: να
1: Αυτό
0: πιστεύω
1: εννοού,
0: ότι
1: έτσι
0: δεν
1: το
0: τον
1: εννοούσα.
0: χρήζει ο Πρωθυπουργός, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει αυτή τη δυναμική να συνομιλεί ως εναλλακτική κυβερνητική δύναμη.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε
2: και
1: μου.
2: Επί των διλημάτων πάντως, και επειδή το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, να το πούμε, γιατί ωραία είναι να λέμε Μητσοτάκης ή κάτι άλλο. Τα διλήμματα είναι απλά, έτσι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης.
1: Δεν είναι
2: Μητσοτάκης
1: ή
2: Φάμελος. Μητσοτάκης ή ό,τι άλλο θέλετε για πρωθυπουργός. Αλλά θα το ονοματίζετε. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης ή πώς το είπε ο αρχηγός σας.
1: Εγώ το είπα. Ναι, η πολιτική αλλαγή.
2: Ο αρχηγός.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα διλήμματα. Είναι συγκεκριμένα. Τα πρόσωπα είναι διαμορφωμένα, είναι εκεί. Και πρέπει ο κόσμος να επιλέξει
1: να επιλέξει ο Πρωθυπουργό.
0: Αυτό που μπορούμε να δεχτούμε όμως είναι...
2: Αυτό τώρα όσο πάμε προς εκλογές παίρνει όνομα.
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι η πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα, ορίστε λοιπόν. Και έτσι θα πάμε σε...
2: Κοιτάξτε, πάντα είπατε πριν ότι ο κόσμος προφανώς θέλει να είναι καλύτερα. Προφανώς και ο κόσμος θέλει διαρκώς να βελτιώνεται. Και μέχρι στιγμής έχει επιλέξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βελτιώνει το βιωτικό του επίπεδο, το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Και φαίνεται ότι και μέχρι στιγμής πάλι το Μητσοτάκη επιλέγει για να βελτιώσει τη ζωή του.
1: Λοιπόν,
2: δεν λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Όπως είπε,
2: και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο.
0: Όπως είπε και η κυρία Πεντεδήμου, ο πολιτικός χρόνος μπορεί να είναι πυκνός. Επομένως, όλα αυτά που λέτε σήμερα, εγώ έχω την πεποίθηση ότι θα αναθεωρηθούν.
2: Για να δούμε.
0: Και η απάντηση θα είναι στη σκάλα.
1: Επειδή όμως ο τηλεοπτικός χρόνος, είναι πολύ συγκεκριμένος, αντίθεση με τον πολιτικό, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικέρα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: τώρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ και νομίζω ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα και πολιτισμένη. Το προσπαθώ αυτό στην εκπομπή αυτή με καλεσμένους στο στούντιο. Θα πατήσω όμως ένα μικρό pause τώρα και θα πάω να συναντήσω τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, τον πολιτικό αναλυτή που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Από μακριά δυστυχώς, με το καλό όταν σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο να τα πούμε και από κοντά. Καλησπέρα κύριε Κουσούλη, ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Πεντεδήμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Κρήτη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής ότι είμαστε πάλι στο κλείσιμο μιας ενδιαφέρουσας πολιτικά εβδομάδας, ή ότι δεν μας αφήνει το πολιτικό προσωπικό να βαριόμαστε ιδιαιτέρως, εμάς τους δημοσιογράφους, εκτιμώ και εσάς τους πολιτικούς αναλυτές. Να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το πολιτικό σκηνικό και πώς διαμορφώνεται αυτό την τελευταία περίοδο, γιατί μετά θα ρωτήσω και την εκτίμησή σας για την περίοδο που έπεται και θα είναι πια και επισήμως προεκλογική, κύριε Κουσούλη.
1: Να προσπαθήσουμε να τα δούμε λίγο τα πράγματα πώς διαμορφώνουν. Mm-hmm. Αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, στις γενικές του γραμμές, στα βασικά του χαρακτηριστικά, είναι ήδη διαμορφωμένο. Mm-hmm. Είναι σαν όλα να έχουν ήδη συμβεί. Αυτό το πολιτικό σκηνικό έχει δύο μέρη. Από τη μία πλευρά είναι το κυβερνών κόμμα και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Λέω ότι έχει σχεδόν διαμορφωθεί για τους εξής λόγους. Πρώτον, γνωρίζουμε ήδη με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και αν δημιουργηθούν νέα κόμματα, δύο με βεβαιότητα έχουμε πλέον ακούσει ότι θα δημιουργηθούν, ή και τρία εάν ο κύριος Σαμαράς κάνει και αυτός κόμμα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα προηγηθεί. Αυτό είναι το ένα δεδομένο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι στην αντιπολίτευση θα επικρατήσει ένας ετοίμονος και βαθύς κατακαιρματισμός. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε ήδη. Δηλαδή έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις, που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή. Αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 28 με 30%. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από έναν κατακαιρματισμό.

0: ο οποίος θα εμπλουτιστεί, αν μπορούσα να πω. Γιατί θα εμπλουτιστεί, γιατί περιμένουμε στην πραγματικότητα 3 κόμματα κατά τη γνώμη μου. Ήδη έχουμε τη βεβαιότητα για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για το κόμμα της κυρίας Χριστιανού και με μεγάλη πιθανότητα εκτιμώ και του κυρίου Σαμαρά. Αυτά είναι δεδομένα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Αυτή η συνάντηση των δεδομένων θα κριθεί στην πρώτη κάλπη. Γιατί ένα ακόμη δεδομένο που νομίζω έχουμε πλέον συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω είναι ότι θα έχουμε και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Άρα έχουμε λοιπόν μια πρώτη κάλπη που μας περιμένει η οποία είναι καταλυτική κάλπη. Γιατί θα είναι καταλυτική κάτι. Με διακόπτετε αν θέλετε, μακρύ λίγο.
1: Ναι. Όχι, χαμογελώ εντωμεταξύ για να το εξηγήσω και σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Χαμογελώ γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω, ωραία, φτάσαμε στις εκλογές και μετά τι, γιατί ακριβώς σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης ήθελα και να σταθούμε λίγο οι δυο μας αυτή μας στην ολιγόλεπτη συνάντηση. Γιατί αυτή η κάλπη όντως θα είναι καταλυτική η πρώτη για το μετά.
0: Στην πρώτη κάλπη θα πάρουμε απαντήσεις σε 2 κέρια ερωτήματα που θα ορίσουν και την πορεία μετά. Ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, ούτε να ψηλαφιστεί μπορεί τώρα, και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταλυτικό για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και για την ηγετική της ομάδα. Θα κρίνει δηλαδή ενδεχομένως και την τύχη των προσώπων μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αν για παράδειγμα είναι ένα οριακά κακό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο ερώτημα που θα μάθουμε το βράδυ της Κυριακής της πρώτης κάλπης όταν έρθει η ώρα της είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Ένα-δύο μεγάλα ερωτήματα που θα μείνουν αναπάντητα ως την τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που αυτά έχουν απαντηθεί.
1: Πήγαινα να πω ότι και από εκεί και πέρα θα μπορούμε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, να εκτιμήσουμε εκείνο το βράδυ της πρώτης κάλπης, να εκτιμήσουμε περίπου τουλάχιστον πώς θα κινηθεί και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία των διερευνητικών εντολών, κύριε Κουσούλη. Αν θα υπάρξουν, πώς θα κυλήσει η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στη δεύτερη κάλπη. Ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία που θα την περάσουμε, θυμίζω, εν ώψη και της δεύτερης κάλπης. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί μετά τα αποτελέσματα εκείνο το βράδυ, όποιο
0: αυτή
1: θα είναι αυτό της Κυριακής.
0: Θα ακολουθηθεί, αλλά μπορεί να φτωμεύσει, γιατί δεν θα υπάρχουν συνολικές για διαμόρφωση μια κυβέρνηση. Έχω τη γνώμη ότι όλοι θα επιδιώξουν τη δεύτερη κάλπη. Για πάρα πολλούς λόγους το κάθε μέρος θα επιδιώξει τη δεύτερη κάλπη. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα θα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, ποια θα είναι η πολιτική δύναμη αυτή που θα διεκδικήσει την ανασύνθεση κατά το δυνατόν της αντιπολίτευσης. Άρα η Δευτέρα το πρωί θα είναι πραγματικά μια μέρα. Γιατί στην πρώτη κάλπη μετά από 7 ή 8 χρόνια κυβέρνηση σχεδόν από τη Νέα Δημοκρατία θα έχουμε πλέον την όριμη απάντηση του ελληνικού λαού, το όριμο ζήτημα όλων αυτών που έχουν προηγηθεί. Άρα ενώ εμείς σήμερα κάνουμε υποθέσεις πάνω στις δημοσκοπήσεις, πάνω στην εκτίμηση του καθενός για το πώς κινούνται τα πράγματα, τη Δευτέρα το πρωί δεν θα έχουν καμία αξία οι εκτιμήσεις μας, μόνη αξία που θα υπάρχει θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Έχω τη γνώμη ότι θα πάμε σε μια δεύτερη αναμέτρηση και ανάλογα το πώς θα έχουν διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή τα στοιχεία, παράδειγμα, πόσο θα απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, κοιμηθεί περί το 30% για παράδειγμα, λέει ο Μπρόκυριακή, μπορεί να ελπίζει σε αυτοδυναμία. Αν όμως είναι μακριά από την αυτοδυναμία, καταλαβαίνετε ότι όλα θα κινηθούν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθήσει να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αν πετύχει ένα αποτέλεσμα που το επιτρέπει, πώς θα επιδιώξει η αυτοδυναμία τη Δευτέρα το πρωί αν είναι μεγάλη η απόσταση από την αυτοδυναμία. Και αν το ΠΑΣΟΚ, παράδειγμα, που σήμερα επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα, λογικά είναι όλα αυτά και πολιτικά ρεαλιστικό, να επιδιώκει κανείς το καλύτερο αποτέλεσμα, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη ρεαλιστική αποτίμηση, αλλά αυτό θα το δούμε το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα επανεξεταστούν

0: τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε σε μια, κατά την εκτίμησή μου, ριζικά νέα πολιτική συνθήκη. Mm-hmm. Η χώρα θα μπει σε ένα νέο πολιτικό κύκλο, mm-hmm. μέσα στον οποίο θα διαμορφωθεί και θα προκύψει κάποια στιγμή κυβέρνηση συνεργασίας. Mm-hmm.
1: Κύριε Κουσούλη, δεν θέλω να σας έτσι κρατήσω πολύ. Οφείλω και να σας αποδεσμεύσω όπως έχω δεσμευτεί.
0: Είμαι στη διάθεσή σας τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα,
1: σας ευχαριστώ καταρχάς, ευχαριστώ θερμά, αλλά ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναέχω μαζί μου. Όταν, ξέρετε, μάθουμε και όλους τους παίκτες, όταν μπουν όλα τα πιόνια πάνω στη σκακέρα, το λέω με αφορμή και τα κόμματα που τα υποδημιουργεί απροσώρα, που μένει να δούμε το επόμενο, φαντάζομαι, σύντομο διάστημα να παίρνουν σάρκα και οστά. Τότε θα έχει ενδιαφέρον.
0: Έχουμε κενά ως προς αυτό.
1: Έτσι, έχουμε κενά ως προς αυτό. Οπότε θα επιχειρήσω να σας δεσμεύσω έτσι δημοσίως ότι με το καλό θα σας ξανά έχω μαζί μου ένα βράδυ Παρασκευής να τα πούμε ξανά. Να ρωτήσω κάτι, να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πότε εκτιμάτε, κύριε Κουσούλη, ότι θα προκηρύξει οι εκλογές ο Πρωθυπουργός?
0: Πότε, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Πότε εκτιμάτε ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει να μιλά για το 27. Μας τρολάρει και λίγο, έλεγα νωρίτερα, χαριτολογώντας, μιλώντας, αναφερόμενοι στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα όσα είπε εκεί στους βουλευτές. Τι λέτε, είναι μια απόφαση που προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από την... Προφανώς τη βούληση του Πρωθυπουργού που έχει το προνόμιο αυτό, αλλά είναι μια απόφαση που έχει να κάνει και με πάρα πολλούς παράγοντες αστάθμητους, που αυτή την ώρα δεν μπορούμε επίσης να τους εκτιμήσουμε, αν μιλάμε για τον Οκτώβρη. Αλλά εσείς τι λέτε, πιστεύετε ότι αν βρει ένα παράθυρο ο Πρωθυπουργός, θα προκηρύξει εκλογές εκεί το φθινοποράκι?
0: Να σας πω, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές. Προφανώς βρίσκεται πάντα μπροστά στο δίλημα πότε να κάνει εκλογές, αφού ούτως ή άλλως εξαντλείται ο χρόνος. Mm-hmm. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή να γίνουν τον Οκτώβριο οι πρώτες εκλογές, ή να γίνουν τον Μάρτιο, όπως ακριβώς έχει διακηρύξει. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να πω εγώ σήμερα, ότι είναι, αν μια μέρα ακούσουμε, δηλαδή μετά από την έκθεση Θεσσαλονίκης, mm-hmm. 15 ή 20 Σεπτεμβρίου, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, δεν πρέπει κανείς μας να εκπλαγεί. Mm-hmm. Θα είναι μια απάντηση που θα θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο έτσι μηχανικά αναμενόμενη. Mm-hmm. Αλλά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πια μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Είτε γίνουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, είτε γίνουν τον Μάρτιο. Mm-hmm. Ήδη η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική συνθήκη. Η αντιπαράθεση θα ενταθεί. Mm-hmm. Όταν διευκρινιστούν και οι νέοι παίχτες, δηλαδή το όνομα του κυρίου Τσίπρα, του κομματός του εννοώ, και η στοιχειώδης διακήρυξη, δεν είναι το μανιφέστο που κυκλοφόρησε, ναι, αλλά η πολιτική διακήρυξη που θα ορίσει με σαφήνεια την πολιτική φυσιογνωμία και την ταυτότητα, το ίδιο για την κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως και για τον κύριο Σαμαρά, mm-hmm. τα πράγματα θα έχουν διευκρινιστεί. Με τα βασικά δεδομένα όμως που προανέφερα να μας συνοδεύουν, θα δούμε την πρώτη κάλπη που θα είναι καταλυτική, πώς ακριβώς θα εκφραστεί ο ελληνικός λαός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε, κύριε Κουσούλη. Χάρηκα ιδιαιτέρως. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι. Μας έδωσε και ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης, ο αγαπητός Λευτέρης Κουσούλης. Επιστρέφω στο στούντιο. Μαζί μου, θυμίζω, για όσους ήρθατε μόλις στην παρέα μας, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Ηράκλειο, η κυρία Μαρία Μανταφέρμου, επίσης μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Λοιπόν, ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης μας έδωσε. Κύριε Σενετάκη, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχάς θέλω και ένα σχολείο σας επί προσωπικού, υπό την έννοια ότι...
2: Δεν μιλάω για ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δεν μιλάτε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό την έννοια ότι η ασυλία...

0: Τον καθοριστικό ρόλο των ΜΕΟΝ στη φροντίδα της γυναίκας, του νεογνού και της οικογένειας αναδεικνύει η Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, με το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να επισημαίνει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο, όπου υπηρετούν λιγότερες ΜΕΑΣ από τις προβλεπόμενες θέσεις.
1: Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ, μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς των ΜΕΟΝ στην φροντίδα της γυναίκας, της μητέρας και του νεογνού. Για το 2026 η ημέρα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης στις ΜΕΑΣ ως βασικό πυλώνα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ασφαλών τοκετών για όλες τις γυναίκες.
2: Σήμερα τιμούμε τη ΜΕΑ, που είναι ο πλέον αρμόδιος επαγγελματίας υγείας για να προασπίσει την προαγωγή του φυσιολογικού.
1: Οι ΜΕΑΣ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης, δίπλα στη γυναίκα και σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Εφηβεία, ενηλικίωση, μητρότητα, κλιμακτήριο, σεμινόπαυση.
2: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ρητά την αξιοποίηση της ΜΕΑΣ ως βασικό επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση του ποσοστού των κεσαρικών τομών και τη βελτίωση των ποσοστών μητρικού θυλασμού. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα κατέχει αρνητική πρωτιά, περίπου αγγίζει το 62% στις κεσαρικές. Η ΜΕΑ είναι δίπλα στη γυναίκα από την αρχή της ζωής, στην εφηβεία, στην αναπαραγωγική της ηλικία, ακόμα και στην εμμηνόπαυση.
1: Το φετινό μήνυμα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ΜΕΟΝ και στη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων εκπαίδευσης και υποστήριξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Με μια ευνηδιαστική και υποάκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρα του γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εχεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά με έμφο με τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει

0: δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
1: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
2: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης.
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
5: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια

0: ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
1: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στην συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό, γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία, ο γραφειοκρατικός τομέας είναι βασικός τομέας στο νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα που μπαίνουν στο νησί μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
3: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.

0: Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
1: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις. Δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
3: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
4: Των αδειών, ναι.
3: Ναι, των αδειών.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννησης μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
5: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
6: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
5: Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με διαρκή παρουσία στο πεδίο ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: Επίκεντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
4: Απλούς. Περνάει ωραία για τον κόλλο από τον Αγρίτη, 4-1. Ωραία από αυτούς πέρασε τον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο Πλούς. Είναι σε τέτοια περφόρμα από τον Αγρίτη. Εκεί για ο Καπάταης.
5: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κρητικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γεντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
6: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, ένα καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γεντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω ότι θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα δίνει άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρο εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
4: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
5: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
6: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ό,τι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο

0: Ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, το 87 ήταν το τελευταίο.
1: 39 χρόνια.
0: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το ένιωθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος ο προσβαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπάκου, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιου τόσο δύσκολου αντιπάλου, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δώσανε πραγματικά την ψυχή του.
2: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League, και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πλέον να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
2: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
0: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε και με φώναξε. Τότε προπονητής ο Ραμπέν Σιμών, τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα. Είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς. Έκανε μια καινούργια ανανέωση να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό στην την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε μεγάλη και ο

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εσκεμμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Είναι το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περί βρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω, λέει, στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει εφθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
2: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
3: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
4: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
3: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα με έμφαση στην

0: ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
1: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
2: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
0: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
2: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να λαμβηθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
4: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
5: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
6: Πλήρης απαγόρευση.
5: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
6: Ναι.
5: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Mm-hmm. Τρίτον,
6: και για τα ενοικιαζόμενα.
5: Πρέπει,
6: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
5: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
4: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
7: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα.

0: μέτρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
1: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
3: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
4: Των
3: αδειών,
4: ναι.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
5: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
6: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: Επίκεντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα αναφερθώ, θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε μετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
4: Απογείς. Περνάει ωραία για τον κόλλο από τον Αγρίτη 4-1. Ωραία από αυτούς πέρασε στον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε θέση των περφόρμων από τον Αγρίτη. Πήγε ο Καπάταη.
5: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κρητικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γεντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
6: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γεντί Κουλέ να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, αν γίνουν τα κατάλληλα έργα θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
4: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
5: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
6: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ό,τι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, το 87 ήταν το τελευταίο.
7: 39 χρόνια.
6: Είπε, ναι,

0: ήταν η ώρα του να σηκώσει το νιώθε. Δεν τώρα για απλώς για να το πει. Ήταν όλος ο προσβαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπάκου, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιου τόσο δύσκολου αντιπάλου, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δώσανε πραγματικά την ψυχή του.
1: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και πέντε κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή. Έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πλέον να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
0: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε προπονητής ο Ραμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό στην την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε μεγάλη και ο

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλη μια πέμπτη βράδυ εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια σήμερα και κρατήστε το αυτό, είναι spoiler, στη μεγάλη εστία της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Πόρου που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι και πάντοτε βεβαίως παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ξυλωρίτη, μας χαρίζουν δύναμη, υγεία, φρεσκάδα, δροσιά, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που είναι κιόλας απαραίτητα έτσι για να κάνουμε εκτινάξεις. Και αυτό κρατήστε το, και αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη 7 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα, πάλι 7 Μαΐου του 1824 στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της περίφημης 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν και σήμερα εμείς εδώ θα χρειαστούμε τα όργανα για να παρουσιάσουμε μια ποδοσφαιρική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχουμε. Κάνα όργανο παίζει η Βίδα Σκαλάκη.
1: Όχι.
0: Πώς και. Δεν μπορεί να
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη μουσική.
0: Ποτέ.
1: Αρχικά να πω χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά.
0: Εγώ περίμενα, τα κρατάω αυτά. Μη μου το χαλά.
1: Τι να σου χαλά.
0: Αφού τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ζητώ συγγνώμη κιόλα γιατί η αγάπη άρχισε 2,5 χρόνια. Άκου να δει τώρα. Λοιπόν, μου είπε κάποιο όνομα και μη χωρίο λέει ότι αν έπρεπε ήσουν καταδικασμένο να κάνει. Όχι πάνω από 100 εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα τρία χρόνια, πρέπει να κάνεις μία. Αυτή έπρεπε να έχει το δασκαλάκι μας. Και τίποτα άλλο, κανέναν άλλον.
1: Έχει υποθεί αυτό, ε.
0: Έχει υποθεί, βέβαια. Και κατατίθεται, παρακαλώ, να γραφτεί στα πρακτικά. Του λέω γιατί λέει μαρτυράει χωρίς ξύλο. Μπορεί να κάνει μόνο στην εκπομπή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει,
1: ναι,
0: να ορίστε.
1: Είμαι ειλικρινής, απαντάω σε ό,τι ερωτηθώ και αυτό. Και αρέσει και όχι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εννοείται στου δημοσιογράφου να δει πώ αρέσει να υπάρχει κάποιο καλεσμένο. Που πέρα από τη φήμη και το όνομα και όλα αυτά που έγινα, είναι και πολύ έτσι ευπροσίγωρος και καταδεκτικός και να μην νιώθει επιφυλάξει να πατήσει λοιπόν, Γιάννης εδώ. Έχεις κόψει κάτι από την παλιά χέτη.
1: Ναι, εντάξει. Ψαρίναμε κιόλας.
0: Όχι, τι ψάρινες.
1: Κάναμε οικογένεια, έχω δύο γιους, δίδυμους.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είσαι καλά. Ας τα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Πώς ήταν η ζωή που λέγαμε τότε, γιατί ήταν και ένα σύνθημα και νομίζω ότι που κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό που λένε με τρέλα και κορδέλα. Εσύ το έχεις όλα τα χρόνια.
1: Όχι,
0: τότε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τα είχα ξυρισμένα, κοντά, συνήθως
0: επιτοπλίστερ
1: μακριά, ναι, στέκα, πιο πολύ κορδέλα, κοτσάκια. Μ' άρεσε αυτή η διαδικασία πάντα από παλιά που έβλεπα τερματοφύλακες. Πάντα ξεχώριζαν οι τερματοφύλακες. Θα θυμάσαι είτε από τις εμφανίσεις.
0: Πολύ ωραία το λες, μπράβο.
1: Είτε από το παρουσιαστικό τους, είτε από την τρέλα την παραπάνω που είχαν και αυτά που έκαναν.
0: Το
1: Εμένα αυτό με προσέγγισε.
0: Το Χιγκίτα το θυμάσαι.
1: Παράδειγμα.
0: Χιγκίτα.
1: Του Μεξικού, ο Γκρόμπελαρ, του Μεξικού. Ξεχνάω το όνομά του τώρα. Ο Κάμπος, Χόρχε Κάμπος. Ο Κοντούλης με τις στολές που τη σχεδίαζε ο ίδιος. Δεν θέλει και πολύ ο τρελός.

0: τρελούλα.
1: Ο τρελούλα του κοριού. Τι γίγαντα, να σου πω. Ρε παιδί μου, άρα, εγώ κάνω πλάκα και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα και συνυπήρξατε. Δηλαδή, το έλεγα και την άλλη φορά του Στάβου του Λαμπράκη. Λέω, πάει χάλα ο κόσμο. Ο Λαμπράκη έκοψε τη χέτη, ο Αναστόπουλο έκοψε το μουστάκι, ο Δασκαλάκη δεν φοράει πια κορβέλα. Ξεγυμπεντίστηκε το ανδρικό είδο.
0: Εντάξει. Και ο Σταύρο, επειδή το είδα την εκπομπή με το στίγμα που έβαλε με τα παιδιά, αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου να τηρήσει το λόγο του.
1: Λοιπόν, με βάζει κατευθείαν στη διαδικασία και μου έκανε μια πάρα πολύ ωραία πάσα, ένα ελεύθερο που λέμε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα γεννιέσαι ή γίνεσαι.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ξέρεις, μου έδωσε πάρα πολύ ωραία ιδέα που λες ότι πάντοτε τερματοφύλακε και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακε που ξεχώριζαν όχι για την αξία του μόνο, για το παρουσιαστικό του.
0: Έχω φοβερή ιστορία, πολύ παλιά, τρίτη δημοτικού. Έχω πάει στι Ακαδημίε του ΟΦ, ήταν τότε προπονητή του συγχωρεμένο ο Δημήτρη Παπαδόπουλο. Έκανα δύο προπονήσει. Και με έδιωξε. Το είχε πει τότε στη μητέρα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρετε, μην το ξαναφέρετε το παιδί. Εγώ θύχτηκα. Είπα στη μητέρα μου, το πες το όνομά μου, να δει μια μέρα ποιος θα είμαι εγώ, τρίτη δημοτικού.
1: Α, το πες
0: έτσι. Η μητέρα μου το λέει και κλαίει ακόμα, δεν συγκινείται. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Αλλά το νιώθα. Έχει δημοτικού, επειδή στα σχολεία, όπως καταλαβαίνεις και εγώ σαν όλα τα αγοράκια, παίζαμε την μπάλα, μας έβαζα δύο γκολ, καθόμουν τέρμα μετά να μην χάσουμε. Γιατί στο τέρμα συνήθως βάζαμε τον κόντρο. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ξαναπήγα στην έκτη δημοτικού, σαν τερματοφύλακας πια. Και παρέμεινα εκεί, δηλαδή 11,5 χρόνο πήγα στον Όφη και έκατσα μέχρι τα 24 που έφυγα.
1: Το συγχωρεμένο το Δημήτρη Παπαδόπουλο τον ξαναείδες από τότε.
0: Βεβαίως, με μεγάλη.
1: Και?
0: Μα ήταν και στην έκτημη που πήγα πάλι.
1: Α, πάλι ήταν.
0: Ναι. Και εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν από τους πρώτους δάσκαλους. Τρομερός άνθρωπος, τρομερό αριστεροπόδι.
1: Σκόρερ φοβερός. Ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, γεννιέσαι 7 Αυγούστου του 1982.
0: Εγώ Σπανούλης ο Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω, μην μου διαφεύγει και κανείς.
1: Το 82. 7 Αυγούστου. Αυτό πήγα να πω.
0: Ο Σπανούλης και το 82.
1: Ναι, και το 82.
0: Ο Ελευθερόπουλος είναι λίγο πιο. Το 76.
1: Τα έχεις μελετήσει όλα. Έπαιξε κάτι άλλο, ξέρω, τον ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ξεκίνησα με μπάσκετ.
1: Ναι, γιατί είσαι και ψηλό παλικάρι. Πώς είναι,
0: τότε 92, δεν ήμουν. Άρισα το πάρω τον boy.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Απλά είχα ένα ελάττωμα. Δηλαδή, στην τρίπλα σε αυτά μπορεί να του περνούσα και του 5, δεν το έβαζα ποτέ. Α, είχα πρόβλημα με κάτι την μπασκέτα, με τίποτα. Κάτω μόνο μου, δεν το έχανα. Και με πέταξε έξω μόνο το άθλημα. Μ' άρεσε και πιο πολύ το ποδόσφαιρο, ναι. Εντάξει. Αλλά ναι, ασχολήθηκα με τον μπάσκετ. Σαν πρώτη ομάδα, δηλαδή σε ομάδα, ήμουνα σε μπάσκετ. Παναθηναϊκός Δηληνών.
1: Ναι,
0: υπάρχει ακόμα.
1: Πάω δεν είναι, δεν υπάρχει, το ξέρω. Αλλά μετά είπε.
0: Ναι, επειδή αφιερώθηκα στη μεγάλη μου αγάπη, ήταν το ποδόσφαιρο.
1: Μαγεύτηκε από κάποιον εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αυτό που λέμε, όσο γλαφυρό και αν ακούγεται ότι τον είχα αφήσει στο δωμάτιο μου, είχε κάποιον αφήσει στο δωμάτιο.
0: Χαρτάκια ατελείωτα.
1: Τέτοια χαρτάκια.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και αυτή είναι ωραία κουβέντα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Κουκολάκης ο Γιώργος ήταν εδώ πριν από δύο εβδομάδες και λέει, πήγα λέει και βλέπω τον Αναστόπουλο και λέω, μα τον Αναστόπουλο τον παίζω στα χαρτάκια.
0: Ατάκα σοβαρή την έχω πει στο Μαντά που δεν με πολύ ήξερε. Του λέω στα χαρτάκια δεν με αντάλλαζε. Λέω έπρεπε να δώσει δύο ριβάλτο για να πάρει τα σκαλάκια μου να σπάνιο.
1: Κάπου συνυπήρξατε με το Μαντά, έτσι.
0: Όχι. Εντάξει, ήταν τώρα πρόσφατα. Όχι ναι. Σαν συμπαίχτε. Ναι, ναι. Αλλά άλλη κουβέντα αυτή, άλλη ιστορία. Δεν θυμάμαι την ερώτηση.
1: Ναι, έχει να κάνει με το ποιον είχε σύνδαλμα.
0: Α,
1: ποιον έπεσε ναι. Στα χαρτάκια.
0: Α, καλά, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να πηγαίνω να παίρνω από Χανιωτάκι, Χωσάδα, αυτόγραφα κλπ. Αλλά το ποδόσφαιρο ουσιαστικά, ενώ οικογενειακά δεν πατέρα μου καμία σχέση με το
1: καμία
0: ποδόσφαιρο,
1: έτσι, ναι.
0: Έπαιρνε αμπονέ. Τότε αμπονέ είναι.
1: Έκφραση που λένε ακόμα εδώ.
0: Ναι, λένε. Και εγώ τι χρησιμοποιώ. Και εγώ τι χρησιμοποιώ. Λέει στα αμπονέ στην Ελλάδα.
1: Στα αμπονέ. Στα διαρκεία που λέμε.
0: Ναι, πλέον ναι.
1: Και. Τα αμπονέ.
0: Με είχε πάρει, α πούμε, 5 χρονών, 4. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για εποχή 87, 86. Ομαδάρα Όφη, γεμάτο το γήπεδο. Να κάθομαι εγώ στα κάγκελα ανάμεσα, να σφυράει ο διαιτητής. Και να αντιλαμβάνομαι ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ αυτή είναι η ζωή μου. Αυτό είναι. Με χειρακορδάει ο κόσμος. Ερωτεύτηκα, μαγεύτηκα. Ήξερα από 5 χρονών ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Αλλά το ήξερα με όλο μου το είναι. Γιατί όλα τα παιδιά λένε.
1: Ναι, ποδοσφαιριστής, πυροσβέστας,
0: σωστός. Ναι, ναι. Εγώ όμως το ήξερα, το ήθελα.
1: Σοκαρίστηκαν οι γονείς όταν το άκουσαν. Εξεπλάγησαν, αντέδρασαν.
0: Όχι, εντάξει, σαν όλα τα παιδιά και μπάσκετ που είπαμε, με πήγαινε η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε πολύ και η δουλειά ήταν. Εποχιακή και τέλος πάντων η μητέρα μου με πήγαινε, έφερνε σε όλες τις δραστηριότητες αθλητικές. σίγουρα θέλανε να γίνονται.

0: γιατρός ή γιατρός.
1: Ήταν το δίλημα της εποχής, γιατρός ή γιατρός.
0: Εγώ ήξερα όμως μέσα μου. Ήξερα ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρω να κάνω αυτό που αγαπάω.
1: Τώρα πια που έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την αποστρατεία σου, χωρίς να, αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει πάντοτε μπορεί να αλλάξεις και να έχεις δεύτερες σκέψεις. Όλα αυτά τα χρόνια που λες ότι μαγεύτηκες και είπες ότι αυτό θέλω να κάνω, υπήρξε ποτέ στιγμή σε όποια ομάδα κι αν ήσουν που μια κακή συγκυρία ή μια απογοήτευση να σε έκανε να σκεφτείς να παρατήσεις το ποδόσφαιρο?
0: Να τα παρατήσω από μόνος μου, όχι.
1: Όχι.
0: Όμως υπήρχαν πάντα σε μια διαδικασία, πόσο μάλλον στη θέση του τροματοφύλακα που καλώς ή κακώς παίζει ένας και είναι πιο δύσκολο να περιμένεις την ευκαιρία σου και να κάνεις υπομονή. Περνάνε αυτές οι σκέψεις και λες, εντάξει, θα πάρω μια ευκαιρία. Αν δεν πάω καλά, δεύτερη, αν δεν πάω καλά, κάποια στιγμή ίσως εννοείται οι απογοητεύσεις είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα για να σε κάνουν πιο δυνατό και να συνεχίσεις.
1: Και αρχίζει η ιστορία στον Όφη. Σωστά.
0: Σωστά. Από 11,5 χρονών, 19 ετών έγινε επαγγελματίας.
1: Και είναι βασικός τροματοφύλακας του Όφη ο Σιφάκης?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ο Σιφάκης δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματίας. Είναι βασικός ο Μπεκιάη.
1: Ο Μπεκιάη. Σωστό.
0: Ο Αριάν. Υπογράφω τη χρονιά που σωθήκαμε στη Ρόδο. Τα μπαράζ.
1: Τα μπαράζ στη Ρόδο.
0: Εκείνο το καλό. Σώθηκε η ομάδα και υπογράφω. Και είναι τον περασμένο χρόνο. Ο Χωσάδας έφυγε, ο Κερατζής έφυγε και ήταν Μπεκιάη, Χανιωτάκης, Λογαρά και εγώ. Αυτή η τετράδα. Την επόμενη χρονιά έρθει ο Μιχάλης.
1: Πόσες ευκαιρίες έχει ένας τερματοφύλακας που το έθεσες πολύ σωστά και το οριοθέτησες προηγουμένως? Γιατί δεν γίνεται ότι κάνω αλλαγή. Δηλαδή, αλλαγή back κάνεις, αλλαγή half κάνεις. Αλλαγή επιθετικού κάνει, αλλαγή τερματοφύλακα δεν κάνει εύκολα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, ο τερματοφύλακα είναι πιο εγκλωβισμένο.
0: Υπήρχαν, ας πούμε, η πρώτη μου περίοδο στον Όφη, 5 χρόνια που ήμουνα, τα 4 ήμουνα μαζί με τον Μιχάλη. Ξεκίνησε ο Μιχάλης να παίζει τα τελευταία 3. Και έλεγα, ακόμα το λέω γιατί κάνουμε πολύ παρέα, του λέω. Μια κόκκινη.
1: Πώς και δεν σε πήρε στο survival παρέα?
0: Με παρακαλά να πάω γιατί ξέρω ότι θα έχει. Αλλά
1: το
0: δεν
1: φυσικό είναι για survival, εντάξει.
0: Του λέω μια κόκκινη, ρε. Μια κόκκινη. δεν ήθελα ποτέ να χτυπήσει. Το ξέρει, το ξέρει χαρακτήρα. Μια κόκκινη.
1: Πάρε μια κόκκινη.
0: Πάρε 4 κάρτες τότε, πόσες τα 3. Είναι δυνατόν. Έπαιζα κάθε φορά τα 3 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος και μια συγκυρία που πήγα καλά σε κάποια 3. Πήγα πολύ καλά. Έκανα ένα 2-2 με την ΑΕΚ, μια πίθανη εμφάνιση. Το καλοκαίρι ήταν με την Ολυμπιακή ομάδα ο Μιχάλης. Και ξεκινάω βασικό και παίζω τα πρώτα 3.
1: Τα πρώτα 3.
0: Δηλαδή, 3-3, 9 συμμετοχές έκανα. Ναι. Στην πρώτη εθνική τότε, ας πούμε, πριν η Super League.
1: Πώς το διαχειριζόσουν τότε?
0: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και κακή διαχείριση από την άποψη ότι στην ηλικία τώρα αυτή.
1: Ναι, επειδή είσαι και μικρό, δεν είσαι.
0: 20 χρονών μέχρι τα 24. Όχι, όχι, όχι. Στην ηλικία αυτή αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξενυχτούσα. Μ' άρεσε. Ήμουνα και ψηρικάς, ναι, ωραίο παιδί, ωραίο παιδί. Δεν έπρεπε να βγούμε. Δεν είχαμε τότε Facebook και τέτοια. Έπρεπε να βγούμε να κυνηγήσουμε. Που λέμε. Λοιπόν, θα μου πεις, βγες 2 φορές. Εγώ έβγαινα 4. Τις άλλες 2 έκανες γυμναστήριο. Αυτό το κατάλαβα αργότερα, στη μετέπειτα καριέρα μου, ότι θα έπρεπε να δουλέψω παραπάνω, γιατί θα με ωφελούσε αργότερα. Αλλά σε ένα παιδί 22 χρονών δεν μπορεί να σκεφτεί μακροπρόθεσμα ότι μετά 5 χρόνια ξέρει κάτι, θα παίζει αλφα εθνική.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δούλεψε. Γιατί λες, έχει πάρει από κάτω, λες δεν παίζω, τι θα γίνει, πώς θα παίξω. Και κάπως έτσι ξεφεύγεις.
1: Ήρθε φυσιολογικά, νομοτελειακά, δηλαδή η αποχώρησή σου από τον Όφη το 2006.
0: Κοίταξε. Το 2006 είναι ο Φανούρης ο Βατσινάς πρόεδρος, ο οποίος με θέλει. Ο Γιώργος Βλαστός τότε ήταν γενικός αρχηγός, ο οποίος με είχε μαζί με τον Γιάννη του Σαμαρά από 13 χρονών. Με είχαν στις ακαδημίες.
1: Στις ακαδημίες.
0: Μου λέει, Σύφη, σε θέλουμε στην ομάδα. Για μένα, για μας είσαι εισάξιον του Μιχάλη. Του λέω, κύριε Γιώργο, αφού είμαι εισάξιον, του λέω, άμα δώσει το ίδιο συμβόλαιο. Μα μου λέει, Σύφη, αυτό δεν γίνεται. Τότε του λέω, πώς είμαστε εισάξιον. Γιατί εγώ δεν παίζω, του λέω, ο Μιχάλης παίζει. Ναι, μου λέει, καταλαβαίνω, μου λέει, πώς το λες, έχεις και στα δίκια σου. Του λέω, με τον κύριο Γιώργο να το δω, αλλά. Κακά τα ψέματα, του λέω, θα ψάξω κάτι άλλο.
1: Προπονητής τότε, εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ο Μύρος, ο Σιφάκης.
1: Ο Μύρος.
0: Που σωθήκαμε με το Λεβαδιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εν τέλει έφυγα, ήρθε η πρόταση από τον Εργοτέλη. Και πήρα την απόφαση ότι έκλεισε ο κύκλος μου εκεί. Δεν μπορούσα άλλο να διαχειριστώ να παίζω ο Μιχάλης και εγώ να είμαι στον πάγκο, ας πούμε. Οπότε λέω, θα φύγω και ό,τι γίνει.
1: Ήταν δύσκολο το πέρασμα αυτό που λέμε. Το πέρασμα του Ρουβίκονα από τον Όφη στον Εργοτέλη. Με όση αντιπαλότητα υπάρχει

0: Όχι, όχι,
1: Όχι.
0: όχι, καμία σχέση. Για μένα ήταν που αντιλήφθηκα στο δωμάτιό μου καθισμένος στο πατρικό μου το σπίτι ότι τη μισή μου ζωή πήγαινα στο Βαρνογιάννιο, πήγα 12 χρόνια, 11 και έφυγα 24
1: 24,
0: και
1: σωστό.
0: αυτό θα σταματήσει να συμβαίνει, θα σταματήσει αυτή η διαδρομή από το σπίτι του Βαρνογιάννιου. Έκλαιγα εννοείται, μίλησα με τον Γιώργο τον Πλαστού, του είπα στο τηλέφωνο ότι θα πάω στο εργοτέλη, έκλαιγα και το ξεπέρασα και πήγα παρακάτω.
1: Και περνάνε 5 χρόνια εκεί.
0: 5 χρόνια.
1: Και εκεί πια.
0: Δύσκολα.
1: Ναι, δύσκολα, αλλά εκεί πια δεν είσαι να περιμένει να φάει κόκκινη κάρτα βασικό θεματοφύλακα.
0: Περίπου,
1: Εκεί.
0: μην το... Περίπου, περίπου, στα ίδια περίπου. Στα ίδια περίπου είμαστε. Πάω εκεί, δεύτερος. Ήτανε ο Πόζα, ο Ζολτ Πόζα, Ούγγρος, με τρομερή β' εθνική σεζόν, για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Και αμέριστη εμπιστοσύνη από την πλευρά του coach του Νίκου του
1: Του
0: Καραγεωργίου
1: Καραγεωργίου.
0: απέναντι στο πρόσωπο του Πόζα. Πίστευα εγώ ότι κάποια ευκαιρία θα την πάρω. Μέχρι που φτάσαμε να παίξουμε ένα κύπελο στο Νεολικό στη Μυτιλίνη. Και δεν έπαιξα τους αυτό. Και λέω: Παδό, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, πήγα, του χτύπησα την πόρτα. Δεν το πήρε όμορφα ο κύριος Νίκος. Το πήρε λίγο στραβά. Ενώ συνήθως λέγανε να δίνεις χαρακτήρα, να χτυπάς την
1: Να
0: πόρτα, να
1: χτυπάς την
0: μιλάς στον
1: πόρτα,
0: προπονητή,
1: ναι,
0: να δίνεις ό,τι
1: σωστό,
0: εσύ.
1: σωστό.
0: Δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα δεν σε συμπαθεί, εισαγωγικά, δεν το παίρνει καλά. Σου λέει: Έβγαλε γλώσσα.
1: Έβγαλε
0: Ενώ
1: γλώσσα.
0: μας συμπαθεί, θα πει μπράβο του, έχει
1: Ναι, έχεις
0: θάρρος.
1: δίκιο, δίκιο έχεις.
0: Όπου έχω άδικο θα με σταματάς να μου
1: Όχι,
0: το
1: όχι,
0: λες.
1: ο δίκιο μου έχεις.
0: Λοιπόν, με βάζει στα 2 τελευταία παιχνίδια και πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα θέλει το παιχνίδι να σωθεί. Πάγαμε 5. Έφταιγα στα 2, μου χρεώσαν τα 4. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά δεν ξεκινάει με του καλύτερου χιόνου. Άλλα προβλήματα εκεί. Εκτός αποστολής, αποστολή, τσακωμή με τον κύριο Νίκο είχαμε μια σχέση. Μιλάμε τώρα για
1: Πολύ
0: ιστορική.
1: δύσκολη.
0: Ναι. Οι τσακωμοί μας έχουν μείνει στην ιστορία. Πάνω από 5.000 ευρώ πρόστιμο είχα πληρώσει γενικά σε όλες τις στιγμές αυτές. Όμως όταν ήρθε η ώρα που χτύπησε ο Πόζα, γιατί τραυματίστηκε το παιδί πρέπει να κάνει εγχείρηση, δεν το σκέφτηκαν πολύ. Βέβαια είχα προπονητή τον Κώστα τον Χανιωτάκη, που ήμασταν συμπαίχτες. Και πήρα την ευκαιρία μου, αυτή που έψαχνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι θα ήταν και η τελευταία, βέβαια, έτσι. Ή παίζω καλά
1: Σωστά.
0: και συνεχίζω, ή που αυτά που λέγαμε πριν, τελειώσαμε με την μπάλα. Και παίζαμε στην Τούμπα, χάσαμε στο 87-1-0, έκανα μια εξαιρετική
1: Μα αυτό
0: εμφάνιση.
1: πήγα να σου πω ότι αν υπάρχει το. Τι υπάρχει στην αντίπερα όχθη της Κέρκυρας. Και μου λες αμέσως
0: Ναι.
1: στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, χάσαμε στο 87 με ένα τυχερό γκολ, θα πω, του ΠΑΟΚ. Και από εκεί ξεκίνησε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά που κάναμε τη σωτηρία. Αυτή η σωτηρία θα πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο.
1: Το
0: Και
1: θυμάμαι.
0: σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος
1: Ναι.
0: που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος. Σωθήκαμε εμείς. Με έκανε αλλαγή στο 87, standing ovation, δεν το
1: Α.
0: ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο,
1: Βέβαια.
0: έτσι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Δεν την, δηλαδή, είναι, για με, ίσως είναι μεγαλύτερη. Το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
1: Εννοείται.
0: Και αυτά εν ολίγης.
1: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτα.
0: Ο αείμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου, στα διάφορά μου. Ήταν δίπλα μου. Με πίστευε. Ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά, για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας. Μία χρονιά με άφησαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον
1: Μέχρι το
0: τελευταίο.
1: τελευταίο.
0: Και πήγα στον Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μια γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή, δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14
1: Ναι, στα
0: χρόνια.
1: 14 χρόνια. Ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποιο το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν.
0: Το highlight, εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο. Γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον κύριο Νίκο.
1: Το ξέρει, το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό ήταν ο Καραγκιόζη. Ήμουν και πολλά χρόνια στο καλό.
0: Ναι, όλα τα χρόνια. Ήταν, όλα τα χρόνια.
1: Είχε άλλο προμηθευτή στο μοντέλο.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Και εκείνη τη
1: χρονιά. Και άμα σε πήρε το στραβό.
0: Α, τι να αρχίσω.

0: σου λέω. Αφού έπαιζα, έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Ε, κύριε Νίκο, άσε με να τελειώσω μια χρονιά. Εντάξει, θα κάνω και λάθος, δεν γίνεται. Και με έχει βγάλει κακήν κακός. Είχα μείνει άρρωστος, είχα κάνει 10 παιχνίδια, η ομάδα είχε χάσει μόνο τον Ολυμπιακό. Και έχω πειρατώ σε ένα παιχνίδι, του λέω, δεν μπορώ να παίξω, του λέω, έχω πειρατώ. Βάζει τον Αθανασίου το παιδί και μετά δεν ξαναβάζει. Λέω, 10 παιχνίδια ήττη, ξέρω εγώ, μόνο από τον Ολυμπιακό. Ε, άρρωστα, πειρατώ είχα, λέω και είπα, ναι. Και δεν θα έχασα τη θέση μου. Δηλαδή, έκανα μάνα να αποκτήσω θέση βασικού και τη χάνω έτσι. Τέλος πάντων, μετά τσακώθηκα και με τον προπονητή των φυλάκων, τον Μιχάλη τον Ξημεράκη, που είναι πολύ φίλος μου. Αλλά τσακώθηκα. Εντάξει, του λέω, τέλος πάντων, το είπε του Καραγιώργιου, με φωνάζει την άλλη μέρα, μου λέει: όσο είμαι εδώ, δεν πρόκειται να ξαναπαίξει, μου λέει στον Εργοτέλη. Του λέω: γιατί δικιά σου ομάδα. Του κύριε Απόστολου δεν είναι. Εκεί τώρα απογειώθηκε. Πάρτε το μέσο, πάρτε το βόλτα. Τέλος πάντων, λέω: εγώ εδώ είμαι, λέω: με χρειαστεί. Παίζει, ξαναπαίζει ο Πόζα. Τρώει δύο γκολ στον Άρη, τα οποία έφταιγε. Τελειώνει το παιχνίδι, λέει, δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να παίξω την εβδομάδα. Τραυματίας ο Αθανασίου και έχει μείνει 18χρονος Καβουσάκης. Έπεσε στην ανάγκη. Πες μου τον Ολυμπιακό. Το Παγκρίτιο και συμπληρώνει ο Εργοτέλης 90 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Έρχεται ο Λαμπράκης, μου χτυπάει την πόρτα στο ξενοδοχείο, μου λέει: σε θέλει ο κόουτς. Του λέω: Σταύρο, πες μου, δεν χρειάζεται. Έλα, μου λέει: κατέβα. Εντάξει, του λέω: να έρθω. Κατεβαίνω κάτω, συναντιόμαστε. Πάει να μου μιλήσει, του λέω: Κώστα, σε διακόψω. Του λέω: συγγνώμη, του λέω: να μιλήσω. Ναι, μου λέει: πες μου. Του λέω: δεν χρειάζεται να πει κάτι, είμαι επαγγελματία. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίξω ποδόσφαιρο, του λέω. Ό,τι είπαμε, του λέω: νερό και αλάτι. Ε, θα μπω να παίξω, πάμε να κερδίσουμε, του λέω.
1: Σωστό, τίμιο.
0: Με τον Ολυμπιακό, που μου λέγαν. Γιατί εντάξει, και ποδοσφαιριστέ έχουν τον κύκλο του. Μου λέγανε: μην παίξει τώρα κι εσύ, μην κάνει, μην δείξει. Εγώ ψοφούσα για τέτοια παιχνίδια, όχι μην παίξω. Α φάω 10. Δεν πειράζει, την πήραν ευκαιρία μου. Δηλαδή την αγόρα δεν έχει
1: φτιάξει. Όπως το λες.
0: Και παίζω, πιάνω πέναλτι του Λουα Λουα.
1: Του Λουα Λουα.
0: Και το βάζει την επαναφορά του Ρωσίδης. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτ και το βάλει την επαναφορά ο Τζόρτζεβιτ. Άλλες ιστορίες αυτές. Τέλος πάντων, σοφαρίζω που τη μύρισε το 87. Βγάζω μια φοβερή απόκρουση στον Αβραάμ με ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ. Και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί κάπου και εκεί συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
1: Έχει καμιά ωραία ιστορία με ο Γκουνσότο, να μου πει.
0: Πάτρικ.
1: Μόνο ιστορίε εγώ.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο, το Λατό.
1: Περιβόλι. Σύφης Δασκαλάκης, περιβόλι. Εκπομπάρα.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο.
1: Το Λατό εδώ που
0: κάτω. Ναι, αμήν και από κάτω. Το γραφείο λοιπόν του πατέρα μου κοντά. Κατεβαίναμε για τη βόλτα μα, όπω περνάγαμε, τον εβλέπαμε. Μια μέρα τον πετυχαίνει να πούμε τον Γκουνσότο, δεν τον ήξερε και καλά. Τι μαλλιά είναι αυτά, του λέει. Ξέρεις, πάλι από χωριό τώρα πατέρα μου, λέει, τι μάνια είναι αυτά, ρε. Λέει, ο πατέρα του, λέει, κύριε Γιώργο, λέει, θα βάλω γκολ σήμερα. Λέει, μακάρι, του λέει, ξέρω εγώ. Βάζει γκολ. Μετά γυρίζει τον πατέρα μου κάθε αποστολή να πάει, πού είναι ο πατέρας μου, λέει.
1: Πού είναι ο πατέρας
0: μου, λέει. Πάτω να δούμε, λέει, γιατί, γούρι. Λέω, έλα, πάμε. Φοβερός, Πάτρικ, ψυχούλα.
1: Τι κράτας από αυτή την πενταετία του Εργοτέλη.
0: Μόνο τα καλά.
1: Καλά, το κατάλαβα.
0: Εντάξει. Εδώ τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, καλή φιλιά, δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι και αυτό το καλό το δικό του και τη ομάδα ήθελε. Έτσι, ας ήταν, πιστεύω εγώ ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.
1: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε. Δώσε εσύ το χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλοκαίρι του 2011, όταν βάρεσαν πολύ τα τέλεια από τον Ολυμπιακό.
0: Δύσκολη περίπτωση. Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Με, πώς τον λέγανε, Αδαμίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Αδαμίδης, πρόεδρος. Ο μοναδικός που με πήρε και ο ίδιος τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να έχω το τελευταίο λόγο. Του λέω, πρόεδρε, έχεις το λόγο της τιμής μου, τάχεις το τελευταίο λόγο. Γιατί με πήρες με τηλέφωνο ο ίδιος.
1: Εσύ ο ίδιος, ναι.
0: Τον πήρα 4 φορές, δεν το σήκωσε. Κοίταξε, υπήρχαν τότε, γινόταν διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα να κλείσω, λέγανε, μας ήρθε μήνυμα ότι προβληματικό παιδί, κακός χαρακτήρας, ξενυχτάει. Αυτό δεν είναι και τόσο ψέματα. Τέλος πάντων, ότι δημιουργεί προβλήματα, αυτό. Εγώ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με συμπαίκτη μου. Πάντα με τους προπονητές είχα το θέμα. Αλλά οπότε είχα θέμα.
1: Πόρτα... Πήγα, πάρα και στην πόρτα, μεγάλη υπόθεση.

0: Οπότε και στον Ολυμπιακό ακόμα, μέχρι τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ήταν υπογράφω 4 ώρα, έχει πάει 6. Λέω, τι γίνεται. Λέει, εδώ έχουν πλακώσει κάτι mail, κάτι αυτά, μέχρι ότι είναι Παναθηναϊκός. Είπανε που. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μαρινάκη. Και εκεί, α πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει, το παίρνω πάνω μου. Λέω, το γνώρισα το παιδί, ξέρω εγώ. Πάρτε, τελειώστε την υπόθεση. Και υπέγραψα στον Ολυμπιακό τότε.
1: Το περίμενε αυτό, ποτέ.
0: Ήταν στόχο.
1: Ναι, στόχο να παίξει μια μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Που παίζει το Champions League, που παίρνει ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ήμουνα, ήμουνα πάντα όφη. Αλλά πάντα σκεφτόμουν τον Ολυμπιακό, αν με ρωτά.
1: Ναι.
0: Ήμουνα, εντάξει, ο Φιτζίδης παλιά ήταν και λίγο αντιπαναθηναϊκή. Πιο, και θεωρούμουν αντιπαναθηναϊκό. Βέβαια, εννοείται ότι αν πήγαινα και στον Παναθηναϊκό και έπαιζα και καλά και δεν όμουνα, μπορεί να έλεγα καλά, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά στο επαγγελματικό κομμάτι έτσι συμβαίνει. Και το πίστευα, ναι. Και μάλιστα στα μικρότερα παιδιά αργότερα έλεγα ότι έκανα ένα λάθος που έβαλα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό. Λέει τι λάθος. Έπρεπε να βάλω στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα. Και γελάγανε. Λέω μη γελάτε.
1: Πρέπει να έχετε στόχους. Εννοείται.
0: Μη γελάτε. Εγώ είχα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό, πήγα. Αν είχα βάλει στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα, θα πήγαινα. Μα πώς θα πήγαινες, μου λέει. Πώς θα πήγαινα. Α, θα πω, λέω εγώ πώς θα πήγαινα. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό. Λέει ναι. Ποιος ήταν προπονητής εκεί. Λέω Βαλβέρδε. Πού πήγε μετά ο Βαλβέρδε προπονητής. Αν εγώ ήμουνα top class.
1: Ναι.
0: Και τι να με πάρει στην Μπαρτσελόνα.
1: Βέβαια.
0: Άρα. Ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό. Όχι μόνο
1: να
0: το είπα.
1: Να δουλεύετε γι' αυτό, μεγάλη υπόθεση.
0: Όχι μόνο το είπα και θα μου έρθει.
1: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
0: Δουλεύει και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπο να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτεί. Αντιτοκούμπο. Όταν τη συνέντευξη έπαιρνα. Θα πάω λέει στο NBA. Πρόσεξε,
1: NBA.
0: Γελάγανε.
1: 17 χρόνια ήταν τότε.
0: Δεν γελάγανε.
1: Όλο ο κόσμο γελάγε.
0: Το παιδάκι όμω μέσα του. Να τον.
1: Μπαίνει στο Καραϊσκάκι και.
0: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή, όταν το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουν στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω, εγώ εδώ θέλω να έρθω.
1: Το 2003-2004.
0: Ναι, ναι, εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα, δηλαδή, μου άρεσε, το ήθελα. Ήμουνα και λίγο, μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο, με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
1: Όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Κοστάντζο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
0: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
1: Ή εσύ ή ο Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της κλίκας με ανατολάκι που λέγανε.
1: Ναι, που λέγανε
0: Μπράβο.
1: Η παρέα του Φραπέ.
0: Αυτή η παρέα, τέλος πάντων. Και προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και δύο καλή χρονιά. Εγώ στον Ιωτέλη, αυτό στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ. Ναι.
1: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει, να πει στο Βαλβέρδε ότι να σου δώσει μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα ακούσει από μένα ότι εκεί παίζουν τα μανατζερικά και αυτά. Όχι. Που μπορεί να παίζουν. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το ρίξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμο. Στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Mm. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο το Ράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
1: Επεξεργάζω το λέω πάντα Νικοπολίδη.
0: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε το Νικοπολίδη μέχρι τα 40 χρονών.
1: Του επέκτηνε την καριέρα.
0: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά, να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε φουλ.
1: Σωστό.
0: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις, το μάτσικ είχε μπροστά του, δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή, δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρό, θα δούλευα παραπάνω, να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμως τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένος, δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κοστάντζο. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στο Ολυμπιακό και να τον κάνει διαφήμιση. Να τον κάνει διαφήμιση τα ηλιακά, όπως τα λέγαμε.
1: Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
0: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες, 6-7 ναι. Έλληνες, οι οποίοι.
1: Σε καλοδέχτηκαν?
0: Ναι.
1: Ή...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα μου, ήρθε το Ηρακλειωτάκι εδώ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά ναι. Παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Τον Γιάννη τον Μανιάτη, τον Αβραάμ τον Παπαδόπουλο, τον Ρωσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη ηλικιακά. Ναι, ναι.

0: ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε, δημιουργούσα, επειδή ο χαρακτήρα μου τέτοιο, είχαμε ωραίο κλίμα. Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα. Ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα. Λέει αυτό δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Α μην παίζει, λέει. Α είναι να είναι εδώ, λέει. Πρέπει να είναι μαζί σας, λέει. Ναι. Γιατί πραγματικά. Και το κλίμα σε μια ομάδα είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, να είναι όλοι και με τους ξένους και με τους Έλληνες.
1: Θα μπορούσε να έχει μερικές ευκαιρίες παραπάνω.
0: Σου πω τώρα μια ιστορία, δεν την έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό δέχτη. Έχουμε γυρίσει από Αυστραλία, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, έχουμε πάει Αυστραλία 5 μέρες. Στην οποία Αυστραλία δεν ήταν να πάω. Τα έπαιρνε δύο τερματοφυλακές, αλλά πήγανε οι Έλληνες που προανέφερα, οι αρχηγοί, το Ρωσίδης Μανιάτης Αβραάμ και του λένε του Ερνέστο, κότσα δεν πάρει το δασκαλάκι, δεν ερχόμαστε. Γιατί μπορούσαν να μην έρθουν λόγω εθνικής. Τι να κάνει, με πήρε ο άνθρωπος για την παρέα. Τέλος πάντων, και επιστρέφουμε.
1: Και ένα πρωί, Αυστραλία, ναι.
0: Ένα πρωί κάνουμε τους κύκλους μας, τερματοφύλακες. Και είναι ο Ερνέστο στο γήπεδο, μου λέει Σιβής. Καμ. Τι με θέλει εδώ τώρα. Έλα κότς, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μου ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Πρώτον λέει γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η απόφασή μου. Και ένα συγγνώμη γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα δύο παιχνίδια. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ποιος δασκαλάκης, ποιος Σύφης, ποιος τερματοφύλακας. Και όμως, ήτανε, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτες σημαντικοί. Ναι. Και με φώναξε και μου το είπε μόνος του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώς να μην το παραδεχτείς και να καταλάβεις την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
1: Πόσο μας έπαιξες?
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Στο κύπελο.
1: Ένα. Στο κύπελο είναι, με το
0: Πιερικό.
1: Με τον Πιερικό, μπράβο.
0: Με τον Πιερικό. Όχι και πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ένα-τρία ήρθε.
1: Ένα-τρία ήρθε.
0: Αλλά ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός, δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια, ας πούμε. Δηλαδή, το πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.
2: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Το τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
4: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή είναι αυτό θέσφατο, ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία τους. Δηλαδή εσύ εκείνη την εποχή είσαι
1: 29, στα 30.
0: Ναι.
1: Βασιλή, είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι στον Ολυμπιακό.
1: Μπορείς να κάτσεις στον Ολυμπιακό 10 χρόνια, να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι κύριος, να σ' αγαπάνε όλοι και να κλείσεις την καριέρα σου και όσο παίξεις, είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή μπορεί να φύγεις όπως έφυγα εγώ, δουλεύεις, γίνεσαι καλύτερος και πας στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι, στο σώμα σου, στα ομαδικά σου.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού, συμπαίκτης σου, που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μείνεις με ανοιχτό το στόμα?
1: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
0: Με το Φουστέρ.
1: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα συσσαγωγικά ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήταν δηλαδή. Τις μιλούσε τις μπάλες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που. Δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια. Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε και ήταν πολύ κακοί. Ο Ορμπάιτ. Τεράστιος μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάου, έτσι, αρχηγός κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
0: Έμαθες κάτι, είδες κάτι, άκουσες κάτι που να σε έκανε να θεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν? Γιατί, εντάξει, θα πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
1: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι.

0: Εκεί είναι κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: είναι άλλη δουλειά.
1: Είναι άλλη δουλειά.
0: Είναι άλλη δουλειά. Είναι άλλη δουλειά. Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο ready που μπορεί να σου παρέχει τα πάντα από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση, αποθεραπεία κλπ. Οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω, όπα. Εμείς κοιτάγαμε, λέμε, να προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε 1 ώρα πριν να κάνουμε γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία που η οποία τη χτίζεις μέσα από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον.
1: Μπράβο.
0: Δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
1: Είχες άλλες επιλογές πέρα από τη Βέρεια?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφη.
1: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφη.
0: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα έρθει στον Όφη. Εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αθηνική. Πήρε τον Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές. Αργότερα ήρθε και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες. Έκανε μια καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Θα σου πω βέβαια την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας, είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου, καλύτερα από διτήρια.
1: Από διτήρια.
0: Λέω του Γεωργία, του λέω, δεν είμαι καλά, του λέω, θα πάω να επιστρέψω, λέω, προκαταβολές, φεύγω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος, και όντως τα φτιάξανε. Αλλά λέω, μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα παιδιά, μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό,
1: ότι θα το πιω κάποιος.
0: Ναι, στον Όφη είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στον Εργοτέλη είχα τον Παγκρίτιο, top. Πήγα Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω, τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα, τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα τα αγοροχώρια, πώς τα λέγανε, κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.
1: Και κάνεις ντεμπούτο με Ολυμπιακό. Και τρως 2 γκολ.
0: 2 γκολ στο πρώτο φταίο. Στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω, που με VAR μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. Τυπηδάει ο Σιώβας και με βρίσκει λίγο. Είναι μια εύκολη μπάλα εδώ. Και με βρίσκει λίγο στον αγώνα. Και πώς. Που χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα, τέλος πάντων. Και στον αέρα το βάζω μοντεστό. 1-1, 1-2 το κάνω μοντεστό. Και έμεινε και 1-2. Δηλαδή. Μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος, παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο, νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία, που δεν λέει.
1: Θα του πούμε στα έλεγχο. Όταν θα ξανά σε μερικά χρόνια ο Θεός μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφη.
0: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφη.
1: Αναπόφευκτο, επιθυμία.
0: Ασφάλεια θα το πω.
1: Ασφάλεια, οκ. Okay. Στο περιβάλλον
0: ναι.
1: Σου,
0: ναι.
1: Στην οικογένειά σου.
0: Ασφάλεια θα ναι. Το χαρακτηρίσω, ναι. Αλφα-εθνική. Στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικές συνθήκες. Θα μου πεις, σε θέλανε και αλλού και δεν πήγες. Δεν το ψάξα και πολύ.
1: Ναι.
0: Είπα, θα γυρίσω πίσω.
1: Γκατούζο.
0: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
1: Σαπίντο, βέβαια.
0: Εκεί να δεις. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο, μου λέει θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.
1: Ο Δερμιτζάκης προπονητής τότε.
0: Λέει να το γραφείο σου θέλει ο κόουτς.
1: Να ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
0: Ναι, γιατί όμως με φώναξε. Γιατί όμως με φώναξε.
1: Δεν του χτύπησε.
0: Α, σου πω. Ήξερα ποια ομάδα θα με βάλει να παίξω και ποια ομάδα δεν θα με βάλει να παίξω. Γιατί αναγνώριζα αν πήγα καλά ή όχι.
1: Αν πήγες καλά, ναι.
0: Του λέω, εγώ δεν πρόκειται να σου μιλήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιος. Λέει, πάντα είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερος στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλεις να παίξω. Μου λέει, στο λόγο μου. Και τον κράτησε. Προς τιμήν του. Mm-hmm. Ήρθε ο Ντάνιελο Φερνάντες από την Πορτογαλία, Εθνική Πορτογαλία, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι θα παίξει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιος θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με έβαλε βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιος MVP, κόντρα πέναλτι, 2 πέναλτι έπιασα. Ήμουνα σε τρομερή
1: φόρμα. Σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι.
0: Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
1: Φεύγει ο Δερμιτζάκης.
0: Και το Σαπίντο.
1: Και έρχεται το Σαπίντο.
0: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, λέει, ας αλλάξω, μου λέει, γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω, ποια γκολ έφτιαξε. Τα έζητη καλά, του λέω. Τι εννοείς, μου λέει. Δεν έφτιαξε καλό στα γκολ. Λέω, και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώς θα πρέπει να αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει. Μου το είπε και ο πρόεδρος των Βλάκων. Του λέω, δεν στο πρόεδρο.

0: φυλάκων, γιατί είναι κολλητό μου, του λέω, προέδρο των φυλάκων. Και θα το ήξερα, του λέω. Λέω, θες να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, μου λέει, family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λέω, και είσαι Πορτογάλος, γι' αυτό θα τον εμβάλλεις.
1: Oh, τον τζέκισες.
0: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε, άρχισε και έβριζε εκεί πορτογαλικά. Του λέω, αυτό, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω. Δεν έχει άλλο λόγο να μ' αλλάξει. Κάτσε να δεις, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιος είναι ο MVP της ομάδας. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ως διαμαγείας, γιατί παίζει και η τύχη.
1: 100%.
0: Άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψιλοέφτει, ξέρω εγώ, έβαζε 3 η ομάδα.
1: Έβαζε 3.
0: Μετά δεν μπορείς να μιλήσεις. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί, γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ. Από την αρχή της καριέρας μου, με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα, με τέλος πάντων. Να περιμένεις, να περιμένεις.
1: Υπήρχε κάποιος μπροστά.
0: Ναι, και πρέπει να αποδείξεις. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρισκόμουν στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν και ο μοναδικός προπονητής, που ενώ ήταν καλός προπονητής, πολύ καλός προπονητής μπορώ να πω, θα μπορούσα να είχαμε παίξει βουνιές. Ναι. Να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο. Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού, μου λέει, όχι, όχι, stay, μου λέει, stay, training. Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά, όχι, μου λέει, stay. Άρχισε και μου φώναζε μετά, από το κέντρο ήταν ο Σαπίντο, βγάζω τα γάντια και μου λέει, change, μου λέει, όχι, τώρα του λέω, stay. Και φώναζε από κάτω, φώναζε αγριμάκι στο μικρό του πιτσιρικά, λέει, καμ, λέει, θα γίνει. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε.
1: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
0: Έχει.
1: Όχι, σου λέω βιβλίο, έτσι θα πάει η
0: δουλειά.
1: Ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
0: Έχει, πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Γκατούζο. Λέει, έρχεται προπονητής ο Γκατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο, εγώ είχα τσακωθεί με το Μπίντο, τέλος πάντων, δεν ξανάπαιξα, ήμουν λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν, φεύγει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Έχει τον Κατούσο, δεν έχει άλλο τρόπο φλέκα ομάδα. Έχει εμένα και λείπει σιρικά. Μου λέει θέλει να σου μιλήσει τον Κατούσο γιατί του άφησε πάει. Αναφορά ο Πίντο.
1: Ο Σαπίντο, δεν ξέρω. Σου συζητάει το φάκελο.
0: Του λέω, κότ, επειδή είχα πρόβλημα λέω, με τον άλλο, πρέπει να έχουν μαζί σου. Του λέω.
1: Ναι.
0: Δοκίμασέ
1: το. Έχει βγει το όνομα ότι είσαι troublemaker που λένε και στο
0: ναι, βόλιο, αλλά. Μια καλή διαχείριση.
1: Σωστό, ζητώ. Σωστό.
0: Και κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανεί, αλλά τέλο πάντων. Και πάω και του λέω, δοκίμασέ. Του λέω, θα δει ότι. Και καλό τρόπο φλέκα με του λέω. Και δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία, πραγματικά οι τρεις μας. Εγώ και οι δύο πιτσιρικάδες. Βάζει εμένα, πάω καλά. Βάζει τους δύο πιτσιρικάδες. Φοβόταν ο Γκατούζος, σου λέει τώρα εδώ. Παίζαμε κάτι Ολλανδικές εκεί, Αλφαθηνική. Σου λέει, πού να βάλω τους πιτσιρικάδες εδώ, θα ξεφυλιστούμε. Φάμε 3-4-5 γκολ, θα μου πούνε φύγει από την προετοιμασία. Θα παίζω τα σκαλάκια. Παίζουμε με την Τεχάγκ 1-0. Πονούσε η μέση μου, είχα πρόβλημα. Του λέω, κότσου, θα με βγάλεις, θα βάλεις τους μικρούς στρογό ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω, ρε κότσου. Είχε γίνει την τρέλα, ήταν και ωραίος.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, αντί για 5-0, έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο, μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλός τερματοφύλακας. Γεωργιανός, εθνική κλπ. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
1: Δεν έχει πει τίποτα.
0: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με, ναι, ξέρεις okay. Κάτι.
1: Θα δοκιμάσω
0: μου,
1: κάτι
0: πες
1: άλλο.
0: Μου ψέματα, ρε ναι, παιδί ναι. Μου, είναι τα χέρια μου δεμένα για να τον φέρουμε. Είπαμε ότι θα παίζει. Πες μου κάτι, πες μου θα μου δώσει το κύπελο. Φτιάξ ναι, το. Ναι. Δεν μου μιλάει κανείς. Ούτε ο πρόεδρος Βλάκου, ούτε τον Κατούζο, ούτε κανένας. Σαν να ήταν νορμάλ. Ρε, έκανα ενέσεις για να μην
1: για να
0: είπατε
1: πέντε.
0: Ναι. Και έρθετε και με αλλάζετε έτσι. Μετά του λέγανε κάτι λόγια ότι ξέρει κάτι ο Δασκαλάκης που πετούσε ξέρω, πράγματα επειδή είναι ευρίαση που δεν τον έβαλε. Και του λέω: ποιο το πα, του λέω: πες μου, να έρθει εδώ. Λέει: δεν μπορεί να γίνει. Άμα δεν μπορεί να γίνει, του λέω: μην πιστεύει αυτά που σου λένε. Και μετά ερχόμαστε σε ένα φιλικό με τον Εργοτέλη που λείπει όλη ώρα με την εθνική. Ποιο θα παίξει, ο Δασκαλάκης. Α, πάλι ο Δασκαλάκης. Λέει: δεν βάζει τελείω μικρού. Λέει: Εργοτέλη, τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, το Εργοτέλη. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη ημέρα μας ενημερώνουν ότι είμαστε εκτός ομάδας εγώ και ο Φραγκουλάκης.
1: Και ο Φραγκουλάκης, όμως, γιατί ναι.
0: Εγώ και ο Φραγκουλάκης. Δεν μας είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε.
1: Ούτε έμαθες παρασκηνιακά.
0: Τίποτα.
1: Έκτοτε.
0: Ακόμα ούτε τώρα, γιατί τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω. Ο ένας έλεγε ότι επειδή

0: έκανα εγώ ένα θέμα με τις κάλτσες. Έβαλα πέντε ζευγάρια κάλτσες και πέντε τρύπιες. Του λέω, φορούσε, του λέω, εσύ τρύπιες κάλτσες στη Μίλαν. Του λέω, έχεις δίκιο, μου λέει. Μα μου λέει, ο άνθρωπος έχει δίκιο. Εν τω μεταξύ με συμπαθούσε και πολύ. Να ήταν γενέθλιά μου, είχαν περάσει με 5-6 παίκτες γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάζι με φίλη ο άνθρωπος. Του άλλου και χρόνια πολλά, ξέρω εγώ. Είχαμε μια. Η τρελή λέει. Αλλά.
1: Η τρελή ραδιούδα.
0: Ναι. Μετά τώρα. Ξέρεις τώρα πως είναι ο Έλληνας. Γκατούζο, ε, όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Γκατούζο προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Λέω, παιδιά, επειδή ήταν καλός παίχτης. Εσύ δεν είχε προπονητή. Είχε μαζί του πέντε άτομα, τα οποία ήταν top. Αλλά από εκεί και μετά, τέλος πάντων.
1: Και τι κάνεις όταν σου ανοίγουν την πόρτα?
0: Φεύγω και ξεκινάω διακοπές. Νομίζω. Δεν έκανα κάτι. Αραμονιάστηκα.
1: Ορίστε.
0: Την ίδια περίοδο. Εκείνη την περίοδο. Πήγα στη. Γενάρη, πήγαμε Γενάρη μετά, Σεπτέμβρη έφυγα, Οκτώβριο αναμονιάστηκα, πήγαμε Γενάρη μεταγραφές, εγώ σε καλή κατάσταση, παιχτικά, και μου ήρθε μια πρόταση να πάω στη Λαμία. Λαμία τότε πρώτη στη Β' Εθνική, να μπει στα play-off.
1: Για να ανέβει.
0: Για να ανέβει. Με παίρνει ένας μάζος, πάμε, να πάω. Πάω, μιλάμε με τον Πανουργιά, όλα καλά, αύριο θα υπογράψουμε, προκαταβολή μου έδωσε ο άνθρωπος. Τα έξοδά μου βασικά. Την άλλη μέρα θα μου την πρόβατα πολύ. Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση. Λέω να πάω να τρέξω λίγο. Γιατί δεν έχω υπογράψει. Λέω, μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε
1: σωστό.
0: Γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί. Λέει, δεν τον πάρουμε. Λέει, δεν είναι έτοιμος. Του λέω, ήρθα λέω και έτρεξα. Πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμος. Έμαθα ότι είχε κάποιες σχέσεις με τους άλλους νομοφυλάκες που ήταν εκεί. Τέλος πάντων δεν ήθελε να έρθει το σκαλάκι στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Ο Πανουριάς ήταν διχασμένος γιατί κάτι γήπεδα που νοίκιαζε τότε η Λαμία ήταν δικά του, κάτι μια μπερδεμένη ιστορία.
1: Μια μπερδεμένη ιστορία. Ναι.
0: Και λέω, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σας έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
1: Αντικαταβολή τα γάντια.
0: Έπεσε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
1: Γεια σας. Πάμε πίσω.
0: Πάμε πίσω.
1: Έχεις άλλη υπόθεση τότε?
0: Θα τα πούμε κι αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
1: Επισκοπή. Επισκοπή, αυτό το ξέρω. Ναι.
0: Επισκοπή. Πάω, ο πρόεδρος.
1: Ο Νικολιδάκης.
0: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
1: Με τους φούρνους του μετά.
0: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, με την τρέλα. Αλλά ωραίος. Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, ε. Ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
1: Ευέλικτη, ναι.
0: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπο στην προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα. Πάω την επόμενη μέρα. Διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπονητή είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώ με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Του... Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάω την άλλη μέρα παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει, πήγα καλά. Δεν το φάγα. Ναι. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ, έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη Γιάννη βοηθό.
1: Ο Ράικο.
0: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλης Τελίνη προμήθεια μου λέει. Μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει. Γιατί. Του λέω, κότσου. Βάλε με, του λέω την Κυριακή να δει. Κατευθείαν του λέω. Βάλε με. Θα σώσω την ομάδα του λέω. Μην φοβάσαι, του λέω. Κάνει έτσι, φεύγω τέλο πάντων. Ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο πρώτα μου λέει. Να λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, με το coach. Λέει, έλα από εδώ. Πάω. Λέει, ο κύριος Βέλης, λέει, θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος. Και δεν θα σε πάρουμε, ξέρω εγώ. Του λέω, δεξί χαφ ψάχνετε, ή τερματοφύλακα. Για δεξί χαφ, του λέω, δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση, το παραδέχομαι. Αλλά β' εθνική, του λέω, θα παίξω με τον αχέρι έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει β' εθνική ποτέ. Να,
1: δεύτερη μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάντια.
0: Δεξιγά,
1: ψάχνατε το μαδομήρα.
0: Ναι, άμα μου λένε ότι δεν έχεις λέει ανάσες, άμα θες δεξιγά δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν μπορώ να παίξω εκεί.
0: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά.
1: Βάλει,
0: δεν θα πω το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά. Και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Του λέω την προκαταβολή, κόψτε από το Βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
1: Βέβαια. Ήρθα,
0: υπέγραψα. Είπα, μα και υπέγραψα. Όλα, ναι, υπέγραψα, είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κράταμε. Δεν θες, κόψτε από το Βέλης. Δική του επιλογή είναι.
1: Ωραίος.
0: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, δεξιά κάτω. Του λέω, κοίταξα, του λέω, πρόεδρε, αν είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη φανέλα της Επισκοπής, δηλαδή Κάπως πρέπει να αποζημιωθώ.

0: και εγώ, έτσι.
1: Αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
0: Δεν πήγα στα Χανιά
1: δεν
0: ποτέ.
1: Πήγες.
0: Όχι, όχι.
1: Γράφτηκε όμως.
0: Θέλανε, ναι, θέλανε, ναι. Με... θέλανε ναι. Να πάω με το έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα. Είχα ήδη ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο. Είχα μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτά, αλλά μία επισκοπή που συνέβησαν. Μια στιγμή, εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
1: Και ξαναγυρίζει στον Όφη.
0: Ξαναγυρίζει στον Όφη, γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική Όφη.
0: Με Γιώργο Βλαστό πάλι γενικό
1: στα
0: αρχηγό.
1: Πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Περνάω μία. Την περίοδο που είναι πάνω να υπογράψω, παθαίνω σκολικοειδίτη, περιτονίτιδα, μου γύρισε τέλος πάντων και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάω υπογράψω, λέω, στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μία εγχείρηση, αλλά θα έρθω. Μόλις αναρρώσω. Ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει, περάσαν 2-3 μήνες. Νίκος Γκουλής προπονητής.
1: Ο Γκουλής προπονητής.
0: Και την ώρα που το παίρνει απόφαση, μου λέει: Έμα, θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμο. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
1: Ορίστε, ένα κέρδο προπονητής που θα σε βάλω.
0: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλιας. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε: Όταν θα είσαι έτοιμο να παίξει, θα είσαι έτοιμο να παίξει. Λευτέρη που πάει προπονητή στο φλάκο. Να παίξει, λέει, όταν θα είσαι έτοιμο. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ο Μίχλη, εδώ κάτω πιο μαλακά από το,
1: από το, γήπεδο,
0: από το πλαστικό, ναι. Και του λέω, κύριε Μιχάλη, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει, έλα, έλα, μου λέει, κάνε ζέσταμα. Τέλος πάντων, από εδώ, χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσεις σε βιντεάκι. Τέλος πάντων, αποκλειόμαστε. Έρχεται ο Νιόμπλιας προπονητής με κολυτσιδάκι και παίρνει η ομάδα τότε Κότσιο. Πίτσο,
1: Πίτσο, Κιάσο.
0: Ο ναι. Κότσιος ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσος, Κιάσος και παίρνει και τον Τερμιτζάκη, τον οδοφύλακα από τον Εργοτέλη και συμπληρώνεται η θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα έμενα εκτός. Σου λέει θα βάλω τον Πιτσιρικά τον Τερμιτζάκη που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σίφης μένει εκτός. Ή τότε διοίκηση σου λέει που είχα κάνει ας πούμε χάρη. Λέω ρε παιδιά, δώστε μου ένα τυπικό 1000 ευρώ, 1200 ευρώ το μήνα, να έρθω. Έτσι. Και έρθει ο κύριος Γιώργος, μου λέει: Σύφη, μου είπαν οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Του λέω: Κύριε Γιώργο, δεν τρέψε μου το λες. Του λέω: Κύριε Γιώργο, ξέρεις πόσο αγαπάω. Του λέω: Αλλά δηλαδή, μέχρι τέλος της σεζόν, τα 1200 ευρώ το πρόβλημα, το χρόνο πήγε εθνική, λέω: Δεν θα χρειαστεί ο Σύφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε Δερμιτζάκι και πήρε και δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων, εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα. Όχι ενδόξος.
1: Το λέω έτσι,
0: κατεφημισμό. Θα το προτιμούσα να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ
1: ναι,
0: και να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις
0: δυστυχώς, ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός είναι.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει στις περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή, το στόμα μου με έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Είναι... σήμα κατά τεθέν.
1: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχε.
0: Εγώ δεν βγήκα, πήρα κάποιους ψήφους, αλλά okay, δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ή που με τρέλαινε ας πούμε, να το κάνω.
1: Όταν σταμάτησες τότε αδόξος, που λένε, είχες στο νου σου να μείνεις στο ποδόσφαιρο. Έκανες κάτι άλλο στη συνέχεια που να ήταν ελκυστικό, να ήταν ενδιαφέρον.
0: Θα σου πω. Ήμουνα της άποψης και ακόμα είμαι της άποψης ότι θα μου άρεσε σαν προπονητής,
1: ναι.
0: Μου αρέσει. Όμως, αν πω ότι θα το ακολουθήσω, θα το κάνω σωστά.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια, γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω, δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι παίχτες το ίδιο.
1: Όχι, όχι, εννοείται.
0: Ο ένας θέλει βρυσίδια.
1: Καλό του, ο άλλος θέλει μαστίγιο, ο άλλος θέλει...
0: Ακριβώς.
1: Μπουρουμπούρου, χάδι,
0: αυτό
1: φωνή.
0: Θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά, γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.

0: σου δινόταν ευκαιρία να γυρίσει το χρόνο πίσω και να παίξει ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθείς, είτε για να διορθώσεις ένα λάθος που είχες κάνει.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Για τα δύσκολα σε εγώ, έχεις πει τα πάντα. Εδώ μου έχεις δώσει ατάκες.
1: Είναι πολλά τα μάτς τώρα. Εδώ γίνεται χαμός. Πολλά κρίσιμα. Σου λέω τώρα. Δεν ποιο να πρωτοδιαλέξω. Δηλαδή, από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα το 2003 ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι 5-1. Στο οποίο στο τέταρτο γκολ μου έχει φύγει το κοντρόλ και έχω βγάλει τον Λιμπερόπουλο πρώτο σκόρερ, μου την κλέβει. Και μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης, φαντάσου. Ακριβώς μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης.
0: Το 3, 2003, σωστό.
1: Ναι, 5-1. Αλλά μου χρεώσανε.
0: Δεν είχε φάει 10.
1: Και σκέφτηκα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία, δηλαδή το σοκ της πρώτης μέρας μετά. Λέω, με έμαθα ο κόσμος.
0: Έλα, δεν σου το με έμαθα.
1: Έτσι. Τώρα είναι στο χέρι μου.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
0: Μια καλή απόκριση.
1: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζα και σωνόμαστε εκεί γίνει σεζόν. Έχω κάνει πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στην Ξάνθη και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στην Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λέει, ένας Καναδός. Μια παιχτάρα. Έχω κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα η πιο, ας πούμε, χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ που πανηγυρίζουν. Αυτός που βγάλει τη σέντρα και κάνα δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω πεταχτεί.
0: Και έχεις πεταχτεί, ε?
1: Και την έχω πιάσει σταθερά όμως. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε. Έκανε Μπουντιμίρ το σέντερφορ. Έκανε έτσι. Και βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω. Απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
0: Ποιο γκολ έπνιξε?
1: Πού? Πολλά.
0: Πολλά. Εντάξει, αυτή είναι η μήνα του ομοδοφύλακα. Όχι, μην νιώθεις ενοχές.
1: Δεν νιώθω.
0: Καλά, τι να νιώθω. Εννοείται.
1: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέει, 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά. Πολλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάς, δεν θα τρώγα εκείνο του Λιμπερόπουλου.
0: Του γιατί Λιμπερόπουλου.
1: Στίχησε, ήταν και η ηλικία μου. Δηλαδή μου λέει 20 χρονών. Και
0: βέβαια, ήταν πιτσιρικά τότε.
1: 20-21
0: ετών. Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε, μπορεί να μου δώσει κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιο ήταν ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έτρεμες και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακα σε εκείνη την εποχή?
1: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
0: Ωραία, πάλι.
1: Αλλά ξεχώριζα κάποιους, ναι, ότι ήταν καλοί. Παράδειγμα, ο Τσέζαρεκ με έχει πελάτη. Όπου με έβρισκε, στην Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή λες και.
0: Ναι,
1: με είχε, πρέπει να μου έχει βάλει μπορεί και 7 γκολ. Μιλάμε τώρα για. Σισε.
0: Ο Σισε.
1: Μυραλάς. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μυραλάς νομίζω στα βάζαν και δεν προλάβαινε να καταλάβεις πώς.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας στον κόσμο?
1: Τώρα. Αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα.
1: Όμπλακ θα πω.
0: Όμπλακ.
1: Αφού παίζει ακόμα θα πω Όμπλακ. Ναι.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Έλληνας ή στην Ελλάδα.
0: Καλή απάντηση. Έλληνας και στην Ελλάδα.
1: Έλληνας ή στην Ελλάδα. Τζολάκης.
0: Ο Τζολάκης.
1: Εύκολο αυτό.
0: Σωστά. Τώρα, έχω βάλει μια ερώτηση εδώ, έχω σημειώσει μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε, εάν, επειδή η θέση είναι η διάρκεια, νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή, ότι αν χρειάζεται τρέλα.
1: Ναι, χρειάζεται. Χρειάζεται με την καλή έννοια, έτσι, δηλαδή, πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσεις στα πόδια του άλλου ή την ώρα που σουτάρει ή να βάλεις τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
0: Φοβόσουν να κάνεις πλονζόν?
1: Όχι.
0: Όχι. Έπεφτες
1: βούρ
0: στον πατσά, ε. Έχεις πάθει ζημιά, τραυματισμό.
1: Δόντια, στο λαιμό μπαλιές διάσει τρεις φορές. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν αυτά. Στο στομάχι να σκόπτει ένα πρωί και τέτοια. Εντάξει. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.
0: Σωστά. Τι καλό είχες, τι πλεονέκτημα είχες?
1: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονέκτηματά
0: μου. Και ψυχή σου. Και τον boy.
1: Οκ, okay, ας βάλουμε και τον boy.
0: Ναι, γιατί είναι και τον boy είναι σημαντικό.
1: Κοίταξε, όλα τα άλλα ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήμουν πιο γρήγορος του κόσμου, δεν ήμουν πιο εκρηκτικός του κόσμου, δεν ήμουν πιο αλτικός του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά μου.
0: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις τερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε, ρε εσύ, δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους τερματοφύλακες και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν που θα σε έκανε αεριωθούμενο, τι θα έπαιρνες?
1: Από ποιον?
0: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους θεματοφύλακες εκείνης της εποχής.
1: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
0: κάνει θάρρες.

0: Άπαιρνα τα μαλλιά του.
1: Τα μαλλιά.
0: Ξέρεις, όχι. Όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και. Μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι. Πόσα assist θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από καμία
1: έτσι,
0: μέχρι μία.
1: Τα πόδια, βέβαια.
0: Τα βασικά. Να τη δίνει πάνω από τον αμυντικό, να πηγαίνει μπάλα στον μπακ, να κάνει μια καλή πάσα, να βρίσκει τον παίχτη. Οκ, μέχρι εκεί. Μην μου λες τώρα καλός με τα πόδια.
1: Το προπερασμένο Σάββατο που Όφη νίκησε στο Βόλο του Μπάου και πήρε το κύπελλο. Τι συνέστημα σου δημιουργήθηκε?
0: Όχι τόσο έντονο.
1: Όχι
0: γιατί. Γιατί το πίστευα. Γιατί το πίστευα. Δηλαδή δεν ξαφνιάστηκα. Ναι. Το νιώθα ότι η ομάδα φέτος θα τα καταφέρει. Μου έδινε αυτή την αίσθηση και η αγωνιστική
1: εικόνα
0: της τον τελευταίο μήνα
1: τελευταίο καιρό,
0: και του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Η αγωνιστική
1: και
0: εικόνα.
1: Και η εικόνα του ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
0: Έτσι. Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορή, αλλά το άγχος του φαβορή θα το έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Θα το έχει ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα, εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπες. Θα ήμουν εκεί μαζί.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει ακόμα
1: σωστό.
0: Πιο καλά και να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
1: Το είχε ανάγκη
0: η πόλη, το νησί, όλοι. Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
1: Ναι, βέβαια, και να ξέρεις, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό ότι όφι παίρνει έναν τίτλο και υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι στις ακαδημίες και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
0: Όχι μόνο.
1: Δηλαδή δημιουργεί νέες
0: γενιές, βέβαια, φιλάθλων, βεβαίως. Και να δυναμώσει, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντης το σκέφτεται, σου λέει θα φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Θα πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή, πώς το έκανε η Λέστερ στην
1: Ελλάδα. Έχει αυτοποιηθεί ο Κόντης και εμένα μου αρέσει.
0: Και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο έχει αυτοποιηθεί, το πιστεύει.
1: Το πιστεύει, το πιστεύει, ναι,
0: και
1: ναι,
0: δουλεύει γι' αυτό.
1: Και δουλεύει. Ναι, ναι.
0: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε γιατί δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
1: Πώς βλέπεις τους τερματοφύλακες, Όφη? Το Χριστόγιώργο, τον Λίλο, παίξανε και δύο κιόλας στον τελικό.
0: Εμένα, επειδή αμφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστόγιώργος, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που εν τέλει δικαιώθηκα, λέω. Παιδιά, λέω, καθένας έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια που λέει ότι ο Χριστόγιος είναι καλός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος για μένα τώρα τη στιγμή είναι για μεταγραφή. Ναι. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια έκανε.
1: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε?
0: Ό,τι με ρώτησε το απάντησα. Ό,τι με ρώτησε το απάντησα.
1: Το απάντησες και με το παράπονο. Θα κρατήσουμε κάβα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχε την τρέλα το ψώνιο με το ποδόσφαιρο, τι θα έχεις κάνει, τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου? Από σένα όλα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσεις.
0: Θα ήμουν πολύ καλός δικηγόρος.
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλός.
1: 100%.
0: Πολύ καλός. Τώρα θα μου πεις, θα φτάνεις να περάσεις νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα,
1: 100%.
0: Θα είχα πάει με ομάδα να πάρουμε τα μόρια, να μπω νομική και είδες πώς το φέρνω, Μπήκα μια αρχή ακαδημία. Δεν πήγα ποτέ,
1: Α, δεν πήγες,
0: Περιμένω να μου στείλουν τώρα το πτυχίο. Όχι, δεν γίνεται. Με έχουν διαγράψει στα τρίκαλα.
1: Είσαι αιώνιος φοιτητής.
0: Στα τρίκαλα. Είχα κάνει εγγραφή, αλλά έγινε επαγγελματίας.
1: Να πας, φοβερό πανεπιστήμιο εκεί. Και το τμήμα της φυσικής αγωγής είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση, επειδή μου άρεσε η ατάκα, είναι από τις ωραιότερες ατάκες. Είναι top 5 στα 3 χρόνια της εκπομπής. Σε ποιον θα έστελνες αντικαταβολή τα γάντια? Για καλό λόγο.
0: Για καλό λόγο.
1: Ναι. Που σε βοήθησε, που σου άλλαξε την κουλτούρα, που σου είπε 2-3 κουβέντες και σε κράτησε σε δύσκολη στιγμή, που οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα έστελνα στον. Μαζί με τον Δημήτρη Παπαδοπούλου ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
1: Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
0: Ήταν μαζί οι προπονητές.
1: Παλέμος.
0: Ωραία ιστορία αυτή να κλείσουμε.
1: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Το 1995 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαΐδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό.

0: Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάβας τέλος πάντων. Κερδίζαμε ένα 0 και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, αυτά ήταν πολύ. Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει.
1: Δεν
0: τον ένοιαζε να σου 5 χρονών. Δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο και πάει και του λέει, Δημήτρη, το δασκαλάκι βάλε. Και δεν του το λέει, τον ακούει ο άλλο. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία, γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι. Κατάλαβε και έχτισα από εκεί πάνω εγώ. Και ήταν αυτό ο άνθρωπο που με επίστεψε και όντω με το που έπιασα το πέναλτι, α πούμε, και μετά που με ξεπλάκουσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω κάτι. Γιατί...
1: μεγάλη ιστορία. Αυτή είναι φοβερή.
0: Οπότε ναι.
1: Είσαι μάστορα μεγάλο. Άφησε μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή ιστορία.
0: Πραγματικά τον έχω μες στην καρδιά μου, τον βλέπω καμιά φορά γιατί ακόμα οδηγάει το μηχανάκι του. Και πραγματικά χαίρομαι που τον βλέπω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, δικαιώθηκε εκείνος που μου είπε ότι 3 χρόνια έχεις χάσει τον καιρό σου. Που δεν έχεις φέρει το δασκαλάκι.
0: Και τι, άλλη μια ώρα είχαμε τώρα κανονικά, αλλά...
1: κρατάμε κάβα. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σύμφης Δασκαλάκης. Αυτό ήταν το 26ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά σας. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Κορυφαία. Από τις κορυφαίες εκπομπές. Δεν έχω λόγια. Και ξανά, μανά, ευχαριστώ τον Σύμφη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικέρα λένε το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπα Ξεβάνης.
7: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr.
8: Ένα από τα πολλά θέματα που συζητάμε κατά καιρούς είναι για τη στέγη, είναι για την ιστορία των οικισμών και τα όρια δόμησης. Ό,τι έχει σχέση με τη γη νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους μας και χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, γνωστός μηχανικός, πολεοδόμος και αντιπεριφερειάρχης για χρόνια και στην αυτοδιοίκηση. Καλώς ορίσατε, κύριε Αλεξάκη.
9: Καλημέρα, καλημέρα, να κουβεντιάσουμε ευχάριστα πράγματα.
8: Ναι, όσο βέβαια ευχάριστα είναι και αυτά, γιατί τα ζητήματα γης και ακινήτων και δόμησης και έτσι τα τελευταία χρόνια είναι... Πολύ
9: στην κρίζα περιοχή.
8: Στην κρίζα
9: αλλά
8: περιοχή.
9: Πρέπει να αναζητούμε την αισιοδοξία και την ελπίδα μέσα από αυτά.
8: Ναι. Καταρχήν, είδα ότι πήγατε πρόσφατα ένα ταξίδι στο Ελσίνκι. Καλά, κάνατε πολλά ταξίδια ως άτυπος υπουργός εξωτερικών της περιφέρειας, αλλά στο Ελσίνκι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
9: Πολύ ενδιαφέρον.
8: Έχω και χρόνια να πάω, να πω την αλήθεια.
9: Ναι, πριν από αυτό, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς, κουβεντιάζουμε για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα ισχύσει από το 2028 έως το 2035. Και είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πηγάζει το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει εφαρμογή στην περιφέρειά μας και σε
8: και
9: κάθε περιφέρεια
8: τα ευρωπαϊκά και όλα τα ευρωπαϊκά και
9: χρήματα. Ο προϋπολογισμός αυτός τώρα είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη, με τους φορείς, με τις περιφέρειες. Και εδώ θα υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το σήμερα, γιατί τον πρώτο ρόλο θα τον έχουν πλέον τα κράτη-μέλη και όχι και οι περιφέρειες όπως ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή τα αντίστοιχα χρήματα του ΕΣΠΑ θα δοθούν όλα στο κράτος, στο κάθε κράτος και θα είναι στη διακριτική του ευχέρεια πώς θα τα διαχειριστεί και πώς θα τα κατανείμει εσωτερικά στο κράτος του. Ενώ σήμερα ένα 30% των ευρωπαϊκών χρημάτων που ερχόταν σε κάθε κράτος πήγαινε υποχρεωτικά στις περιφέρειες.
8: Δεν μ' ακούγεται καλό αυτό.
9: Βεβαίως, και γινόταν και μία διαπραγμάτευση για το πού θα κατανεμηθούν οι πόροι σε κάθε περιφέρεια με την παρουσία του κράτους, του κάθε κράτους, του ελληνικού κράτους εν προκειμένου, αλλά οι περιφέρειες είχαν λόγο για το πού θα διανεμηθούν τα χρήματα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα λοιπά εντός της κάθε περιφέρειας.
8: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η εξέλιξη. Έτσι όπως την ακούω τουλάχιστον.
9: Σε κανέναν δεν αρέσει.
8: Τι λογική και γι' αυτό είναι αυτή...
9: έχουν ξεσηκωθεί όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ενάντια σε αυτό.
8: Όλες,
9: όλες, γιατί θίγεται ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και θέλουν να ακολουθήσουν ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο δεν ευνοεί τις περιφέρειες.
8: Δεν και δεν είναι και το πιο πετυχημένο μοντέλο, βεβαίως, έτσι όπως εξελίχθηκε. Και δεν είμαι σίγουρος που πήγανε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
9: Βεβαίως, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει άμεση απόδοση. Νομίζω ότι το προηγούμενο σύστημα ήταν καλύτερο, γιατί υπήρχε μία συμμετοχή των περιφερειών.
8: Ναι, και ξέρετε, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, ας πούμε στη Γαλλία, το σύστημα, για όσους ξέρουν, δεν είναι τόσο παρισοκεντρικό, να το πω.
9: Όχι,
8: έτσι, γιατί... όσο είναι αθηνοκεντρικό στην Ελλάδα.
9: Βεβαίως, και θα σας πω,
8: γιατί είναι, λειτουργούν

0: Μα τα πιο σημαντικά, η Ισπανία και η Ιταλία, είναι παραδείγματα με πιο μεγάλη αποκέντρωση και θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των περιφερειών. Ναι. Σε αυτά τα θέματα, λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που κουβεντιάζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σε αυτή την περίοδο.
1: Αυτό, συγγνώμη, είναι τελειωμένο ή είναι μια κατεύθυνση ότι θα το πάμε?
0: Δρομολογείται εκεί. Δρομολογείται σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν οι αντιδράσεις των περιφερειών, αλλά είναι στα χέρια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλαδή, οι πρωθυπουργοί των 28 χωρών θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις πάνω σε αυτό. Και βέβαια βλέπετε ότι
1: μαζευτούν στην Ελλάδα 5-6 υπουργοί να μας πούνε τι θα κάνουμε.
0: 5-6 υπουργοί ή μόνο ο πρωθυπουργός?
1: Το υπουργείο το λέω, εντάξει, πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα, αλλά το υπουργείο το λέω γιατί θα πει ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, δώστε και στην περιφέρεια, ναι, και δεν θα δώσουν τίποτα.
0: Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το μελλοντικό σχήμα θα πρέπει κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη να τεκμηριώνει την ανάγκη που έχει για έργα σε αυξημένο βαθμό. Πρέπει να το αποδεικνύει κάθε φορά. Δεν είναι δεδομένο. Άρα έχουμε ένα χρέος παραπάνω να διαβάσουμε, να ακτινογραφήσουμε καλύτερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες, θα σας πω δύο λόγια.
1: Που έτσι κι αλλιώς φανταζόμαστε τα ΕΣΠΑ θα είναι μειωμένα και έτσι.
0: Θα είναι μειωμένα γιατί το ΕΣΠΑ πηγάζει από την πολιτική της συνοχής, που είναι μια μεγάλη γραμμή χρηματοδότησης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως είναι και η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτοί οι δύο πυλώνες παραδοσιακά απορροφούσαν τα μεγαλύτερα χρήματα του προϋπολογισμού. Η ΚΑΠ δεν την πειράζουν τόσο πολύ, πειράζουν όμως τη συνοχή. Και αυτό γίνεται για να βρεθούν πόροι για την άμυνα, η οποία είναι μια νέα ανάγκη χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέθετε μέχρι σήμερα χρήματα για την ευρωπαϊκή άμυνα. Τώρα με τους πολέμους τριγύρω καλείται να δώσει χρήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν αυξάνει, άρα πρέπει να τα πάρουν από άλλες πηγές, από άλλα ταμεία. Και το ταμείο που έβαλαν στόχο να μειωθεί είναι το Ταμείο της Συνοχής, το οποίο χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Και εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εδραιώσουμε καλύτερα τις ανάγκες μας, την τεκμηρίωση των αναγκών, τη διεκδίκηση, προκειμένου να μην σταματήσουν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που έχουν ανάγκη οι περιοχές μας, γιατί έχουμε έλλειψη στις υποδομές. Καλά, το λέω αυτό σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, που τα προηγούμενα χρόνια καλύψαν τις υποδομές τους και είχα την ευκαιρία σε ένα πρόσφατο συνέδριο να πω στους Φιλανδούς που άρχισαν να ανησυχούν όταν βλέπουν τη Ρωσία απέναντι και να ζητάνε περισσότερες δαπάνες για την ευρωπαϊκή άμυνα, ότι εμείς ως χώρα που αφιερώνουμε 3-3,5% του ΑΕΠ για δαπάνες
1: χρόνια
0: τώρα, έχοντας το φόβο του γείτονα, υστερούμε σε υποδομές. Δηλαδή τα χρήματα τα δίναμε στην άμυνα, δεν τα δίναμε να φτιάξουμε σχολεία, δρόμους.
1: Και όταν λέγαμε εμείς για την κοινή άμυνα, σφυρίζανε διάφορα.
0: Ακριβώς. Και όταν λέγαμε ότι θέλουμε ευρωπαϊκά χρήματα για να καλύψουμε το κενό των υποδομών, αδιαφορούσαν οι βόρειες χώρες σε αυτό. Τώρα λοιπόν που ζητάνε την αλληλεγγύη στον τομέα της άμυνας, η δική μας απάντηση είναι ναι, αλλά η άμυνα δεν θα σταματάει στην Κεντρική Ευρώπη, θα καταλήγει μέχρι τα Βαλκάνια και μέχρι το Αιγαίο και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Γιατί πάλι εκεί λένε να είναι μόνο όσο είναι το μέτωπο της Ρωσίας. Αυτά τα θέματα λοιπόν που μπορεί να ακούγονται μακρινά έχουν άμεση επίπτωση στο περιφερειακό γίγνεσθε, γιατί επηρεάζουν τις περιφερειακές χρηματοδοτήσεις.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
0: το ανοίξαμε πολύ.
1: Όχι, αλλά είναι σημαντικό.
0: Αλλά
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Από τη μεγάλη εικόνα να καταλήξουμε στη μικρή εικόνα.
1: Ναι.
0: Να
1: εγώ πήγα να
0: συζητήσω
1: πως είδατε το Ελσίνκι, γιατί είδα σας είδα λίγο ενθουσιασμένο.
0: Είδα το Ελσίνκι.
1: Σας έκανε και καλό καιρό, βέβαια.
0: Βέβαια, ναι. Και μια χώρα, τη Φιλανδία, η οποία έχει τριπλάσια έκταση από την Ελλάδα και το μισό της πληθυσμού.
1: Ναι, βέβαια, μια έκταση η οποία δεν είναι όλη αξιοποιήσιμη.
0: Δεν είναι κατοικήσιμη, αεροκατοικημένη. Όταν πήγα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό να βγάλω εισιτήριο για να πάω στην πόλη Λάχτη που ήταν το συνέδριό μας, δεν υπήρχε κανένας υπάλληλος, κανένα γραφείο για εισιτήρια.
1: Καλά, αυτό σιγά σιγά το κατακτούν όλοι, ναι.

0: να ρωτήσει από πού φεύγει το τρένο για το Λάχτη, πού θα βγάλω εισιτήριο, πού είναι αυτό. Και όταν παραπονέθηκε στον περιφερειάρχη στο Λάχτη, του λέω: νομίζετε ότι λειτουργούν όλα τέλεια και δεν έχετε κανέναν υπάλληλο να τον ρωτάμε. Μου απάντησε: εμείς εδώ είμαστε λίγοι και εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω γραμματέα, τα κάνω όλα μόνος μου. Ο κύριος που κάθεται απέναντί μας είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δεν έχει γραμματέα, τα κάνει όλα μόνος του. Ο γιατρός στο νοσοκομείο δεν έχει γραμματέα, γράφει τις συνταγές μόνος του. Άρα έχουν.
1: Καλά, αυτό
0: άλλο...
1: δεν είναι η απάντηση, είμαστε λίγοι. Για άλλο λόγο τα κάνουν αυτά.
0: Έχουν μια... ψηφιοποιήσει, έχουν κάνει ηλεκτρονικές πάρα πολλές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται άνθρωποι να δίνουν πληροφορίες. Να,
1: και εμείς τις έχουμε ψηφιοποιήσει, αλλά θέλουμε και το τηλέφωνο μας. Αυτό,
0: θέλουμε
1: αυτό,
0: και το τηλέφωνο.
1: Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει. Και εμένα μου έτυχε προς το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να βρω μια άκρη, διότι δεν είναι. Όχι ότι δεν είναι εύκολο να μπεις από το ίντερνετ ή να βγάλεις, έτσι, αλλά...
0: Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση εκεί και ήταν και το θέμα του συνεδρίου μας, το πόσο η ηλεκτρική ενέργεια, ο εξελεκτρισμός και έχουν επηρεάσει τη ζωή μας σε αυξημένο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, έχουμε κάθε μέρα το άγχος αν τα κινητά είναι φορτισμένα. Έχουμε το άγχος που να φορτίσουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν δεν διαθέτει σπίτι του κάθε ένας ιδιοκτήτης που τυχόν έχει μία πιλωτή ή μία ιδιωτική πρίζα να φορτίσει. Δεν υπάρχουν δημόσια σημεία φόρτισης σε χαμηλές τιμές.
1: Αυτοί καταρχήν οι Σκανδιναβοί όμως έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι,
0: έχουν,
1: να έχουν πάρει ποσοστά τεράστια.
0: Στην Νορβηγία, να σας πω ότι τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Είδαμε τραμ τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα. Τρένα ηλεκτροκίνητα. Στο συνέδριο μας παρουσίασαν τα δύο πρώτα ηλεκτροκίνητα αεροπλάνα, υβριδικά, μεικτά. Αλλά στην απογείωση προσγείωση χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Εκεί που απαιτείται πολλή ενέργεια χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι μικρά των 10 θέσεων και χρειάζονται, κύριε Μπογδανίδη, 49 μέτρα διάδρομο για να απογειωθούν και να προσγειωθούν.
1: 49.
0: Δηλαδή σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο είναι ένα γήπεδο, είναι επαρκές.
1: Φυσικά μικρό αεροπλάνο, αλλά και ένα
0: μικρό αεροπλάνο, το οποίο για παράδειγμα μπορεί να κάνει τη γραμμή, την άγωνη γραμμή των νησιών του Αιγαίου.
1: Ναι, μα μπορεί, καλά, θα γίνουν και.
0: Μπορεί να πηγαίνει...
1: Υποψιάζουμε ότι τα επόμενα 50 χρόνια που θα κάνουμε εκπομπές εδώ θα συζητάμε πια για τα πάντα.
0: Τα πάντα. Ηλεκτρικά πλοία, ηλεκτρικά αεροπλάνα, ηλεκτρικά τρένα, μετρό στο Ηράκλειο. Όλα αυτά θα έχουν γίνει στα 50 χρόνια που λέτε. Γιατί όλα αυτά περιγράφουν την βιωσιμότητα που απαιτείται πλέον. Όταν λέμε βιωσιμότητα, εννοούμε όλα, και όλα αυτά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν στο εξωτερικό λέμε την ανθεκτικότητα που μεταφράζεται ως resilience, αυτές οι έννοιες, αυτές οι έννοιες που είναι οι πιο μοντέρνες έννοιες τώρα στην ευρωπαϊκή διάλεκτο, έχουμε ξεπεράσει την αηφορία και το sustainability και έχουμε πάει στο resilience. Αυτά είναι τα μοντέρνα τώρα.
1: Ξέρετε όμως, σκέφτομαι ότι τα πράγματα αλλάζουν με τέτοιες ταχύτητες πια, που δεν είμαι σίγουρος ακόμη... Να, τώρα επειδή την ηλεκτροκίνηση. Εμείς ακόμη δεν έχουμε πιστεί την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Αν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, ερωτήσεις.
1: Δεν είστε σίγουρος, για το τι προέκυψε. Καλά, πέραν το ότι αν πρέπει ή δεν πρέπει, αν κάνεις απόσβεση ή όχι, γιατί υπάρχουν και ζητήματα ανάλογα τη χρήση που του κάνει κάποιος.
0: Αυτό θα το σκεφτεί ο καθένας.
1: Ναι, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Ας πούμε, επειδή ακούμε και νέες τεχνολογίες. Υδρογόνο.
0: Ας
1: πούμε,
0: βεβαίως.
1: Το οποίο πριν 2-3 χρόνια, νομίζω το είχαμε συζητήσει και σε αντίστοιχη εκπομπή. Λέγαμε ότι εκεί είναι το μέλλον.
0: Ναι.
1: Τώρα τα ακούω λίγο και έχει πάει πίσω πάλι.
0: Όχι, και το υδρογόνο παίζει. Είναι μια παρεμφερής τεχνολογία με την ηλεκτροκίνηση. Το υδρογόνο μπορεί να συνδυάζεται άνετα, δημιουργεί ηλεκτροκίνηση. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν αυτοκίνητα που καίνε υδρογόνο αυτά καθ' αυτά, δηλαδή έχουν ένα μικρό εργοστάσιο υδρογόνου, ας το πούμε, εντός του αυτοκινήτου. Πρόσφατα η Toyota, που είναι η πιο εξελιγμένη σε αυτά, έβγαλε και με πολύ χαμηλή οικονομική προσφορά να πάρει ένα

0: τέτοιο αυτοκίνητο, ασχέτως ότι δεν υπάρχουν υδρογονάδικα για να εφοδιάζεις.
1: Ναι, είναι και έτσι, αυτό, να το πάρεις.
0: Στην Ελλάδα, αλλά στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν υδρογονάδικα. Ναι. Όλοι μου, γιατί όχι και στην περιφέρεια.
1: Πώς τρέχουν
0: μου.
1: Και βλέπετε ότι να, φτιάχνετε τώρα ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι και τελειώνει όπου να είναι. Και δεν έχουμε προβλέψει βασικά πράγματα, δεν έχουμε προβλέψει αγωγό για τα καύσιμα, δεν έχουμε προβλέψει τιμές στα τέλη τροχιάς.
0: Υπάρχουν ατέλειες.
1: Φτιάχνουμε ένα ΒΟΑΚ ο οποίος όταν θα τελειώσει, δεν ξέρω πώς θα είναι, δεν θέλω να γκρινιάξω.
0: Που θα μπορούσε στη μέση να έχει μια γραμμή τρένου ή μια γραμμή περαστικού τραμ, κάτι τέτοιο. Ένα,
1: ναι.
0: Υπάρχει μια...
1: Ναι, αν μιλάμε για το 2035, παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι,
1: αν είναι ένας απλός δρόμος, θα είναι πολύ πίσω.
0: Αλλά όταν όλα γίνανε πολύ βιαστικά, και θα μου πείτε τι βιαστικά τώρα, το αεροδρόμιο κουβεντιάζονταν επί 10 χρόνια πριν γίνει ο διαγωνισμός. Ναι, αλλά ξέρετε, μόνο κουβεντιάζονταν. Δεν...

0: ας πούμε, στο κομμάτι της, του εφιάλτη της λειψιδρίας, μέχρι, μέχρι πριν 1,5 μήνα.
1: Λέμε όλοι ευτυχώς που έβρεξε. Έτσι.
0: Αν δεν έβρεχε, θα, θα βλέπατε τα χάλια
1: το,
0: μας.
1: Το θέμα της λειψιδρίας είναι κάτι που απασχολεί επίσης τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, βέβαια.
0: Ναι, στη Μεσόγειο,
1: και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, γιατί αντίστοιχα προβλήματα που έχει η Κρήτη έχουν και άλλες περιοχές. Και η έγνοια είναι να βρούμε τρόπους να αποθηκεύουμε το νερό, το λίγο νερό, όσο. Όσο βρέχει, όσο πέφτει, να το αποθηκεύουμε, να το διατηρούμε, να κάνουμε εξοικονόμηση νερού, γιατί και η σπατάλη είναι σημαντικός παράγοντας, και την καλύτερη αξιοποίησή του, να μειώσουμε τις απώλειες στα δίκτυα διανομής του νερού.
0: Όταν είδα ότι έχει κόψει, ας πούμε, η Βαρκελόνη όλα τα συντριβάνια, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πρέπει να σας πω.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιάστηκα.
1: Αν και αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Μία, ξέρετε, ο τομέας της γεωργίας απορροφά το 80% του νερού. Μία εξοικονόμηση της τάξης του 10% στην άρδρευση, δηλαδή να μην χύνεται το νερό να ποτίσουμε τις ελιές, αλλά να χρησιμοποιείς τις σταγόνες για να ποτίσεις. Αυτό μπορεί να προσδώσει μεγάλες ποσότητες για άλλες χρήσεις.
0: Μ' αρέσει από όλο αυτό που κάνουμε ένας πρόλογος για αυτό που θέλαμε να συζητήσουμε, έτσι. Αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ σημαντικά.
1: Πρέπει, ναι, γιατί πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα που θα μπούμε στα πολεοδομικά και στα χωροταξικά, αυτό που καλείται ένας μηχανικός πολεοδόμος να εφαρμόσει είναι το αναπτυξιακό όραμα, την πολιτική βούληση, να το κάνει τεχνικό σχέδιο για να συνεννοηθούμε, αλλά και για να γίνουν οι υποδομές που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό όραμα.
0: Λοιπόν,
1: το οποίο όμως δεν το έχουμε συγκεκριμένο.
0: Δεν το έχουμε γιατί δεν έχουμε λύσει βασικά πράγματα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πει. Ας πούμε εδώ να ακούω, γίνει το γήπεδο του Όφη, επειδή τα πάνε λέει κάπου. Κάπου. Δεν έχει γίνει η οριοθέτηση του ρέματος, δεν έχει γίνει για την περιοχή, τίποτα. Δεν θέλω να το πιάσουμε, αλλά λέμε τώρα πώς μπαίνουν.
1: Είμαι έτοιμος να σας πω και γι' αυτό.
0: Και θα σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή τώρα ανέφερα και τον γήπεδο του Όφη, με το πολεοδομικό σχέδιο του Ηρακλείου τι γίνεται?
1: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στη δεύτερη φάση, την τελική φάση της μελέτης, την έχουμε παραδώσει, είμαστε σε ένα διάλογο με την Επιτροπή Επίβλεψης για τελικές παρατηρήσεις, επισημάνσεις, διορθώσεις, και περίπου σε 1 με 2 εβδομάδες θα έχουμε την οριστική του μορφή, αυτή που θα πάει για διαβούλευση, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση, με όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες, να πούνε τη γνώμη τους, τις απόψεις.
0: Επειδή
1: τους
0: μιλάμε τώρα πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου και ακούγεται κάπως σαν ανέκδοτο, διότι ερχόμαστε εκ των υστέρων να επιβάλλουμε ένα σχεδιασμό σε πράγματα που έχουν ήδη.
1: Που έχει χτιστεί.
0: Όχι που έχει χτιστεί, έχει κατακρεουργηθεί, έτσι. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να προταθούν πράγματα, δηλαδή,
1: θα σας πω,
0: αν θέλετε έτσι λίγο επιγραμματικά, επειδή το...
1: Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου είναι το διάδοχο σχήμα των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, έτσι τα ξέραμε παλιά, γου-που-σου, τώρα λέγονται του-που-σου. Το προηγούμενο σχέδιο έγινε το 2003, άρα ήρθαμε περίπου 20 χρόνια μετά να κάνουμε το νέο σχέδιο. Και αυτό που έγινε το 2003, το προηγούμενό του ήταν το 1987. Αυτά λοιπόν γίνονται ανά 15-20 χρόνια, παρότι η νομοθεσία λέει ανά 5 χρόνια. Έχουμε την περίπτωση του Ηρακλείου, το οποίο απέκτησε το πρώτο σχέδιό του το 1934, όταν στην κεντρική Ελλάδα η Αθήνα απέκτησε το πρώτο του σχέδιο το 1834, δηλαδή 100 χρόνια πριν από το Ηρακλείο. Αμέσως συνεπάγεται το πρώτο συμπέρασμα. Στο Ηράκλειο έχουμε μία υστέρηση ενός αιώνα στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενός αιώνα. Άρα τώρα δεν απαιτούνται γοργά βήματα, απαιτούνται άλματα, απαιτούνται τομές, απαιτείται να δούμε την προοπτική της πόλης λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση.
0: Μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρετε γιατί το λέω. Δηλαδή,
1: βεβαίως και μπορεί να γίνει. Πρέπει να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό ποια είναι τα προβλήματα της πόλης και ποιες είναι οι μεγάλες λύσεις της πόλης, οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν αύριο το πρωί, αλλά σε μακρινό ορίζοντα πιο σύντομα από τα 50 χρόνια που βάλαμε πριν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε μετά από 5-10 χρόνια να έχουν επιληθεί αυτά τα θέματα. Αν δεν κοιτάξουμε και το στρατηγικό, δηλαδή τα μεγάλα έργα, στην περιοχή μας, δεν θα λύσουμε ποτέ τα καθημερινά. Αυτό που λέμε καθημερινότητα έχει να κάνει με την επίλυση σημαντικών προβλημάτων, ότι ο

0: ΠΑΚ έχει πρόβλημα και για να έρθει στη βιομηχανική θες μισή ώρα να περιμένεις τους κόμβους, δεν λύνεται μέσα σε 5 λεπτά από κανέναν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα υποδομών για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Να κάνουμε έτσι αλλιώς μια ξεχωριστή συζήτηση για το ποσού και τι αλλάζει, αλλά εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε έστω και σε βάθος χρόνου να ανατρέψουμε
0: βεβαίως
1: την κατάσταση?
0: Βεβαίως.
1: Γιατί
0: μπορούμε.
1: Το Ηράκλειο προς τον Νότο προχώρησε χωρίς κανένα σχεδιασμό στην
0: θέλετε
1: ουσία.
0: Να σας το περιγράψω.
1: Πολύ σύντομα όμως, ωραία, γιατί θέλω να πάμε και στα άλλα θέματα.
0: Ωραία. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά προς το Νότο, γιατί ανατολικά-δυτικά είναι φραγμένο η πόλη, μεγάλη επέκταση της πόλης προς τα νότια της τάξης των 10.000 στρεμμάτων. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι τις Βασιλιές, μέχρι τη Φοινικιά, η πόλη του Ηρακλείου. Όχι αύριο ή μεθαύριο, σε βάθος χρόνου.
1: Εμείς, μα δεν έχουν χτιστεί αυτά.
0: Ναι, δεν έχουν χτιστεί στην ολότητά τους. Τι εννοώ? Πρέπει να προετοιμάσουμε τη γη ώστε να γίνει πόλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού πριν πάνε τα σπίτια εκεί και πριν ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει πολεοδομική πρόνοια.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά έχει μείνει
0: γιατί
1: η γη.
0: Γιατί έχει μείνει,
1: έχει
0: υπάρχει
1: μείνει
0: γη. Okay. Και όταν λέτε αυτό γίνει και η πολιτεία με την ευρεία έννοια δείξει ότι οργανώνει νέες νότιες περιοχές με όλες τις αναγκαίες υποδομές και σε μεγάλη έκταση, όχι σε ένα οικόπεδο και σε δύο οικόπεδα, γιατί εκεί θα αυξηθούν οι τιμές κατακόρυφα και δεν θα είναι προσιτές στον πολυκόσμο. Αυτό αυτόματα μας δείχνουν τα διεθνή παραδείγματα της πολεοδομίας, ότι ο κόσμος θα φύγει από το κέντρο και από τις βασικές περιοχές και θα αναζητήσει κατοικία στα νότια που θα είναι καλύτερες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν σχολεία, θα υπάρχουν δρόμοι, θα υπάρχει συγκοινωνία. Έτσι θα ελαφρυνθεί το κέντρο. Το κέντρο και οι περιοχές γύρω από τα τείχη, πολύ πυκνοδομημένες, σήμερα δεν έχουν κοινόχρηστους χώρους. Δεν έχουν ελεύθερους χώρους. Δεν μπορείς να κάνεις ένα περίπατο. Δεν έχουν πεζοδρόμια.
1: Όλα αυτά όμως που λέτε, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, βέβαια, πριν καν χτιστούν, πριν καν
0: ναι,
1: πάμε σε
0: γι' αυτό
1: περιοχές
0: λέω τώρα, να πάμε να φτιάξουμε τα έργα υποδομής στις μελλοντικές περιοχές επέκτασης. Για να όχι μόνο γιατί είναι σωστό, αλλά για να δημιουργήσουμε κίνητρο μετακίνησης των κατοίκων, να αποφορτιστεί η πόλη και να πάει προς τον Νότο, για να γίνουν πιο άνετες οι συνθήκες ζωής στη Θέρισο, στα Καμίνια, στις Πατέλες, που σήμερα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι, ας πούμε, δεν έπρεπε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως λέγεται πια, να είναι αυτό που λαμβάνουν υπόψη τους όλες οι άλλες ενέργειες?
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: τώρα λέμε για το ΒΟΑΚ.
0: Βεβαίως.
1: Τι θα γίνει με την παράκαμψη? Ο ΒΟΑΚ έπρεπε
0: βεβαίως
1: να λαμβάνει υπόψη
0: βεβαίως
1: το τοπικό. Και όχι
0: πρέπει
1: να έρθει το τοπικό να δένει
0: βεβαίως
1: στο ΒΟΑΚ.
0: Βεβαίως, έτσι πρέπει. Και να το συμβουλεύονται όλοι οι φορείς, αφού έχουν συμβάλει με τις ιδέες τους στην κατάρτισή του. Γιατί δεν είναι μόνο ένα τεχνικό σχέδιο, είναι μια ευκαιρία διαβούλευσης για την τοπική ανάπτυξη. Και επίσης προτείνουμε 2 δρόμους καινούριους με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση. Ο ένας είναι στο ύψος της Φοινικιάς και των Βασιλιών, που θα συνδέσει το ΒΟΑΚ από το Γάζι μέχρι εδώ τον κόμβο της Καλυθέας, και ο άλλος είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Πεζά, Δαφνές και θα πάει στα Πεζά.
1: Σαν να είναι,
0: φανταστείτε,
1: περιφερειακός.
0: Ο πρώτος είναι ένας ευρύς περιφερειακός της πόλης και ο δεύτερος είναι ένας ενδιάμεσος στο νομό ολότελα, που δημιουργούν την κίνηση Ανατολή-Δύση και αποφορτίζουν το βόρειο τμήμα της πόλης από τη διερχόμενη κίνηση.
1: Θα το προτείνετε σήμερα, λοιπόν, αυτό?
0: Το έχουμε προτείνει, το έχουμε σχεδιάσει και πρέπει να γίνουν.
1: Άρα,
0: αυτοί οι δρόμοι, γιατί
1: είναι, λοιπόν,
0: αποφορτίζεται η πόλη.
1: Ο ένας, λοιπόν, θα ξεκινάει, ας το πούμε, χοντρικά τώρα, βέβαια.
0: Μια ευρεία παράκαμψη της πόλης, νότια της πόλης.
1: Η οποία θα περνάει, ας πούμε, περίπου πίσω από το Γιούχτα.
0: Περνάει πίσω από, όχι, βορεινά του Γιούχτα.
1: Α, βορεινά
0: του Γιούχτα. Φτάνει στην Καλυθέα, εδώ στον κόμβο της Καλυθέας. από τη Φοινικιά ξεκινάει πιο δυτικά από το Γάζι, από τον κόμβο Γαζίου, και η άλλη είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Δαφνές και πάει στα Πεζά, γιατί έτσι διοχετεύεται η κίνηση προς το νέο αεροδρόμιο από τη Μεσαρά. Δεν χρειάζεται να διέρχονται τις πόλεις του Ηρακλείου και του ΒΟΑΚ για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο.
1: Να σας πω κάτι.
0: Πολύ σημαντικά
1: είναι
0: έργα.
1: Πολύ σημαντικά, απαιτείτε, αλλά βάλτε χρήμα, 50 χρόνια και.
0: Απαιτείται χρήμα, μελέτη, κόπος, έργο, αλλά τα έχουμε ανάγκη. Αν δεν τα ξεκινήσουμε, δεν θα γίνουν ποτέ. Και πάντα θα λέμε έχουμε πρόβλημα.
1: Μπορεί να είναι...
0: Όσο κοιτάμε το πρόβλημα, δεν το λύνουμε.
1: Ένα πράγμα λέτε και 10 ανοίγουμε ως ζητήματα. Αλλά μπορεί να είναι αυτή η επέκταση, την οποία εγώ δεν την άκουσα και τόσο γενναία. Είπατε 10.000 στρέμματα. Ναι. Μπορεί να είναι παραπάνω για να λύσουμε και το ζήτημα της στέγασης.
0: Ακριβώς,
1: γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ασφιχτιούμε και λέμε φταίνε οι τουρίστες, φταίει το Airbnb, φταίει ο κακός μας ο καιρός.
0: Είναι 1% όλα αυτά. Αν δεν έχεις γη και αν δεν έχεις σπίτια και αν δεν έχεις διαμερίσματα, πού θα πάει ο κόσμος? Δεδομένου ότι η πόλη επεκτείνεται πολεοδομικά με τις πολεοδομικές μελέτες και εγκρίσεις με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Πάρα πολύ αργό ρυθμό. Ένα. Δεύτερον, περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμησης, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Τρίτον, μειώνονται τα όρια των οικισμών. Πού θα αναζητήσει σπίτι ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος που θέλει να φτιάξει κάτι? Πρέπει να έχει πολλές επιλογές, φτηνή γη για να διαλέξει πού θα πάει. Αν δεν υπάρχει αυτό, έχουμε στεγαστική κρίση. Στα ευρωπαϊκά...
1: Το έχετε μετρήσει αυτό που
0: βεβαίως,
1: λέτε?
0: Δηλαδή
1: το λέω, γιατί ας πούμε λέμε εμείς, να, τώρα δεν υπάρχουν σπίτια, διότι 10.000 σπίτια, τυχαία λέω τον αριθμό, μπήκανε στο Airbnb.
0: Ναι, δεν φταίει το Airbnb. Γιατί το Airbnb είναι μια μορφή λαϊκού ξενοδοχειακού καπιταλισμού. Εντάξει.
1: Ναι, που κάποιοι κερδίζουν.
0: Ένας, γιατί να μην κερδίζουν, ναι. Ένα διαμέρισμα, έχει μια γκαρσονιέρα, γιατί να μην εισπράξει κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφιερωθεί πολύ γη στο να δημιουργηθούν νέες κατοικίες, να γίνει μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Μόνο τότε θα πέσουν οι τιμές και θα υπάρχει και δυνατότητα, γιατί σήμερα λες θα δώσω και κάτι παραπάνω, αλλά δεν βρίσκεις. Άρα πρέπει να έχουμε μεγάλες επεκτάσεις σε ευρεία οικόπεδα, σε ευρείες περιοχές, να υπάρχει γη για να χτίσει ο καθένας, να χτίσουν οι αντιπαροχές, να χτίσουν όλοι και να δοθεί γη νέα σε νέους. Και εδώ μπαίνει και η παράμετρος της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνική κατοικία είναι το παράδειγμα του παλιού ΟΑΕΔ. Μην το ξεχνάμε, σοσιαλισμός, κοινωνική πολιτική. Ο ΟΑΕΔ έκτιζε πολυκατοικίες, αγόραζε, έκτιζε και με κλήρωση τις διένυμε σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αυτό κακώς έχει σταματήσει. Και αυτό θα πει κοινωνική πολιτική. Εγώ δεν βλέπω σήμερα, λέμε για κοινωνική κατοικία, αλλά παραδείγματα, έμπρακτα παραδείγματα δεν υπάρχουν. Το να σου απαλύνει κατά 1% το επιτόκιο σε ένα στεγαστικό δάνειο, καλό είναι, αλλά δεν σου λύνει κανένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Μου ακούγεται αυτό πάντως, ενώ είναι πολύ σωστό, μου ακούγεται για τα δεδομένα δικά μας κάπως...
0: Πρέπει να το πιστέψουμε, να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η λύση και να συνεργαστούμε όλοι σε αυτό. Κράτος,
1: το πιστεύουν και άλλοι, δήμος... εκτός από τους μελετητές.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή...
0: Βεβαίως, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κόπο, επειδή είναι long term πολιτικές αυτές που αποδίδουν...
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Τι...
0: Βεβαίως, αλλά ναι. Το σύγχρονο πολιτικό σύστημα είναι cash and carry.
1: Προτείνεται στο σχέδιο η γενναία, όσο γενναία δεν μπορεί να είναι 10.000 στρέμματα σε πρώτη φάση, έτσι... επέκταση του σχεδίου πόλης που θα φέρει γη, που θα φέρει φτηνότερη γη, γιατί αυτό,
0: ναι,
1: είναι
0: περισσότερη,
1: το σημαντικό.
0: Φτηνότερη και κατάλληλη.
1: Ναι, και σωστό και το κατάλληλο, γιατί έχουμε φτάσει να γινόμαστε. Θα το ξαναρωτήσω, συμφωνούμε όλοι σε αυτή
0: Όχι,
1: την άποψη?
0: Δεν εγκρίθηκε αυτό.
1: Ναι, το εισηγήσετε.
0: Το εισηγηθήκαμε, αλλά δεν εγκρίθηκε.
1: Πώς?
0: Δεν εγκρίθηκε μικρότερη επέκταση.
1: Α, δεν το κατάλαβα αυτό σοβαρά.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί?
0: Ναι, ναι. Γιατί δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα γεωλογικής διερεύνησης όλης αυτής της περιοχής, αλλά εγκρίθηκε τελικά μια επέκταση σε τόσα στρέμματα όσο φτάναν τα χρήματα για τη γεωλογική μελέτη.
1: Σοβαρά τώρα μου το λέτε?
0: Αλήθεια. Αν δει κανείς την πρώτη έκδοση της μελέτης με τη δεύτερη έκδοση, θα δει αυτή τη διαφορά. Αυτά είναι τα παράδοξα του σχεδιασμού
1: Τι να
0: του
1: πω.
0: Ελληνικού συστήματος.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, νέος. Στην πόλη δεν υπάρχουν πια.
0: Στην πόλη δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν είναι ακριβά τα ελάχιστα που έχουν μείνει. Προτείναμε μια μεγάλη επέκταση, δεν έγινε δεκτή, πάμε σε μια μικρή επέκταση. Και όποτε γίνει, δυστυχώς, όποτε γίνει. Οικισμοί. Στους οικισμούς τα όρια των οικισμών καθορίστηκαν το 1985 νόμιμα με αποφάσεις των τότε νομαρχών.
1: Ναι.
0: Ήρθε το 2025 το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε οι τότε νομάρχες δεν τα κάναν νόμιμα, τώρα να τα ξανακάνουμε με τάσεις μείωσης. Έτσι λοιπόν υποχρέωσαν τους μελετητές σε όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να ξανακάνουμε τα όρια των οικισμών και να φέρουμε τη γραμμή του ορίου του οικισμού σε ένα πολύγωνο, σε μια τεθλασμένη γραμμή που σχημάτιζαν τα σπίτια που είχαν χτιστεί μέχρι το 1983. Αλλά να σας θυμίσω ότι ανάπτυξη στην Ήπεθρο ήρθε μετά το 1981. Ωραίες μέρες Πασόκ, καλές μέρες πώς το λέμε.
1: Έστω για μια δεκαετία, ναι.
0: Ναι, από εκεί και πέρα είχαμε μια ανάπτυξη των οικισμών η οποία παραγνωρίζεται τώρα δυστυχώς και τα όρια των οικισμών σμικραίνουν φτάνοντας στην περίμετρο των σπιτιών που είχαν κτιστεί μέχρι το 1983. Έκτοτε δόθηκε μια δυνατότητα αυτή η περιβόητη νομοθετική ρύθμιση να δημιουργήσουμε τη ζώνη ανάπτυξης των οικισμών για να καλύψουμε το κενό από εκείνο το όριο μέχρι το παλιό όριο του οικισμού. Το κάναμε, μας λένε στις επιβλέψεις και έχω εικόνα και σε άλλους δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, κάπου υπάρχουν μικρές επεκτάσεις, κάπου μεσαίες, κάπου μεγάλες. Μια χαοτική κατάσταση και στους οικισμούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους, εκεί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, εκεί κάνεις μια ζώνη που λέγεται περιοχή ελέγχου χρήσεων, με αρτιότητα τα δύο στρέμματα όμως και είσαι εκτός ορίων οικισμού. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ήταν πρόβλημα και έγινε πρόβλημα. Τα όρια των οικισμών μέχρι πριν ένα χρόνο δεν το κατέγραφε κανείς ως πρόβλημα.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα συζητήσει ποτέ όσα χρόνια είμαι στη δουλειά.
0: Πρόβλημα στα όρια των οικισμών υπήρχαν σε 20-30 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα, κάποιοι στο Βόλο, κάποιοι στο Ρέθυμνο. Έπρεπε να λυθεί σημειακά εκεί το πρόβλημα και να μην επηρεάσει τους 13.000 οικισμούς που έχει όλη η Ελλάδα.
1: Καταφέραμε δηλαδή και σε αυτό.
0: Ναι. Εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα, δημιουργήσαμε.
1: Ναι, ενώ είχαμε τόσα άλλα να λύσουμε.
0: Όπως στην εκτός σχεδίου δόμηση. Υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Εκτός σχεδίου δόμηση, λέγαμε παλιά, ας πούμε, ότι αν είχες 4 στρέμματα.
0: Ναι,
1: ανάλογα το που ήσουν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά ας πούμε ότι ήταν σχεδόν παντού. Μετά μπήκε ένας περιορισμός, η χρήση γης, μην τυχόν είσαι σε προστατευόμενη περιοχή, σε αρχαιολογική περιοχή.
1: Να, σωστό.
0: Σωστό. Μην είσαι κοντά σε ρέμα, να μην γειτονεύεις με ρέμα και να μην έχει μεγάλη κλίση στο οικόπεδο, δηλαδή πάνω από 30%. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Στη συνέχεια μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις αυτό το οικόπεδο από το 2003... να έχει κατατμηθεί το οικόπεδο. Μετά μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Ναι. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είπε σε κοινόχρηστο χώρο που έχει δημιουργηθεί από σχέδιο πόλης. Το Συμβούλιο Επικρατείας ξεχνάει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σχέδια πόλης. Δηλαδή,
1: αν είναι σχέδιο πόλης άλλης χώρας.
0: Ναι. Δηλαδή κρίνει τις εξελίξεις σαν να μην ζει στην Ελλάδα.
1: Ναι, και τι σας φαίνεται
0: παράξενο. Είναι δυνατόν στην εκτός σχεδίου να είναι σχέδιο πόλης. Πώς θα δημιουργηθεί δρόμος. Όμως, αυτή στιγμής χτίστηκε το σπίτι. Και χτίστηκε σημαίνει ότι πήγε ο εσκαφέας, πήγανε μπετονιέρες, πήγαν φορτηγά, πήγε η επίπλωση του σπιτιού. Άρα υπάρχει δρόμος, άρα εξυπηρετείται.
1: Ναι. Άρα τώρα 4 στρέμματα ουσιαστικά.
0: Τώρα στο μέλλον θα περιμένουμε να δούμε. Γίνεται μια μελέτη που καταγράφονται οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Και θα καταγραφούν οι δρόμοι μέχρι το 1977. Όλοι οι δρόμοι θα καταγραφούν, αλλά θα χαρακτηριστούν οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Όποιος έχει πρόσωπο σε δρόμο προϋπήρχε το 77, έχει καλώς θα μπορεί να χτίσει και δεύτερη συνθήκη είναι η χρήση γης να του το επιτρέπει. να μην είναι αρχαιολογία, όπως είπαμε, να μην είναι. Αυτές οι δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Υπάρχουν και άλλες που αφορούν όμως τοπικά το κάθε οικόπεδο και το κάθε συμβόλαιο κτλ. Θεωρείται μεγάλη πρόοδος οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας δέχονταν τους δρόμους που διανύχτηκαν το 1923.

0: 100 χρόνια πίσω. Είναι δυνατόν.
1: Τα ακούμε έκπληξη όμως αυτά έκπληξη, τώρα. Γιατί,
0: ναι, δηλαδή, δυστυχώς. Ναι.
1: Έρχονται οι δικαστές.
0: Μιλάμε για το αυτονόητο. Ναι.
1: Το 23, ό,τι δρόμος,
0: ναι, υπήρχε, ό,τι δρόμος υπήρχε το 23. Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε. Ναι. Άρα, αν θες, κύριε, να μην χτίζουμε, πες μας το καθαρά. Μην μας βάζεις 15 εμπόδια που πρέπει να τα περάσουμε όλα και στο τέλος να μας πεις, α, είναι και αυτό, άρα δεν χτίζεις.
1: Άρα για την εκτός σχεδίου δόμηση.
0: Υπάρχει μια απορία, μια ερώτηση. Κάπου πρέπει να διοχετευτεί η ανάγκη για στέγαση. Δώστε διέξοδο στις πόλεις, στους οικισμούς, κάπου. Να σας πω τώρα τι λένε. Θα βάλουν αρτιότητα στη Σαντορίνη και στη Μύκονο 50 στρέμματα για τα ξενοδοχεία. Ότι με λιγότερα από 50 δεν μπορεί να κάνεις ξενοδοχείο. Αυτό ωφελεί ή δεν ωφελεί τα mega project, τα οποία εν τέλει μπορεί να είναι και επιβαρυντικά στο περιβάλλον,
1: τους πολύ
0: μεγάλους. Έτσι. Και αν συγκρίνουμε αυτό με αντίστοιχα 5 μικρά του ίδιου μεγέθους που είναι πιο λαϊκά, πιο προσιτά στους μικροεπενδυτές.
1: Αλλά δεν το θέλουν προφανώς αυτό. Είναι
0: ακριβώς. Το. Δηλαδή στο τέλος καταντάει αυτή η επιφαινόμενη περιβαλλοντική προστασία να είναι υπέρ των μεγάλων. Και δεν μου διασφαλίζει κανείς εμένα ότι αυτός δεν έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα σημαντικό.
1: Έχουμε τους μεγάλους και ξέρουμε τι κάνανε. Με ολόκληρους λόφους, με αρχαιολογικά. Ναι, με, ναι. Εντάξει, μην τα πούμε, έχουμε
0: δηλαδή
1: καεί στην Κρήτη.
0: Περιορίζουν την μικρή λαϊκή αυτόνομη μεμονωμένη δόμηση και πρημοδοτούν την οργανωμένη δόμηση των μεγάλων project που δυστυχώς δεν αφορούν τους κατοίκους μιας περιοχής, θα είναι για προσέλκυση κατοίκων από το εξωτερικό. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι, εγώ είμαι υπέρ της προσέλκυσης αυτής. Αλλά δεν μπορείς να σταματάς και να βάζεις φρένο και στην τοπική ανάπτυξη, στην τοπική ανάγκη.
1: Ναι. Βλέπω όμως ότι με αυτά που λέμε δεν μπορούμε να είμαστε και τόσο αισιόδοξοι ότι θα λύσουμε σύντομα το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Και αυτό δεν το λέω για να τη συζητάμε.
0: Όχι,
1: γιατί
0: είναι,
1: αφορά
0: είναι
1: το μέλλον και τις γενιές
0: των παιδιών μας. Βεβαίως.
1: Δηλαδή, το ότι μπορούσαν οι προηγούμενες γενιές με πολλά προβλήματα, και δεν λέω πάντα με το καλύτερο θετικό αποτέλεσμα, οι πατεράδες μας να κάνουν ένα σπίτι.
0: Σήμερα είναι δύσκολο.
1: Σήμερα για τα νέα παιδιά, όπως και να το δεις, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πολύ σωστά το παρατηρείτε, κύριε Μπογδανίδη. Η γενιά των γονέων μας έκανε το δικό της σπίτι και είχε την ελπίδα, και ορισμένοι το πέτυχαν, να φτιάξουν και ένα σπίτι σε κάθε τους παιδί. Η δική μας γενιά με το ζόρι μπορεί να φτιάξει το δικό της σπίτι.
1: Και έχουμε και το εξής, το βάζω στο τραπέζι, δεν είναι γιατί τελειώσουμε τώρα. Υπάρχει και το προσδόκιμο ζωής, το οποίο έχει αυξηθεί, και εκεί που η γενιά η προηγούμενη έπαιρνε το σπίτι πιο γρήγορα του πατέρα παππού,
0: ναι.
1: Τώρα, όταν ο πατέρας παππούς
0: συνεχίζει να ζει περισσότερα 85-90, με την καλή έννοια,
1: ναι, χάνεται μια γενιά.
0: Αυτή η παράδοση. Και επίσης έχει αυξηθεί και η ποιότητα διαβίωσης.
1: Καλά,
0: και παλιά τα δύο παιδιά της οικογένειας ήταν στο ίδιο δωμάτιο, τώρα θέλουν χωριστά υπνοδωμάτια,
1: ναι,
0: άρα θέλουν πιο μεγάλο σπίτι, άρα θέλουν επιπλέον χώρους, και όλα αυτά δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην ανάγκη επεκτάσεων των πόλεων, στην ανάγκη των οικισμών που είπαμε, στην εκτός σχεδίου. Την εκτός σχεδίου τη φοβόμαστε σαν δόμηση κακώς. Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα, αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης και έχω αρθρογραφήσει και γι' αυτό, ότι αυτή στιγμή η τεχνολογία επιτρέπει την αυτόνομη ύπαρξη σπιτιών, δηλαδή με φωτοβολταϊκά, με ενέργεια, με μικρούς βιολογικούς. Δεν χρειάζονται συνδέσεις στα δίκτυα της ίδρυυσης αποχέτευσης της ΔΕΗ. Μπορώ να πάω εγώ μεμονωμένα να κάνω ένα σπίτι στην Ήπεθρο και να μην προκαλέσω δημόσια δαπάνη για να συνδεθώ.
1: Και αυτό όμως, ξέρετε, στα εκτός σχεδίου σχεδιασμό θέλει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά
0: βέβαια.
1: Δεν τον έχουμε στα
0: βέβαια.
1: Βασικά τώρα.
0: Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε.
1: Άμα μου λέτε τώρα, και ομολογώ ότι με απογοήτευσε αυτό που είπατε, ότι εσείς προτείνατε μια επέκταση 10.000 στρεμμάτων, δεν ήταν και κάτι τρομερό. Δηλαδή για τα δωμάτια. Και λέτε ότι δεν πήγε εκεί, γιατί δεν έχουμε, λέει, να κάνουμε τις γεωλογικές μελέτες. Δηλαδή,
0: Και αυτό ήταν στρατηγική επιλογή, προκειμένου η πόλη να προετοιμαστεί για την επέκταση αυτή σε βάθος χρόνου να οργανωθεί.
1: Έχω διάφορα ερωτήματα τα οποία δεν μπορώ να τα απαντήσουμε. Δηλαδή τι γίνεται με τις μελέτες, βασιλιές, πράγματα εκεί. Αυτά όλα

0: υποτίθεται ότι, εγώ τουλάχιστον γράφω εδώ και 15 χρόνια, ότι είναι θέμα μηνών, εβδομάδων, έτσι γράφαμε.
1: Γιατί έτσι σας είπαν και εσάς.
0: Έτσι μου είπαν, έτσι μόνος μου το
1: έκανα.
0: Ναι. Ναι. Ναι, και ναι. Μετά κάθε 6 μήνες μου λέγανε, ναι. Αν δεν είχαμε βρει κάτι, θα το δούμε. Ναι. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα, αν θέλετε, για το, να τη σχεδιάσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Για το σχέδιο του Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
1: Ευχαρίστως. Δυστυχώς
0: φτάσαμε στις 12.
1: Το επόμενο διάστημα θα είναι η περίοδος διαβούλευσης και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε από εδώ τα μέγιστα στη διαβούλευση.
0: Εμείς να οργανώσουμε συζητήσεις, γιατί δεν βλέπω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε. Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είπαμε αρκετά, αλλά εντάξει, δεν τα πάμε όλα. Είναι και λίγο χαοτικό το θέμα.
1: Έχουμε και 50 χρόνια μπροστά μας.
0: Ναι, μ' αρέσει η αισιοδοξία. Στις 50 χρόνια θα έχουμε εδώ το Μάνο να. Μας τραβάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλεξάκη, ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ που ήταν μαζί μας και εσάς.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνη.
5: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα ξεβάνει.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία.

0: Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

Βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των supermarket και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε

0: Αναλύσεις γίνονται και επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα λοσομί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

Το Λεόλαδο παράγεται στις κορφές Μαλεπιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασία του ελαιολάδου μόνο, εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, και τώρα θα κάνω μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας, και αφού το μυρίσουμε

0: Δοκιμάζουμε μόνο.
1: Μέχρι εδώ ήρθαν τα αρώματα.
0: Δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα. Αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα. Για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο. Και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί.
0: Είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία. Το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν. Λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι Μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr. Αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια. Είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καπουρδίσετε πάμε κι αλλού. Τι σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης. Απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη. Ακούστε, δοκιμάστε. Και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη. Ξεκινήσαμε το 2013. Οικογενειακή επιχείρηση. Ιδιαίτερος κωδικούς. Προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων. Έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς. Με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιακάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιακάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιάνο μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα, σαν άλλο, δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 λίγο... χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Γι' αυτό.
1: Flavor Me.
2: Η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλεις,
1: εκπλώνουμε
2: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
1: δεν λέμε. Θεσσαλονίκη. Μάλλον, ευχαριστούμε που περάσατε.
2: Θα είναι βόρεια.
1: Τέλεια.
2: Φιλάκια.
1: Λοιπόν, θα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Όφι Summer Camp.
11: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
10: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
11: Γνωρίστε τα αθλήματα.
10: Βόλεϊ,
11: μπάσκετ,
10: ποδόσφαιρο,
11: στίβος,
10: κολύμβηση,
11: πόλο,
10: σκάκι,
11: πυγμαχία,
10: άρση βαρών,
11: τροχοσανίδα,
10: χάντμπολ.
11: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
10: Όφι Summer Camp.
11: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι? Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, επεριουσία

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις,
1: δεν ξέρω. Θέλει, για να, αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι και παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Αλλά ψωμάκι και παλιάτικο. Είναι πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
1: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Βαρδάκιος και το Σκόρδο. Και Σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με
1: πάρουμε. Παίρνουμε μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

down to the top.

Στο γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρόκτη Μαντωνόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κούμπομα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

αυτό θέλω να το μιλώ. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικά. Αγαπημένος κωδικός αυτός. Φάρμα

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι θα γυρίσετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με την μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει όλος ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ρίχνει και θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέζα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: έχουμε χειροποίητη φακάτσα καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφα από πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπύρνο.
0: Ναι, τι μαχαιροπύρνο. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα. Είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.

0: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα, το οποίο το περνάμε από τηγάνι από πολύ δυνατή φωτιά.
1: Φαίνεται γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
0: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
1: Τραγανότητα.
0: Και τραγανότητα.
1: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
0: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Τα νιόκι, πάμε okay, με.
0: Με καραμελωμένο.
1: Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το. Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπές.
0: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
1: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
0: Κυρίως ναι.
1: Κυρίως.
0: Δουλεύουμε όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέας Ζηλανδίας. Και φέρουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
1: Αναλόγως, το είναι πολύ
0: έχουμε... περίοδο. Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Και από dessert. Είπαμε μεταξύ μας.
0: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με πουλί φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
1: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
0: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
1: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
0: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
1: Καλτσόνι.
0: Με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
1: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
0: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
1: Εγώ λαχταρώ αυτό.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
0: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
1: Ξανά στην υγεία μας.
0: Στην υγεία μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε 9.

0: ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξί
2: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.

0: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Γκολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σοκ στην τοπική κοινωνία από τον βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών. Καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, συνελήφθη ο σύζυγός της στο μικροσκόπιο της Ελλάς, μαρτυρικές καταθέσεις από το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας. Δέσμοι προτάσεων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης προς την κυβέρνηση με φόντο τη διαχείριση της λειψιδρίας στο νησί. Αποκάλυψη κρέτα24.gr για τα βασικά σημεία του φακέλου που κατατέθηκε στο Μαξίμου. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στα νότια παράλια της Κρήτης. Διαδοχικά περιστατικά διάσωσης από λιμενικό και Frontex ξεπέρασαν τους 400 οι πρόσφυγες και μετανάστες σε διάστημα λίγων ωρών.
0: Σοκ και οργή προκαλεί, κυρίες και κύριοι, στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου η υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας το απόγευμα του Σαββάτου, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το παζλ συνθέτουν καυγάδες, εντάσεις και ένα μυστήριο που καλούνται να λύσουν οι αρχές για να φτάσουν στην άκρη του νήματος. Η άτυχη γυναίκα δεν μπορεί να καταθέσει μέχρι στιγμής, ο σύζυγός της έχει ήδη συλληφθεί, ενώ στο μικροσκόπιο της Ελλάς βρίσκονται και μαρτυρικές καταθέσεις από το συγγενικό της περιβάλλον. Για όλες τις εξελίξεις του ρεπορτάζ θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Καλό
0: και ενώ
2: μεσημέρι,
0: παρακολουθούμε και εικόνες από το σημείο που βρέθηκε στην άκρη του δρόμου η 28χρονη γυναίκα.
2: Το περιστατικό σημειώθηκε, Σωτήρη, το απόγευμα του Σαββάτου. Στις 5 η ώρα το ζευγάρι αναχώρησε από το σπίτι του για να πάει στην επιχείρηση που διατηρεί ο 30χρονος, όμως επέστρεψαν γιατί είχαν ξεχάσει διάφορα αντικείμενα που αφορούν το μικρό, το βρέφος της οικογένειας, το μόλις 2,5 μηνών που είχαν μαζί τους, μαζί με άλλα δύο παιδιά, 2,5 ετών και 7 ετών. Στην

0: Επιστροφή λοιπόν και 500 περίπου μέτρα από το σπίτι. Ο σύζυγος ειδοποίησε την μητέρα της γυναίκας του ότι είχαν ένα ατύχημα. Όταν πήγαν εκεί, βρήκαν τη γυναίκα εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, μέσα στα χόρτα κυριολεκτικά. Κλήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΠ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική, έχοντας υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στον αυχένα. Η κατάθεση που έδωσε ο σύζυγος, ο οποίος σημειωτέων σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό στο αίμα του, ενώ δεν είχε και δίπλωμα και οδηγούσε το αυτοκίνητο. Η κατάθεση του σύζυγου, ο σύζυγος στην κατάθεση του ισχυρίζεται ότι η πόρτα άνοιξε λόγω ενός προβλήματος που έχει και γι' αυτό βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου η γυναίκα. Όμως υπάρχει μια κατάθεση από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, 7 χρονών, μια μαρτυρία μάλλον από το 7 χρονών, το οποίο δεν περιγράφει αυτό ακριβώς, ρίχνοντας ευθύνη και είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον σύζυγο.
1: Χάρη, μέχρι στιγμής η γυναίκα δεν μπορεί να καταθέσει. Η κατάσταση της υγείας της είναι τέτοια που δεν της επιτρέπει να καταθέσει. Γιατί προφανώς η δική της μαρτυρία, η δική της η κατάθεση θα είναι κομβική για το τι ακριβώς συνέβη.
0: Ακριβώς, και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνήγορος του 30χρονου πρόκειται να καταθέσει αίτημα στην ανακρίτρια να πάρει νέα προθεσμία και να μην απολογηθεί αύριο το πρωί ο 30χρονος όπως έχει προγραμματιστεί, αλλά να απολογηθεί αμέσως μετά την κατάθεση της συζύγου του, όποτε αυτό είναι εφικτό στις αστυνομικές αρχές, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει στο τέλος της εβδομάδας. Επίσης, Σωτήρη, να σου πω ότι η 30χρονη νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή της, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το οικογενειακό της περιβάλλον, οικογενειακό περιβάλλον της 30χρονης, μιλάει για άλλα περιστατικά που είχαν γίνει στο παρελθόν, διενέξεις μεταξύ του ζευγαριού και εντάσεις, χωρίς όμως να έχουν καταγγελθεί.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο κύριος Χαλκιαδάκης.
2: Η κατάστασή της είναι σταθερή, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά κρίνεται ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Θα παραμείνει ορισμένες μέρες προς παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Είχε μία περιτραυματική αμνησία. Έχει μία κεφαλαλγία σήμερα, που είναι λογικό με τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά όπως σας είπα δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η γενική κατάσταση της υγείας της.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Πάντα έχει είναι μια ενδιαφέρον πάντα, να ξεψαχνίζουμε τα βασικά σημεία τουλάχιστον Πόθεν Έσχες των πολιτικών αρχηγών.
3: Ναι. Λοιπόν, κυρίως αυτό που πάντα πρέπει να κοιτάζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές από τη μία χρονιά στην άλλη. Μιλάμε για το Πόθεν Έσχες του 2025, που όμως προκύπτει με χρήση του οικονομικού έτους 2024. Με βάση αυτό, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνει εισοδήματα περίπου 82.000 ευρώ, τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις 575.000 ευρώ, και στο χαρτοφυλάκιό του καταγράφονται με δυτικά προϊόντα και εκποίηση κρατικών ομολόγων σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εμφανίζει εισόδημα περίπου 58.000 ευρώ με μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο Πόθεν Έσχες, την αγορά κατοικίας στη Σέριφο, η οποία κόστησε περίπου 120.000 ευρώ. Σταθερή είναι η εικόνα για το Πόθεν Έσχες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με εισοδήματα περίπου 44.000 ευρώ, αλλά και ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Λίαφο, Λέγανδρο και Γερμανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, δηλώνει ισοδύναμα

0: εισοδήματα άνω των 76.000 ευρώ με τις βουλευτικές αποδοχές του να καταλήγουν στο κόμμα, όπως πάντα συμβαίνει με το ΚΚΕ, και με μικρές σχετικά τραπεζικές καταθέσεις και εκείνη την περιουσία. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνει εισοδήματα σχεδόν 80.000 ευρώ. Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από την επαγγελματική της δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ότι είναι δικηγόρος ενεργή που συνεχίζει να αναλαμβάνει υποθέσεις. Υψηλές καταθέσεις καταγράφονται στο πόθεν έσχηση του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν και τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που έχει κάποιες μεταβολές κυρίως όσον αφορά γονικές παροχές ακινήτων. Και βέβαια ο Στέφανος Κασελάκης με εισπράξεις εκατομμυρίων δολαρίων από πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων. Κυρίως είναι μάλλον ο πλουσιότερος πολιτικός αρχηγός με βάση το πόθεν έσχες. Εντάξει, πάντα έχουν, όπως είπες και εσύ, έτσι είναι ενδιαφέρον αυτές οι συζητήσεις, αυτά τα ρεπορτάζ. Νομίζω ότι το κυρίαρχο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι, και δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το ελέγξουν αυτό, είναι πώς μπήκαν στην πολιτική οι πολιτικοί αρχηγοί και πώς θα βγουν. Αυτό είναι ένα καλό μέτρο σύγκρισης για να μπορέσουμε να κρίνουμε την πορεία τους.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Δέσμη προτάσεων έχει καταθέσει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προς την κυβέρνηση με φόντο τη διαχείριση της λειψιδρίας στο νησί, προκρίνοντας συγκεκριμένα έργα τόσο βραχυπρόθεσμου όσο και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Το κρέτα24.gr αποκάλυψε τα βασικά σημεία του φακέλου του ΟΑΚ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου και θα αποτελέσει και τη βάση των παρεμβάσεων για οριστική λύση στην υδροδότηση του μεγαλύτερου μέρους της βόρειας ακτογραμμής της Ανατολικής Κρήτης. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Σωτήρη, όπως είπες και εσύ, το κρέτα24 αποκάλυψε τις βασικές γραμμές της πρότασης που έχει κατατεθεί από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Βασικές γραμμές που έχουν να κάνουν αφενός με τις άμεσες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να λυθεί ή μάλλον να περιοριστεί η απώλεια νερού που υπάρχει, και προς αυτή την κατεύθυνση ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προτείνει την αντικατάσταση των αγωγών που μεταφέρουν το νερό από τα Μάλια, την περιοχή των Μαλίων στο Ηράκλειο, και από την περιοχή της Τηλίσου προς το Ηράκλειο. Δύο αγωγοί που ο μεν ένας των Μαλίων κατασκευάστηκε το 1961, δηλαδή είναι 65 ετών, ο δεύτερος το 1970, 56 ετών. Αγωγοί που συχνά έχουν προβλήματα και έχουμε τεράστιες απώλειες νερού. Η δεύτερη δέσμη μέτρων έχει στο επίκεντρο τον Αλμυρό, όπου και εδώ έχουμε δύο σενάρια. Το πρώτο είναι η μεταφορά μέσω αγωγού των γλυκών νερών προς τον Αποσελέμη, μια λύση που ναι μεν έχει άμεση υλοποίηση, όμως είναι κοστοφόρα όσον αφορά το κόστος ενέργειας που χρειάζεται να μεταφερθεί από τον Αλμυρό προς τον Αποσελέμη. Υπάρχει υψομετρική διαφορά.
1: Υψομετρική διαφορά, άρα ανάγκη κατανάλωσης ενέργειας για να φτάσει το νερό.
2: Έτσι, και μετά το νερό πρέπει να επιστρέψει και πάλι στο Ηράκλειο. Και η δεύτερη πρόταση για τον Αλμυρό είναι η αξιοποίηση των νερών αυτών μέσω της δημιουργίας μιας δεξαμενής, ενός φράγματος δηλαδή, που θα αποθηκεύει το νερό αυτό και θα αξιοποιείται συμπληρωματικά με τον Αποσελέμη. Οι προτάσεις αυτές, όπως αποκάλυψε το κρέτα24, έχουν κατατεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και ουσιαστικά αποτελούν μια βάση συζήτησης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων λειψιδρίας.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης. Λιμενικό και Frontex επιχείρησαν σε διαδοχικά περιστατικά με τις αφήξεις να ξεπερνούν τους 400 πρόσφυγες και μετανάστες, δοκιμάζοντας για μία ακόμη φορά τις αντοχές των χώρων φιλοξενίας. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
0: Ναι, και φαντάσου, Σωτήριο, τις τελευταίες ώρες, μιλάμε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, έχουμε 130 αφήξεις, δύο περιστατικά, τρία περιστατικά, 34 στην Ψαρή Φοράδα και άλλες δύο λέμβοι στους Καλούς Λιμένες, που με μετανάστες. Μάλιστα είχαμε και τρεις συλλήψεις διακινητών και οι τρεις είναι υπήκοοι του Σουδάν. 130 τις τελευταίες ώρες, πάνω από 400 μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Μεταφέρονται.
1: Ήταν καλός ο καιρός, Κώστα, και ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις

0: έχουμε αυξημένες αφίξεις και διαδοχικά περιστατικά διάσωσης.
1: Ναι, αναμενόμενο, απολύτως. Δεν υπάρχει κάτι που μας εκπλήσει ως προς αυτό. Ειδικά οι σημερινοί διασωθέντες είναι στο λιμάνι, στους καλούς λιμένες, και θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Δηλαδή, θα έρθουν στο Ηράκλειο, στο παλιό ψυγείο, μέχρι να μεταφερθούν κεντρικά για κάποιες ώρες, για κάποια βράδια, θα δούμε. Οι αφίξεις συνεχίζονται και θα συνεχιστούν εφόσον ο καιρός βελτιώνεται. Το ξέρουμε ότι πάμε σε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Είναι κάτι το οποίο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής το έχει αναγνωρίσει.
0: Μα είναι κάτι έτσι κι αλλιώς το οποίο επαναλαμβάνεται τα τρία τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Γι' αυτό και είχε προκύψει ο σχεδιασμός. Κάνουμε ξανά μία συζήτηση. Την έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Χρειάζεται όμως να κάνουμε κάθε φορά την ίδια συζήτηση για την δημιουργία δομών για να φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους αυτό το χρονικό διάστημα μερικών ωρών, μερικών 24 ώρων, μέχρι να αναχωρήσουν για κάποια άλλου τύπου δομή στην υπηρετική χώρα.
1: Ναι. Κάθε φορά θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε φτάσει 11 Μαΐου. Με βάση τις πιο πρόσφατες δηλώσεις του κ. Πλεύρη, του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, η δομή στο Ηράκλειο θα λειτουργήσει, όχι θα βρεθεί, θα είναι σε λειτουργία τον Ιούλιο, δηλαδή σε 1,5 μήνα από τώρα. Προς το παρόν, πάντως, από το ρεπορτάζ, δεν προκύπτει ότι έχει βρεθεί ο χώρος, ότι υπάρχει οριστική χωροθέτηση. Άλλωστε, στην ίδια συνέντευξη που μίλησε για δομή που θα λειτουργήσει τον Ιούλιο, ο κύριος Πλεύρης είπε και για διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Πότε θα γίνουν όλα αυτά, από τη στιγμή που σήμερα είμαστε σχεδόν στα μέσα Μαΐου, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Νομίζω ότι πάμε πάλι για νέα καθυστέρηση, εφόσον όλα τα προηγούμενα χρονοδιαγράμματα.
0: Να θυμίσουμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός που είχε προκύψει κατόπιν συμφωνίας όλων των εμπλεκόμενων πλευρών έλεγε ότι το Μάιο θα ήταν έτοιμη για να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δομή.
1: Ναι. Δεν ήταν έτοιμη. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμη και τον Ιούλιο, όπως είχε πει ο κύριος Πλεύρης. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι μετανάστες που φτάνουν πια στα νότια παράλια της Κρήτης είναι δεκάδες και εκατοντάδες καθημερινά. Λειτουργεί η δομή στην Αγιά και πέραν τούτου δεν έχουμε το παραμικρό νεότερο.
0: Σε μια κρίσιμη καμπή, κυρίες και κύριοι, για την εγχώρια κεντρική πολιτική σκηνή, η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα ανέδειξε το κλίμα εκλογικής ετοιμότητας που επικρατεί σε όλα τα κομματικά επιτελεία, έστω και αν δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρο τοπίο αναφορικά με την ημερομηνία των εκλογών. Βουλευτές και στελέχη κομμάτων, αλλά και πολιτικοί αναλυτές αναφέρθηκαν στις προκλήσεις της συνταγματικής αναθεώρησης, σκιαγραφώντας τις στρατηγικές των κομμάτων στο δρόμο προς τις κάλπες.
2: Για το πολιτικό σκηνικό, την υπόθεση ο ΠΚΠ και για τη βουλευτική δραστηριότητα μίλησαν στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Μαρία Δαφέρμου. Στη διάρκεια της εκπομπής έγινε και εκτενής αναφορά στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης.
3: Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΠΚΠΕ, με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω,
4: με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που δεν...
3: λάθος δηλωθέντα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής, και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα
4: για Συμφωνείτε εσείς τώρα που είστε μέσα σε αυτό.
3: Κοιτάξτε, επειδή είμαι μέσα ακριβώς, δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα, τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα. Λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε

0: ως πολιτικά πρόσωπο με ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος, ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε ευρείες συνενέσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία ευαγγελιζόμενος μια μεταρρύθμιση της κρατικής λειτουργίας μέσα από την επιτελικότητα του κράτους. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ αντίστοιχα οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται και το αίτημα για προανακριτική, το οποίο υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε δεκτό. Και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86.
2: Η πολιτική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα είναι αρκετά ηλεκτρισμένη, υπογράμμισε ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης, καθώς όπως είπε, έχουμε εισέλθει στην ευθεία προς τις εθνικές εκλογές.
3: Δηλαδή, έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
3: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις, που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή, αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 28 με 30%. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών.
5: Σε καθεστώς καραντίνας οδηγήθηκε Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η απομόνωση εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Περισσότερα, κυρίες και κύριοι, για τον Χανταϊό που έχει μπει στην καθημερινότητά μας και απλώνει σκιές και θυμίζει παρελθόν. Θα συζητήσουμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Κύριε Τζανάκη, καλό μεσημέρι σας. Ευχαριστώ θερμά.
6: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, ιός, καραντίνα, εμπλοκή Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ξέρετε, όλα αυτά δημιουργούν συνειρμούς για μία επανάληψη του εφιάλτη της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για τέτοιου τύπου συνειρμούς.
6: Νομίζω ότι δικαίως κάνουμε τους συνειρμούς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα ιό πάρα πολύ γνωστό από πολλές δεκαετίες, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά είναι διαφορετικός και προκαλεί ένα είδος αιμορραγικού πυρετού και μία νεφροπάθεια, ενώ ο Αμερικάνικος της Νοτιού Αμερικής, ένα είδος του χανταϊού, όπως είναι ο ιός των άνδρων, όπως έχει ονομαστεί, δημιουργεί αυτό το οξύ πνευμονικό νόσημα, την οξία πνευμονία, που οδηγεί τον άνθρωπο στην μολάδα της θεραπείας και στο θάνατο με υψηλή θνησιμότητα γύρω στο 30-40%. Αυτός ο ιός, από πλευράς βιολογικής και επιδημιολογικής, δεν έχει καμία σχέση με τους αναπνευστικούς ιούς που μεταδίδονται πολύ εύκολα με το βήχα, το φτάρτισμα και την ομιλία. Ένα ιός που δεν έχει τη βιολογική αυτή ικανότητα να μεταδίδεται τόσο εύκολα. Μεταδίδεται καταρχήν ζωονόσος και μεταδίδεται από τα περιττώματα και τις εκκρίσεις τροχτικών αρουραίων. Και επαναλαμβάνω, μόνο ένα στέλνει.

0: έλεγχος της Νοτιού Αμερικής έχει τεκμηριωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και να μολύνει ανθρώπους από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία επιδημιολογική, γιατί στην ουσία μηδενίζει τις πιθανότητες να βρεθούμε σε μια αφετηρία όπως με τον κορονοϊό. Τώρα, τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν...
1: Άρα, πριν πάμε στα πρωτόκολλα, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί, ξέρετε, είναι ακόμη πολύ νοπό τα όσα πέρασε η ανθρωπότητα από την πανδημία του κορονοϊού. Δεν είναι ένας καινούριος ιός ο Χανταϊός, ήρθε στο προσκήνιο με βάση τα κρούσματα και την καραντίνα που προέκυψαν στο κρουαζιερόπλοιο. Δεν είναι ένας καινούριος ιός και δεν έχει τη μεταδοτικότητα. Αυτό είναι το σημείο κλειδί που είχε, για παράδειγμα, ο κορονοϊός, που ήταν ένας αναπνευστικός ιός που σχετικά γρήγορα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
0: Ακριβώς. Ο ιός αυτός, εκ της φύσεώς του, δεν μπορεί να μεταδοθεί με τον τρόπο αυτόν. Επίσης, να πούμε ότι το γονιδίωμα των ιών από τους ανθρώπους που πέθαναν ή νόσησαν στο πλοίο δεν φαίνεται να έχει αλλαγές από το γονιδίωμα του ιού, που ήδη γνωρίζαμε ότι προκαλούσε σειροές κρουσμάτων στη Νότιο Αμερική. Αυτή τη στιγμή το καινοφανές είναι ότι αυτές οι σειροές κρουσμάτων ήρθαν σε ένα κρουαζερόπλοιο με πάρα πολλούς επιβάτες από διάφορες χώρες. Αυτό δημιουργεί επιδημιολογικό πρόβλημα, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν στις χώρες τους και υπάρχει πιθανότητα, έστω σε μειωμένο αριθμό, να διασπείρουν την νόσο σε ένα-δύο ανθρώπους ακόμα. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σωστά, θα έλεγα, αντέδρασε, ίσως υπερβολικά, αλλά καλύτερα να αντιδράσουμε υπερβολικά, προκειμένου να ανακόψουμε την αλυσίδα της μετάδοσης, παρά να διονύζεται το πρόβλημα για τους επόμενους μήνες, έστω σε μικρό βαθμό. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, υιοθετήθηκαν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, τόσο στη μεταφορά των ασθενών, όσο και στην, ας το πούμε, καραντίνα των 6 εβδομάδων από τώρα και στο εξής, διότι οι ιονοί, εξ ορισμού δηλαδή, οι άνθρωποι που θα βγουν από το πλοίο, θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου, πιθανώς δηλαδή εποάζουν τον ιό, και γι' αυτό θα πρέπει να τους κρατήσουμε σε καραντίνα, να δούμε αν εκδηλώσουν την νόσο και αν την εκδηλώσουν να τους υποστηρίξουμε, αλλά κυρίως να αποφύγουμε να μολυνθούν άλλοι άνθρωποι. Η μόλυνση από άτομο σε άτομο σε αυτήν την ίωση γίνεται μόνο στην περίπτωση πολύ στενής επαφής επί ώρες, στον ίδιο χώρο, στο ίδιο δωμάτιο και με τη χρήση, ας το πούμε, των αντικειμένων πρώτης ανάγκης.

0: όπως αφήσαμε στον κορονοϊό τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς να δείξουμε την πρέπουσα προσοχή αμέσως εν τη γενέση τους.
1: Κατανοητό. Υπόθεση εργασίας, όχι κινδυνολογική. Υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο μετάλλαξης του Χανταϊού που θα τον κάνει περισσότερο μεταδοτικό από άνθρωπο σε άνθρωπο και άρα αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα θα είναι εντελώς διαφορετική.
0: Στην επιστήμη κανείς δεν μπορεί να πει 100% κάτι, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στο να μετατραπεί αυτός ο ιός υπό φυσικές συνθήκες στο περιβάλλον σε έναν ιό παρόμοιο με τον κορονοϊό ή με τη γρήπη και δυνατό να προκληθεί πανδημία. Πού είναι αυτά τα προβλήματα? Πρώτον, αυτός ο ιός δεν επικίζει το επιθήλιο των αεραγωγών, δεν πολλαπλασιάζεται στο επιθήλιο των αεραγωγών και με τα σταγονίδια της ομιλίας του φταργίσματος και του βήχα να μεταδίδεται. Αγαπάει να προσεγγίζει και να κολλάει στα ενδοθήλια των εσωτερικών μας οργάνων, κυρίως των πνευμόνων, αλλά και άλλων οργάνων, εξαρτάται από ποιον τύπο καταϊού έχουμε. Και έτσι, εξ ορισμού, οι βιολογικές του δυνατότητες για να μεταδοθεί αερογενώς και να προκαλέσει τέτοιου είδους προβλήματα είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο άνθρωπος δεν φαίνεται να αποτελεί ξενιστή. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος στην ουσία λαμβάνει την ίωση από ένα ζώο όπως είναι ένας αρουραίος. Είναι μια ζωονόσος αυτή η ίωση και μεταδίδεται σε κάποιους ανθρώπους που θα έρθουν σε επαφή με τα εκκρήματα και τα περιπτώματα των αρουραίων. Ειδικών αρουραίων βέβαια που ζουν στην Νότια Αμερική. Συνεπώς, υπό φυσικές συνθήκες αυτός ο ιός δεν δείχνει δυνατότητες μετάλλαξης, αλλά ακόμα και αν μεταλλαγεί δεν έχει τις βιολογικές ιδιότητες να μεταλλαγεί σε έναν εύκολα αερομεταδόμενο ιό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες προκειμένου να προκύπτουν οι ζημιές και τα ατυχήματα που προκαλούνται και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διαχείρισης στην κυκλοφορία των πατινιών.
2: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
3: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
4: Πλήρης απαγόρευση.
3: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
4: Ναι.
3: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
4: Υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Mm-hmm. Τρίτον,
4: και για τα ενοικιαζόμενα.
3: Πρέπει,
4: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
3: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Κυρίως αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
2: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
5: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια.

0: ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
1: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
3: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
4: Των αδειών.
5: Συναγερμός στην οικονομία, καθώς ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ανόδους των τελευταίων τριών ετών. Η ενεργειακή κρίση και οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή αποτελούν το βασικό καύσιμο της ακρίβειας, επιβαρύνοντας αισθητά τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.
2: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε στο 5,4% από 2% έναν χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνωδο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη στέγαση. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από τη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13,8% σε ετήσια βάση.
6: Ο πληθωρισμός, όπως ανακοινώθηκε και από την Ελστάτ, έφτασε στο 5,4%. Τέτοιο πληθωρισμό έχουμε να δούμε τα τελευταία τρία χρόνια, άρα μας θυμίζει πληθωρισμό στη κρίση της πανδημίας. Είναι βέβαια κάτι που το περιμέναμε λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής των αυξήσεων είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια συμπεριλαμβάνονται και τα καύσιμα.
2: Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μεταφορές, όπου η συνολική αύξηση έφτασε το 10%. Οι τιμές στα καύσιμα κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται κατά 32,4%, τη βενζίνη κατά 17,1% και τα λοιπά καύσιμα κατά 42,4%.
6: Δεν έχει γίνει καμιά ανατίμηση αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Θεωρώ όμως ότι ξεκινάνε οι ανατιμήσεις και ήδη κάποιες ανατιμήσεις που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις 15 του Μάη και στο ράφι θα τις δούμε μετά τις 25 του Μάη, θα είναι στα είδη περιποίησης περίπου στο 3%, όπως και στα υγρά καθαρισμού περίπου επίσης στο 3%, σε κάποια κατεψυγμένα προϊόντα περίπου στο 8% και βέβαια σε κάποια οικιακά είδη, τα οποία και εκεί θα δούμε περίπου στο 3-4%.
2: Ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα, με την ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να αυξάνεται κατά 4,4%.
6: Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξάγει κάποια κριτήρια τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο, όπως τα Fuel Pass ή τα Market Pass.
5: Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις της λειψιδρίας και της κλιματικής αλλαγής, η Περιφέρεια Κρήτης διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης για τη νέα ΚΑΠ, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, αναδείχθηκε ως επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση μεγάλων έργων και η λήψη θαραλέων αποφάσεων για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.
7: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
8: Προτιμένα και με θεσμό.

0: τεχνικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
1: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
2: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
3: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλάμβανε πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για τη κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για τη κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
1: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
3: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας στο νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
4: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη. Ο κριτικός καταδρομέας που το 1974 καθήλωσε μια ολόκληρη τουρκική δημιουργία τιμήθηκε παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη καθώς και πλήθους εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων. Η πλέον φορτισμένη στιγμή της τελετής ήταν η παράδοση του πράσινου μπερέ του Μπικάκη στον γιο του Δημήτρη.
5: Ευλογήσον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Στο Ηράκλειο, στην τελετή αποκαλυπτήριων της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη, παρευρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ηρωισμό και την ταπεινοφροσύνη του κριτικού ήρωα, κάνοντας λόγο για μαθήματα ζωής για κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη.
7: Στα πιο δύσκολα, στα πιο σκοτεινά, ο Μανώλης Μπικάκης κατάφερε μόνος του ολομόναχος, με ένα αντιαρματικό να προτάξει τα στήθη του και να

0: αναχαιτήσει την προέλαση των εισβολέων. Ο ηρωισμός του, αλλά και η ταπεινοφροσύνη του, και το υπογραμμίζω αυτό, η ταπεινοφροσύνη του αποτελούν μαθήματα ζωής για κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη. Γιατί ήρωας, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι εκείνος που δεν φοβάται. Είναι εκείνος που παρά τον φόβο του συνεχίζει να προχωρά και να ανοίγει δρόμους μπροστά. Αυτό υπήρξε ακριβώς ο Μανώλης Μπικάκης.
1: Στην τελετή των αποκαλυπτήριων της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη έδωσαν το παρόν οι βουλευτές του Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι και φορείς της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων.
2: Με μεγάλη τιμή για το Δήμο μας τιμήσαμε ένα άξιο τέκνο της περιοχής μας εδώ στον Αμίγδαλο, στους παρανύφους, στα άγρια βουνά των Αστερουσίων, θυμήσαμε τον Μανώλη τον Μπικάκη. Ένα καταδρομέα από το 1974 με αυταπάρνηση, αυτοθυσία, κατάφερε να σταματήσει μια ηλία αρμάτων απέναντί του και να σταματήσει τη γραμμή του Ατήλα.
3: Ο Μανώλης Μπικάκης για τους καταδρομείς και ειδικά για τους Κύπρους καταδρομείς ήταν και είναι και θα είναι πάντα το είδαλμά μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση ανδρείας και πατριωτισμού. Τον ευχαριστούμε για αυτά που έκανε για την Κύπρο μας.
4: Είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να τιμήσουμε αυτόν τον ήρωα.
1: Ο γιος του Μανώλη Μπικάκη, Δημήτρης, μίλησε εμφανώς συγκινημένος για την τιμή στον κριτικό ήρωα. Συγκινητική υπήρξε και η στιγμή της παράδοσης του πράσινου μπερέ του Μανώλη Μπικάκη στο γιο του.
5: Μεγάλη συγκίνηση, πολύ άγχος. Ευχαριστώ πάλι, θα το πω, δημόσια τον κόσμο που είχε έρθει. Όλους τους εκπροσώπους που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να τιμήσουν τον πατέρα μου. Θέλω να ξαναπώ πάλι δημόσια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον κυπριακό λαό και για το κράτος, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει πράγματα για τον πατέρα μου που δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος. Ο μπερές που φορούσε ο πατέρας μου όταν ήταν στην Κύπρο, που μου τον έδωσε ένας συμπολεμιστής του και τον κράταγε για να τον δώσει στην οικογένεια και εν ζωή, αν ήταν ο πατέρας μου, τον έδινε στον πατέρα μου και τελικά κατέληξε στα δικά μου τα χέρια και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό το πράγμα.
1: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης για τον άνθρωπο που με αυταπάρνηση υπερασπίστηκε τον ελληνισμό κατά την τουρκική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.
6: Σοβαρούς κινδύνους από τη συστηματική παραποίηση της ιστορίας στην ψηφιακή εποχή επεσήμανε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα ο διδάκτορ λαογραφίας Ανδρέας Λενακάκης. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε φαινόμενα χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω επιλεκτικών γεγονότων, εστιάζοντας παράλληλα στην αποσπασματική ενημέρωση της νέας γενιάς από τα κοινωνικά δίκτυα.
7: Για την κριτική λαογραφία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και στην εκπομπή απευθείας ο ερευνητής και ιστορικός Ανδρέας Λενακάκης. Ο ίδιος μετά από πολυετή καταγραφή στο νησί της Κρήτης κατάφερε να συγκεντρώσει ελευθερόστομα τραγούδια, ματινάδες, παροιμίες, ευτράπελες, διηγήσεις και γενικά όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού λόγου. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πλούσια λαογραφία και την κριτική ποίηση όπως την κατέγραψε ο ίδιος.
8: Πριν δύο χρόνια τέλειωσα ήδη την και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης, είναι μια εξαιρετική έρευνα, παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εν τούτης μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα, και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωση, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα που μελετούνται οι επιγραφές.

0: ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου, οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Βέβαια. Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε?
0: Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο.
2: Ο Ανδρέας Λενακάκης υπογράμμισε πως η κριτική ιστορία στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τη βιβλιογραφία εμφανίζει διαφορετικά αφηγήματα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους.
1: Μαγειρεύεται
0: σκοπούς.
1: Η ιστορία λοιπόν απόλυτα. Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: πιστεύετε?
1: Απόλυτα
0: μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας.
3: Παρουσία πλήθους κόσμου άνοιξε τις πύλες τους στα Ανόγια, το νέο κέντρο Υφαντικής. Ένας φόρος τιμής στη ζωντανή παράδοση της Κρήτης. Το κέντρο στοχεύει στη διάσωση της υφαντικής τέχνης που στήριξε το χωριό μετά το ολοκαύτωμα του 1944. Η τελετή των εγγενείων σφραγίστηκε από μια σπουδαία συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, εξασφαλίζοντας ότι η τέχνη του αργαλιού θα περάσει αλόβητη στις επόμενες γενιές μέσα από σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα.
4: Με ιδιαίτερη συγκίνηση και συμμετοχή πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκαν στα Ανόγια τα εγγένεια του νέου κέντρου Υφαντικής, ενός χώρου αφιερωμένου στη διατήρηση και ανάδειξη της ανογιανής υφαντικής παράδοσης. Το κέντρο αποτελεί δωρεά της Κωνστάντζας Μπόκου Κωνσταντακοπούλου προς το Δήμο Ανογίων και υλοποιήθηκε με την ουσιαστική συμβολή της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. Στεγάζεται στο παλαιό εργαστήριο της Αγάπης Μπόκου, ένα κτίριο με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς μετά την καταστροφή των Ανογίων τον Αύγουστο του 1944 αποτέλεσε χώρο εργασίας για πολλές γυναίκες υφάντριες του χωριού. Ο χώρος μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης με στόχο τη διάσωση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μεταλαμπάδευση της τέχνης της υφαντικής στις νεότερες γενιές.
5: Η εγγονή Κωνστάντζας Μπόκου με τη δισέγγονη την Κάρμεν καταφέρανε να μετατρέψουν σε ένα νέο σημείο όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να αναγεννηθεί η υφαντική τέχνη και στα Ανόγια και στον Ορεινό Ψιλορίτη. Θα είναι επισκέψιμη. Στο πρώτο μήνα, όπως έχουμε συμφωνήσει, θα γίνει το business plan, όπου μετά θα ανακοινωθεί και το ωράριο λειτουργίας του και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των πραγμάτων.
6: Είναι μια δωρεά που κάνει η οικογένειά μου τη βιοτεχνία της γιαγιάς Αγάπης, η οποία μετά το ολοκαύτωμα του χωριού μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, ξεκίνησε εκεί τη βιοτεχνία της, όταν ορθοπόδησε ξαναγύρισε στο χωριό και δίνοντας δουλειά και στις υφάντριες του χωριού και ενισχύοντας τοπική οικονομία. Το κτίριο αυτό σε συνεργασία με το Δήμο αποφασίσαμε να το κάνουμε ένα κέντρο υφαντικής, ώστε αυτή η τέχνη, η πολύτιμη τέχνη για το χωριό, να αναβιώσουμε με έναν τρόπο δημιουργικό, καινοτόμο και να διατηρήσουμε έτσι την άλλη πολιτιστική κληρονομιά του χωριού και των Ανογίων.
4: Στην εναρκτήρια έκθεση παρουσιάστηκαν ιστορικά υφαντά που διασώθηκαν από το ολοκαύτωμα του 1944, καθώς και σπάνια δείγματα παραδοσιακών τεχνικών ύφανσης και βαφικής της ανογιανής παράδοσης. Ξεχωριστή θέση κατήχαν τα υφαντά της Αγάπης Μπόκου αλλά και οικογενειακά κοιμήλια που παραχωρήθηκαν από κατοίκους και υφάντριες των Ανογίων, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πολύτιμης συλλογικής παρακαταθήκης.
7: Γνωρίζομαι όλοι μας πολύ καλά ότι η υφαντική δεν είναι μόνο μια τέχνη παραδοσιακή εδώ στον τόπο μας στην Κρήτη και στα Ανόγια, αλλά είναι και μια ωραία ευκαιρία και αφορμή
8: συνοδοιπορίας και κοινής έμπνευσης όλων των ανθρώπων. Ευχαριστούμε θερμά την Κωνστάντζα, την Κάρμεν, όλη την οικογένεια Σμπόκου για αυτή τη μεγάλη δωρεά που δορίζουν απόψε στα Ανόγια, σε ένα τόπο που θα είναι ακόμη ένα σημείο συνάντησης και πολιτισμού στον τόπο μας, στη Μητρόπολη μας και σε ολόκληρη την Κρήτη.
6: Είμαι συγκινημένη γιατί και η κόρη μου Κάρμεν συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να λειτουργήσει με έναν τρόπο που η κοινωνία και οι νέοι του χωριού να το αγκαλιάσουν. Και...

0: Να είναι ένας ενεργός χώρος, δραστήριος και να ενωθεί με αντίστοιχα κέντρα σε όλη την Ελλάδα και γιατί όχι σε όλο τον κόσμο.
1: Το κέντρο Υφαντικής θα φιλοξενεί μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις που θα συνδέουν την παραδοσιακή γνώση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Στο πλαίσιο των εγγενείων υπογράφηκε επίσης μνημόνιο συνεργασίας με το Μουσείο Μπενάκη, εγγενιάζοντας μια συνεργασία που ξεκινάει με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από την υφαντική τέχνη.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο από εκατέρωθεν καταγγελίες για παραβιάσεις σημαδεύτηκε η πρώτη μέρα της εκεχηρίας στην Ουκρανία με το Κρεμλίνο να εμφανίζεται διστακτικό για οποιαδήποτε παράταση παρά τις δηλώσεις Πούτιν περί τερματισμού του πολέμου.
1: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς τη λήξη του, καταγγέλλοντας τη δυτική στήριξη προς το Κίεβο την ώρα που η πρώτη ημέρα μιας εκεχηρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών σημαδεύτηκε από εκατέρωθεν καταγγελίες παραβιάσεων. Ο Πούτιν μίλησε αφού είπε σε στρατιώτες τη συρρυκνωμένη παρέλαση στη Μόσχα ότι πολεμούν μια επιθετική δύναμη στην Ουκρανία με την υποστήριξη ολόκληρου του ΝΑΤΟ και περιέγραψε τους στόχους του πολέμου του ως δίκαιους.
2: Пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
1: Μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες εκεχηρίας αυτή την εβδομάδα, τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι μια τριήμερη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο. Η Μόσχα και το Κίεβο αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβιάσεις, αλλά δεν αναφέρθηκαν μεγάλα πλήγματα παρά τη συνεχιζόμενη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και τα θύματα μεταξύ αμάχων και στις δύο πλευρές. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για παράταση της εκεχηρίας. Οι αντίπαλες πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν από χίλιους εχμαλώτους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, ωστόσο ο Πούτιν είπε το Σάββατο ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμα καμία πρόταση από την Ουκρανία για ανταλλαγή. Οι συνομιλίες με αμερικανική μεσολάβηση για τον τερματισμό των συγκρούσεων έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο από τον Φεβρουάριο, όταν η Ουάσιγκτον έστρεψε την προσοχή της στον πόλεμο της κατά του Ιράν.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα με γκολ στις καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 2-1 και σε συνδυασμό με το ισόπαλο 1-1 στο Καραϊσκάκι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off. Βαριά ήττα γνώρισε στο Κλεάνθης Βικελίδης Όφη με τον Άρη να επικρατεί με σκορ 3-1.
1: Καρέ γρήγορα, πολύ γρήγορα στο χώρο και πολύ έξυπνα και σωστά στην κίνηση που κάνει και ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ για τον Γκουαμέ, ο Καρέ 1-0 για τον Άρη. Πολύ γρήγορα έγιναν όλα για τους γηπεδούχους με αποτελεσματικότητα, ευστοχία στις πάσες μέχρι να φτάσει στην τελική, στην εκτέλεση. Ο Καρέ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Βρήκε λίγο την μπάλα ο Λίλο. Το πιστώνεται γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε τερματοφύλακα εκεί να έχει αντίδραση. Βρήκε λίγο την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να της αλλάξει πορεία προς τα δίχτυα. Ο Καρέ σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα παιχνιδιών με τον Άρη έχει καταφέρει να στρέψει βλέμματα ενδιαφέρον προβολής πάνω του. Σκοράρει για μία ακόμη φορά γρήγορα με το αριστερό, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βρήκε την μπάλα μπροστά του από αυτό το άγγιγμα από τον Γκουαμέ. Η ασίστ για τον Γκουαμέ, τον γκολ για τον Καρέ. Μεταξύ χαφ και τετράδα στην άμυνα. Κόρνερ για τον Άρη με τις γροθιές ο Λίλο. Ο Πέρεθ στον Τούντου. Σε γεμάτη περιοχή ο Γκουαμέ. Κεφαλιά στα δίχτυα για το 2-0. Το πάτημα στο σωστό timing από τον Γκουαμέ. Η σέντρα ήταν ούτως ή άλλως καλή, αλλά έπρεπε ο ίδιος να φροντίσει για να την κάνει καλύτερη τη φάση για τον Άρη. Να πιάσει την κεφαλιά, γυριστή κεφαλιά με ύψος για να περάσει πάνω από τον Λίλο και να πάει μπάλα στα δίχτυα για το δεύτερο γκολ του Άρη. Γκουαμέ που έψαχνε και αυτό στο γκολ. Αγωνιστικό περιβάλλον παράτερο για το αγωνιστικό μέγεθος του Όφη. Η επιστροφή στην Αλφα, κυπελούχος Ελλάδας αυτή τη σεζόν. Από τις κόντρες πέρασε η μπάλα για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα στη γύρισε ο Γκουαμέ, δεύτερο δικό του. Του το έκανε πάρα πολύ εύκολο ο Γιαννιώτας. Πάρε βάλε ήτανε δεύτερο γκολ στο παιχνίδι για τον Γκουαμέ. Η πρώτη φορά που απειλεί ο επιθετικός του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ασίστ από τον Γιαννιώτα. Το 2-0, το δεύτερο γκολ, το 3-0 από τον Γκουαμέ για τον Άρη. Το χαίρεται ο Ιβοριανός μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το παιχνίδι δεν είχε ανοίξει λογαριασμό με τον Άρη. Το κάνει σήμερα και το κάνει με έναν τρόπο που δικαίως αναζητά προσφυλή του πρόσωπα στην κερκίδα για να μοιραστεί τη χαρά. Γιαννιώτας είχε και την εύκολη πάσα, αλλά αυτό βέβαια δεν αναιρεί το σωστό timing την ώρα της πάσας για να τη βρει και ο Γκουαμέ εκεί που... Μπροστά ο Νέιρα. Την κατέβασε με το στήθος. Φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα. Δείτε πώς ζητάει την μπάλα και από πού αρχίζει την κίνησή του. Η πάσα είναι καλή, αλλά μέχρι εκεί τα περί πάσας, γιατί από ένα σημείο και μετά όλα, μα όλα είναι Νέιρα.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντέδημου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Μία νέα θερμή εισβολή που θα συνοδεύεται από ένα μέτρια και πάλι σε ένταση επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, αλλά και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα μας απασχολήσουν καιρικά τη νέα εβδομάδα. Αραιές νεφώσεις θα καλύπτουν τον ελλαδικό χώρο, ενώ οι άνεμοι από νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση τα 6 τοπικά και τα 7 από φόρ, με τάσεις όμως εξασθένησης. Σχεδόν έθριος ο καιρός για τη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, με θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 24 βαθμών, νοτιάδες στα 4 μποφόρ. Κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει την Τρίτη με 27 βαθμούς ως μέγιστη μύτη τον Ιδράργυρο, νότιο-ανατολικό τον άνεμο στα 4 μποφόρ. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καλοκαιρία με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, 13 με 24 έως 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Έθριος θα είναι ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο, 15 με 26 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη Στερεά Ελλάδα, και εδώ η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Και στην Αττική περιμένουμε έναν έθριο καιρό, καθώς επίσης και την περιοχή της Βιωτίας. 29 με 30 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή, νότιο-δυτικούς ανέμους που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, μήνυ καλοκαιρινές συνθήκες θα επικρατήσουν, στους 32 βαθμούς θα βερεθεί ως μέγιστη τιμή το θερμόμετρο, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για το Νότιο Αιγαίο, αραιές νεφώσεις αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. 12 με 27 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να περάσουμε να δούμε τώρα στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Τρίτη σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστή και σχετικά σκονισμένη η Τρίτη στο νησί μας, με νότιο-δυτικούς, δυτικούς ανέμους που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος ο καιρός των Ομοχανίων. 14 με 28 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς, νότιο-δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Και στον Ομορεθύνου περιμένουμε έναν έθριο καιρό την Τρίτη. Στους 28 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο Υδράργυρος με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και στον Ομορεθύνου. Νόμος Ηρακλείου. Ζέστη και σκόνη θα έχουμε την Τρίτη με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις από τα μέσα της περίοδου της Τρίτης στα 4 με 5 μποφόρ στους 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Υδραργύρου. Και στο νομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. 14 με 30 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, δυτική η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για το νομό Λασιθίου οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Την Τετάρτη τώρα θα είναι και πάλι μια μέρα με αρκετή ζέστη και σχετική σκόνη, κυρίες και κύριοι. Αραιές νεφώσεις που θα γίνονται πυκνότερες κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, ο δε κυματισμός τους θα βρίσκεται στο 0,5 του μέτρου ως μέγιστη τιμή. Η θερμοκρασία θα είναι σχεδόν αμετάβλητη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Όφη Summer Camp.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
0: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Γνωρίστε τα αθλήματα.
0: Βόλεϊ,
1: μπάσκετ,
0: ποδόσφαιρο,
1: στίβος,
0: κολύμβηση,
1: πόλο,
0: σκάκι,
1: πυγμαχία,
0: άρση βαρών,
1: τροχοσανίδα,
0: χάντμπολ.
1: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
0: Όφη Summer Camp.
1: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
8: Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Και σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Μπογδανίδη. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Mm-hmm. Και είδατε ότι κόμπιασα να πω τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξαναλέω. Γιατί εντάξει, είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα τώρα. Έτσι. Και το λέω πέραν τη διάθεση που έχουμε να κάνουμε χιούμορ, το λέω και σοβαρά, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται πολύ δυναμικά.
1: Ναι, αναμφίβολα βιώνουμε μια μεταβατική φάση, μια συνολική αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, του πολιτικού πεδίου, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου. Ένα κόμμα το οποίο είχε μια διαδρομή συγκεκριμένη, διακριτή για παραπάνω από μια μισή δεκαετία εν συνόλο. Με τον Αλέξη Τσίπρα, βέβαια, ιδρυτή του και δημιουργού αυτών των συνιστοσών και αυτού του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς, που φαίνεται να, αν δεν έχει κλείσει τον πολιτικό κύκλο, αν μη τι άλλο, να υπάρχει μια αναγκαιότητα ανάταξης, αναμόρφωσης, αναδιάταξης των δυνάμεών του. Και όχι του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο, αλλά του γενικότερου προοδευτικού δημοκρατικού χώρου της κεντροαριστεράς. Διότι έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση, η οποία μπορεί να συζητήσουμε περαιτέρω, φαντάζομαι, για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά σίγουρα έχουμε μια δομική ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Αυτό το δείχνουν άλλωστε και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος θέλει αλλαγή. Αυτή η αλλαγή πρέπει να εκφραστεί με ένα διαφορετικό πολιτικό σενάριο, μια πολιτική πρόταση διαφορετική. Αυτή μόνο η κεντροαριστερά στην παρούσα μορφή μπορεί να την δώσει, και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι μέρος αυτής της λύσης. Αν θα είναι με τη μορφή που το γνωρίζουμε τώρα, ή αν θα ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο συνασπισμό, σε μια μεγαλύτερη ένωση δυνάμεων, αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα το δούμε, και επίκειται και συνεδρία των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσει εν συνόλο πώς θα κινηθεί.
0: Δηλαδή, πολύ πυκνός όμως ο πολιτικός χρόνος.
1: Πάρα πολύ πυκνός, δηλαδή, θα συμφωνήσουμε.
0: Βέβαια, καταλαβαίνω όμως ότι εσείς προσωπικά κατατείνετε περισσότερο στη δεύτερη σεναριακή επιλογή, δηλαδή να γίνει κάτι μεγαλύτερο, όχι να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς, το είπατε, μάλλον έχει κλείσει το πολιτικό του κύκλο, να πάνε σε κάτι μεγαλύτερο, ας πούμε σε αυτή τη φάση που τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξει μια προοπτική στον κόσμο για αλλαγή της πολιτικής κατάστασης στη χώρα. Που είναι αναγκαία, το επισημαίνω για άλλη μια φορά, το δείχνουν οι μετρήσεις, το λέει ο κόσμος εκεί έξω με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση, το λέει ο ποιητικός, να τα λύσει. Για να μην πω ότι δεν επιθυμεί, τουλάχιστον δεν μπορεί εκ του αποτελέσματος. Άρα ναι, η πολιτική αλλαγή είναι επιβεβλημένη. Το να πιστεύεις ή να διατείνεις αυτόν και σε αλλήλους ότι θα μπορείς μόνος σου να κερδίσεις ένα σύστημα εξουσίας που 7 χρόνια διοικεί τον τόπο, νομίζω ότι πέρα από ουτοπικό είναι και υποκριτικό να το αναφέρει στον κόσμο. Δηλαδή, αυτές οι μοναχικές πορείες που ακούω, όπως για παράδειγμα στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ή σε άλλα κόμματα, ξέρετε ότι δεν πείθουν την κοινωνία. Και όχι μόνο δεν την πείθουν, αλλά φαντάζει και λίγο τραγελαφικό. Δηλαδή, το να ισχυρίζεσαι, έχεις ένα ποστό 10, 11, 12%, 13% και να λες στον κόσμο θα κερδίσω μόνος μου το σύστημα Μητσοτάκη, νομίζω ότι ξέρετε, στην πολιτική καλύτερα να ιτηθείς, ακόμα και κατά κράτος, παρά να γελιοποιηθείς. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Όταν ακούει ο κόσμος έξω ότι εγώ μπορώ να κερδίσω.
0: Εντυπωσιάζομαι μόνος που μιλάτε έτσι για το Πασόκ.
1: Όχι, δεν μιλάω για το
0: Πασόκ. Πολύ σκληρός τώρα. Δηλαδή,
1: όχι, όχι. Το λέω δεν είναι το Πασόκ. Δεν είναι το Πασόκ.
0: Θεωρούσα ότι ήσασταν και κάποια στιγμή κοντά στο Πασόκ. Δηλαδή, ψυχικά
1: σα. Και πολιτικά είμαι. Άλλωστε, με τους συναδέλφους μου του Πασόκ έχουμε πάρα πολλά κοινά στη Βουλή.
0: Εντάξει, αλλά, όταν...
1: αλλά μιλάω για μια στρατηγική συγκεκριμένη.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Αλλά
1: σχολιάζω
0: το να λέτε ότι υπάρχει κίνδυνο να γελιοποιηθεί, επειδή λέει το Πασόκ, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι δικαιωμάτιο.
1: Το θέλω να κυβερνήσω είναι πολύ φυσιολογικό και κατανοητό. Ναι. Το ότι λέω θα βγω πρώτο, λέει το Πασόκ.
0: Θέλω
1: να βγω πρώτο. Και βλέπουμε αλλεπάλληλες μετρήσεις που δείχνουν ότι απέχει παρασάγκας μόνο του. Mm-hmm. Ενώ αν ενωθούν δυνάμεις, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, μπορεί και να έχουμε μια δυναμική ανατροπής.
0: Συμφωνώ. Αυτό... να ενωθούν δυνάμεις, αλλά τι εννοούμε να ενωθούν δυνάμεις? Κάτω από τον Τσίπρα. Γιατί αυτό περιγράφουν ορισμένοι.
1: Θα σας πω. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο και θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι, σε αυτό, το να ενωθούν δυνάμεις πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Για πολλούς λόγους. Το έχει δηλώσει το ίδιο το Πασόκ.
0: Να γίνει μεγάλο συνασπισμό, ας πούμε.
1: Πριν. Λέω είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά μόλις ανοίξει, κύριε Μπογδανίδη, η πρώτη κάλπη. Που θα καταγράψει μια κατάσταση. Η πρώτη κάλπη, μόλις ανοίξει, αναδιαμορφώνει άρδιν το πολιτικό σκηνικό. Και εκεί, ίσως οι ίδιοι αριθμοί οδηγήσουν σε συνέργειες και συνεργασίες άλλου μεληνικού και κλίμακος. Αυτό θέλω να πω. Ζούμε δηλαδή σε μια παράδοξη κατάσταση.
0: Αυτό όμως πρέπει να περιμένουμε.

0: αριστερά δεν υπάρχει, ενώ όλα αυτά τα κόμματα που προέκυψαν ουσιαστικά μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκη και έτσι. Mm-hmm.
1: Πολυκερματισμό. Ναι.
0: Ναι, και έρχεται ο κ. Τσίπρας, θέλει να τα ενώσει. Με όρους, καταλαβαίνω, έτσι, με τους δικούς του όρους.
1: Νομίζω με άλλους όρους σε σχέση με το παρελθόν. Ναι. Με όχι τόσο κομματικοποιημένο και χρωματισμένο το σκηνικό, μιλάει με όρους κοινωνίας από ό,τι βλέπω το πρώτο διάστημα. Αλλά ας περιμένουμε για τον Αλέξη, ναι, Τσίπρα. Βλέπετε, το παρακολουθώ, έχει ενδιαφέρον η κίνηση.
0: Εντάξει, του. Εντάξει, δεν έχετε όμως κρυφτεί ότι.
1: Όχι, βέβαια. Ότι είστε. Άλλωστε, βουλευτής είστε... του υπό τον Τσίπρα, υπό την έρωτη 19.
0: Ναι,
1: που...
0: Το λέω για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και συμπαθών είστε και στις εκδηλώσεις του πάντα και στο Ιράκ πήγατε και έτσι. Ναι, ναι. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που απομένει είναι να βρεθεί ο τρόπος. Εσείς, ας πούμε, να το ρωτήσω στα ίσα, περιμένετε να αποφασίσει επίσημα, γιατί είπατε για τα όργανα, ναι, που θα πρέπει να συνεδριάσουν.
1: Είναι σημαντικό. Παραμένω όπως, όχι μόνο εγώ, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πόσοι είστε τώρα, έχουμε χάσει.
1: 26 ακόμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι μεγάλο το πλήθος και η πλειονότητα αυτών, φαντάζομαι.
0: Θα κινηθεί προς το κύριο Τσίπρα.
1: Κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα εκπλαγώ. Και από την αριστερά, ίσως και από άλλους χώρους, ενώ υπάρχουν στελεχειακό δυναμικό βουλευτών. Αλλά κυρίως όμως ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει με όρους κοινωνίας. Το είδαμε και στο Ηράκλειο προχθές. Δηλαδή, η ομιλία του ήταν μια ομιλία που είχε μια.
0: Αυτό το κάνει στα πλαίσια του rebranding για να πείτε δεν παίρνω μόνο τους παλιούς. Αν και εντάξει, εσείς τώρα τι είστε, παλιούς, δεν είστε παλιούς. Δεν έχετε.

0: Σίγουρα δεν έχω κυβερνητικό παρελθόν.
1: Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό εννοούμε όταν λέμε παλιός. Μπορεί να είστε ήδη στον 7ο χρόνο σχεδόν.
0: Ναι, στον 7ο χρόνο.
1: Πολλά, περάσαν τα χρόνια.
0: Περνάνε τα χρόνια.
1: Ναι. Αλλά δεν έχετε επιβαρυνθεί, ας πούμε, τουλάχιστον με κάποιες αποφάσεις, οι οποίες συνήθως είναι κυβερνητικές, εκτελεστικές.
0: Ναι.
1: Αλλά πέραν αυτού, υπολογίζετε δηλαδή ότι σε αυτό το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα θα είναι και από ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε, και από Νέα Αριστερά και από Κασελά και από πού αλλού μπορεί να είναι. Γιατί έτσι όπως μου το είπατε.
0: Νομίζω ότι από τον κεντρό χώρο. Κάτι που έχει.
1: Τι εννοείται κεντρό χώρο.
0: Από τον ευρύτερο.
1: Είναι το Πασόκ, ας
0: πούμε. Από τον ευρύτερο κεντρό χώρο. Όχι μόνο. Και από το Πασόκ βλέπουμε κινήσεις ότι γίνονται και σε επίπεδο.
1: Ναι, δεν το βλέπω να φύγει κάποιο από το Πασόκ να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Μου φαίνεται απίθανο, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, είδα τον κύριο Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα, ακούω κάποια ρόλα στο Λεκανοπέδιο. Δεν ξέρω, δεν γίνει με τον κύριο Καστανίδη, που χθες ήταν μια δήλωση η οποία. Ο Χάρης ο Καστανίδης έχει μια διαδρομή. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ναι.
0: Είναι μια προσωπικότητα. Είχα την τύχη να το γνωρίσω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 19-23. Ένας άνθρωπος που δεν περισσεύει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τέτοια προσωπικότητα, όπως και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Άσχετα αν διαφωνώ μαζί του, θεωρώ ότι λείπει από τη Βουλή. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ρητορική δυνότητα, ένα δημόσιο εκτόπισμα, λείπουν από την Ελληνική Βουλή. Αυτό το λένε και οι παλαιότεροι. Προσωπικότητες που κοσμούσαν δυστυχώς το Κοινοβούλιο. Έχει...
1: Μου αρέσει που το λέτε τώρα αυτό, αλλά αν σας θυμίσω, όχι εσείς προσωπικά, το τι έχουν πει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Καλύτερα να κρυφτούμε.
0: Εσχάτως λένε τη Νέα Δημοκρατία για τον Βαγγέλη Βενιζέλο, βέβαια. Δεν ξέρω, έχετε
1: δίκιο. Ναι, και εκείνος,
0: αυτό
1: γιατί...
0: μάλλον είναι τιμητικό για τον ίδιο, με την ποια έννοια.
1: Ναι.
0: Ότι εντάξει, στη δημόσια σφαίρα, επαναλαμβάνω, μπορώ να διαφωνώ σε πολλά. Κυρίως όχι από αυτά που έχει πει, όσο από αυτά που έχει πράξει.
1: Ναι.
0: Και εκεί είναι στο οικονομικό πεδίο.
1: Εγώ να σας πω κάτι, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θα το πω. Καταλαβαίνω ότι έχετε μια πολιτική συμπάθεια και έχετε και μια προσωπική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι,
1: σωστά. Λοιπόν, δεν μπορώ όμως να αντιληφθώ τι είναι αυτό το διαφορετικό που μπορεί να φέρει. Και σας το λέω γιατί υπάρχουν και ήδη ερωτήσεις των ακροατών μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που κυβέρνησε το 2015-19, με τα πάνω και τα κάτω του, μπορούμε και να συζητήσουμε και γι' αυτό, που έχασε. Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια τις εκλογές του 19, δηλαδή πήγε πολύ ψηλά.
0: Τεράστιο έτσι. Ποσοστό. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο Μητσοτάκης να καταφέρει το 31,5%.
1: Καλά, μην το λέμε αυτό. Δεν το ξέρουμε για τον Μητσοτάκη.
0: Ή τέλος πάντων, βάσει των μετρήσεων.
1: Ότι... Ναι, ναι, το λέω γιατί και αυτό.
0: Θα είναι πολύ ικανοποιημένο αν πάρει
1: το 31,5%. Μας αρέσει, έχει αποδειχθεί και αυτό τέρα στην πολιτική. Λοιπόν, και το 23.
0: Εντάξει, το τέρα στην πολιτική. Θέλω να το αντικρούσω. Εννοείται όχι πολιτική ιδιοφία.
1: Είπα εγώ ιδιοφία.
0: Το όλο σύστημα το οποίο είναι
1: πανίσχυρο. Δεν είπα καθόλου ιδιοφία, δεν είπα, αλλά αποδείχθηκε ότι είναι πολύ ισχυρός αντίπαλος. Κάποτε τον απαξιώνανε. Και
0: εγώ ποτέ.
1: Ναι, κάποτε λέω κάποιοι. Και μέσα στο κόμμα του τον απαξιώνανε.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, και τελικά κέρδισε τόσες εκλογές. Αλλά δεν πούμε για τον κύριο Τσίπρα, λέω για τον κύριο Τσίπρα.
0: Οι εκλογές που κέρδισε βέβαια στο κόμμα του ήταν πιο κομβικές. Ακόμα συζητώνται στους διαδρόμους της Βουλής.
1: Καλά.
0: Ο τρόπος εκλογής του. Σας θυμίζω τον κύριο Παπαμιμίκο, έπεσε στο σύστημα. Singular logic. Είναι καλό να θυμόμαστε λίγο την ιστορία των πραγμάτων. Θα ήταν τελείως διαφορετική. Ρωτήστε τον κύριο Μημαράκη.
1: Τώρα εσάς, τώρα από άλλο χώρο, τώρα να βάζετε τέτοια γάργαλα, δεν ξέρω αν είναι
0: το κάνω γιατί βλέπω ότι τα θέματα δημοκρατίας απασχόλησαν τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μετά μολύνθηκε και το Κοινοβούλιο.
1: Βάζω
0: λίγο πρέντα τώρα, αλλά
1: ακούστε τώρα. Λέω για τον κύριο Τσίπρα ότι το 19 έχασε και μάλιστα.
0: Αξιοπρεπώς.
1: Όχι απλώς αξιοπρεπώς, διατήρησε μια μεγάλη δύναμη που θα ήταν ενδυνάμει πάλι, ας πούμε, ένας κυβερνητικός πόλος. Και το 23 έπεσε με πάταγο. Στις δεύτερες εκλογές πήγε ακόμη πιο χαμηλά. Τι διαφορετικό θα φέρει τώρα, δηλαδή, τι θα μας πει, ότι είδατε τι χάσατε. Ποιο είναι δηλαδή το βασικό επιχείρημα, αν σας δω αύριο το πρωί. Υποψήφιο βουλευτή ή βουλευτή του Αλέξη Τσίπρα, πώς θα λέει το κόμμα, δεν ξέρω. Τι θα λέτε, ότι ξέρετε, εκεί κάναμε λάθος, αλλά τώρα επανερχόμαστε, γιατί προσπαθώ να καταλάβω διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι η ταυτότητα ενός κόμματος είναι πάντοτε βέβαια ο επικεφαλής και ο τρόπος που εκφράζει τις πολιτικές απόψεις, η δομή του και τα πρόσωπα. Αυτό το τρίπτυχο συνιστά την ταυτότητα ενός κόμματος. Παρένθεση εδώ, γι' αυτό πολλές φορές όταν ρωτάμε για την κυρία Καριστιανού που μπορεί να το συζητήσουμε και περαιτέρω, λέω ότι δεν έχω άποψη, περιμένω να δω την ταυτότητα του πολιτικού φορέα.
1: Την είδαμε.
0: Έχουμε μια εικόνα, αλλά θέλω να δω και την ταυτότητα για να έχουμε ακόμα πιο ξεκάθαρη εικόνα. Γιατί το λέω αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν επιχειρεί, φαντάζομαι, και με νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα μέσα από την κοινωνία, όχι κομματικού σωλήνα άτομα, αλλά άτομα που είναι μέσα στο επιχειρήν, στην πραγματική ζωή εκεί έξω, να δημιουργήσει μια μια νέα πολιτική συνθήκη, ένα νέο πολιτικό οργανισμό. Από το ίδιο το βιβλίο το οποίο μελέτησα και ειδικά το κομμάτι που με απασχολούσε και το βίωσα από το 19 και μετά, βλέπω ότι η αυτοκριτική του είναι πολύ έντονη, κυρίως βάσει το επίπεδο των επιλογών των προσώπων. Άρα, αφενός, τα πρόσωπα που σίγουρα θα έχουν αλλάξει.

Άρδιν, αυτά που θα τον περιβάλλουν, η σωρευμένη εμπειρία που έχει ο ίδιος και επιτρέψτε μου κύριε Μπογδανίδη, στο τρίτο και τελευταίο, η έντιμη διαδρομή. Ζούμε σε ένα περιβάλλον, δυστυχώς, που ηθικοπολιτικά έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας νεκρή. Το ηθικοπολιτικό πλαίσιο πρέπει να είναι πάντοτε ψηλά όσοι υπηρετούμε την πολιτική.

0: μυστικά. Να είναι ηθικοπολιτικά δηλαδή αγρατζούνιστο. Σε αυτό λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, σε αυτά τα τρία στοιχεία.
1: Επενδύει, λέτε, σε αυτό.
0: Νομίζω πολύ. Ναι. Το φάνηκε και από την ομιλία του στο Ηράκλειο. Τι θέλω να πω όμως εν τέλει. Νομίζω ότι το εγχείρημα, τα πρόσωπα κάνουν. Τα πρόσωπα κάνουν τους σταθμούς. Τα πρόσωπα κάνουν τους οργανισμούς. Κάνουν τις τοπικές διοικήσεις. Παντού τα πρόσωπα είναι καθοριστικά.
1: Πάντως και... ο κ. Τσίπρας, όσο και είναι συμπαθής, ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορεί να επέρεται είναι η επιλογή των προσώπων στη διαδρομή.
0: Βεβαίως,
1: του.
0: Μα, και άλλωστε άσκησε μεγάλη και... κριτική. Μεγάλη κριτική στο βιβλίο για τις επιλογές. Όχι όλων. Είχε 80 υπουργούς αυτά τα 5 χρόνια.
1: Και ποιο είναι το εχέγγυο που μπορεί να μας πείσει ότι μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, είχε τη δυνατότητα να βάλει 5, ας πούμε, μια και είδαμε και το ντοκιμαντέρ χθες, 5 σοβαρούς υπουργούς οικονομικών και έβαλε τον κύριο Βαρουφάκη. Είχε, ξέρω εγώ, την δυνατότητα
0: για
1: να βάλει.
0: Για 130 μέρες. Και έβαλε μετά τον Ευκλήδη Τσακαλώτο.
1: Μα έπαιξε τη χώρα στα χαρτιά, στα ζάρια εκείνες τις μέρες. Τώρα, εντάξει, εσείς δεν ήσασταν, δεν απολογηθείτε γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι είχε τη δυνατότητα να βάλει 10 σεβάσμιους προέδρους της Βουλής από το χώρο του, την κοινοβουλευτική του ομάδα, και επέλεξε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, και ο ίδιος τα βρήκε πάνω του, έτσι. Αυτό
0: βέβαια, γύρισαν μπούμερανγκ. Όμως, τι γίνεται. Εκείνες οι κρίσιμες εποχές που όντως δεν τις βίωσα, ήμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά το βλέπαμε στο Δήμο τις δυσκολίες που είχαμε στην καθημερινότητα. Είναι το εξής. Ανέλαβε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση όπου το παλαιό πολιτικό σύστημα είχε χρεοκοπήσει τη χώρα. Μια χώρα κατεδαφισμένη. Okay. Μου εξηγούσε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος σε δεύτερο χρόνο, κάπου το 20, σε μια συνάντησή μας, τι αντιμετωπίσανε εκείνη τη στιγμή, το Γενάρη του 2015, το Φλεβάρι του 2015, τι επικρατούσε στα δημόσια ταμεία. Κύριε Μπογδανίδη, τραγωδία.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή δεν ήταν απλά διαλυμένη χώρα, ταπεινωμένη στο εξωτερικό παντού, χωρίς χρήματα για τα στοιχειώδη, χωρίς για τους μισθούς, τις συντάξεις. Αλλά είχαν ουσιαστικά η κυβέρνηση Σαμαρά που ήταν απελθούσα, και εκεί μάλλον έκανε λάθος ο Τσίπρας. Έπρεπε να περιμένει. Το λέει και χθες στο ντοκιμαντέρ.
1: Το είπε ο Τσακαλώτος.
0: Ναι, το είπε. Έπρεπε να περιμένει ένα χρόνο, θα ήταν τελείως διαφορετικό.
1: Μα δεν ήταν μόνο αυτό το λάθος του.
0: Υπήρχε μια κοινωνική βέβαια πίεση.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο το λάθος του αυτό. Ήταν το λάθος του, είπαμε, στην επιλογή των προσώπων, στο πώς χειρίστηκε τις πρώτες μέρες που μπορούσε να πάρει πολύ καλύτερη συμφωνία, διότι ήταν όλη η Ευρώπη σαστισμένη με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είχε υποστεί ένα σοκ και ίσως είχε επιταχυνθεί. Όμως να δούμε τη μεγάλη εικόνα, ήταν 4 ολόκληρα χρόνια. Πολλοί εστιάζουν εν προκειμένου στο 2015. Για να δούμε το 2016.
1: Ήταν τραυματικό. Να το δούμε.
0: Το που είναι και μετά. Το 2016.
1: Σας έχω πει ότι ο Τσίπρας,
0: το 2017, το 2018.
1: Σας έχω πει και σε άλλη μα συνομιλία ότι ο Τσίπρας του 2017, 2018, 2019 δεν είχε καμία σχέση
0: εξαιρετικός.
1: Με τον Τσίπρα του 2015. Δεν λέω αν ήταν εξαιρετικό, δεν είχε καμία σχέση.
0: Εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Είχαμε 7 τρίμηνα θετικά. Μέσα στη, μετά που χρεοκοπεί αυτά τα θετικά τρίμηνα.
1: Έμαθε όμως του Κασίδη το κεφάλι. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Λέτε λοιπόν ότι αυτό που.
0: Έμαθε η χώρα.
1: Γιατί αυτό που θα τον διαφοροποιήσει και εσείς τέλος πάντων επιλέγετε αυτή τη διαδρομή είναι τα πρόσωπα, τα καινούργια.
0: Πρόσωπα, ναι, το άνοιγμα το πολιτικό που αν μη τι άλλο προς το κέντρο σίγουρα κοιτάζει. Βλέπετε ο όρος σοσιαλδημοκρατία που το αναφέρει ξεκάθαρα ως ένα τρίπτυχο μαζί με την πράσινη πολιτική οικολογία, αλλά βέβαια και την αριστερά. Είναι νομίζω μια προσπάθεια διεύρυνσης πολιτικής. Και σε αυτό θεωρώ ότι θα βρει Ευήκο Άουτα. Δεν είναι εύκολο, αλλά ουσιαστικά είναι ένας προθάλαμος μια τέτοιας μεγάλης, ενός μεγάλου μετόπου.
1: Και η αλλαγή του ιδίου, λέτε, ίσως. Και μια αλλαγή του ιδίου.
0: Εγώ βλέπω ένα διαφορετικό Τσίπρα.
1: Όταν, ας πούμε, το 19 συνομιλούσατε μαζί του, όταν πρωτοβγήκατε βουλευτής. Συνομιλείτε και τώρα μαζί του, προφανώς. Τη βλέπετε αυτή τη διαφορά, τη βιώνετε.
0: Ευδιάκριτη. Σε πολλά επίπεδα. Κυρίως σωρευμένη εμπειρία και ψυχραιμία, αλλά. Δεν σας κρύβω και στο πλαίσιο των συνεργατών. Που λέμε πριν τα πρόσωπα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, δεν είναι και ποτέ στις αρχές μου, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παίζει μεγάλη σημασία και ποιοι είναι πέριξ ενός
1: αρχηγού.
0: Στο Πασόκ τώρα, επειδή λέμε για τα πρόσωπα, που έχει πρόσωπα τα οποία είναι και φίλοι μου, μπορώ να σας πω, κοινωνικά και πολιτικά, και άνθρωποι που περιβάλλουν τον κύριο Ανδρουλάκη, το είναι επικεφαλής του Πασόκ. Τι βλέπω. Με αυτά τα πρόσωπα πήγε το Πασόκ το 23 και πήρε 11,9. Έχει αλλάξει καθόλου το Πασόκ αυτά τα 2 χρόνια, τα 3 χρόνια. Έχει κάνει κάτι το οποίο θα δώσει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό νομίζω το ίδιο αποτέλεσμα θα λάβει.
1: Γιατί είναι υποψιάζομαι ότι η ερώτηση σας είναι ρητορική, αλλά μπορώ να σας πω όμως, όχι μόνο για την οικονομία της κουβέντας, αλλά ότι το Πασόκ έχει προσπαθήσει να κάνει διεύρυνση. Mm-hmm. Έχει και πρόσωπα που εσείς τα τιμούσατε και μάλιστα ο κύριος Φαραντούρης που πρόσφατα μετεγράφει στο ΠΑΣΟΚ ήταν και υποψήφιος αρχηγός σας και λέγατε ναι. τα καλύτερα.
0: Μα εγώ συνεχίζω. Ο Νίκος Φαραντούρης. Άσχετο. Ο Νίκος Φαραντούρης είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω προσωπικά
1: ναι.
0: και έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί του. Θεωρώ ότι προσθέτει. Αλλά δεν είναι ένα πρόσωπο.

0: το ζήτημα. Ο Νίκος Φαραντόνης έγινε αυτή η προσθήκη, όπως έγινε εχθές προχθές. Γενικά, όλο αυτό το διάστημα, το Πασόκ είχε την ευκαιρία να κάνει πραγματική διεύνηση σε πρόσωπα. Δεν το έκανε. Δεν βλέπω κάπου ανά την Ελλάδα. Σκεφτείτε. 2-3 χρόνια μετά το αποτέλεσμα του 23. Αν ένα κόμμα θέλει πραγματικά να ανοίξει βηματισμό, να κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή, κάνει δυναμικές παρεμβάσεις, γενναίες τομές. Αυτό νομίζω ότι έλειπε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το κρίνουν οι άνθρωποι που είναι στον χώρο του Πασόκ και το βλέπουν. Ωραία, το λέω γενικότερα.
1: Τώρα μου δίνετε όμως μια πάσα να σας ρωτήσω τι στράβωσε με εσάς, γιατί υπήρχε έντονη η αίσθηση και πληροφορίες, θα έλεγα.
0: Και ακόμα ότι... υπάρχει, σας πληροφορώ. Μου λέει ο κόσμος απλά στον δρόμο.
1: Εγώ λέω τώρα υπήρχε, γιατί θεωρώ ότι μάλλον κι εσείς κάπου το κλείνετε. Ότι ήσασταν κάποια στιγμή, βλέποντας δηλαδή την απογοήτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήσασταν κοντά στο ΠΑΣΟΚ και ξέρω ότι. Αν θέλετε το διαψεύσετε, μπορείτε να το διαψεύσετε, αλλά τι συνομιλούσατε με τον Νίκο Ανδρουλάκη?
0: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη είμαστε φίλοι, μπορώ να σου πω, πάνω από 20 χρόνια. Τον Νίκο δεν τον γνωρίζω από χθες. Και φυσικά και μιλάμε και μιλούσαμε και διατηρούμε μια πολιτική σχέση και πολιτική επαφή ανθρώπινη και νομίζω και χρήσιμη για τα πολιτικά δρόμενα. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, εγώ από την αρχή. Αλλά είχατε όμως κουβεντιάσει, μην μου το διαψεύσετε αυτό.
0: Όχι.
1: Για κάποια στιγμή, μήπως το δείτε στο ΠΑΣΟΚ. Όχι.
0: Παρόλο τη συζήτηση. Παρόλο τη. Όχι προτάσει, γιατί δεν είναι και πρόταση με την έννοια. Αλλά το καλό κλίμα συζήτηση, σε ένα χρόνο βέβαια πάνω από ένα έτος. Πριν από ένα έτος περίπου. Και ακόμα διατηρώ καλές σχέσεις, είναι στη λογική ότι που υπάρχει και τώρα και το λέω με κάθε τόνο. Το συζητούσα και χθες με τον Παύλο τον Χριστίδη, καλό μου φίλο και ομοειδεάτη στα αθλητικά πράγματα. Λοιπόν, του έλεγα το εξής. Είναι δυνατόν, μάλλον μου ρωτούσε ο ίδιος, με μια περίπτωση τώρα που είχαν μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, που είχαμε μια ένταση για ένα θέμα με τις ανεξάρτητες αρχές, που δεν ήταν και πολύ κομψό. Εν πάση περιπτώσει, κατάλαβα ότι κάτι εκεί είναι. Όπως και να έχει, του λέω το εξής. Μάλλον μου αναφέρει ο Χριστίδης ότι δεν είναι δυνατόν να μην βρίσκουμε ένα κοινό. Δεν χρειάζεται να χτυπάμε. Αυτό θέλει μια δημοκρατία. Αυτό επιθυμεί η κυβέρνηση. Να υπάρχει ένταση στον χώρο της αντιπολίτευσης μεταξύ μας.
1: Το Πασόκ διέψευσε ότι υπήρχε συμφωνία.
0: Ακριβώς. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι είδατε τι κάνει, πώς δημιουργείται μια συνθήκη.
1: Ναι, για να το κλείσουμε. Δηλαδή, ενώ υπήρχε καλό κλίμα, ενώ συζητούσατε με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν υπήρχε.
0: Ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε
1: πρόταση.
0: Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ σε επίπεδο σοβαρής συζήτησης για μια. Ήταν κάτι που το κρατούσα πάντοτε μακριά, διότι ήμουν και είμαι ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άσχετα το τι σημαίνει στον χώρο μου, σέβομαι αυτή τη διαδικασία, αλλά συνεχίζω και συνομιλώ. Όπως και θα συνομιλήσω και αύριο. Πρέπει να συνομιλεί ο χώρος. Πρέπει να μάθουμε στην κουλτούρα
1: δηλαδή,
0: της συνεργασίας.
1: Ωραία, ούτε μεταξύ Τυρού και Κλαδιού δεν είπατε ότι εσύ έπρεπε να έρθει στο Πασόκ να σας πει να
0: το. Καλά, αυτό το λέω και έξω να βγω τώρα. Θα με βρω ένα φίλο που με ξέρει από παλιά από την αυτοδιοίκηση. Μου πει, μα έλα στο Πασόκ.
1: Μα δεν είναι το ίδιο. Το λέω γιατί εσάς και οι καταβολές σας και εννοώ και συγγενικά και αυτό και διαδρομή. Πιο κοντά ήταν στο ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ αυτό που πρεσβεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τολμούσα να πω και ο Αλέξης Τσίπρας αύριο έχουν κάποια διαφορά. Αλήθεια τώρα. Έχετε δει, εσείς είστε έμπειρος δημοσιογράφος, βλέπετε στη δημόσια σφαίρα τι προτείνουμε κοινοβουλευτικά, στην καθημερινότητα, για την ακρίβεια και για το κράτος δικαίου. Είναι, για να μην πω ταυτόσιμες οι πολιτικές απόψεις, είναι τόσο μα τόσο συγγενικές.
1: Εντάξει, όμως ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μην βλέπετε τώρα που βλέπω. Πάλι επαφές, υποχώρησε ψυχολογικό χάος.
0: Το ανταγωνισμός είναι.
1: Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανέβει χτύπησε πολύ το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, και το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει τώρα λίγο να ανέβει, ενδεχομένως να χτύπησε ή να χτυπάει κάπως το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό υπάρχει στην πολιτική. Ανταγωνισμός είναι αυτό, λέγεται. Το ζήτημα είναι πολιτικά. Απέχουμε. Παλαιότερα υπήρχε μια διάσταση. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή που βγαίνει από μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία εκεί το 2014-2015, που ήταν ένα πιο δεξιό ΠΑΣΟΚ, θέλω να πιστεύω, από το σημερινό. Είχε μια μεγάλη διάσταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν ήταν μόνο ανταγωνισμός που πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκε αυτή την απομείωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και γιγαντώθη. Είχαν και διαφορές υπαρξιακού χαρακτήρα. Τώρα δεν νομίζω ότι σημαίνει αυτό. Πρέπει να το δούμε τελείως διαφορετικά. Το πιστεύω αυτό, το πιστεύω. Θα μου πείτε, είναι εύκολο να υπάρχει συνεργασία. Ξανακρατήστε το θέμα της πρώτης Κυριακής. Το τονίζω αυτό. Το τι θα βγάλει η κάλπη την πρώτη Κυριακή. Επαναλαμβάνω, όλοι βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε μία εκλογική διαδικασία. Ίσως και δεύτερη, ίσως και τρίτη. Αν ο Μητσοτάκης εκβιάσει και θέλει να πάει σε μια διαδικασία έτσι πολύ σκληρή, μπορεί να το δούμε και αυτό. Το έκανε ο πατέρας του, δεν το αποκλείω καθόλου.
1: Σας είπα ότι πάτε να ρίξετε εσείς με τον κύριο Πολάκη και ενοχληθήκατε με τον κύριο Πολάκη. Γιατί το ύφος είναι το διαφορετικό.
0: Όχι, ο καθένας νομίζω ότι εκφράζεται με τον τρόπο του.
1: Είστε οι μόνοι.

0: βουλευτές που έχετε μείνει. Όμως.
1: Ίσως να κινούμαστε.
0: Στην Κρήτη.
1: Α, στην Κρήτη. Στην Κρήτη,
0: στην Κρήτη. Δεν έχετε. Βέβαια. Έχετε διαφορετικές διαδρομές. Καταλαβαίνω ότι ο ίδιος απομακρύνεται από τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε. Δεν ξέρω, θέλει να πάρει τον. Το ΣΥΡΙΖΑ μετά θα μείνει αν.
1: Δεν γνωρίζω. Τι
0: μπορεί να γίνει τώρα, σας ρωτάω κάτι πολύ προχωρημένο. Δηλαδή, αν αποφασίσει ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ να πει πάμε προς τον Αλέξη Τσίπρα, θα διαλυθεί το κόμμα, πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία.
1: Θυμάστε πως, τι έγινε με την Ντόρα Μπακογιάννη και τη Δημοκρατική Συμμαχία και την προσχώρηση στη Νέα Δημοκρατία. Ετέθησε αναστολή.
0: Ετέθησε αναστολή.
1: Θυμάστε αν δεν μπορεί να το πάρει, με το συνασπισμό όταν δημιουργήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το 12. Ο συνασπισμό. Ναι. Ο οποίος έχει και τα περιουσιακά στοιχεία της Κουμουνδούρου και της Λεωνίδου, τα κτίρια, ετέθησε αναστολή. Ακόμα είναι σε καθεστώς αναστολής 14 χρόνια μετά. Τρόποι υπάρχουν, βεβαίως είναι μια κοινοφωνία.
0: Άμα ζητήσει, ας πούμε, λέω ο κύριος Πολάκης παράδειγμα, να τον πάρει το ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνουν...
1: Μα δεν είναι θέμα ενός ανδρός και την επιθυμία αυτού, αλλά είναι θέμα των οργάνων.
0: Τι θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.
1: Αν τα όργανα αποφασίσουν, π.χ. σε μια αλφα κατεύθυνση, λέγε ναι. Αναστολή, ναι. Ή επανελειτουργία ή ανασύσταση, οτιδήποτε. Mm-hmm. Ναι. Υπερβαίνει τα πρόσωπα και τις επιθυμίες τους.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Το έχετε πάντως σηκώσει πολύ το θέμα. Δηλαδή δεν έχετε αφήσει τίποτα. Εργολαβίες, τράπεζες, ναι. Αυτό να μην το σηκώσετε. Φαντάζομαι ότι αυτό σε επίπεδο, τουλάχιστον social media, έχει μεγάλη αποδοχή.
1: Θα σας πω, είναι μια επιλογή την οποία ξεκίνησα πριν από περίπου 2 χρόνια. Εντάξει, ενεργεί στα social media, είμαστε όλοι πολιτικοί και συνάδελφοί μου από το νησί, και οτιδήποτε. Εγώ, ναι, βέβαια. Ναι. Και εσείς δημόσιο πρόσωπο, με δημόσιο λόγο και παρέμβαση. Αλλά θεώρησα ότι πρέπει να ασχοληθώ με τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί έξω πιο διαδραστικά. Εντάξει, το θέμα των εργολαβιών, επειδή γνωρίζω και αθέατες πτυχές και ναι. Είναι δημόσιο χρήμα, το δημόσιο συμφέρον. Ορκιστήκαμε για κάτι, κύριε Ποδαλίδη. Πρέπει να το τηρούμε αυτό. Σε ένα τουλάχιστον στοιχειώδη θεσμικά βαθμό. Δηλαδή να προστατεύσουμε όταν βλέπουμε κακό κείμενα και όταν βλέπουμε ατασταλίες να τις επισημαίνουμε. Όχι με αγοραίο ύφος, ούτε με υβριστικό προς Θεού. Όμορφα, εύπεπτα, τεκμηριωμένα για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος εκεί έξω, μέσα σε ένα ωκεανό ετερόκλητων ειδήσεων, καθώς σκρολάρει, δεν προλαβαίνει. Να μεταβολήσει τα μηνύματα που δέχεται. Αν ο τρόπος όμως είναι κατανοητός και απλός, ίσως μείνει κάτι. Και αν μείνει κάτι στο υποσυνείδητό του, τότε την ώρα της επιλογής νομίζω θα έχει μια πιο κρυστάλλινη εικόνα και άποψη.
0: Αυτό έχετε πάντως επιλέξει. Το εύπεπτο, δηλαδή δεν είναι λίγο πολιτική TikTok αυτό.
1: Θα σας
0: δηλαδή,
1: πω,
0: λέμε για μερικά δευτερόλεπτα.
1: Είμαστε στο 2026, θα σας το πω απόλυτα ρεαλιστικά και πραγματιστικά. Είμαστε στο 2026. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, ένας βουλευτής, καταλαβαίνετε, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει και την πιο προνομιακή μεταχείριση.
0: Μην τα ακούω τώρα αυτό.
1: Σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης.
0: Εσείς τώρα.
1: Όχι, δεν μιλάω για μένα, γιατί δεν είναι ο Χάρης ή ο Κώστας. Λέω γενικότερα.
0: Εντάξει, όμως ο Μαμουλάκης τώρα αν έχει παράπονα, θα πες φωτιά να μας κάψει τώρα. Είστε στις τηλεοράσεις, είστε εδώ, είστε.
1: Δεν συζητώ για μένα προσωπικά. Μιλάμε γενικότερα. Ότι ένας βουλευτής της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης.
0: Τότε μην το λέμε, γιατί εντάξει, τώρα αν κάποιος είναι κομμένος, είναι και μερικοί. Σας το λέω τώρα ειλικρινά, που νομίζουν ότι κόβονται. Γιατί δεν μπορούν κιόλας ούτε να τα πούνε.
1: Και φαίνεται αυτό. Τα ίδια πρόσωπα είναι από αυτά που δεν προσπαθούν και στα κοινωνικά δίκτυα. Το βλέπετε αυτό.
0: Α, είδατε λοιπόν τώρα, μην τα λέμε τώρα για τα μέσα, γιατί τα μέσα μπορεί να ανακολουθούν την κακή πορεία της χώρας, αλλά δεν είναι ότι κόβουνε.
1: Όχι όλα. Βλέπω και να είμαστε και δίκαιοι.
0: Όχι όλα, αλλά σας λέω ότι ακόμα ό,τι και να χρεώσουμε στα κακά μέσα και στους κακούς δημοσιογράφους, σας λέω ότι υπάρχουν και πολιτικοί που δεν ανταποκρίνονται. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν το λέω για να σας κάνω φιλοφρόνηση, αλλά. Συζητάμε πολλή ώρα, έχει περάσει η ώρα, δεν έχουμε πει τίποτα από αυτά που θα μπορούσαμε, αλλά περνάει η ώρα γιατί είστε ένας συνομιλητής που το έχετε. Εάν δεν το έχετε, δεν θα σας ξανακαλέσω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, δεν μπορώ.
1: Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν αυτό. Και στο κυβερνό και στα υπόλοιπα.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Ξαναγυρνάμε για τα κοινωνικά
0: δίκτυα. Ξαναπίσω. Δεν είναι πολιτική TikTok, επιμένω σε αυτό. Δηλαδή, να πούμε κάτι σε μερικά δευτερόλεπτα για να κερδίσουμε followers, να κερδίσουμε υποστηριχτές.
1: Θα σας πω. Οφείλεις να. Είσαι παρεμβατικός και να εναρμονίσαι με τους κανόνες του παιχνιδιού. Ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού στα κοινωνικά δίκτυα? Ταχύτητα, απόκριση και ένα ξεκάθαρο βέβαια πολιτικό αποτύπωμα για τον πολιτικό. Αυτό αν το προσφέρεις, εξαρτάται μετά από τον κόσμο. Ο κόσμος κρίνει. Ο κόσμος κρίνει, διαλέγει, επιλέγει να σε παρακολουθήσει ή όχι. Αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι σωστός, να ό,τι λες. Να είναι αληθή, να μην είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι μια δυναμική διαδικασία. Πολύ ανταγωνιστική και αυτή.
0: Εντάξει, είναι. Αλλά ξέρετε γιατί το λέω, γιατί αισθάνεστε μερικές φορές ότι υπερβαίνετε τα εσκαμμένα, έστω και με τρόπο που αρέσει, δεν το θέλετε, αλλά και εσκεμμένα μερικές φορές. Δηλαδή, να κατηγορηθήκατε

0: πολύ, το λέει και ένας ακροατής τώρα, για το θέμα του πύργου ελέγχου. Βγήκατε στον πύργο ελέγχου χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα.
1: Όχι. Βγήκα στον πύργο ελέγχου έχοντας πλήρη την άδεια, έχοντας μιλήσει με τον ερευνητή. Πήγα, έκανα ένα σύντομο βίντεο για να δείξω τι. Γιατί πήγα εκεί, για να δείξω στους Ηρακλειώτες τι φιλέτο υπάρχει, τι έκταση είναι αυτού του μεγάλου ακινήτου, αξίας 1,44 δισεκατομμύριων ευρώ, με ορκωτή εκτίμηση ορκωτών ελεγκτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι διαθέτουμε σαν πόλη, σαν Ηρακλειώτες και πού κατευθύνεται αυτό. Γιατί δεν ήταν ένα τυχαίο βίντεο, ήταν μετά από μια παρουσία του κυρίου Πιερακάκη που ουσιαστικά δηλώνει μπροστά στον δήμαρχο της πόλης και τον περιφερειάρχη ότι ακούστε να δείτε, δεν με ενδιαφέρει το Καζαντζάκης τι θέλει ο Δήμος και η περιφέρεια. Εμείς θα κάνουμε μια περίκλειστη πολιτεία 2.000 στρεμμάτων, τα 1.000 στρέμματα που τάχα διεκδικείται θα είναι απ' έξω και θα βάλουμε εδώ ένα νέο ελληνικό.
0: Είστε λίγο άδικος τώρα. Δηλαδή,
1: σοκαρίστηκα εγώ με τη δηλώση του Πιερακάκη.
0: Θα το μελετήσουμε, το σχεδιάσουμε.
1: Ανέφερε συγκεκριμένη επιφάνεια. Αν το άφηνε φλου, θα ήμουν, όπως το είχαν αφήσει στο παρελθόν, φλου. 7 χρόνια που κάνω παρεμβάσεις για το ελληνικό, για το Καζαντζάκη, συγγνώμη, δεν δέχομαι ενστάσεις τέτοιου τύπου. Έλεγα θα δούμε τι θα γίνει με το Δήμο Ηρακλείου, με τους ανθρώπους της Αλικαρνασσού, με την περιοχή που τόσο έχει βληθεί περιβαλλοντικά, τόσο έχει οχληθεί περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε η ώρα για την Αλικαρνασσό να μπορέσει να διαμορφώσει ένα περιβάλλον αστικό που της αξίζει. Και εκεί που περιμένεις κάτι τέτοιο και εκεί που από το 2017 παρακαλώ γίνονται παρεμβάσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, να βλέπεις 10 χρόνια μετά να σε αποκλείουν. Το ελάχιστο που θεώρησα σωστό να κάνω είναι να πάω, να χτυπήσω ένα βίντεο, να δείξω στους Ηρακλειώτες, στους πολίτες του νησιού τι συμβαίνει. Είχα κάνει κάτι αντίστοιχο με τις γούρνες, αν θυμάστε.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Άλλη μια υπόθεση δημόσιας περιουσίας, δημοσίων χρήματος που νομίζω ότι δεν το χειρίστηκε η κυβέρνηση με τον καλύτερο τρόπο. Χάσαμε χρήματα δηλαδή, σαν φορολογουμένοι. Υπάρχει μια διασπάθηση εδώ.
0: Ναι.
1: Δώσαμε κάτι 40, το αγόρασε κάποιος και σε 1,5 χρόνο το πούλησε 70. Αυτό. Εκατομμύρια.
0: Είπατε, θα σας πω κάτι. Σας παρακολουθώ στενά. Έχετε πει και για το αεροδρόμιο, είπατε για τις γούρνες, έχετε πει για το ΒΟΑΚ, έχετε πει για τις τράπεζες.
1: Αυτό είναι κομμάτι των υποδομών.
0: Ναι,
1: έχω πολλά και για την καθημερινότητα των πολιτών, βέβαια.
0: Όχι, εκεί βλέπω... αυτά καθημερινότητα είναι. Καθημερινότητα. Ναι. Ξέρετε, γιατί ρωτάω, όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε, έχετε κάποιο αντίκρισμα απέναντι ότι κάποιοι μας σας λένε μπράβο Χάρη, μπράβο κύριε Βουλευτά, μπράβο. Αντίκρισμα υπάρχει, δηλαδή έχετε αισθανθεί ότι λίγο έχει ακούσει η κυβέρνηση και εκατόντουσα.
1: Θα σας πω κάτι που το παρατηρώ τελευταίους μήνες και έχει ενδιαφέρον. Είμαι στη Βουλή, σταματάνε στον διάδρομο κυβερνητικοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Μου λένε χαμηλόφωνα, καλό αυτό το βίντεο που έκανες. Και σας χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Ναι. Δηλαδή μου κάνει κάτι εντύπωση αυτό. Καλά, από το Πασόκ, πολλοί φίλοι μου λένε ενδιαφέρον θέμα αυτό που ανέδειξες. Υπό αυτή την έννοια, ναι, πρακτικά.
0: Ναι, όχι, το λέω πρακτικά γιατί.
1: Πρακτικά, ναι, το σκάκι θέλω να είμαι δίκαιος. Θυμάμαι πριν από 2 χρόνια είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε το σκάκι στα σχολεία με αλλεπάλληλα βίντεο παρεμβάσεις. Το κάνανε. Το κάνανε. Χρειάστηκαν 5 χρόνια προσπάθεια, αλλά έγινε. Κάποια πράγματα προχωρούν.
0: Με προλάβατε τώρα, γιατί θα σας έλεγα. Για, έτσι, παιδί μου, για το. Πώς να το πω, για το
1: γαμότο που λέμε. Οι τράπεζες, ο Πιερακάκης, θυμάστε,
0: ναι,
1: που είχαμε κάνει, είχα σηκώσει ένα τεράστιο θέμα με τις καταχρηστικές χρεώσεις, με το ATM.
0: Ναι.
1: Το έκανε, παρενέβη.
0: Ναι.
1: Θέλω να είμαι πάντοτε σε ό,τι λέω, να υπάρχει...
0: Χαίρομαι που τα ακούω αυτό.
1: Και μάλιστα με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Πιερακάκης, επειδή γνωριζόμαστε, με πήρε τηλέφωνο και μου προμήνυσε αυτό που τελικά που έγινε.
0: Ναι.
1: Που έγινε στην πράξη.
0: Ωραία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι εντάξει, 7 χρόνια πάμε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Στην κυβέρνηση αυτή. Την κατακεραυνώνουμε, λέμε, κάνουμε, δείχνουμε, έχει το βιωτικό επίπεδο, η καθημερινότητά μας δοκιμάζεται, όλα αυτά. Με τόσα που τις τύχανε, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν τις τύχανε πολλά.
1: Η υγειονομική κρίση που ήταν μια μεγάλη πληγή και μεγάλο πρόβλημα για όλους μας, αυτός ο αυτοεγκλεισμός μας στιγμάτισε, αν μη τι άλλο, και μας δυσκόλεψε τα μάλα, ήταν όμως και μια τύχη για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί εισέπραξε, αμοιβιοποιήθηκε το χρέος, εισέπραξε 47 δισεκατομμύρια ευρώ να τα διαθέσει. Για την οικονομία προφανώς. Αλλά εκεί που είχε το μαξιλάρι από το ΣΥΡΙΖΑ πήρε και άλλα 47 δις. Μετά από λίγο έρχεται και ο RRF, του δίνει άλλα 36 δις.
0: Ναι, μετά από έρχεται το ΕΣΠΑ. Ήταν μια οικονομία σε στάση. Ήταν μια... Δεν ήταν εύκολο.
1: Όχι,
0: να το
1: διέχει. Ναι,
0: και το
1: φυσικά.
0: Ταμείο Ανάκαμψης και έτσι, όπου πολλά αλλά μπορούμε να πούμε. Λέω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι καλό. Να βγαίνει η αντιπολίτευση να τη πει κάτι. Ότι εδώ κάτι έκανε. Συνεχώς ακούμε. Το λέω τώρα για το. Γιατί δεν έχω κάποιον να σας απαντήσει.
1: Ναι. Όχι, όχι. Θα το ακούσω και να, το, και να πω. Όπως σας είπα, στο πεδίο της καθημερινότητος ή στο πεδίο της οικονομίας, παρόλο το

0: μεγάλο, μεγάλο μας, τεράστιο δημόσιο χρέος, μεγαλύτερο από ό,τι παρέλαβε ο Μητσοτάκης έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Παρά τα αυτά, κάποιοι τομείς της οικονομίας ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο. Ο τουρισμός τον παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία σε ήδη καλή πορεία. Θυμάστε, 17, 18, 19 ανέβαινε ο τουρισμός, συνέχισε να ανεβαίνει. Ένα στοιχείο προβληματισμού, πόσο εταιρό βάρος θα εξαρτώμεθα ακόμα για τον τουρισμό. Πρέπει να το δούμε λίγο. Το θέλουμε τον τουρισμό, είναι απαραίτητος.
1: Το έχουμε χάσει λίγο.
0: Πρέπει να δούμε λίγο το παραγωγικό μοντέλο, κυρίως το βιομηχανικό σκέλος και το εξαγωγικό. Που στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πολύ καλές εξαγωγές. Εισαγωγές 17-18 σε σχέση με τώρα. Αλλά εκεί έγιναν βήματα. Ενισχύθηκε δηλαδή ο τουρισμός, το τουριστικό μας προϊόν. Αυτό είναι στοιχείο. Η ψηφιοποίηση του κράτους. Παρέλαβε το 19 πάρα πολλές δομές της ψηφιακής πολιτικής επί ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πυρακάκης, έκανε redirect, το οργάνωσε και αυτό απέδωσε. Βεβαίως. Δεν μηδενίζουμε πράγματα. Έγινε στη χώρα. Όμως η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Είναι το πώς βιώνουν οι άνθρωποι την καθημερινότητά τους έξω. Και αυτό που εγώ προσλαμβάνω είναι ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19 από το 26, τουλάχιστον σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Τώρα, μην μιλήσουμε για το κράτος δικαίου. Βιώνουμε και βλέπουμε αδιανόητα πράγματα. Είστε πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος και έμπειρος. Αυτό που συμβαίνει με το ζήτημα της κατασκοπίας και των παράνομων παρακολουθήσεων είναι αδιανόητο. Να βλέπω έναν βετεράνα τογματάρχη του Ισραηλινού στρατού να εκβιάζει σε ζωντανή μετάδοση τον πρωθυπουργό της χώρας μου. Συγγνώμη, ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το ξαναζήσω.
1: Θεωρείτε ότι ειδικά στην ιστορία των υποκλοπών δεν έχουμε μάθει ακόμη πράγματα?
0: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε πολλές αθέατες ακόμα πτυχές σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Και οι οποίες δεν θα μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης, όσο και αν διακαώς θέλει να θωρακίσει το μετέπειτα της πορείας του, θα κληθεί να απολογηθεί. Το ότι επιλέγει τώρα τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι και ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου, όπως ξέρετε, πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Βάσει του συντάγματος, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει συνέχεια στην υπόθεση. Όποιος και αν αναλάβει τις τύχες, και είναι και ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος, πρέπει να δει αυτή την υπόθεση. Σας θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε χάρη πρακτικά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για άλλη υπόθεση διαφθοράς εκείνη την εποχή. Δεν κινήθηκε τιμωρητικά όπως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στον Ανδρέα. Τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί την επόμενη φορά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Χάρη Μαμουλάκη, ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ που ήταν μαζί μας για την ηχογράφηση, τη μαγνητοσκόπηση. Να είμαστε καλά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο, διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
16: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
17: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
16: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
18: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή. Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
9: Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου και σιγά σιγά οι διοργανώσεις ολοκληρώνονται. Ολοκληρώθηκε το κύπελο ΕΠΣΗ, όπως και το πρωτάθλημα την περασμένη εβδομάδα, με τη Χερσόνησο να είναι αυτή που το κατέκτησε τελικά. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ, με τον Ηρόδοτο να είναι ο πρωταθλητής που πήρε την άνοδο. Αλλά έχουμε συνέχεια στα play-off, έχουμε όμως και πρωταθλητή στη Super League με την ΑΕΚ να καταφέρνει να πάρει το πρωτάθλημα, καθώς ομολογουμένως ήταν η καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον από ένα σημείο και έπειτα. Ωστόσο, θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Κουκουλάκη, να συζητήσουμε για το παιχνίδι του Όφη, γιατί για ακόμη μια φορά ιτήθηκε από τον Άρη, μέσα σε μια εβδομάδα στην ουσία, Γιώργο. 3-1 μέσα στο κλάν της Βικελίδης. Ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για καμία από τις δύο ομάδες. Ωστόσο, ο Όφη, έχω την αίσθηση ότι παίζει φιλικά πλέον.
1: Καλησπέρα, Χρήστα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Αρχικά να πούμε ότι ουσιαστικά ήταν μια συνέχεια του προηγούμενου παιχνιδιού στο Ηράκλειο. Ο Άρης πάλι μπήκε καλύτερα, πάλι βρήκε γκολ νωρίς. Και γενικά, ο Όφη μετά το κύπελο, μάλλον αυτό που ήθελε ο Χρήστος Κότσης, δεν το έχει καταφέρει να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές σε γρήγορση, γιατί στόχος δεν υπάρχει και αυτό είναι εμφανές στο γήπεδο. Δεν βλέπουμε το ίδιο πάθος, την ίδια ένταση από τους παίκτες του Όφη. Προσπαθούν, είχαν καλά σημεία και πάλι στο παιχνίδι. Όμως σίγουρα δεν είναι το ίδιο με πριν.
0: Μπορούμε να πούμε, Γιώργο, ότι δεν είναι και αρκετά συγκεντρωμένοι.
1: Νομίζω είναι και λίγο αναμενόμενο, εντάξει, λογικό. Ο Άρης τώρα προσπαθεί από κάτι να πιαστεί εκείνος. Έχει ένα λίγο παραπάνω κίνητρο από τον Όφη, γιατί σου λέει να τελειώσω τουλάχιστον καλά τη χρονιά, να χαμογελάσω τις εντυπώσεις.
0: Ναι, για να τερματίσει όσο πιο ψηλά μπορεί.
1: Ακριβώς. Ο Όφη πήρε το κύπελο, έχει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και πλέον κοιτάζει ουσιαστικά την επόμενη μέρα.
0: Αυτό ακριβώς. Έχει ξεκινήσει η επόμενη μέρα, Γιώργο, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια τώρα ούτως ή άλλως είναι διεκπαιρεωτικά. Είναι για να γίνονται, εφόσον βαθμολογικά δεν του προσφέρουν κάτι. Είναι για να μένουν.
1: Έχει δει και τους παίκτες ο Χρήστος Κόντης. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και αρκετοί που θα δούμε, θα ανανεώσουν, δεν θα ανανεώσουν, ποιοι θα μείνουν. Ώστε να δει και τη συνέχεια και τις μεταγραφές που θα χρειαστεί να κάνει.
0: Τα σενάρια έχουν αρχίσει, Γιώργο.
1: Σίγουρα, αυτά πάντα. Στην Ελλάδα δεν σταματάνε ποτέ τα σενάρια. Ειδικά όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος, θα αρχίσουν να ακούγονται ονόματα και άλλα ονόματα. Θα μείνει αυτός, δεν θα μείνει αυτός. Έχουμε ακούσει για παίκτες να πηγαίνουν σε 3-4 ομάδες ήδη. Το θέμα είναι πότε θα έχουμε τις οριστικές αποφάσεις, οι οποίες νομίζω θα γίνουν οι περισσότερες μετά τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μένουν δύο παιχνίδια. Ουσιαστικά, Όφη πλέον είναι μακριά από την πέμπτη και από την έκτη θέση. Δηλαδή, ρεαλιστικά, πολύ δύσκολο να μπει στην πρώτη εξάδα. Θέλει έστω να διατηρήσει την 7η θέση τα δύο τελευταία παιχνίδια. Είναι στην 3 από το Βόλο. Και μένει να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσει τα τελευταία μάτια. Θα δούμε και άλλους παίκτες να αγωνίζονται. Είδαμε κάποιες αλλαγές σε αυτό το παιχνίδι. Ξεκίνησε ο Ισέκα. Ξεκίνησε και πάλι ο Λίλο, ο Λαμπρόπουλος. Να δούμε τώρα στη συνέχεια ποια άλλη παίκτη θα χρησιμοποιηθούν.
0: Αυτό που κρατάμε πάντως από το χθεσινό παιχνίδι είναι το γκολ του Νέιρα. Ένας ποδοσφαιριστής
1: ο οποίος πραγματικά
0: έχει αγαπήσει την ομάδα, έχει αγαπήσει την πόλη. Θέλει να μείνει εδώ. Το παιδί του παίζει εδώ σε ακαδημίες. Έχει
1: φτιάξει είναι συνώνυμο με τον Όφη πλέον.
0: Ένα
1: συνώνυμο με τον Όφη που πραγματικά έβαλε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Βέβαια, πολύ καλή την παλιά του Κοστούλα, όμως ουσιαστικά το κατέβασμα, το τελείωμα είναι ένα τέλειο γκολ πραγματικά. Ο οποίος Νέιρα βέβαια μπαίνει και δείχνει τη θέλησή του. Είναι πραγματικά ξεχωρίζει σε κάθε παιχνίδι που μπαίνει.
0: Και θεωρώ ότι δίνει και κίνητρο και στα νέα παιδιά μέσω αυτών που κάνει. Και μην ξεχνάμε
1: και
0: ότι έκανε.
1: Κερδίζει τα αποδυτήρια, κερδίζει πολλά.
0: Έχει ξεκινήσει και τις διαδικασίες για την ηθαγένεια. Μιλάμε για ένα σπουδαίο παράδειγμα.

0: παράδειγμα ποδοσφαιριστή.
1: Νομίζω ότι πλέον είναι κριτικός. Μόνο τα τυπικά μένουν.
0: Ναι, Ηράκης.
1: Έτσι.
0: Ωραίο είναι.
1: Έχει γραφτεί αρκετά.
0: Όπως είχαν κάνει τον Ρογκουνσότα ο Ανογιανό, το θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό δεν ξεχνιέται. Highlight.
0: Χθες ήσουν και στο τελικό του κυπέλου ΕΠΣΗ, να πάρουμε και από εκεί έτσι, γιατί σε λίγο θα έχουμε καλεσμένους από τη Χερσόνησο. Να μας δώσεις λίγο μια εικόνα, για ακόμα
1: εντάξει,
0: μια φορά...
1: Ήταν γιορτή.
0: Αυτό πήγα να πω, για ακόμα μια φορά ήταν ένας τελικός γιορτή, που χαίρεσαι να το βλέπεις, αλλά θέλω να πεις εσύ που ήσουν εκεί, τι σου έμεινε, τι σου έκανε εντύπωση, πώς σου φάνηκε το παιχνίδι και αν είναι άξια κυπελούχος ή Χερσόνησος.
1: Σίγουρα, η Χερσόνησος μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, βρήκε και τον γκολ στην αρχή και κυριάρχησε. Βέβαια, ο Ρούβας από ένα σημείο και μετά έβαλε πολύ δύσκολα στη Χερσόνησο. Δηλαδή, είδαμε να πιέζει προς το τέλος και είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι γενικά. Δεν ήταν ένας τελικός πολλά με λίγα, ας πούμε. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και οι δύο ομάδες το ήθελαν πολύ. Είδαμε πολύ ένταση μέσα σε αθλητικά πλαίσια, βέβαια. Είδαμε γεμάτο το γήπεδο, πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο οι κερκίδες, αλλά και τριγύρω. Πάρα πολύ κόσμος. Είχαμε στην αρχή βιολιά, είχαμε κριτικά, είχαμε ζορμπά. Ό,τι ήθελε ο καθένας, δηλαδή. Είχαμε πάρα πολύ ποικιλία. Εννοείται δεν λείπανε τα πυροτεχνήματα, όλα αυτά. Κόσμος και από τις δύο ομάδες, συνθήματα. Ωραία ατμόσφαιρα γενικότερα. Η Χερσόνησος στα σημεία ήταν καλύτερη, κατάφερε να πάρει το τρόπαιο μετά από χρόνια, πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πανηγύρια έξαλα, ε!
1: Τι?
0: Έξαλα πανηγύρια.
1: Σίγουρα, ναι. Το ήθελαν πολλοί ποδοσφαιριστές, φάνηκε. Και από το πρώτο λεπτό αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά, δηλαδή το πάθος και από τις δύο ομάδες. Και οι δύο έδειξαν από την αρχή ότι θέλουν πάρα πολύ αυτό το τρόπαιο. Ήταν ένας πολύ ωραίος τελικός. Σίγουρα τώρα, εντάξει, και πριν από το παιχνίδι υπήρχε ποδοσφαιρικός παλμός γενικότερα, δηλαδή, στο χωριό, στις Αρχάνες. Είδαμε και αρκετούς ποδοσφαιριστές άλλων τοπικών ομάδων να βρίσκονται στις κερκίδες να παρακολουθούν το μάτς.
0: Ισχύει, ισχύει. Είδαμε και ανάλογο φωτορεπορτάζ στο Prime Sport. Σε λίγο, στο δεύτερο μέρος βασικά, θα έχουμε το κύπελο εδώ, Γιώργο, το οποίο για ακόμη μια φορά σε μέγεθος είναι υπέρ του δέοντος μεγάλο.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τα κύπελα πρέπει να είναι μεγάλα, γιατί είναι κύπελα. Πρέπει να κάνει τη διαφορά, έτσι να φαίνεται. Το οποίο κύπελο από ό,τι είδα πήγε και σε μαγαζιά.
0: Έκανε βόλτες σε όλο το Ηράκλειο, να ξέρεις. Και εν τέλει θα έρθει και εδώ. Ήμασταν μαζί χθες το βράδυ με το κύπελο, τώρα θα το έχω και εδώ. Γιώργο, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που ήσουν κοντά μας. Παρακολουθείς τα ρεπορτάζ μας, ενημερώνεις. Εξαιρετικός. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν από τον Όφη. Πήραμε μια μικρή τζούρα από το κύπελο ΕΠΣΗ. Στο δεύτερο μέρος θα πάρουμε μια πολύ μεγαλύτερη. Και τώρα θα πάμε να αλλάξουμε άθλημα, να πάμε στο μπάσκετ, το αγαπημένο μου μπάσκετ. Γιατί έχουμε και εκεί πρωταθλητή. Και τι πρωταθλητή? Κιανόλευκο. Ο Ηρόδοτος είναι αυτός που κατάφερε να κόψει πρώτο στο νήμα. Είχαμε εδώ τον Γιώργο το Μακράκη τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Τα λέγαμε, πόσο ωραία είναι τα πράγματα, πόσο καλά είναι τα πράγματα και πόσο καλά πάει ο Ηρόδοτος. Τώρα έχουμε εδώ τους πρωταγωνιστές εντός αγωνιστικού χώρου. Τον προπονητή, τον Χριστόφορο τον Γκριμίλη, συγγνώμη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και τον Γιώργο τον Τέιλορ που καλησπέρα. Αγωνίζεται στην ομάδα. Ευτυχώς μπήκαμε από άλλες πόρτες και δεν χρειάστηκε να σταθώ δίπλα σου, γιατί πρέπει να είσαι 2 μέτρα.
3: Ναι, ναι.
0: Δύο, ωραία. Με περνάει μισό μέτρο. Και κάτι, τέλεια. Θα ξεκινήσω από τον coach, με επιτρέπεις. Δύσκολη χρονιά.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ξεκινήσαμε την ομάδα από το μηδέν, ας το πούμε έτσι, κρατώντας μέσα στην ομάδα 5 παιδιά συν κάποιους έφηβους, 2-3 έφηβους. Κάναμε ριζική ανανέωση στο ρόστερ. Μένοντας όμως πιστοί στο πλάνο και στη φιλοσοφία ότι θέλαμε, ας πούμε, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, με παιδιά πάλι νέα, με όρεξη για προπόνηση, προσθέτοντας 2-3 παιδιά πιο έμπειρα που να βοηθήσουν στη διάρκεια του πρωταθλήματος, με την εμπειρία τους κυρίως και τα πιο νέα παιδιά, να προχωρήσουμε.
0: Περίμενες ότι θα είναι τόσο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα?
2: Εξ αρχής φαινόταν αυτό, θεωρώ. Ήταν το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών. Ήμασταν

0: 5-6 ομάδες που παλεύανε μέχρι την τελευταία αγωνιστική για την είσοδο στην τέταρτη θέση τουλάχιστον μεταξύ του ΟΑΚ και του ΟΑΟΚ. Παιδιά έμπειρα για την κατηγορία σε όλες τις ομάδες, προπονητικά επιτελεία χρόνια καταξιωμένα στο χώρο εδώ της Κρήτης. Και ήταν ένα πρωτάθλημα πολύ συναρπαστικό και όπως το είπατε, στο τέλος κόψαμε εμείς το νήμα πρώτη και χαμογελάσαμε κατακτώντας το πρωτάθλημα.
1: Πώς ήταν από τη δική σου οπτική γωνία?
2: Εντάξει, ήταν μια δύσκολη σεζόν γιατί όπως είπε και ο Κώστας, η ομάδα χτίστηκε ουσιαστικά από το 0 με πολύ λίγα παιδιά από πέρσι. Αλλά εγώ κατά βάθος ήξερα μέσα μου ότι επειδή ήμασταν κάθε μέρα στο γήπεδο και προσπαθούσαμε, ότι αν ακούμε τους προπονητές και έχουμε εμπιστοσύνη γενικά στην ομάδα και στους συμπαίχτες μας, ότι θα φτάσουμε αρχικά στους τελικούς που ήταν ο στόχος μας. Και όταν φτάσαμε εκεί, είπαμε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, ότι πρέπει να κερδίσουμε τους τελικούς.
1: Νιώθετε τώρα μια δικαίωση και μια ανακούφιση που τα καταφέρατε?
2: Σίγουρα, ναι. Μας άξιζε νομίζω. Είμαστε μια ομάδα που το άξιζε πολύ και ναι, είμαι πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά που βοήθησαν για να φτάσουμε εδώ.
1: Coach.
0: Τα παιδιά δουλέψαν πάρα πολύ, όντας μη επαγγελματίες παίκτες. Ήταν καθημερινά στο γήπεδο, 5 στα 5, πρωινές προπονήσεις, τους ζητούσαμε ένα και κάνανε 3. Αφήνοντας δουλειές, κάποιοι πιο μεγάλοι, ένα-δύο παιδιά, οικογένεια για να είναι δίπλα στην ομάδα. Τους αξίζει καθαρά τα εύσημα όλα. Το δουλέψανε και δικαιωθήκαν οι κόποι τους και η προσπάθειά τους όλη τη χρονιά.
1: Αναφέρθηκε στο γήπεδο και στο ότι ήσασταν 5 στα 5 και θέλω να πω εδώ ότι σε αυτό το γήπεδο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, όπως είναι τώρα τα αποδυτήρια και με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει, πραγματικά χαίρεσαι να πηγαίνεις να παίζεις, χαίρεσαι να πηγαίνεις να προπονείσαι και είμαι σίγουρη γιατί μια ομάδα για να μπορέσει να επιτύχει πρέπει να έχει κάποια εχέγγυα και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις και το πώς είναι όταν πηγαίνεις να κάνεις προπόνηση να το χαίρεσαι. Και είμαι σίγουρη ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι.
2: Σίγουρα, ναι. Όταν έχεις ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά δεν λείπει τίποτα και ένα γυμναστήριο από δίπλα, σε εμπνέει ακόμα περισσότερο να πας. Εμείς πηγαίναμε όσο και πολύ μπορούσαμε μέσα στη χρονιά και πρωί και γενικά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, γιατί πάνω απ' όλα αγαπάμε πολύ το μπάσκετ και θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτό. Σίγουρα όμως και ο προπονητής και γενικά όλοι που μας στηρίξανε προπονητικά ήταν και ένας λόγος που πηγαίναμε στο γήπεδο για να μας βοηθήσουμε να μάθουμε.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, coach, και ο κόσμος έδινε το παρόν, έτσι, σας έδινε μία όθηση, έτσι.
0: Ναι, ο κόσμος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν κοντά μας, δίπλα μας. Ένα παραπάνω στο Final Four που έδωσε, ήταν τα γήπεδο, ήταν κατάμεστο. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Όσο αφορά τώρα για το γήπεδο, να προσθέσω και εγώ ότι οι εγκαταστάσεις είναι άριστες. Είναι επαγγελματικά τα πρότυπα του γηπέδου με όλα τον εξοπλισμό τον απαραίτητο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε εμείς και να είναι η καθημερινότητα πιο εύκολη. Εδώ τα εύσημα αξίζουν στη διοίκηση αλλά και στον κύριο Νίκο τον Μπαξεβάνη.
1: Σίγουρα.
0: Που έχει κάνει τρομερή προσπάθεια εκεί.
1: Είχε όραμα,
0: ναι, όραμα πλάνο,
1: και τώρα σιγά σιγά, ναι.
0: Στόχο. Θεωρούμε ότι και αυτός νιώθει δικαιωμένος τώρα για τις προσπάθειες που...
1: Σίγουρα, γιατί είχε πολλά όνειρα για την ομάδα και έχει, φαντάζομαι ακόμα, γιατί του αρέσει να βάζει συνέχεια νέους στόχους. Όμως και μόνο που έχει καταφέρει να έχει ένα τόσο ωραίο γήπεδο, τόσο ωραίες εγκαταστάσεις και μπορεί και προσφέρει τόσα πολλά στους αθλούμενους και στα παιδιά, γιατί γίνεται και στην Ακαδημία τρομερή δουλειά, είναι ήδη πολύ δικαιωμένος, γιατί ομάδες ανώτερης κατηγορίας δεν έχουν αυτά που έχει ο Ηρόδοτος, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε μέσα στις 5 ομάδες που έχουμε video wall μέσα στο μια γιγαντοθόνη, ας πούμε, και από εκεί δουλεύουμε για κάποια προγράμματα και τα παιδιά εκτελούν μέσα από αυτού κάποια προγράμματα ενεργοποίησης κυρίως στην αρχή της προπόνησης. Έχουμε το εξοπλισμό, το gun, το shooting.
1: Τα έχουμε δείξει και εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, έχουμε κάνει ρεπορτάζ για αυτά, γιατί πραγματικά δεν τα βλέπεις συχνά.
0: Δεν τα βλέπεις, πραγματικά, και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τα έχουμε και τα χαιρόμαστε και τα δουλεύουμε.
1: Συμφωνείς, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Σου δίνει ένα έξτρα κίνητρο.
2: Ναι, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε με τέτοιο εξοπλισμό είναι απλά να είμαστε μέσα στο γήπεδο και να βελτιωνόμαστε.
1: Όταν σου και

0: Ειδικά όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, όταν βλέπεις ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτά τα εργαλεία για να γίνεις καλύτερος, προφανώς και το νούμερο ένα που θα σκεφτείς είναι αυτό. Θέλω να μου πεις, σε αυτό το πρωτάθλημα που πράγματι ήταν πολύ δύσκολο και όντως το επίπεδο έχει ανέβει κατά κόρον, ποια ομάδα θεωρείς ότι ήταν αυτή που σας δυσκόλεψε περισσότερο?
1: Νομίζω ότι για μένα το Ηράκλειο ήταν η πιο δύσκολη ομάδα. Γιατί παρόλο ότι ήμασταν 1-1 στην κανονική διάρκεια, στον πρώτο ημιτελικό κατάφερα να μας κερδίσει μέσα στην έδρα μας. Ήταν μια ομάδα που, ειδικά με την προσθήκη του Playmaker που μπήκε ξανά στον αγωνιστικό ρυθμό, ήταν μια ομάδα πολύ δουλεμένη που πραγματικά είχε μια πεντάδα η οποία ήταν για παραπάνω κατηγορία. Και ήταν πολύ δύσκολο να τους κοντράρουμε, που εν τέλει το καταφέραμε.
0: Coach, την ίδια ερώτηση.
2: Οι τέσσερις ομάδες, όπως προείπα, ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Για τον Εργοτέλη είχαμε χάσει 2 φορές την κανονική διάρκεια. Με τις άλλες 2 ομάδες της τετράδας ήμασταν στο 1-1. Παίξαμε με το Ηράκλειο, με πλεονέκτημα έδρας. Κατάφερε και μας την έσπασε την έδρα. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά σηκώσαμε άμεσα κεφάλι. Είχαν την ψυχολογία και τα ψυχικά αποθέματα. Να πάμε να ισοφαρίσουμε τη σειρά σε πρώτη φάση μέσα στο Λίντο και να την φέρουμε τη σειρά στην Αλικαρνασό, όπου εκεί μετά από 2 παρατάσεις καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση στους τελικούς. Ήταν όντως μια πολύ καλή ομάδα με παιδιά παιγμένα στην κατηγορία και με περισσότερες παραστάσεις από κάποια από τα παιδιά τα δικά μας. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά ως ένα σύνολο, μια παρέα, καθώς είχαμε και ένα εξαιρετικό κλίμα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και αξίζει να αναφερθεί και αυτό, καθώς τα παιδιά δεν δημιούργησαν το παραμικρό εισαγωγικά πρόβλημα συμπεριφορικό. Ήτανε πραγματικοί στρατιώτες και καταφέραμε να πανηγυρίσουμε στο τέλος.
0: Ήταν αυτό το κλειδί της επιτυχίας, το κλίμα.
1: Ναι, ήταν. Ήμασταν από την αρχή που δεν γνωριζόμασταν. Δηλαδή, εγώ την πρώτη εβδομάδα δεν ήξερα σχεδόν κανέναν από τους καινούριους που ήρθανε παίχτες. Καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσουμε ένα πολύ ωραίο κλίμα και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο. Και σίγουρα βοήθησε αυτό για τη διάθεση και την όρεξη να παίξουμε μέσα στο γήπεδο. Και εννοείται και με τους προπονητές. Είχαμε απίστευτη συνεργασία όλη τη χρονιά και ήταν το πιο σημαντικό αυτό για μια ομάδα.
0: Coach, πέρα από το κλίμα που είναι για μένα είναι το νούμερο ένα για να επιτύχει κάποιος, τι άλλο ήταν αυτό που σας έδωσε φέτος την όθηση, την έξτρα για να μπορέσετε να υπερκεράσετε τα εμπόδια? Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ήρθε εύκολα αυτό το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι ήρθε εύκολα.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Το πρωτάθλημα ήταν πολύ δύσκολο. Είχαμε το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας από τις 4 ομάδες που ήταν στο Final Four, αλλά και γενικά μέσα στο πρωτάθλημα από όλες τις ομάδες. Απλά είχαμε τα παιδιά που είχαν. Καταφέραμε μέσω της ανάλυσης του πλάνου, του οράματος, να τα κάνουμε να θέλουν να δουλέψουν καθημερινά, σε καθημερινή βάση και να βελτιώνονται καθημερινά. Είχαμε μια διοίκηση η οποία ήταν καθ' όλη τη διάρκεια στήριγμά μας σε δύσκολες φάσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι νίκες ή οι ήττες, καθ' όλη τη διάρκεια. Οι συνεργάτες οι δικοί μου στο προπονητικό επιτελείο, που συνείσφεραν και αυτοί τα μέγιστα για αυτή την επιτυχία, έτσι όπως ο Γιάννης ο Κόκκινος, που ήταν ο άμεσος συνεργάτης στο αντρικό, ο Γιώργος ο Βυσκαδουράκης, που ήταν ο γυμναστής της ομάδας. Οι έφοροι μας που ήταν εκεί και δεν μας έλειψε σχεδόν τίποτα κάθε μέρα εκεί για να τρέχουν για τα παιδιά, έτσι όντας οι γονείς τους όλων των παιδιών εκεί, ο κ. Μιλαθιανάκης και η κυρία Φέδρα Φλεριανού, και ο κόουτς ο Μακράκης που καθ' όλη τη διάρκεια ήταν εκεί, έτσι, ώρες ατελείωτες, δίπλα μου, όντας και επιλογή δική του να ενταχθώ κι εγώ στο προπονητικό επιτελείο, ως επικεφαλής της αντρικής ομάδας.
0: Και τον δικαίωσες.
2: Τον ευχαριστώ πολύ και από εδώ.
0: Τον δικαίωσες, τα κατάφερες το στόχο. Γιώργο, αν σας ζητήσω να σκεφτείς μία πολύ δύσκολη στιγμή μέσα στη χρονιά, ποια θα είναι αυτή?
1: Νομίζω, εντάξει, σίγουρα θα πω μία ήττα που είχε η ομάδα. Νομίζω ότι μία πολύ δύσκολη στιγμή ήταν το Ηράκλειο στον πρώτο ημιτελικό, που κατάφερε να μας κερδίσει.

0: κερδίσει σε ένα παιχνίδι που πραγματικά θέλαμε πάρα πολύ να το κερδίσουμε. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό. Ξέραμε ότι σε λίγες μέρες θα ξαναπαίζαμε με την ίδια ομάδα. Και το σημαντικό είναι ότι βρήκαμε, όπως είπε και ο κόουτς, και τα ψυχικά θέματα και ό,τι δυνάμεις είχαμε για να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε τη σειρά.
1: Νομίζω αυτή αντίδραση, είναι,
0: ναι. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή αυτή.
1: Συμφωνείς, κόουτς?
2: Σίγουρα μας πόνεσε αυτή η ήττα. Ήταν σε κομβικό σημείο του πρωταθλήματος. Ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Παρ' όλα αυτά, μας πείσμωσε περισσότερο. Και μέσα σε 2-3 μέρες καταφέραμε να δείξουμε τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που παρουσιάσαμε μέσα στο γήπεδό μας στον πρώτο αγώνα. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι αυτή ήταν ίσως η πιο δύσκολη ήττα. Παρόλο που είχαμε κάνει άλλες 2-3 μέσα στο πρωτάθλημα, πιο ανώδυνες. Συμφωνώ λοιπόν και εγώ με αυτό.
1: Έχω μάθει, coach, και το επίθετό σου βέβαια θα προδώσει αυτό που θέλω να πω, ότι θα έχουμε ένα άτομο με το ίδιο επίθετο, με το οποίο έχετε πολύ στενή συγγένεια, πρώτο βαθμό νομίζω λέγεται η συγγένεια αυτή, ότι θα έρθει το καλοκαίρι, εδώ θα κάνετε... Ετοιμάζει ο Ηρώδοτος διάφορα για τις ακαδημίες, αν φέρουμε στην Ιωάννα, την οποία θέλω να σου πω ότι το 2015-16, πριν 10 χρόνια που ήταν μικρούλα, την είχα κάνει συνέντευξη εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, αλλά για το tie break, πριν ανοίξει τα φτερά της και πριν γίνει η Ιωάννα, η μεγάλη Ιωάννα που τώρα όλοι ξέρουμε και αναφερόμαστε σε αυτήν. Θα έρθει λοιπόν εδώ το καλοκαίρι και ετοιμάζει ο Ηρώδοτος διάφορα.
2: Ναι, θα είναι εδώ κοντά μας. Θα περάσει εδώ ένα διάστημα ξεκούρασης, ας το πούμε έτσι, μέχρι την προετοιμασία με την εθνική ομάδα που θα είναι τον Ιούλιο. Το διεκδίκησε, το δούλεψε, από μικρή της άρεσε αυτό, το κυνήγησε. Ώρες ατελείωτες στα γήπεδα.
1: Τρομερό ταλέντο βέβαια.
2: Είχε και το ταλέντο, απλά ένα ταλέντο από μόνο του μπορεί να μην είναι αιώνιο ταλέντο άμα δεν δουλέψεις και δεν εργαστείς. Παρ' όλα αυτά θα είναι μαζί μας. Οι άνθρωποι ας ετοιμάσουν ό,τι νομίζουν.
1: Έτσι μου έλεγε ο κόουτς, ο Μακράκης μου τα έλεγε πριν στο τηλέφωνο. Αυτό η αγάπη για τον μπάσκετ οικογενειακή, από πού προέρχεται? Θέλω να πω, ήταν κάποιος από τους γονείς, κάποιος από την οικογένεια? Τι έτυχε?
2: Η οικογένεια ασχολιόντουσα με άλλα αθλήματα. Mm-hmm. Μητέρα μου ασχολιόταν με το στίβο, ο πατέρας μου ήταν με το ποδόσφαιρο. Κυρίως ασχολιότανε. Από τον εργοτέλη ξεκινήσαμε και οι δύο. Και στο μπάσκετ κλπ.
1: Στον εργοτέλη ήταν τότε η Ιωάννα.
2: Ναι, η Ιωάννα, στον εργοτέλη. Εγώ το σταμάτησα λίγο νωρίς στο μπάσκετ.
1: Αρκετά νωρίς, θα έλεγα.
2: Ναι, πριν 5 χρόνια περίπου. Όχι λόγω κάποιου τραυματισμού, από επιλογή. Ήθελα να ασχοληθώ με την προπονητική.
1: Α, τόσο νωρίς, δηλαδή γνώριζες ότι τώρα είναι ώρα να σταματήσω γιατί θέλω αυτό?
2: Ναι.
1: Α.
2: Σταμάτησα 24 χρονών, μόλις είχα τελειώσει με αποφοιτητής.
1: Και κατάφερες τώρα σε 29 δηλαδή να πάρεις πρωτάθλημα.
2: Έτσι τα φέρνει η ζωή καμιά φορά.
1: Ψιλοκαλά ξεκινάει, Γιώργο.
0: Πολύ καλά, εντάξει, κάνει, σίγουρα. Είχε την ομάδα βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Εσύ, Γιώργο, η αγάπη για τον μπάσκετ πώς ήρθε?
0: Εντάξει, εγώ ξεκίνησα να παίζω τένις από πολύ μικρή ηλικία, αλλά μετά από 2-3 μήνες σταμάτησα γιατί πάντα περνούσα έξω από το γήπεδο του μπάσκετ για να πάω στο τένις και έβλεπα ότι με ελκύει περισσότερο το μπάσκετ και ξεκίνησα Δευτέρα Δημοτικού το μπάσκετ.
1: Δευτέρα Δημοτικού ήσουν ήδη πολύ ψηλός?
0: Πάντα ήμουν ψηλός, ήμουν γενικά για την ηλικία πολύ ψηλός.
1: Μπορεί να είσαι Δευτέρα Δημοτικού στο ύψος που είμαι εγώ τώρα. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Ναι, ήμουν γενικά πάντα πολύ ψηλός, αλλά το μπάσκετ και στο σπίτι που έβλεπα συνέχεια και που είχα μια μικρή μπασκέτα στο δωμάτιό μου, γενικά έκανα τα πάντα για το μπάσκετ και παίζω πολλά χρόνια αυτό.
1: Φαντάζομαι και οι γονείς στήριξαν και σε στηρίζουν.
0: Ναι, η μητέρα μου είναι πολύ μεγάλη
1: φαν
0: του μπάσκετ. Ο πατέρας μου είναι πιο πολύ του ποδοσφαίρου. Αλλά με στήριξαν και πίστευαν και οι δύο ότι η καλύτερη επιλογή για μένα και λόγω ύψους είναι το μπάσκετ. Γι' αυτό και με βοήθησαν πολύ.
1: Και είναι και πολύ καλό ένα παιδί φυσικά να ασχολείται με τον αθλητισμό. Τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές εδώ στην εκπομπή. Γιατί βοηθάει σε διάφορους τομείς και βοηθάει και μεγαλώνοντας στο να μην παραστατήσει εισαγωγικά και παρασυρθεί από διάφορα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Του χρόνου θα τα λέμε που θα είστε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εγώ δεν ξέρω τι θα είμαι. Έχουν τα καλύτερα. Συγχαρητήρια. Πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί αυτό που κάνει ο Ηρόδοτος είναι ένα πολύ φωτεινό παράδειγμα για τον αθλητισμό. Το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, γιατί είναι πολύ υγιές σωματείο. Και αυτό πρέπει να το,

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Και τώρα έχουμε την πανηγυρική είσοδο των δύο ομάδων εν μέσω Πυρσών, Ρούβας και Χερσόνησος, οι δύο φετινοί φιναλίες που θα διεκδικήσουν το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Και τον Ζωτζάκη, ο οποίος με θυμίζουμε από το δεύτερο λεπτό έχει δεχτεί την κίτρινη. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Γκριμάκης, ο οποίος θα κάνει την προσπάθεια. Η μπάλα θα έρθει από την αριστερή πλευρά, ο Πρέντι. Μεγάλη ευκαιρία, έγινε η προσπάθεια από τον Αγκριμάκη, δεν τα κατάφερε με ταξάκι στο σούτ, την μπάλα κοντράρι. Οι δύο προπονητές, ενώ ο Δαμιανάκης κατεβάζει για τη Χερσόνησο, βγάζει και τον Πρέντι, ο Πρέντι ο οποίος σύμπησε την μπάλα, Αγκριμάκης γκολ. 1-0 για τη Χερσόνησο, σε ένα γκολ που ξεκίνησε από την προσπάθεια του Δαμιανάκη από την αριστερή πλευρά. Είδε το κενό που υπήρχε στο δεξί άκρο της άμυνας του Ρούβα, έβγαλε στον Πρέντι ο οποίος ήταν αφρούρητος. Είχε την ευκαιρία να σημαδέψει τον Αγκριμάκη, ο οποίος βεβαίως δεν αστόχησε προγενής εστία, στείλοντας την μπάλα στα δίχτυα στο 13ο λεπτό. Μεταξάκης παίρνει από το Δαμιανάκη, σημαδεύει και πάλι τον Αγκριμάκη. Για να δούμε ο Αγκριμάκης, ο οποίος δεν μπορεί ο Τζαρτζάκης εκεί να σιγουρέψει την μπάλα. Μπάλα θα έρθει από τη δεξιά πλευρά, Νάτος. Μεταξάκης, μεγάλη ευκαιρία για τη Χερσόνησο, Πρέντι. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα κοντράρει. Ξανά ο Πρέντι. Μια καλή φάση για την ομάδα της Χερσονήσου με το Μεταξάκη, είδαμε πριν από λίγο. Προσπαθεί να χτίσει τώρα την επίθεσή τη με αυτή την βαθιά μπαλιά μέσα στην περιοχή. Ο Μεταξάκης, η μπάλα θα φτάσει στον Αγκριμάκη. Με το κεφάλι βρήκε το Μεταξάκη και μεγάλη επέμβαση από τον Παπαδάκη. Σε αυτή την ωραία συνδυαστική προσπάθεια.

0: Και στον δύο ομάδων παρακολουθήσουν το μάτς, σύσταση από τα μεγάφωνα για να σταματήσουν τα σφυρίγματα, αλλά αυτό τις περισσότερες φορές φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Ωραία η συνεργασία και πάλι με Ταξάκη, Αγκριμάκη. Στο 21ο λεπτό, τέλεσο Λουμπάκης με γροθιές ο Παπαδάκης. Μπάλα θα φτάσει στον Πρέντι, μπάλα και πάλι για την ομάδα της Χερσονήσου. Σιφάκη. Εκτελέστηκε το φάουλ, πήγε απευθείας ο Σιφάκης, ο οποίος θα μπλοκάρει τελικά. Ήταν το φάουλ από τον Κομινό και παράλληλα η τελευταία φάση του πρώτου μέρους, το φάουλ από τον Κομινό. Άλλη μία με τον Πρέντι και τώρα έχουμε την έναρξη του δεύτερου μέρους. Βραβεύτηκε από την βουλευτή Ηρακλείου του Πασόκ, την κυρία Βατσινά, για την προσφορά του στο τοπικό ποδόσφαιρο. Και ο Ραφαήλο Μαλτέζος, να δούμε Μεταξάκης, θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα καταλήξει out. Μπάλα θα φτάσει στο Τζορτζάκη. Θα κρατήσει. Τώρα θα βγάλει τη σέντρα ο Τζορτζάκης. Για να δούμε μέσα στην περιοχή το σούτ που έγινε από τον Κομινό, η μπάλα κατέληξε out. Της Χερσονήσου, το απορροφάει πολύ ωραία ο Ρούμπας και βγαίνει και μπροστά με τον Κομινό. Ωραία προσπάθεια του Τζορτζάκη, εκείνος βγάζει για τον Χριστοφοράκη. Μια σέντρα θα περάσει από τον Σιφάκη χωρίς να τη βρει. Με πολλές κλεμμένες μπάλες, με δυνατές προσωπικές μονομαχίες, πάντα στην πρώτη μπάλα. Για να δούμε μέσα στην περιοχή, είναι ο Παπαδάκης ο οποίος θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα καταλήξει out. Δεν τα κατάφερε εκεί να περάσει από τους ποδοσφαιριστές της Χερσονήσου. Φρόκου στην αντεπίθεση, Φρόκου μόνος του θα τελειώσει την προσπάθεια, θα βγάλει για τον Αγκριμάκη, μπάλα θα κοπεί, θα φτάσει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Παπάζογλου, πρέπει να ήταν, η μπάλα κατέληξε corner. Μπροστά του είναι ο Τζορτζάκης, κρατάει την μπάλα ο Φρόκου, δεν μπόρεσε να προχωρήσει αλλά κράτησε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τώρα θα γίνει το σούτ και από κοντά έχουμε το 2-0 για την ομάδα της Χερσονήσου, που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου βάζει τέλος στον τελικό. Και πάλι από τον Αγκριμάκη, από ό,τι βλέπω μερικά λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Μπαλά έρχεται προς τα πίσω, δεν είναι εκεί κανείς για να δοκιμάσει κάποιο σουτ. Χριστοφοράκης ένα γέμισμα για τον Κομνηνό, ο οποίος πλασταριστά, για να δούμε, θα γίνει το σουτ και το γκολ. 2-1 για την ομάδα του Ρούβα, που μειώνει και ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση λοιπόν ενός θετικού αποτελέσματος. Περνάει ο Παπαδάκης, ο οποίος θέλει την μπάλα στα δίχτυα για την ομάδα της Γέργυρης. Όχι, είναι ο Καλεμάκης, ο αρχηγός του. Ο Καλεμάκης, ο οποίος βρήκε την μπάλα με το δεξί και την έστειλε στα δίχτυα, στην αριστερή γωνία του Σιφάκη. Πάρει τη θέση στην αντίπαλη περιοχή, για την ώρα ανέβηκε για να γίνει το γέμισμα. Και πάλι θα πάρει την κεφαλιά ο Καλεμάκης, αυτή τη φορά ο Σιφάκης όμως θα μπλοκάρει. Μέχρι τέλους Φρόκου με τον Τζορτζάκη. Φρόκου θα κερδίσει. Παίζεται, Φρόκου θα συνεχίσει μέσα στην περιοχή, θα τελειώσει μόνος του την προσπάθεια. Με διπλή προσπάθεια ο Παπαδάκης θα μπλοκάρει. Και τώρα θα σταματήσει ο Κεφαλούκος. Και έχουμε το τέλος. Η Χερσόνησος είναι κυπελούχος Ηρακλείου. Επικράτησε 2-1 του Ρούβα σε έναν τελικό έμπλεο συναισθημάτων. Χάρη στα δύο τέρματα του Αγκριμάκη. Φτάνει στην κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου Ηρακλείου της ιστορίας της, 27 χρόνια μετά την πρώτη κατάκτηση. Τώρα η ώρα της απονομής. Θα πάρουν από τον Νίκο Τζόρτζογλου το κύπελο και να το σηκώσουν, κλείνοντας με αποθεωτικό για αυτούς τρόπο την φετινή χρονιά. Ολοκληρώνεται στο κήπεδο των Αρχανών. Τώρα σηκώνεται το κύπελο, πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, η στιγμή της δικαίωσης για την ομάδα της Χερσονήσου, την κυπελούχο Ηρακλείου για το 2026. Ένα πανηγύρι χαράς, ένα αθλητικό γιορτάσι, ένα ξέφρενο πανηγύρι για τους αγωνιστικούς και όχι μόνο συντελεστές της Χερσονήσου.
1: Είδαμε λοιπόν το βίντεο του μεγάλου τελικού, του συναρπαστικού τελικού που διεξήχθη στις Αρχάνες ανάμεσα σε Χερσόνησο και Ρούβα, και έχουμε δίπλα μας και το τρόπο.

0: Τροπαίο, αυτό που η Χερσόνησος τώρα πλέον θα έχει στην τροπαιοθήκη της. Έχουμε κοντά μας και τους πρωταγωνιστές. Έχουμε κοντά μας το μέλος της διοίκησης, τον Γιώργο Αλέκο, τον Βασιλιάδη. Καλησπέρα.
1: Για χαρά, καλησπέρα.
0: Χαρά μου που σε έχω ξανά κοντά μου για ακόμη μια φορά εδώ.
1: Χαρά είναι δική μου.
0: Τώρα πλέον και μεγάλη χαρά με το τρόπαιο μαζί βεβαίως, που ήρθες. Δεν βεβαίως. Το συζητώ. Και Γιάννης Κουτσαβασίλης.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Θεωρώ ότι η έλευσή σου στην Κρήτη και όσο είσαι στη Χερσόνησο, πάει από το καλό στο καλύτερο, έτσι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι επιτυχημένη επιλογή μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Δεύτερη χρονιά στην ομάδα. Τρόπαιο, άνοδο, δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι καλύτερο.
0: Το περίμενες όμως όταν ήρθες στην ομάδα ότι σε την ακριβώς επόμενη χρονιά θα είχες καταφέρει αυτά?
2: Η πρώτη συνομιλία που έκανα με τον προπονητή, που ήταν ο Μάρης δηλαδή, είχαμε πει πέρυσι ότι θα βάλουμε τις βάσεις και τη δεύτερη χρονιά θα κυνηγήσουμε κάτι καλύτερο. Όντως, πέρυσι μπήκαν κάποιες βάσεις και από τη διοίκηση και από το έμψυχο δυναμικό. Ενισχύθηκε η ομάδα το καλοκαίρι με κάποια παιδιά αρκετά έμπειρα και θεωρώ ότι η χρονιά είναι επιτυχημένη γιατί...
0: Άκρως επιτυχημένη. Το έχω γράψει και στον στο τίτλο.
2: Γιατί ο στόχος εξ αρχής ήταν να κατακτήσουμε ένα τρόπαιο. Ευτυχήσαμε να κατακτήσουμε το κύπελο. Και παράλληλα, ο επόμενος στόχος ήταν και η άνοδος, ο οποίος πραγματοποιήθηκε.
0: Γιώργο Αλέκο, αναφέρθηκε στο Μάριο το Σιφάκη και ήταν αυτός με τον οποίο είχε μιλήσει, όπως και αρκετοί παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι εμπιστεύτηκαν τον Μάριο και εσάς εννοείται, αλλά θέλω να πω ότι μίλησαν μαζί του και ήταν αυτός που τους έπεισε να έρθουν στην ομάδα. Εσείς, απ' την άλλη, αν και μια νέα διοίκηση σε ηλικία, με πολλές παραστάσεις ωστόσο, εμπιστευτήκατε τον ίδιο τον Μάριο και εν τέλει σας δικαίωσε με τον άκρος επιτυχημένο τρόπο πια, έτσι.
1: Αδιαπραγμάτευτο αυτό, ναι. Αδιαφυσβήτητο κυριότερα. Mm-hmm. Βγήκε 100% η επιλογή και πέρσι είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα και φέτος θεωρώ ότι η άνοδο βγήκε πολύ εύκολα, θα έλεγα.
0: Ένα.
1: Και το κύπελο δείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Οπότε... δικαιωθήκαμε 100%.
0: Να πάμε στον ημιτελικό, να σχολιάσουμε τον ημιτελικό. Γιατί η αλήθεια είναι, ήταν ένας τελικός τρομερός, δεν το συζητάω, θα πάμε και σε αυτό. Αλλά για να φτάσετε εκεί, έπρεπε να υπερκεράσετε το εμπόδιο του πρωταθλητή Εργοτέλη. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, όμως επειδή ήμουν εκεί, σας είδα, Γιάννη, τόσο πολύ αποφασισμένος. Είδα και Γιώργο Αλέκο, τόσο πολύ κόσμο έξω. Πραγματικά ήταν χάρμα, ιδέστε όλο αυτό. Ξεκίνα εσύ, Γιάννη, με το αγωνιστικό.
2: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε, ειδικά μετά την ήττα στο Μαρτινέγκο. Θέλαμε δηλαδή. Το συζητούσαμε μεταξύ μας και θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε με τον Εργοτέλη στον ημιτελικό. Θεωρώ ότι αυτό που θέλαμε κυρίως ήταν να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι το παιχνίδι στο Μαρτινέγκο και κατά κύριο λόγο η διαφορά στο πρωτάθλημα δεν είναι η πραγματικότητα. Πληρώσαμε, θεωρώ, το ότι δεν ήμασταν σταθεροί στη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή, χάσαμε αρκετούς βαθμούς σε θεωρητικά εύκολα παιχνίδια. Κανένα παιχνίδι όμως δεν είναι εύκολο. Τώρα, λίγο η έλλειψη συγκέντρωσης την οποία είχαμε χάσει σε κάποια παιχνίδια, λίγο η τύχη, κάποιοι άλλοι παράγοντες, μας οδήγησαν στο να απομακρυνθούμε λίγο από το πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο δεν το θέλαμε. Θέλαμε να είμαστε μέσω τέλος να το διεκδικήσουμε. Και έτσι, όταν ήρθαμε αντιμέτωπο με τον Εργοτέλη, όλοι πιστεύω μέσα στην ομάδα και από τη διοίκηση και από τους προπονητές και από τους παίχτες. Όχι ότι θέλανε κάτι να αποδείξουν, απλά θέλαμε να δείξουμε ότι η καλύτερη ομάδα και στον τρόπο που παίζει, ότι είναι η Χερσόνησος. Βέβαια, ο Εργοτέλης από την άλλη είναι δίκαιο πρωταθλητής για μένα. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα. 100% δίκαιο. Απλά και εμείς θεωρώ ότι με τα παιδιά που υπάρχουν στην ομάδα, με την εμπειρία που έχουν.
0: Θεωρείς ότι αποδίδεται και καλύτερο ποδόσφαιρο, σωστά.
2: Ναι. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο
0: κάτι
2: που παίζουμε.
0: Είναι τελικό, έτσι.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουμε, αν όχι την καλύτερη επίθεση, πρέπει να είμαστε σίγουρα στις πρώτες δύο επιθέσεις.
0: Είχε γράψει κάποια στιγμή ο Κώστας Μεταξάκης ότι Χερσόνησος παίζει ποδόσφαιρο PlayStation.
2: Ναι,
0: το είδαμε στον ημιτελικό. Πραγματικά ήταν χάρμα ιδέες η ομάδα και αυτό που έλεγα το μεσημέρι, μιλούσα στο τηλέφωνο με Εργοτέλη άτομο. Και του λέω, μπήκανε 11 άτομα με το μαχαίρι στα δόντια. Ναι, δεν μπήκανε να χαρίσουν τίποτα. Μπήκαν όλοι στο 100, τέλος. Ήταν αποφασισμένοι.
2: Έτσι είναι, ναι.
0: Το ευχαριστήθηκες το μάτσε.
2: Μου αρέσει να παίζω παιχνίδι.

0: Κατάλαβα.
1: Τα οποία έχουν κίνητρο, δηλαδή παιχνίδια όπως φέτος με τον Γκρουσόνα, με τον Εργοτέλη, με την Κατσαμπά, τα οποία είχαν και βαθμολογικό ενδιαφέρον γιατί οι ομάδες ήταν κοντά. Αυτά τα παιχνίδια θέλεις να παίζεις. Να έχεις ένα κίνητρο να κερδίσεις, να είναι και ανταγωνιστικός ο αντίπαλος και να κερδίσεις.
0: Σωστά. Γιώργο Αλέκο, πάμε στην τρομερή εξέδρα που είδαμε και στον ημιτελικό και στον τελικό δεν το συζητάμε, αλλά στον ημιτελικό ήταν, επειδή ήμουν το άλλο, το είδα από την τηλεόραση.
2: Μιας και το αναφέρεις, να ζητήσω συγγνώμη στον πεθερό του Στέλιου, του Αγριμάκη,
0: ναι,
2: ο οποίος είχε την ατυχία να κάθεται δίπλα μου στο παιχνίδι.
0: Φαντάζομαι.
2: Ναι, είχαμε μερικά προβλήματα εκεί. Εντάξει,
0: είσαι πολύ έντονο στα βλέπεις αγώνες, εντάξει, είναι λογικό, είναι η ομάδα σου, την αγαπάς.
2: Ναι, παθιάζομαι λίγο περισσότερο από το κανονικό.
0: Αλλά και ο κόσμος βοήθησε πολύ, έτσι.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στηρίξανε αρκετά άτομα και στον τελικό και στον ημιτελικό. Εντάξει, το μάτς με τον Εργοτέλη είχε και κόσμο του Ηρακλείου, ας πούμε, που ήθελε να δει το παιχνίδι.
0: Να σου πω, ήταν ένα παιχνίδι που έβλεπες δύο ομάδες γάμα εθνικής στην ουσία. Έτσι. Η ποιότητα και το ποδόσφαιρο που αποδίδουν είναι σαν να βλέπαμε γάμα εθνική, παιδιά. Ομολογουμένως έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά να πω λίγο, γιατί υπήρχε μια, ας το πούμε, ένα σούσουρο να το πω.
0: Να.
2: Ότι εντάξει, ο τελικός ήταν με τον Εργοτέλη και το άλλο μάτς θα είναι χαλαρά. Και...
0: Όχι.
2: Δεν φάνηκε αυτό και φάνηκε και από το σκόρ των δύο παιχνιδιών, θα έλεγα έτσι. Ο τελικός είναι ένα μάτς το οποίο κερδίζεται, δεν παίζεται, το βλέπουμε κάθε φορά σε όποιο αγώνα ανεξαρτήτως επίπεδου. Και ο Ρούβας ήταν επανάξιος αντίπαλος.
0: Φυσικά και δυσκόλεψε κιόλας, γιατί και ο Ρούβας είναι μια δύσκολο κατάβλητη ομάδα. Δεν είναι ότι θα μπαίνατε να παίξετε με μια ομάδα που θα ήταν εύκολο να την κερδίσετε. Είναι, παίζουν πάντα και εκείνοι δυνατά. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι. Μπορώ να πω βάσει δυναμικότητας, βάσει δύναμης, όχι δυναμικότητας, ότι είστε αρκετά κοντά.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία έχει έμπειρα παιδιά. Έχει έναν έμπειρο προπονητή, ο οποίος γνωρίζει την κατηγορία. Θεωρώ ότι τέτοια παιχνίδια, όπως είπε και ο Γιωργαλέκος, είναι ότι τα κερδίζεις και δεν τα παίζεις. Ουσιαστικά αυτό κάναμε, το κερδίσαμε και δεν το παίξαμε. Βέβαια, μπορεί να είχαμε κάποια πίεση, γιατί ήταν αυτό που είπε και ο Γιωργαλέκος, ότι ουσιαστικά το φαβορί ήμασταν εμείς. Και αυτός που είχε να χάσει κάτι από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν η Χερσόνησος.
0: Ναι.
1: Ο Ρούβας, αν το κέρδιζε, θα ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Ενώ αυτό που έγινε ουσιαστικά με εμάς ήταν ότι το περίμεναν όλοι ότι θα συμβεί. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι ένα παιχνίδι, μπορεί να λήξει ισόπαλο και να πάει στα πέναλτι, όπως είναι εδώ πέρα η διαδικασία. Ευτυχώς όμως καταφέραμε και το κερδίσαμε.
0: Και φάνηκε κιόλας. Γιατί εντάξει και το 2-1 και ότι μείωσαν και μετά που μείωσαν είχε ακόμα 5-6 λεπτά πόσα είχε και παίζανε στο 100%. Του θυμάει, δεν το συζητάμε. Έχεις μειώσει, προσπαθείς να πάρεις κάτι από το παιχνίδι.
2: Βασανιστικό πεντάλεπτο.
0: Φαντάζομαι ότι ήταν μία ώρα για σένα αυτό το πεντάλεπτο.
2: Δεν περνούσε με τίποτα.
0: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που ήσασταν τόσο κοντά στο στόχο, πώς ένιωθες?
2: Εγώ ήμουν σε άλλο κόσμο. Δεν μπορούσα να μιλήσω καταρχήν. Η φωνή μου είχε κλείσει. Περίμενα πώς και πώς θα σφυρίξει το.
0: Βέβαια, εγώ έχω μάθει. Γιατί έχω και τις πηγές μου, όπως αντιλαμβάνεσαι.
2: Αυτό φοβάμαι.
0: Ναι. Ότι από το μεσημέρι γιορτάζατε για τον τελικό. Ήσουν έτοιμος στον τελικό.
2: Από το προηγούμενο μεσημέρι γιορτάζαμε. Δόξα τω Θεώ, έχω καλούς φίλους.
0: Το βράδυ δεν άντεξες όμως.
2: Το βράδυ είναι έσβησα. Κάπου στις μία ήταν αρκετά για μένα.
0: Τι έγινε, Γιάννη, θέλω να μου πείτε τι έγινε στη Χερσόνησο, παιδιά. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, έχουμε δει τα πανηγύρια και πάτε στη Χερσόνησο. Τι έγινε εκεί?
1: Μας περίμενε αρκετός κόσμος. Καπνογόνα, κόρνες, φασαρία.
0: Οι τουρίστες αναρωτιόντουσαν τι συνέβη.
1: Ναι, παίρνουν οι τουρίστες, κορνάρανε και αυτοί στο δρόμο. Χαμός. Το ευχαριστηθήκανε.
0: Δε στο Γιωργαλέκο χαρά.
2: Έτσι είμαι όλη μέρα. Δε, το χαμόγελο αυτό δεν θα σβήσει εύκολα.
1: Ήταν η πραγματική ευχαρίστηση.
0: Γιάννη, σε έβλεπαν οι δικοί σου από πάνω.
1: Ναι,
0: από τις Σέρες.
1: Το βλέπανε live.
0: Είχανε βάλει. Ναι, ναι. Τι σου είπανε μετά?
1: Τίποτα. Χαρήκανε κι αυτοί. Αρκετοί φίλοι και οι γονείς. Εντάξει, επιτυχία γιατί όπως και να το κάνουμε είναι ένα τρόπαιο. Οποιαδήποτε κατηγορία και να παίζεις, όταν κάτι κερδίζεις, δείχνει κάτι.
0: Εντάξει τώρα, για να τα λέμε όσοι έχουν τα πράγματα. Τα παιδιά εδώ ανέλαβαν την ομάδα νομίζω 2021.
2: 22 Ιούλιο.
0: Ιούλιο του 22 ανέλαβαν την ομάδα. Και έχουμε 26, σε 4 χρόνια μέσα πήραν την ομάδα από το 0. Το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά ότι ήταν από το 0 κυριολεκτικά. Έχουν κάνει τόσες αλλαγές στο γήπεδο. Φυσικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα το ξαναπώ. Ο Μάριος Σουφάκης. Η εμπειρία

0: οι γνώσεις του, όλα αυτά στο Λίντο, όλα τα χρόνια που ήταν, όλα όσα πήρε από εκεί και έμαθε και εκείνος, ήρθε στη Χερσόνησο, έδωσε ό,τι είχε να δώσει, βοήθησε να αναπτυχθεί πάρα πολύ ο οργανισμός Χερσόνησος, όχι μονάχα η πρώτη ομάδα, ο οργανισμός. Πατήσατε πάνω εκεί και καταφέρατε μέσα σε 4 χρόνια να ανεβάσετε την ομάδα ΓΑΜΑ Εθνική, να πάρετε το κύπελο. Και νομίζω ότι αν εκείνο το καλοκαίρι σου έλεγα, Γιωργαλέκο, το 26 θα έχει συμβεί αυτό, θα μου έλεγες. Χρήστα, νομίζω ότι υπερβάλλεις. Θα μου το λύσεις ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη χρονιά του μας κάλεσες εδώ, μου τόνισες πολλές φορές τη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, εγώ το μυαλό μου δεν πήγαινε ποτέ στο ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή τόσο γρήγορα, ενώ να γίνει αυτό. Αρχικά, να κάνω μια παρένθεση εδώ, να σου πω ότι η φετινή μου χρονιά εμένα έχω λίγο επιδερμική σχέση με την ομάδα. Δεν είμαι τόσο κοντά λόγω προσωπικών θεμάτων κτλ. Οπότε νιώθω και λίγο άβολα που είμαι εδώ στη θέση κάποιου άλλου, αλλά όλα καλά.
0: Εσύ ήσουν από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε. Οπότε, και ξέρω και τι πήγαινες και ξέρω, σαν μάτς, ήσουν πάντα κοντά.
1: Οπότε... Ξέρω τουλάχιστον να σου πω ότι το 22 που αναλάβαμε την ομάδα, η ομάδα είχε χρέη, είχε μπλοκαρισμένους λογαριασμούς, ήταν εκτός Μητρώου, είχε 7 αδελτία από τα οποία τα 5 δεν θέλανε να συνεχίσουν την ομάδα, δεν είχε προπονητή, είχε ένα γήπεδο κατά το ίμιση κατεστραμμένο, δεν είχε αποδυτήρια, ήταν ένα ρημάδι. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Παρ' όλα αυτά, από εκείνη την ημέρα, από εκείνο το καλοκαιράκι στην ανάληψη που μαζευτήκαμε γύρω στα 15 άτομα, άλλοι έφυγαν στον δρόμο, κάτι τους έτυχε, δεν μπορούσαν άλλο. Άλλοι ήρθαν και φτάσαμε μέχρι και χτες, όπου εντάξει, αυτό είναι επιστέβασμα των κόπων μας.
0: Φυσικά.
1: Όλων αυτών των ταξιδιών που κάναμε, όλα αυτά.
0: Τα άγχη.
1: Όλα. Οι φασαρίες, οι τσακωμοί, όλα αυτά που έχει το τοπικό, ειδικά ποδόσφαιρο.
0: Αναφέρθηκες από μόνο σου στο πώς ήταν τα πράγματα όταν ξεκινήσατε. Του χρόνου η ομάδα που θα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Γηπαιδικά και τέτοια εννοώ. Γιατί στο ρόστερ φαντάζομαι ότι θα γίνουν.
1: Ζημώσεις υπάρχουν ήδη, θα σου πω. Γενικότερα, σε διοικητικό κομμάτι εννοώ. Το αγωνιστικό θα πάει λίγο αργότερα. Αλλά διοικητικά και γύρω-γύρω, δηλαδή το τι θα γίνει με γήπεδα, αποδυτήρια και όλα αυτά, είμαστε σε κουβέντα αυτή τη στιγμή.
0: Ο Δήμος είναι κοντά σας?
1: Όσο μπορεί. Και όσο το επιτρέπουν οι καταστάσεις που υπάρχουν στη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα, γραφειοκρατικά και τα συναφή.
0: Κέρια προβλήματα, αλήθεια.
1: Μεγάλα προβλήματα. Έχουμε βέβαια την τύχη να έχουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο μέλη του, όπως πολύ καλά ξέρεις.
0: Τον
1: ΔΣ, τον ήτη μα, βεβαίω. Και εντάξει, όσο να είναι, δεν λέω ότι κάνει κάτι κάτω από το τραπέζι, αλλά όσο να είναι, έχουμε μια φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι καλό.
0: Και καλό ή κακό, η Χερσόνησος θα εκπροσωπείται από την ομάδα τη, η οποία φέρει και το όνομα τη περιοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και αυτό δεν είναι λίγο.
1: Δεν είναι καθόλου λίγο.
0: Οπότε πρέπει να σκύψει και η πολιτεία να βοηθήσει όσο μπορεί. Δεν ζητάμε καινούργιο γήπεδο,
1: όχι, δεν συζητάμε κάτι ακραίο.
0: Αυτό.
1: Απλά να είναι δίπλα μας σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις αυτό και τίποτα άλλο.
0: Να πάμε για λίγο και στο πρωτάθλημα. Γιατί ήταν ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ωραίο, σε πάρα πολλά του σημεία. Εσείς καταφέρατε μέσα στο πρωτάθλημα να κερδίσετε τον Εργοτέλη, αν δεν κάνω λάθος, στην μοναδική ομάδα που το έκανε. Σε εκείνο το παιχνίδι, σε θυμάμαι, ξέχαστα εσένα πίσω από τα κάγκελα, Γιώργο Λέκο, έτυχε να είμαι σε αυτό το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που εισαγωγικά θα το πω αμαυρώθηκε από τα επεισόδια που δεν θέλουμε να συμβαίνουν και το κακό ήταν ότι έγιναν και viral σε όλη την Ελλάδα ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είναι γιορτή, όπως ήταν ημιτελικός, γιατί ήταν σε αθλητικά πλαίσια, ξέφυγε. Θεωρείς από εκεί και μετά που εσείς ναι μεν κερδίσατε, αλλά σαν να άλλαξε κάτι από εκείνο το παιχνίδι και έπειτα, ή δεν είναι έτσι, όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου?
2: Όχι, νομίζω ότι δεν μας επηρέασε σε κάτι. Δηλαδή, πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι, είχαμε την απουσία του Λουμπάκη, που τώρα κόκκινε σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, προηγηθήκαμε, ισοφαριστήκαμε, χάσαμε λίγο έδαφος στο πρωτάθλημα. Μετά υπήρξε η διακοπή των Χριστουγέννων που, όπως και να το κάνουμε, μπορεί να χάσει λίγο το ρυθμό σου και να ξεκινήσει από την αρχή. Ήταν μια περίοδος η οποία είχαμε μαζεμένα τα ντέρμπι, δηλαδή είχαμε Εργοτέλη, Κατσαμπά,

0: Πήγε Χριστουγέννων την Πάγκη Κρουσόνα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι. Και θεωρώ ότι μας επηρέασε γιατί δεν, με τη διακοπή δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποιο πιο βατό παιχνίδι για να μπορέσουμε να βρούμε και εμείς ρυθμό. Γιατί εκείνο το διάστημα και το τυμπάκι είναι μέσα στο πρωτάθλημα ουσιαστικά, γιατί έχουμε μικρή διαφορά μεταξύ μας και με τον Εργοτέλη. Μετά το τυμπάκι έχουμε τον Κρουσόνα, ο οποίος Κρουσόνας κυνηγάει την τρίτη θέση, είναι κοντά στην τρίτη θέση. Οπότε βρήκαμε, ρε παιδί μου, μια κατάσταση στην οποία θεωρώ ότι αν τα παιχνίδια δεν ήταν μαζεμένα και είχαμε κάποια ενδιάμεσα παιχνίδια και μετά τα Χριστούγεννα είχαμε πιο βατά και βρίσκαμε ρυθμό, θα ήταν λίγο καλύτερα για μας. Στο να μείνουμε δηλαδή στη διεκδίκηση μέχρι το τέλος. Εκεί χάσαμε νομίζω αρκετά μεγάλο βαθμό.
1: Και εδώ που τα λέμε τώρα, Γιώργα Λέκο και Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι και εδώ σε αυτήν την εκπομπή και γενικά όλοι όσοι συζητούσαν για τον Εργοτέλη και τη Χερσόνησο θεωρούσαν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το πρωτάθλημα να κριθεί στο Μαρτινέγκο.
0: Ναι.
1: Κάτι που εν τέλει όμως και λόγω όλων αυτών που μας ανέφερες νωρίτερα δεν συνέβη. Όμως αυτό δεν σας έκανε. Έχει πάρει ο Εργοτέλης το πρωτάθλημα με συν 13. Δεν σας έβαλε κάτω. Πήγατε και λέτε, εμείς θα αποδείξουμε παρά το συν 13 ότι αυτό εδώ το αξίζουμε, το θέλουμε και θα το πάρουμε. Και έτσι μπήκατε και στα δύο παιχνίδια.
0: Το συζητούσαμε μεταξύ μας, η αλήθεια είναι, γιατί θεωρούσαμε, είχαμε φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, στο μείον 1 από τον Εργοτέλη μετά την νίκη, ή στο μείον 4, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και θεωρούσαμε ότι ο Εργοτέλης δύσκολα θα κάνει κάποιο στραβοπάτημα και θέλαμε να ακολουθήσουμε κι εμείς αυτό το ρυθμό. Και θέλαμε, μεταξύ μας συζητούσαμε ότι μακάρι να φτάσουμε στο Μαρτινέγκο, να παίζεται εκεί το πρωτάθλημα και ας είμαστε και ένα βαθμό πίσω, να πάμε για την νίκη. Ουσιαστικά αυτό δεν το καταφέραμε. Αποδείξαμε όμως ότι όταν έπρεπε να παίξουμε για την νίκη όπως στον ημιτελικό, ότι με το χαρακτήρα που έχουν τα παιδιά στην ομάδα, με την προσωπικότητα που έχουν από όλοι οι παίχτες, ο Δημήτρης Σωτηρίου, ο Νίκος Ολυμπάκης, ο Νίκος Παπαδιός και τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Ο Μεταξάκης.
0: Ναι. Δεν θέλω να αναφέρω όλους γιατί
1: ναι,
0: θα ξαδικήσω, γιατί πρέπει να
1: τους
0: πω όλους. Ναι. Απλά αυτοί είναι οι πιο έμπειροι ουσιαστικά.
1: Ο Λουμπάκης έπαιζε χτυπημένος από το 30.
0: Ναι. Είναι παιδιά τα οποία έχουν μέσα τους τον νικητή και θέλουν να κερδίσουν. Και αυτό ήταν κάτι που το καλοκαίρι βοήθησε στο να φτιαχτεί αυτή η ομάδα.
1: Σας πέρασε,
0: είχαμε
1: σε διακόπτω.
0: Στόχο από την αρχή.
1: Σας πέρασε και το μέταλλο όμως της νίκης ο Μάριος Σουφάκης, που είναι ένας προπονητής που παίζει πάντα ξεκάθαρα για την νίκη. Δεν θα πάει ποτέ για την ισοπαλία. Θέλει πάντα να κερδίζει.
0: Ο Μάριος εξ αρχής πέρυσι που ήρθε στην ομάδα είχε στόχο να βελτιώσει την ομάδα και εξωαγωνιστικά και αγωνιστικά. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε κερδίσει εντός έδρας όλες τις ομάδες που έχουν τερματίσει από πάνω μας. Δηλαδή την Κατσαμπά πέρυσι, τον Ηρόβοτο, τον Εργοτέλη. Η ομάδα δηλαδή έβαζε μέταλλο από πέρυσι.
1: Ναι.
0: Πίεζε προς την νίκη, δεν ήταν ευχαριστημένος δηλαδή με κάτι λιγότερο.
1: Ναι.
0: Όλοι προσπαθούσαμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και θεωρώ ότι με τις κινήσεις που έκανε η ομάδα το καλοκαίρι ήρθε και έδεσε αυτό το πράγμα. Και οδηγηθήκαμε και προς την άνοδο και προς το κύπελο.
1: Εργαλέκο, το κύπελο. Πού κοιμήθηκε?
2: Αυτό θα μείνει μυστικό.
1: Αφού ξέρω.
2: Τότε τι με
1: ρωτάς. Άρα μπορώ να πω εγώ. Απλά θέλω να μου πεις εσύ από πού ήρθε το κύπελο αυτό, πού ήταν.
2: Ο Γιάννης μας το φέρε. Ο Γιάννης μας.
0: Δεν κοιμήθηκε σε μένα.
1: Το ξέρω, δεν κοιμήθηκε σε σένα.
0: Ο Μάρης νομίζω πως το είχε.
1: Νομίζω το άξιζε έτσι.
2: Ναι, ο Μάριος.
1: Νομίζω το άξιζε.
2: Καταρχήν, επειδή άκουσα αυτά που έλεγε ο Γιάννης, αν ανοίξει τα αποδυτήρια μία μέρα, μία τυχαία μέρα, απλά να ανοίξει τα αποδυτήρια και να δεις τις φάτσες που είναι εκεί. Τι συζητάμε τώρα. Έμπαινε αλλαγή ο Κάπε με το παραθύρα. Μιλάμε, τι άγχος και τι πίεση να νιώσουν αυτά τα παιδιά.
1: Πράγμα.
2: Έχουν παίξει τρομερά παιχνίδια. Και σε κατηγορίες άλλες και δεν το συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε. Και προφανώς τώρα, επειδή λέμε για τον Μάριο, είναι δικιά του επιλογή τα παιδιά όλα αυτά. Το πιστώνεται 100% mm-hmm. και παραπάνω. Και δεν είναι μόνο ότι διάλεξε καλούς παίχτες, ηγέτες κτλ. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Τον Ψαρά ξεχάσαμε πριν.
2: Έχουμε καλά παιδιά. Yeah. Καλά παιδιά. Έχουμε καλά παιδιά.
1: Πολύ
2: γιατί
1: σημαντικό.
2: Η ομάδα πέρασε δυσκολίες φέτος, που δεν τις ξέρουν πολύ και δεν χρειάζεται κιόλας. Και θεωρώ ότι ο χαρακτήρας τους. Και ότι όταν λέμε οικογένεια, το έχουν κάνει αυτό, κρατηθήκανε.
1: Αυτό ξεκίνησε.

0: Από τη διοίκηση όμως, Γιώργο Αλέκο, ε.
1: Ναι, αλλά θα κάνω ένα βήμα πίσω σε διοίκηση. Α μου το συγχωρήσουν τα παιδιά. Θεωρώ ότι αυτό το κύπελο, το συγκεκριμένο, πιστώνεται πάνω από το 50%. Πάνω από το 70% στα προπονητή και στους παίχτες. Όπως εγώ είμαι της άποψης ότι η ιεραρχία πάει παίχτης, προπονητής και στο τέλος η διοίκηση και στην επιτυχία και στην αποτυχία, το κύπελο αυτό πάει έτσι, για μένα προσωπικά.
0: Θα κάνετε κάποια άλλου είδους φιέστα αυτές τις μέρες ή ολοκληρώθηκαν οι πανηγυρισμοί?
1: Έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας. Για φιέστα δεν νομίζω. Για την ώρα δεν έχει πέσει κάτι στο τραπέζι. Θέλουμε το κύπελο να περάσει λίγο χρόνο στο λιμάνι εκεί, γύρω-γύρω. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα το δούμε όμως.
0: Πρέπει να την πάει τη βόλτα του.
1: Ναι, θα την πάει. Σχολείο κάπου εκεί θα πάει σίγουρα.
0: Σίγουρα θα πρέπει να πάει, ναι. Γιατί και τα νέα παιδιά.
1: Από εκεί ξεκινάμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Ακριβώς. Και έχετε και αρκετά παιδιά σε ακαδημίες, έγινε και ο Γιάννης προπονητής. Πώς είναι τα πράγματα?
2: Είναι μια καινούργια προσπάθεια που έγινε φέτος το καλοκαίρι, πέρυσι.
0: Αλλά
2: δηλαδή,
0: την έχει αγκαλιάσει η Χερσόνησος και η ανάληψη.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως έχει αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία εκεί. Υπάρχει άλλη μια ακαδημία στο Δήμο, στη Χερσόνησο κιόλας. Είναι μια καινούργια αρχή. Θεωρώ ότι είναι στο χέρι και της διοίκησης και των προπονητών που θα υπάρξουν, είτε αυτοί που θα συνεχίσουν, δηλαδή αν θα συνεχίσουν οι ίδιοι με φέτος, να μαζέψουν τα παιδιά εκεί, να κάνουν τα παιδιά να το ευχαριστούνται αρχικά και στη συνέχεια, εάν μπορεί η ομάδα να προωθεί παιδιά από την Ακαδημία, γιατί υπάρχει μια συνεργασία με την ανάληψη, το οποίο είναι ιδανικό για μένα δηλαδή, υπάρχει ένα σκαλοπάτι που μπορείς να ενισχύεις την ομάδα της Χερσονήσου, η οποία υποθετικά θα είναι σε μεγαλύτερη κατηγορία από την ανάληψη. Νομίζω ότι είναι το σωστό βήμα, δηλαδή να χτίσεις μια ακαδημία, να έχεις ένα ενδιάμεσο σκαλοπάτι για να μπορείς, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να φτάσεις να έχεις μια αυτάρκεια σαν Χερσόνησος, γιατί είναι μεγάλη, αρκετά μεγάλη περιοχή, και να έχεις την πρώτη ομάδα παιδιά από τον τόπο σου ουσιαστικά.
0: Πολύ σωστά. Και οι ομάδες που έχουν διάρκεια, αυτό κάνουν. Έχουν δικά τους
1: παιδιά. Πρέπει το ρόστερ σου να είναι το 1/3 τουλάχιστον να προέρχεται από σπλάγνα σου. Okay. Καλά, για τοπικό, γιατί μιλάμε για τοπικό, πρέπει να το ξεχνάμε καμιά φορά, λέμε προεδρυλίκη και τέτοια. Ξεχνάμε ότι μιλάμε για τοπικό. Πρέπει να στηρίζεται ο παίκτης της περιοχής. Δεν έχω κάτι με τον Γιάννη, προφανώς. Εννοείται.
2: Χαρά μας που είναι.
1: Καταλαβαίνετε από ποια μεριά το λέω. Πρέπει τα παιδιά της περιοχής να έρχονται κοντά στην ομάδα. Οι επιτυχίες αυτές φέρουν κόσμο κοντά στην ομάδα και κάνει καλό αυτό. Το κακό είναι να χαθεί το μέτρο. Το να παίζουμε μόνο με παιδιά εκτός Ηρακλείου,
0: ναι,
1: εκτός Χερσονήσου.
0: Και το έχουμε δει και στην πράξη ότι και σε πολλούς δεν έχει γίνει.
1: Δεν είναι σωστά πράγματα.
0: Δεν πάει πολύ καλά αυτό.
1: Δεν είναι. Όχι.
0: Είσαι τώρα στη διαδικασία για το UEFA.
2: Σωστά.
0: Αυτό δείχνει ότι έχεις πάρει και την προπονητική έτσι αρκετά σοβαρά και θερμά.
2: Ναι.
0: Μαθαίνεις δίπλα στο Μάριο, που είναι ένας άνθρωπος που μεταλαμπαδεύει σίγουρα γνώσεις και εμπειρίες. Οπότε, θεωρητικά, όταν έρθει η ώρα κάποια στιγμή να αφήσει το ποδόσφαιρο, φαντάζομαι ότι αργεί ακόμα πολύ, έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού ότι θα ακολουθήσεις αυτό, σωστά?
2: Ναι.
0: Σου αρέσει.
2: Μου αρέσει αρκετά. Βρήκα την ευκαιρία με το UEFA στο Ηράκλειο να μπω σε αυτή τη διαδικασία να βγάλω το πρώτο δίπλωμα. Θέλω να ακολουθήσω και τα επόμενα. Ελπίζω, όπως είπες και εσύ, να αργήσει αυτή η μετάβαση του ποδοσφαιριστή στο προπονητή. Σίγουρα υπάρχουν εμπνεύσεις οι οποίες με οδήγησαν εκεί και είναι και ο Μάριος μία από αυτή. Γιατί προσπαθείς από κάθε έναν ξεχωριστά να πάρεις τα θετικά του και να τα βάλεις ουσιαστικά στο δικό σου χαρακτήρα, αν φτάσεις στο σημείο να γίνεις και εσύ κάποια στιγμή προπονητής.
0: Σωστά. Γιώργο Αλέκο, θα είναι μεγάλο το καλοκαίρι.
1: Βιάζεσαι εσύ τώρα,
0: Βιάζομαι. Τι είναι μέσα Μαΐου έχουμε.
1: Θα είναι μεγάλο το καλοκαίρι. Έτσι φαίνεται. Θα είναι. Εντάξει, εμένα η δουλειά μου είναι άλλη.
0: Μεταγραφικό πυρετό.
1: Αυτό πήγα να σε προλάβω.
0: Mm-hmm.
1: Η δουλειά μου είναι άλλη. Στην ομάδα, όπως ξέρεις καλά, έχουμε μια.
0: Ποιος θα ασχολείται έτσι με τις μεταγραφές να τις μάθαινε πρώτη?
1: Yeah.
0: Εντάξει, τώρα νοιάζει. Yeah.
1: Εννοείται.
0: Αν και θα με προλαβαίνουν αυτοί που έχουν σας σώσει, που έχετε σας σώσει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα όλα στο
1: πρόγραμμα. Σου είπα και πριν, υπάρχουν ζυμώσεις γενικότερα σε πολλά μέτωπα. Θα

0: έχουμε εξελίξεις. Τώρα το άμεσα ή το πόσο γρήγορα θα φανεί. Όταν θα έχουμε τις σωστές απαντήσεις, φαντάζομαι.
1: Εγώ είμαι σίγουρη ότι επειδή έχετε πρόγραμμα θα πάνε όλα καλά, γιατί βλέπω ότι ξέρετε που βαδίζετε πια. Οπότε τα ευχηθώ για τη νέα χρονιά πια. Να πάνε όλα καλά, να έχετε μια πολύ ωραία σεζόν. Φαντάζομαι ότι θα παραμείνεις, δεν σε ρωτάω καν. Μόνη μου έχω βγάλει το συμπέρασμα. Μπορώ να βγάζω συμπέρασματα, μπορώ. Οπότε, χελάει. Οπότε εύχομαι τα καλύτερα, θα είμαστε σε επαφή σίγουρα. Μόλις ανανεώσεις θα τα ξαναπούμε.
2: Θα δούμε.
1: Και εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε
0: επίσης.
2: Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, δείτε τώρα. Γιάννη, sorry. Εδώ αγκαλιά με το κύπελο. Θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Τώρα είναι καλύτερα, παιδιά, γιατί δεν το είχα έτσι όλη την ώρα. Θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, με το κύπελο της Χερσονήσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μένετε στην τηλεόραση Κρέτα 8 παρατέταρτο, κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σότια 5 Δήμου. Και στη συνέχεια έχουμε Γιώργο Κορτσιδάκη και Κερκίδα. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό.

0: Ακτήριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Las Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
8: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί, ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η ενιτοτουρκική γέφυρα του Σουλάχι Καμάρα, ο μονόχωρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άι Νικόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Άγαμες αδερφές, η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και από χαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

0: κάνει μια στάση για να θαυμάσει αυτόν τον υπέροχο τόπο, αυτό το υπέροχο μέρος. Είμαστε λοιπόν εδώ κάτω από τα δέντρα με έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Πάτερ Ζαχαρία Δαμάκη. Και όχι τυχαία η συνάντηση αυτή, γιατί θα ξεκινήσουμε από αυτό. Θα ξεκινήσουμε από τις εκκλησίες, από την ιστορικότητα των εκκλησιών της περιοχής και με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσουμε κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να γεννήθηκα. Κατάγομαι από το Γαλατά Παιδιάδος. Τώρα αυτό το χωριό είναι μισοδιαλυμένο λόγω του σεισμού, έχει ερημωθεί. Είμαι εδώ 41 χρόνια, αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια όλων αυτών των χρόνων με,
1: με
0: τους ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία.

Ο Άγιος Παντελήμωνας προστατεύει τους ανθρώπους. Και όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο και σε λίγες μέρες πάλι θα έχουμε το πανηγύρι του Αγίου Παντελήμωνα στις 26 και στις 27 του Ιουλίου, κόσμος πολλής, ο οποίος έρχεται ενδεχομένως να ευχαριστήσει τον Άγιο για μια ευεργεσία που του έκανε, να ζητήσει τη βοήθειά του και να αποθέσει στην εικόνα του, στα πόδια του Αγίου, τα προβλήματά του,

0: της Ιταλίας και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένα...
1: Έχετε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ, είπατε 41-42 ναι, χρόνια σχεδόν, ναι. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.
0: Ναι, πολλά πράγματα μπορώ να σκεφτώ, να φέρω, να ανασκαλέψω στη μνήμη μου, τα οποία έχουν σημαδέψει τη ζωή μου. Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα.

0: Αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε, και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για χίλιους κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Όχι... Εκτός από το Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό, και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Αποχαλικά.
1: Γιατί το λέμε Αποχαλικά.

0: Και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργης από Χαλκιάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως της εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο ανοιχτά. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή. Να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Ναι, κοίταξε να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι και εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα γλυκό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Κουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία, πιστέψτε με, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις δύο.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλωσορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τετυλίγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό τη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία-μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: βεβαίως,
0: εσείς από παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να πάρεις
1: μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον
1: νεαρό.
0: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό αυτό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε
1: φτάσει. Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία.

0: τρία χρόνια. Mm-hmm. Το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε. Φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο. Και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
1: Πολύ όμορφα.
0: Είναι ένα ρέθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια. Τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες. Και όντως ο κόσμος αγοράζει.
1: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι,
0: βεβαίως,
1: η διαδικασία αυτή είναι μαγική, γιατί
0: βεβαίως,
1: συναντάτε
0: μαγική.
1: Ο νέος με τον παλιό, και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
0: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες, παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
1: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε, εννοείται, να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
0: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζουμε, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
1: Πέροχη.
0: Να είστε καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ να είστε καλά.

0: Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδύφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη
1: ασχολούμαι, ίσως όχι. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν νέχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ.

0: Εδώ έρχονται, βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
1: έτσι
0: μέσα.
1: Είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
0: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας. Να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
1: Υπέροχο, που βρισκόμαστε το ίδιο μέρος.
0: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή
1: στην
0: νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
1: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
0: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
1: Περιοχή ολόκληρη.
0: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα υπάρχουν, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατσιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
0: πολύ πλούσιο.
1: Γνώριζε τον Νίνο από πολύ νωρίς.
0: Πολύ
1: από...
0: πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα, όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
1: Χρονολογία.
0: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23 στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Αμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, σαν ένας τουρίστας, ερχόταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
0: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον κατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
1: να του
0: κάνω ένα γενεολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω μου.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο

0: Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήτανε. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το Ιερό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Οι παλιότεροι, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ιερώου. Και επίση ο Μιχαήλ, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, η ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και χαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα ό,τι υπήρξε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα εργοτέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια
0: φορά. Όχι, αυτό είναι, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που δρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στους Σκουνάδους.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε Αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
1: Το πιστεύω.
0: Ατελείωτες
1: ώρες. Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν... Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήτανε το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετζέτη που λένε οι Τούρκοι, μπερετζέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρες για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε?
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο εντάξει. Τώρα να ζυμωθεί, να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μου μύρισε λίγο
0: έτσι. Ναι, να μυρίσει. θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του κορζού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε...
0: Είμαι μια ολιά παλιάνθρωπος.
1: Λοιπόν, παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ανιτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω, το μπερετζέτη είναι μπερετζέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετζέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα σου, ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί...

0: παράζει και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να ζημίσει να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς
1: θα το κάνω. Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε ή ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε μια άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, στα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
0: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από πρώτη το 1933. Έτσι. Τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό
0: έως τη σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
1: κατέγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ. Αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε 5 πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
1: εδώ
0: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι, ναι. Ναι, να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Λάιν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑ ως ενεργειακά συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Όφι Summer Camp.
9: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
8: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
9: Γνωρίστε τα αθλήματα.
8: Βόλεϊ,
9: μπάσκετ,
8: ποδόσφαιρο,
9: στίβος,
8: κολύμβηση,
9: πόλο,
8: σκάκι,
9: πυγμαχία,
8: άρση βαρών,
9: τροχοσανίδα,
8: χάντμπολ.
9: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
8: Όφι Summer Camp.
9: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
10: 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση. Από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Το μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι η επόμενη star της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Όχι. Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τάξη πας. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτα, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι
1: ναι,
0: επειδή
1: ναι,
0: υπάρχουν
1: ναι,
0: πολλά.
1: Περισσότερο βέβαια την περίοδο της Άνοιξης,
0: ναι,
1: που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες, αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να πούμε.
1: Εκτός το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, ναι, και με σκόρδο και χωρίς σκόρδο, άνηθο.
0: Ωραία. Να μας πείτε τα συστατικά πρώτα, λέω εγώ.
1: Λοιπόν, βάζουμε το λάδι με το κρεμμύδι, mm-hmm, βάζουμε το άνηθο, σκόρδο είπαμε αν θέλουμε, mm-hmm, τα χλωροκούκια με τις αγκινάρες. Τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
0: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
1: Περίπου ένα τέταρτο.
0: Α, είναι γρήγορο
1: ναι,
0: φαγητό
1: ναι, είναι
0: δηλαδή.
1: Γρήγορο φαγητό.
0: Ωραία, εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία ναι, εδώ, άρα πάμε βήμα.

0: τα ρόλα.
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού, έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Με τι ασχολείστε εσείς?
0: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Να το τσαφίνουμε
0: λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
0: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάντε
0: απαραίτητα δηλαδή δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
2: Η ομελέτα.
1: Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα?
2: Ρεβιθόριζο.
1: Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί βέβαια να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε στύψει και το λεμονάκι, ε.
0: Ναι, στο τέλος όμως.
1: Α, στο τέλος τελειώσει.
0: Είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
1: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει πια εγώ, ε.
0: Θα ανακατεύουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
1: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νεράκι πώς και δεν βάζετε?
0: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
1: Α, να πάρουν.
0: Ναι, ναι, με το λάδι.
1: Mm-hmm. Πάντως αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
0: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς, ναι, λιανούς. Πολλοί
1: α,
0: βάζουν
1: χοχλούς,
0: και, ναι,
1: ναι, θα μου πείτε κατσικάκι.
0: Όχι, όχι, χοχλούς.
1: Όχι, ε. Ωραία. Πράσινο.
0: Τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
1: Και το επόμενο βήμα?
0: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
1: Τα αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ?
0: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ναι. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε, mm-hmm, και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
1: Γεμιστά,
0: ναι, ωραία, πολύ συχνά.
1: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
0: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, ναι, ναι, καθημερινότητά μας?
1: Σε παρέα, καθημερινότητα.
0: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
1: Ναι,
0: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό, ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει.
1: Τελειώνει
0: το
1: φαγητό, ναι, τελειώνει. Ωραία. Είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ.
1: Βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά, ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπω, τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ,
0: ναι,
1: δεν φτάω.
0: Στα γλέντια και στις εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή μάλλον, ε?
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Έχει πολύ ωραίο χωριό.

Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της επιτροπής: «Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο». Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω και όταν άρχισε να παίζω δεν ακουγότανε φύλλο. τίποτα. Και...
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν «Μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς». Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα νομίζω, ναι.
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης! Ναι. Και θα παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα

0: Τα φέρνεις.
1: Άμα μπορέσω να γίνω αυτό. Άμα μπορέσω.
0: Ναι.
1: Να γίνω τα πιο. Αυτά που θέλω πιο πολύ από όλα είναι το σολίστες και πιλότος.
0: Σολίστες και πιλότος. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω με το διάστημα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω ποιο είναι. Ποιο είναι το μαθηματικά.
1: Σωστά.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο.
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
0: Θα βαριώσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υποπλασιασμός, διαίρεση.
0: Μαύρο παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις.

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις οριστεί ποτέ να πεις δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο? Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και το. Και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις? Εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο, έχεις κανένα άλλο χόμπι?
1: Μου αρέσει.
0: Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σου αρέσει να ακούς μουσική. Και με τον μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλη μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσω τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχώσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια και εις ανώτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς που βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη, που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν, για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά, χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος δρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο. Καλή

0: Νίκη, εκεί μείνε. Όχι, δεν το φτάσει.
1: Δεν μιλήσει εκεί, θα μιλά.
0: Μην μιλά, ρε. Περίφανε, μην μιλά.
2: Αγαπημένη όμω, έτσι
0: είναι. Τι περπατάει?
1: Η ράχνη.
0: Πού είναι?
1: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Φίλο, να μην κλείσει ρεκόρ.
0: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόψεις, να άσου. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έπαιξε την καμπάνα ρε.
1: Ρε, πού δεν παίξω.
0: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ.
1: Τελείω.
0: Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας γνωρίζω. Πού τον έρθει τον κροκόδουλο? Πού τον έρθει τον κροκόδουλο?
1: Σωτίζω, πότε έχω νερό, η παράστα είναι μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω ακριβώς.
0: Είσαι καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
1: Δεν
0: είναι τεράστιο, δεν είναι αυτό. Χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά του τρόπου. Περνά. Πες γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Προχωρά. Τρία. Έλα Νίκη, πάμε.
1: Γεια σας!
4: Γεια
1: σας! Τι
4: κάνεις,
1: να κάτσεις παρέα! Να καρίσεις! Το κοπάκι σήμερα, εδώ πέρα έχει τα πολλά. Λίγο που είσαι, σε καμαρώνω!

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα.

Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μεγάλη τουλάχιστον απόσταση χωρίζεται όσο είπε στη διάρκεια του απολογισμού του Δήμαρχου Ηρακλείου με την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι δημότες αναφορικά με τα ενετικά ατύχη. Παραδείγματος χάρη, η αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτα, που θα δείτε σε λίγο, αναδεικνύει όχι ένα μέρος που το χαίρονται οι άνθρωποι, όπως είπε ο Δήμαρχος, αλλά ένα μέρος που μοιάζει εγκαταλελειμμένο, γεμάτο σκουπίδια και ξερόχαρτα. Είναι μαζί μας ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και σήμερα στο στούντιο, αλλά στη σύνδεσή μας και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλή εβδομάδα. Κώστα, ο λόγος πρώτα σε σένα. Κώστα Κεφαλογιάννη εννοώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, κοίταξε, να ξεκινήσουμε από τα ενετικά ατύχη. Mm-hmm. Καλή εβδομάδα σε όλους σας και σε εσένα, Σόφια, στον Κώστα, στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε από τα ενετικά ατύχη, τα οποία είχαν μεγάλο μέρος, αποτέλεσαν μεγάλο κομμάτι του απολογισμού του Δημάρχου στην εκδήλωση, στην ειδική συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής. Ο Δημάρχος παρουσίασε μια εικόνα, ειδικά όσον αφορά στην ισόπεδη διαδρομή, που την χαίρονται, έτσι είπε χαρακτηριστικά, εκατοντάδες άνθρωποι. Και αυτός είναι ο στόχος, είπε, η απόλαυση των δημοτών. Ποια είναι η πραγματικότητα, θα μου επιτρέψεις, θα μου δώσεις ένα λεπτό, γιατί δεν θέλω να καταλήξω σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πιθανόν σημαντικότερο και από αυτό που αποκαλύπτει η αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτα. Πρώτα απ' όλα, το ξέρουμε όλοι, ενδεχόμαστε διαμαρτυρίες από δημότες ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή ούτε όσον αφορά το πράσινο, καθόλου καλή όσον αφορά στο πράσινο. Τα ξερόχορτα πνίγουν τα τείχη, ούτε όσον αφορά στην καθαριότητα. Και υπάρχουν και πολλοί βανδαλισμοί. Έχουμε αναδείξει το θέμα με τους βανδαλισμούς στα δύο αναψυκτήρια. Δεν είναι όμως μόνο εκεί οι βανδαλισμοί. Ήδη ο αστικός εξοπλισμός έχει αρχίσει να φτύρεται και να καταστρέφεται, κάτι το οποίο ήταν λίγος πολύ αναμενόμενο. Όσον αφορά στο πράσινο, υπάρχει μια εργολαβία σε εξέλιξη. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα ανέβει και στα τείχη. Νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσει αυτά τα τείχη, με δεδομένο ότι είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου και πρόκειται για ένα σημείο το οποίο θα αποτελέσει πόλο έλξης και για τους επισκέπτες. Πολλοί πια βάζουν τα ενετικά τείχη αυτόν τον περίπατο στα τουριστικά πακέτα. Αυτή τη στιγμή, πάντως, αν ανέβει κάποιος, δεν θα αποκομίσει την καλύτερη δυνατή εντύπωση. Ντόπιος ή επισκέπτης. Όσον αφορά στην καθαριότητα, όταν με το καλό κάποια στιγμή αναλάβει ο ιδιώτης, θα αναλάβει εκείνος την καθαριότητα στα τείχη, οπότε θα πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα. Όμως, και εδώ θέλω να καταλήξω σε αυτό που έλεγα, ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε βάθος χρόνου. Ακόμα και αν οι αστοχίες που βλέπουμε τώρα, ακόμα και αν η κατάσταση που βλέπουμε τώρα βελτιωθεί, στην προγραμματική σύμβαση που παρουσιάστηκε ως επιτυχία και σε κάποιο βαθμό είναι της παραχώρησης των ενετικών τείχων στον Δήμο Ηρακλείου, προβλέπεται, το είχαμε αναδείξει, το είχαμε πει πολλές φορές, ένα ποσό περίπου 500.000 ευρώ το χρόνο για τη συντήρηση. Από αυτά, τα 250.000 θα δίνει το Υπουργείο. Η συντήρηση του έργου, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, λοιπόν, με ένα 200, θα έλεγα, τουλάχιστον. Λοιπόν, τα 250 του Υπουργείου, αν μια ερώτηση.
0: Βλέπουμε, λοιπόν, ένα λεπτό.
2: Αυτά
0: ένα
2: δεν
0: λεπτό,
2: είναι πλάνα αρχείου.
0: Ένα λεπτό, Κώστα Μπογδανίδη, ένα λεπτό, Κώστα Κεφαλογιάννη. Συγχωρέστε, βάλτε μια ανωτελεία και οι δύο, γιατί εδώ βλέπουμε στις οθόνες μας και τι δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου για τα ενετικά τείχη στη διάρκεια του απολογισμού. Το ισόπεδο τμήμα των ενετικών τείχων, είπε, είναι ένα μέρος που το χαίρονται οι άνθρωποι, όπως θέλουμε να τα χαίρονται. Στόχος της προγραμματικής σύμβασης είναι η απόλαυση των ανθρώπων, είπε χαρακτηριστικά στον απολογισμό του. Και βλέπουμε και τα φωτογραφικά, ωστόσο, στιγμιότυπα που διαψεύδουν τα όσα είπε. Είναι η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι. Είναι η πραγματικότητα αν κάποιος σήμερα πάει για μια βόλτα στο ισόπεδο τμήμα των ενετικών τείχων.
2: Ξαναλέω, αυτά δεν είναι πλάνα αρχείου.
0: Όχι, έτσι, βέβαια, δεν είναι πλάνα αρχείου. Προφανώς. Είναι σημερινά, είναι αυτό, η αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Το λέω γιατί το ξέρει και ο Κώστας, το λέγαμε το πρωί. Είχα και συνομιλία με πολλούς και ακροατές και τηλεθεατές και μας περιέγραφαν αυτή την κατάσταση. Αυτή ακριβώς την κατάσταση που βλέπουμε. Η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφουν οι άνθρωποι του Δήμου.
0: Έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αν μου επιτρέπεις, ότι ξαναλέω, ακόμα και αν γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στη συνέχεια, μιλάμε ότι έχουμε φτάσει ήδη στα τέλη Μαΐου. Έπρεπε τα ενετικά τείχη να είναι το πρώτο σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουν οποιαδήποτε παρέμβαση στο πράσινο και βέβαια
0: έτσι,
1: η καθαριότητα θα έπρεπε να είναι.
0: Σωστά.
1: Θα έπρεπε να λάμπουν.
0: Σωστά το λες.
1: Γιατί είναι ένα
0: σωστά
1: έργο το οποίο είναι σημαντικό, αλλά εάν είναι να είναι σε αυτή την κατάσταση, Δεν νομίζω ότι πραγματικά το χαίρεται κάποιος όταν βολταρεί εκεί πάνω.
0: Λοιπόν, μια ανωτελεία, γιατί θέλω να πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ από την αυτοκίνηση.

0: ξερόχορτα, γεμάτα καλαθάκια απορριμμάτων και μία εικόνα που σίγουρα δεν τιμά κανέναν. Τα ενετικά τείχη, το μεγαλύτερο οχυρωματικό μνημείο στη Μεσόγειο, δεν έχει την έγκλη και την εικόνα που θα μπορούσε να έχει. Εικόνες σαν κι αυτές που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα είναι καθημερινές και τις αντικρίζουν ειδικά οι επισκέπτες, είτε περπατώντας πάνω στα τείχη, είτε περνώντας από αυτά, και σίγουρα θυμίζουν περισσότερο εγκατάλειψη παρά φροντίδα.
1: Τα ενετικά τείχη είναι γεματοχόρτα και γενικά έχουμε τεράστιο θέμα. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι για το καλό όλο μας. Από μπάζα, από σκουπίδια, από φύλλα, ό,τι θέλει ο καθένας βρίσκει.
2: Ποια στα τείχη. Έχουν ανέβω καιρό, αλλά βλέπεις τα χόρτα εκεί, τα ξερόχορτα, τα πάντα. Δεν ξέρω, το Ηράκλειο είναι χάλια. Δυστυχώς, λυπάμαι πολύ.

0: Δυστυχώς τα έργα που έχουν γίνει στα τείχη δεν υπάρχει συνέχεια και ούτε η απαραίτητη συντήρηση. Τα ξερόχορτα κυριαρχούν με τους πολίτες να επισημαίνουν πως ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος, κάτι που άλλωστε έχει συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Και μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για κάποια φωτιά προς το καλοκαίρι ειδικότερα, τώρα που ζεσταίνει καιρός.
2: Να καθαρίζονται, να μαζεύονται τα σκουπίδια, να καθαρίζονται τα χόρτα, να έχει μια ωραία όψη στο Ηράκλειο.
1: Είναι μια εικόνα εγκατάλειψης και υποτίθεται ότι έδωσαν χρήματα για να φτιαχτεί ο χώρος, αλλά δεν δίνουν χρήματα για να διατηρηθεί και καθαρός.

0: Η εικόνα αυτή για ένα εμβληματικό μνημείο όπως τα ενετικά τείχη δεν είναι και η καλύτερη δυνατή και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει και αγώνες δρόμου πάνω στα τείχη, η εικόνα αυτή, όπως την αποτύπωσε και σήμερα η τηλεόραση Κρέτα, είναι καθημερινό φαινόμενο.
1: Ότι αντί να ασχολείται με τα πάρκινγκ που είναι από κάτω και θέλει να τα κλείσει, να ασχοληθεί καλύτερα και με το πάνω μέρος, το οποίο περιμένουμε να φαίνεται σαν μια πιο ευρωπαϊκή πόλη και όχι αυτό το χάλι που είναι αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Κώστα Μπογδανίδη, τι είπε τώρα η κοπελά στην κατακλείδα της, Όχι αυτό το χάλι, θα ήθελα πολύ να θυμίζουμε μια ευρωπαϊκή πόλη.
3: Δεν ξέρω αν έχουν χιούμορ στη Λότζια. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι όποιος έγραψε τον απολογισμό του Δημάρχου, προφανώς ή δεν είχε εικόνα, ή δεν είχε πάει, ή τον έγραψε, ξέρω εγώ, πριν τις καλές βροχούλες. Αλλά δεν έχει καμία σχέση η πραγματικότητα με αυτό που τουλάχιστον μας περιέγραφαν. Θα μου πεις, αν δεν μας αρέσει η πραγματικότητα, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κακό για την πραγματικότητα, να την αλλάξουμε. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο έχει μια πολύ σκληρή κατάσταση να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα, την οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, φαίνεται τουλάχιστον τώρα, όπως είπε και ο Κώστας, η Δημοτική Αρχή. Είναι ένα κομμάτι το πράσινο, το οποίο είναι που είναι λίγο, γιατί ξέρεις, να είχαμε και πάρα πολύ πράσινο σε αυτή την πόλη, θα λέγαμε δεν προλαβαίνουμε. Είναι λίγο. Έχουμε μεγάλο ζήτημα στις βασικές οδικές αρτηρίες. Δεν μιλάω ούτε για τα στενά σώτια, δεν μιλάω ούτε για τους δρόμους που έτσι κι αλλιώς λες είναι πολλά χιλιόμετρα. Μιλάω για βασικές αρτηρίες. Βλέπω ότι ακόμα και στις δημοκρατίες που αποκαθιστούν, υποτίθεται μετά τις εργασίες για τον αγωγό, για πάμε δίκτυα. Πάλι με μπαλώματα. Ναι. Μιλάμε για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία, η Κνωσού, μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου, το

0: κομμάτι εκεί και οι δύο-τρεις κεντρικές αυτές οδοί είναι η βιτρίνα της πόλης. Δεν θα σε πάω ούτε στο Ατσαλένιο, ούτε ξέρω εγώ στις Μεσαμπελιές, ούτε στην Παπαπέτρου Καβαλά, ούτε τίποτα που εκεί δεν μπορείς να περάσεις. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται, δεν ξέρω αν μπορεί το επόμενο διάστημα να αναστραφεί η κατάσταση, αλλά μου φαίνεται πια ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ωριακό σημείο. Mm-hmm.
1: Και μένουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την καθημερινότητα των δημοτών, καθώς οι συναλλήλωτες δίνουν εκώ στο Κεφαλογιάννη καθημερινά και τη μάχη με τις λακκούβες. Δεν ξέρω κατά πόσο το δίνει η δημοτική αρχή. Πολλές περιοχές της πόλης θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, και ενώ ο Δήμαρχος μίλησε για δράση σε τρία μάλιστα επίπεδα, φαίνεται και θα το δούμε επίσης παρακάτω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικό μας, ότι σε πολλές περιοχές υπάρχει μάλλον απουσία δράσης.
2: Ναι, λοιπόν, μόνο με ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Κρατήστε το αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι με το ποσό που προβλέπεται για τη συντήρηση των ενετικών τοίχων, η κατάσταση τα επόμενα χρόνια θα είναι χειρότερη και από αυτή που αποτυπώνουμε σήμερα. Και θα είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για αυτό το μνημείο, στο οποίο έχουν γίνει έργα, ουδείς αμφιβάλλει, να μην ακολουθήσει την πορεία άλλων έργων και αρχίσει να καταραίει. Λοιπόν, ναι, μου έκανε, ήταν από τις αναφορές του Δημάρχου στον απολογισμό που μου έκανε πραγματικά εντύπωση να την ακούγα, ότι γίνονται παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα όσον αφορά τις λακκούβες, οι κλασικές ασφαλτοστρώσεις, οι ασφαλτοστρώσεις σε πολύ θαρμένους δρόμους και οι σημειακές αποκαταστάσεις λακκούβων. Και σκεφτόμουν πού να μην γινόταν κιόλας. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που περιγράφει ο Κώστας, που καθημερινά κυκλοφορεί και δεν Μα πρώτα απ' όλα αποτυπώνεις τις λακκούβες, οι οποίες είναι εκεί πέρα για μήνες, άρα μαθαίνεις να τις αποφεύγεις. Μιλάμε για λακκούβες κρατήρες, όταν ακολουθείς μια συγκεκριμένη διαδρομή, αλλά βεβαίως σου προκύπτουν και καινούργιες. Έτσι, καθημερινά δηλαδή, έχεις τις λακκούβες τις οποίες γνωρίζεις και έχεις και τις λακκούβες οι οποίες προκύπτουν και μένουν και εκεί για πάρα πολύ καιρό.
1: Και δηλαδή, εδώ βλέπουμε, Κώστα Κεφαλογιάννη, συγγνώμη πάλι σε διακόπτω, αλλά βλέπουμε και τη δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου για το θέμα που συζητάμε, για τις λακκούβες δηλαδή. Έχουμε δράσει σε τρία επίπεδα, είπε στον απολογισμό. Κλασική ασφαλτόστρωση, ασφαλτόστρωση ιδιαίτερα φθαρμένων δρόμων, κλείσιμο λακκουβών σημειακά. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται επικινητοποιώντας τα κατάλληλα μέσα.
2: Ναι. Εδώ υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα που πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί το σήκωσε τόσο πολύ επικοινωνιακά η Δημοτική Αρχή. Θυμάστε εκείνη την περιβόητη μάχη της λακκούβας με τον ανάδοχο που είναι έξω και κλείνει οι λακκούβες κτλ. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι με τον τρόπο που κλείνουν, το πιο πιθανό είναι ότι με τις βροχές θα ξανανοίξουν. Mm-hmm. Αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή σε σημεία που έχει περάσει ο ανάδοχος, έχει κλείσει τις λακκούβες και μετά έπεσε βροχή και οι λακκούβες ξανάνοιξαν και πολύ χειρότερα. Ένα συνδυασμό έργων. ΔΕΙΑ, οι οπτικές σύνδεσεις για τις οποίες έχουμε συζητήσει κτλ. Έχουν φέρει αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο του Ηρακλείου, νομίζω, στη χειρότερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Έτσι κι αλλιώς προβληματικό.
1: Βλέπουμε και πάλι να πω στην οθόνη τα στιγμιότυπα, τα φωτογραφικά κλικ που δείχνουν αυτό που βιώνουμε καθημερινά.
2: Νομίζω ότι ο σωστός απολογισμός εδώ θα ήταν ότι έχουμε χάσει τη μάχη της λακκούβας. Μπορεί στο μέλλον να τη δώσουμε πιο οργανωμένα ίσως. Να παλέψουμε περισσότερο, αλλά το να πανηγυρίζει η Δημοτική Αρχή για τις προσπάθειες που κάνει ειδικά σε αυτόν τον τομέα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί από άστοχο έως και εκνευριστικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα Μπογδανίδη, πάμε και Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε το βίντεο.
0: Ωραία.
1: Θέλεις
0: να
1: δούμε
0: το
1: βίντεο.
0: Να το δούμε. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω
1: με
0: κάτι μετά.
1: Ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρήτα και επαναρχόμαστε. Ναι.

0: Στο Ηράκλειο οι λακκούβες έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας. Σε κεντρικούς δρόμους αλλά και σε γειτονιές, οδηγοί και οι δικυκλιστές βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με πρόχειρες παρεμβάσεις και επικίνδυνα σημεία που μετατρέπουν ακόμα και μια απλή μετακίνηση, όπως λένε οι δημότες, σε δοκιμασία. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν πως παρά τα όσα έχουν ακουστεί για συνεχείς εργολαβίες αποκατάστασης των δρόμων, η εικόνα παραμένει ίδια. Λακκούβες που ανοίγουν ξανά λίγες μέρες μετά από παρεμβάσεις, κακοτεχνίες και σημεία όπου το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει προκαλούν αγανάκτηση αλλά και σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών.
1: Τεράστιες επικίνδυνες, μπορεί να πάρεις τεράστια ζημιά, να πάρεις κάποιο ατύχημα και να μην το πιστεύεις ότι έγινε αυτό έτσι ξαφνικά επειδή ο Δήμος, ο καθένας δεν φτιάχνει τις λακκούβες για τους πολίτες. Είναι τεράστιο λάθος. Θα πρέπει οι λακκούβες να μην υπάρχουν καθόλου, γιατί ένα παιδί μπορεί να πέσει με το ποδήλατο, με το πατίνι. Υπάρχει μεγάλος φόβος.
2: Προσωρινές λύσεις, μπαλώματα κάνουν και αυτό με την πρώτη βροχή ξανανοίγουν και ξανά και ξανά.
3: Όλους ενοχλούν λακκούβες πρέπει να φτιαχτεί. Αλλά όχι επιπόλαια. Δηλαδή να γίνει κάτι μόνο. Όχι μπαλώματα. Γιατί το μπάλωμα βγαίνει εύκολα. Και την πληρώνουμε εμείς ύστερα.

0: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν πληρώσει ακριβά τις ζημιές στα οχήματά τους. Σπασμένες ζάντες, φθαρμένα ελαστικά, βλάβες στις αναρτήσεις είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που περιγράφουν οι οδηγοί, οι οποίοι τονίζουν πως αναγκάζονται να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη. Για τους οδηγούς δε των δικύκλων ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος.
1: Πώς έχω πάθει ζημιά στα οχήματά μου.
2: Σημαντικό κι αυτό.
1: Πάρα πολύ και πλήρωσα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να τα πληρώσω λόγω κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρουν να κάνουν καλά στη δουλειά τους.
3: Δεν δίνει σημασία κανένας, βασικός τέλεχος για αυτές τις ζημιές που γίνονται. Και σπάνε όλοι οι άνθρωποι τα μάξια τους.

0: Πριν από λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε μια νέα κανονιστική απόφαση που προβλέπει μεταξύ άλλων την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος σε περίπτωση που γίνονται σκαψίματα. Ωστόσο, όπως λένε οι πολίτες, αυτό δεν το έχουν δει να γίνεται πράξη. Και όπως λένε, οι υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα δεν αρκούν πλέον για να καλύψουν τις λακκούβες που μεγαλώνουν καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Η εικόνα εγκατάλειψης φαίνεται μόνη της, ομολογάει. Δεν είναι εδώ, πας σε ένα δρόμο και δεν μπορεί να περάσει. Είναι όπως στην Βουλγαρία. Εγώ έχω πάει η Βουλγαρία και ξέρω τι γίνεται. Έτσι καταδούμε κι εμείς σιγά σιγά. Μόνο λακκούβα, τίποτα άλλο.
2: Δίκυκλα, αμάξια, όλοι ποδηλάτες, όλοι. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Ναι. Πάνω στο δρόμο είμαστε.
1: Και με τους πεζούς είναι επικίνδυνο και με τα πόδια δεν μπορεί να περάσει να πέσει μια λακκούβα το βράδυ να σου χτυπήσει και με το μηχανάκι και με τα αμάξια, με όλα.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας μετά το νομίζω αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικό υπό την έννοια ότι μας δείχνει αυτό που ζούμε, Κώστα Μπογδανίδη.
4: Ναι, είπαμε. Όποιος δεν μπορεί την πραγματικότητα, κακό για την πραγματικότητα. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω, γιατί είπα για τις λακκούβες και είπε και ο Κώστας, είναι ότι κάνανε μια προσπάθεια. Είχαν σχεδιάσει, θυμίζω, σε κάποια κέρια σημεία και ευαίσθητες περιοχές, διασταυρώσεις και έτσι να βάλουν αυτά τα λεγόμενα διευρυμένα σαμαράκια. Αν έχεις δει κάποιες έτσι λίγο ανισόπεδες διαβάσεις, όπου εκεί που προχωράς ξαφνικά ανυψώνεται το αυτοκίνητο. Υποτίθεται ότι αυτό το κάνουν για να κόψουν ταχύτητα. Όπου έτσι κι αλλιώς η ταχύτητα πρέπει να είναι μικρή στην πόλη. Mm-hmm. Το έχουν κάνει όμως τόσο πρόχειρα, τόσο θα έλεγα με έναν τρόπο λες και πήγανε νύχτα, ας πούμε, το κάνανε. Σε κάποιες περιπτώσεις βάλει ένα κίτρινο χρώμα το οποίο σε 2-3 μέρες θα φύγει, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Μέσα σε ελάχιστες ώρες ή μέρες εξαφανίζονται τα χρώματα και των διαβάσεων και ό,τι υπάρχει. Δεν το έχω δει σε άλλη πόλη αυτό, ομολογώ. Λοιπόν, και είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο διότι, εντάξει, προφανώς κανένας δεν τηρεί το όριο των 30 χιλιόμετρων στην πόλη. Προφανώς ένα δρόμο που, ας πούμε, βλέπεις ότι υπάρχει άνεση, θα πας και 40, ίσως και 45, δεν λέω παραπάνω γιατί όντως δεν πρέπει, mm-hmm. έτσι κι αλλιώς, και έχεις ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή να βρεθείς εκτός οδοστρώματος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και κάτι καλό που γίνεται, το κάνουν με έναν τρόπο τόσο πρόχειρο που λες, δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς η τεχνική υπηρεσία.
3: Ενδεχομένως να έχει επικινδυνότητα.
4: Ναι, για να μην πω τώρα και σε άλλα θέματα και τη δημοτική mm-hmm. αστυνομία και έτσι είναι πολλά. Μην τα θίξουμε τώρα.
3: Ένα τελευταίο σχόλιο, Κώστα, για να κλείσουμε. Ναι.
5: Επειδή είδαμε και στα δύο ρεπορτάζ δημότες να διαμαρτύρονται. Ο δήμαρχος στον απολογισμό του, ανακοινώντας και το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, μια χαρά, δικαίωμά του, όλοι κρύονται στις κάλπες, είπε ότι δεν θα αφήσει τα bots και τα trolls του διαδικτύου να καθορίσουν τη δημόσια συζήτηση. Ενώντας αυτό το κύμα δυσαρέσκειας που υπάρχει στα social media και το οποίο έχουμε δει όλοι. Θα μου επιτρέψει ο δήμαρχος να πω, και ο ίδιος, τον ίδιο και στους συνεργάτες του, επειδή και εμείς είμαστε κυκλοφορούμε στα social media και στον δρόμο και ακούμε τον κόσμο, ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων προέρχεται από κανονικούς ανθρώπους. Ούτε ψεύτικα προφίλ, ούτε bots, ούτε trolls. Είναι με

0: το ονοματεπώνυμό τους, μπαίνουν μέσα και εκφράζονται. Κάποιοι εκφράζονται ακραία, κάποιοι πιο κόσμια. Πάντως όλοι, ή τέλος πάντων η συντριπτική πλειονότητα, είναι πραγματικοί δυσαρεστημένοι δημότες. Και αν στη Λότζια θεωρούν ότι είναι bots και trolls κατευθυνόμενα, τότε φοβάμαι ότι έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα ακόμη περισσότερο από όσο πιστεύαμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Οργισμένες ήταν, κυρίες και κύριοι, αντιδράσεις αντιπολίτευσης στον απολογισμό του Δημάρχου Ηρακλείου. Καθώς, όπως τόνισαν οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, η πραγματικότητα διαψεύδει όσο ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών τους.
2: Ο απολογισμός είναι άλλο ο απολογισμός στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα της πόλης. Διότι ο Δημότης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή μόνο από τις παρουσιάσεις, δεν την αξιολογεί από τις εκθέσεις, τα δελτία τύπου ή τις εξαγγελίες. Την αξιολογεί από την καθημερινότητά του. Αν η γειτονιά είναι καθαρή, από το αν έχει νερό στο σπίτι του, εάν ο δρόμος που περνά καθημερινά είναι ασφαλής και έχει φωτισμό, αν μπορεί να βρει μια θέση στάθμευσης, αν λειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου και πόσο γρήγορα ανταποκρίνονται στα αιτήματα των δημοτών, γενικά η κατάσταση στους δρόμους, στις πλατείες, στα σχολεία και στις υποδομές της πόλης. Το θέμα μας λοιπόν εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι άλλαξε αυτά τα 2,5 χρόνια ουσιαστικά στην καθημερινότητα του Δημότη, του Δήμου Ηρακλείου? Γιατί δεν αρνούμαστε ότι υπήρχαν προβλήματα. Κανείς δεν λέει ότι όλα ξεκίνησαν πριν 2,5 χρόνια. Όμως 2,5 χρόνια μετά, το να συνεχίζουμε να επικαλούμαστε προβλήματα του παρελθόντος δεν μπορεί να αποτελεί μια μόνιμη δικαιολογία.
3: Όπως και στην τοποθέτησή μου είπα, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι από την πλευρά μας δεν μηδενίζουμε καμία προσπάθεια. Από εκεί και πέρα όμως, ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής μας δείχνει ότι περισσότερο ήθελαν να μας παρουσιάσουν ένα πολυσέλιδο κείμενο παρά την ουσία. Η Δημοτική Αρχή δείχνει να μην έχει συνέστηση και ενσυναίσθηση της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηρακλείου, στην πόλη και στο κοινωνικό σύνολο. Η καθημερινότητα που προεκλογικά ήταν προτεραιότητα στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής βιώνει πραγματικά ίσως και την δυσκολότερη της περίοδο. Η καθαριότητα, νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά, μια εικόνα χίλιες λέξεις, το πράσινο, η οδοποιία, ο οδοφωτισμός, το κυκλοφοριακό, όλα συντελούν σε μια δύσκολη καθημερινότητα που ο Ηρακλειώτης βιώνει τα τελευταία 2 χρόνια. Και μέσα σε όλα αυτά η Δημοτική Αρχή μας καλεί να βάλουμε το χέρι στη τσέπη και να πληρώνουμε αυξημένα δημοτικά τέλη για να φέρει μια ιδιωτική επιχείρηση να καθαρίσει κάτι δηλαδή που αυτή απέτυχε πολιτικά να κάνει.
4: Ο Δήμαρχος προσπάθησε να μας πει ότι ζούμε σε ένα ιδανικό Δήμο, αλλά οι Ηρακλειώτες κάθε μέρα κάνουν το δικό τους απολογισμό. Και αυτός είναι άλλος μια πόλη η οποία έχει σοβαρά προβλήματα. Φοβόμαστε τις βροχές το χειμώνα, ζητάμε το νερό το καλοκαίρι, σχολεία παλιά επικίνδυνα και συντήρητα, δρόμοι γεμάτοι σκουπίδια με λακκούβες, σκοτάδι και γενικά η ανασφάλεια της καθημερινότητας. Ο Δημότης καλείται να πληρώσει ξανά και ξανά, γιατί ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή μάλλον, συγγνώμη, όχι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή ακολουθεί πιστά την πολιτική όλων των προηγούμενων που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια, που δεν είναι άλλη από το να μην διεκδικούν τα αυτονόητα, αυτά που τους οφείλει το κεντρικό κράτος, και να χρεώνουν το Δημότη όλο και περισσότερο. Και χωρίς να βάζουν σε προτεραιότητα τις πραγματικές ανάγκες των Δημοτών, αλλά μόνο έργα ανούσια και που εξυπηρετούν τις ανάγκες των λίγων, όπως είναι του τουριστικού κεφαλαίου και του εμπορικού.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκαρισμένη είναι για ακόμα μια φορά η τοπική κοινωνία με την υπόθεση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας το απόγευμα του Σαββάτου. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λοντάκη που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σοδία. Και ένα σοκαριστικό περιστατικό που καλείται πλέον η δικαστική αρχή να βρει τι ακριβώς έχει συμβεί.

0: Θυμίζω το Σάββατο το απόγευμα το ζευγάρι με τα τρία παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Ξαφνικά ο σύζυγος επικοινωνεί με την πεθερά του. Της λέει ότι τράκαραν. Η γυναίκα πηγαίνει και βλέπει την κόρη της αιμόφερτη με χτύπημα στο κεφάλι. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έχει υποστεί κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κάκωση στον αυχένα και έχει και άλλα χτυπήματα. Mm-hmm. Και νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή της. Αρχικά ο σύζυγος είπε ότι άνοιξε η πόρτα και έπεσε. Ότι η πόρτα ήταν χαλασμένη, άνοιγε μόνη της και ότι
1: Συγγνώμη, Χάρη, σε διακόπτω. Εδώ μια αποκλειστική φωτογραφία που αποκαλύπτει η τηλεόραση Κρέτα της γυναίκας που βρίσκεται σοριασμένη.
0: Και είναι η μητέρα της από πάνω. Ακριβώς. Και την κρατάει. Τώρα, ο σύζυγος είπε ότι η πόρτα ήταν χαλασμένη, είχε στηριχτεί πάνω η γυναίκα γιατί είχαν το μωρό δίπλα ανάμεσά τους, mm-hmm. ένα μωρό 2,5 μηνών, και άνοιξε η πόρτα και έπεσε και έτσι χτύπησε. Αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, γιατί το αυτοκίνητο είναι γύρω-γύρω σχεδόν, δηλαδή στην πόρτα του συνοδηγού, στην πόρτα την πλαϊνή, γιατί μιλάμε για ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα, όπως είδαμε και στη φωτογραφία, mm-hmm. Και στο πίσω μέρος υπάρχουν αρκετά σημάδια από αίμα. Ο προφυλακτήρας του αυτοκίνητου είχε πέσει από το αυτοκίνητο και ήταν μέσα στο όχημα. Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν υπήρξε καυγάς μεταξύ του ζευγαριού, mm-hmm. η γυναίκα κατέβηκε και την χτύπησε με το αυτοκίνητο ή αν, όπως υπάρχει μαρτυρία σε συγγενικό πρόσωπο από το μεγαλύτερο παιδί που ήταν στο αυτοκίνητο, mm-hmm. ότι δηλαδή ο μπαμπάς έσπρωξε την μαμά και έπεσε από το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Αυτό, με βάση αυτή την μαρτυρία και με βάση τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικές αρχές, εχθές το μεσημέρι ο εισαγγελέας άρχισε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 30χρονο σύζυγο της 28χρονης. Αύριο το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η απολογία του, όμως ο δικηγόρος του έχει ζητήσει η απολογία του 30χρονου να γίνει αφού είναι σε θέση και καταθέσει η γυναίκα του. Αφού δηλαδή μπορέσει και δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως, mm-hmm. να καταθέσει 28χρονη, τότε και μόνο να απολογηθεί και ο 30χρονος.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και να έχει, είναι μια ιστορία που έχουμε ακόμα επεισόδια να δούμε και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε αύριο την κατάθεση του
1: γυναίκας.
0: 30χρονου, αφού δεν έχει καταθέσει
1: ακόμα σύζυγός
0: του. Και την απολογία
1: του 30χρονου. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της γυναίκας, ο κ. Νίκος Τιακάκης.
2: Η κατάσταση της είναι σταθερή, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική, φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, αλλά κρίνεται ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Θα παραμείνει ορισμένες μέρες προς παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Είχε μία περιτραυματική αμνησία. Έχει μία κεφαλαλγία σήμερα, που είναι λογικό με τις κρανιογκεφαλικές κακώσεις, αλλά όπως σας είπα δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η γενική κατάσταση της υγείας της.
3: Σε πρώτη φάση ευχόμαστε η έκβαση της υγείας της νεαρής κοπέλας να είναι καλή, να συνέλθει. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος, όπως γνωρίζετε, θα απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ευρήματα στη δικογραφία τα οποία αξιολογούνται σε αυτή τη φάση από τις αστυνομικές αρχές. Τόσο για τα ευρήματα DNA αίματος τα οποία υπάρχουν στο αυτοκίνητο, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε, όσο και για την κατάσταση του αυτοκινήτου και για τον ισχυρισμό περί προβλήματος της πόρτας κτλ., όσους ισχυρισμούς σε κάθε περίπτωση έχουν τεθεί από τον κατηγορούμενο. Από εκεί και πέρα τα ευρήματα αυτά αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια. Δεν είμαστε σε θέση σε αυτή τη φάση, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να πούμε με βεβαιότητα κάτι. Πλην όμως έχουμε αυτή την εικόνα. Το κρισιμότερο αποδεικτικό μέσο για το τι έχει συμβεί εν τέλει σε αυτό το αυτοκίνητο είναι η κατάθεση της ίδιας της παθούσας. Ήταν παρόν και τα τρία ανήλικα τέκνα, το ένα εκ των οποίων ήταν 7 ετών. το οποίο έχει βιώσει το περιστατικό και κατά πάσα πιθανότητα θα εξετάσει.

0: εκμεταλλευτεί με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος ενώπιον παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε εάν και εκείνο έχει να μας δώσει κάποια εικόνα για το τι συνέβη, να αξιολογηθεί, να εισφερθεί στη δικογραφία και να αξιολογηθεί αναλόγως.
1: Θα πρέπει να πω ότι το τελευταίο καιρό βλέπουμε τόσα περιστατικά που δεν τα προλαβαίνουμε. Αξίζει να πούμε ότι κάτι συμβαίνει μέσα σε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε σύγχυση. Δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει όλα αυτά τα περιστατικά, γιατί οι άνθρωποι βρίσκονται, οι άνθρωποι πάντα κουβαλούν μέσα τους και το φως και το σκοτάδι. Γιατί όμως να επικρατεί περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως? Είναι μια ερώτηση που όλοι μας θα πρέπει να απαντήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν μέσα τους τη βία. Η βία δεν πρέπει να συνηθίζεται. Δεν μπορεί να θεωρούμε φυσιολογικό αυτές τις αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με αγριότητα, που έχουν να κάνουν με θυμό, που έχουν να κάνουν με το πείσμα. Όλα αυτά, γιατί τα κουβαλούμε μέσα μας? Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις που πρέπει όλοι να απαντήσουμε.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα είναι τα κόμματα, σε μια περίοδο που η αντιπαράθεση χτυπά κόκκινο για τα σκάνδαλα, όπως το ΠΚΠ και των υποκλοπών, αλλά και για θέματα καθημερινότητας, όπως είναι η ακρίβεια, αλλά και τα εργασιακά. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για το συνέδριό της στο τέλος της εβδομάδας, ενώ το ΠΑΣΟΚ σφυροκόπα την κυβέρνηση, επιμένοντας να ζητά εκλογές.
3: Σκληρή κριτική άσκησαν τα πολιτικά κόμματα και επιτέθηκαν στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές του το 2015.
4: Να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο.
5: Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρίμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια να επιστρέψει, ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν.
6: Έχει μια συζήτηση για τις τράπεζες και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
7: Γιατί το λέτε?
6: Είναι ο δολοφόνος που γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έριξε στο ένα λεπτό τις μετοχές των τραπεζών και τις οποίες πλήρωσαν οι μικροκαταθέτες και οι μικροομολογιούχοι.
8: Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και στον ελληνικό λαό θα θυμίζουμε τι ήταν η πολιτική εξαπάτηση που επιχειρεί να επανέλθει.
9: Ακριβώς με τα λόγια προδεκαετίας, με τον ίδιο τρόπο, Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ανδρουλάκη επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ πυροδότησε και η συνέντευξη σε αθηναϊκή εφημερίδα του Γρηγόρη Δημητριάδη για τις υποκλοπές. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν για έμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης στο σκάνδαλο των υποκλοπών και ζήτησαν απάντηση από την κυβέρνηση.
10: Μετά τη συνέντευξη του κυρίου Ντίλιαρ, μια δεύτερη συνέντευξη, είτε κατά τη γνώμη μας δείχνει τον Πρωθυπουργό ως το κέντρο της οργάνωσης του σκανδάλου των υποκλοπών, του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος δεν είπε τίποτα για την ταμπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτοργή.
5: Δεν κομίζει κάτι νεότερο συγκεκριμένη συνέντευξη και είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του εκπροσώπου του εν ώψη και των νέων κομμάτων και της μάχης που φαίνεται θα γίνει για το αν θα παραμείνει το ΠΑΣΟΚ στο βάθρο, δηλαδή να είναι είτε στη δεύτερη είτε στην τρίτη θέση.
2: Λοιπόν, ο Κώστας Μπογδάνηδης είναι μαζί μου. Κώστα, τι λες?
11: Λοιπόν, καταρχήν, υπό άλλες συνθήκες θα συζητούσαμε για άλλα πράγματα πολιτικά, όπως την ιστορία του κυρίου Δημητριάδη που ακούσαμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία πέρασε λίγο στον τούκο, ξέρεις, έτσι, για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, επειδή πάει ολοταχώς προς το συνέδριό της, είναι το κόμμα που ουσιαστικά ολοκληρώνει από τα μεγάλα λεγόμενα κόμματα τα συνέδρια. Έχουμε βεβαίως και τις αναγγελίες, τώρα πια αναγγελίες δεν τις λέμε, επισημοποιήσεις και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα. 21 Μαΐου έχει πει η κυρία Καριστιανού. Ήδη όμως μετρώνται, έβλεπα πριν που είμαι στο στούντιο τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ και βλέπω ότι έχουμε πια μετρήσιμα μεγέθη. Όχι κάτι τρομερό στις ανατροπές. Αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σαν είδηση είναι ότι η λεγόμενη μικρή, δεν μου αρέσει ο όρος, αν για να συνεννοούμαστε, τα λεγόμενα μικρά κόμματα ουσιαστικά εξαϊλώνονται. Έτσι, ναι. Και με την παρουσία των καινούριων κομμάτων. Πέρα από αυτό.

0: Νομίζω ότι πάμε σε εκλογές. Τώρα, είναι Σεπτέμβρης τέλος, αν προλάβεις 27, αν είναι Οκτώβρης ή αν είναι και αρχής του χρόνου, θα μου πεις το ίδιο κάνει και το έχουμε πει, τα κόμματα ετοιμάζονται, μπαίνουν σε μια πραγματικά προεκλογική διαδικασία και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον και στην Κρήτη πολλά φρέσκα ονόματα σε όλα τα κόμματα. Θα έχουμε πολλά ονόματα, εννοείται ότι οι νυν βουλευτές έτσι κι αλλιώς, με εξαίρεση 2-3 περιπτώσεις που έχουν λίγο γκριζάρει, λίγο εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ, τα γίνει με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είναι λίγο σε αναμονή.
0: Ναι, ακόμα. Είναι σε αναμονή για το πώς θα μετακινηθούν και αν θα μετακινηθούν. Και ένα βουλευτή που έχουμε, ας πούμε, μιας ακροδεξιάς, έτσι, ένας ακροδεξιού κόμματος, που επίσης αγνοείται η τύχη του. Θα έχουμε πολλά νέα πρόσωπα και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, κυρίως λέω γιατί εκεί είναι και οι περισσότεροι υποψήφοι. Εντάξει, τώρα στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο συνήθως τα πράγματα, επειδή είναι δύο έδρες και τις μοιράζονται τα κόμματα, θα είναι λίγο πιο, ας πούμε, βατά, με την έννοια ότι δεν θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε πολύ να πούμε το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ασταμάτητες είναι, κυρίες και κύριοι, μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, λέω και του καλού καιρού. Ενδεικτικό της φοβερής πίεσης που δέχονται τα νότια παράλια του νησιού είναι ότι μόνο εχθές Κυριακή έφτασαν στην Κρήτη περί τους 300 μετανάστες, ενώ σήμερα είναι πάνω από 160.
2: Νέα καραβιά μεταναστών εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας. Πρόκειται για 33 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex 47 ναυτικά μίλια νότια των καλολιμένων του Δήμου Φεστού και τα 33 άτομα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των καλολιμένων ενώ ακολούθως προγραμματίζεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη περιστατικά σε ψαρή φοράδα και καλούς λιμένες όπου εντοπίστηκαν συνολικά 131 μετανάστες.
3: Είχαμε πει ότι όταν θα καλυτερέσει ο καιρός, οι ροές αμέσως θα αυξηθούν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μέσα από τις πληροφορίες που συλλέγουν τα στελέχη μας είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ κόσμος που περιμένει να μετακινηθεί για την Ευρώπη, αλλά με εδρεωμένη πύλη εισόδου πλέον τη Νότια Κρήτη και έχουμε πει ότι πλέον το μεταναστευτικό στην Κρήτη δεν είναι είδηση, είναι κάτι που το συναντάμε καθημερινά.
2: Όπως σημείωσε ο Γιώργος Φακιανάκης, αυτή την ώρα λαμβάνουν χώρα 9 περιστατικά διάσωσης με περίπου 400 μετανάστες.
3: Σε δύο ημέρες, το Σάββατο και την Κυριακή και ακόμα και σήμερα τώρα που έχουμε σε εξέλιξη περιστατικά, έχουμε περίπου στα 9 περιστατικά να λαμβάνουν χώρα νότια στην Κρήτη, τα 7 στο νομό Ηρακλείου και τα 2 στο νομό Λασιθίου. Έχουν φτάσει περίπου 400 μετανάστες αυτή τη στιγμή στο νομό Ηρακλείου και νομό Λασιθίου και έχουμε και δύο βάρκες στην περιοχή της Γάβδου.
2: Το σκηνικό σύμφωνα με τον κύριο Σφακιανάκη αλλάζει καθώς φέτος οι περισσότεροι μετανάστες καταφθάνουν στους καλούς λιμένες και όχι στη Γάβδο. Πάντως πέρσι μέχρι σήμερα είχαν καταφθάσει 1.972 μετανάστες ενώ φέτος αγγίζουν τους 700.
3: Βλέπουμε να αλλάζει αυτή τη στιγμή το σκηνικό θα λέγαμε. Πέρυσι το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών έφτανε στην περιοχή δυτικότερα και συγκεκριμένα στη Γάβδο. Το 70% περίπου πέρυσι είχαμε στη Γάβδο να φτάνουν οι μετανάστες. Φέτος βλέπουμε το 70% των μεταναστών να φτάνει στην περιοχή εδώ νότια του νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γαλλολιμένων. Πολύ σημαντικό είναι ότι σε σχέση με το Μάιο του 2025 με το Μάιο του 2026 είχαμε σε επίπεδο Κρήτης 1.672 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη και φέτος μέχρι και 10 του μήνα έχουν φτάσει 706 μετανάστες.
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης υπογράμμισε πως ο σχεδιασμός φέρει αποτελέσματα ενώ ευελπιστούν σε καλύτερα στο μέλλον.
3: Ότι ο σχεδιασμός που πλέον εφαρμόζει το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος έχει φέρει αποτελέσματα. Ελπίζουμε ακόμα να έρθουν καλύτερα αποτελέσματα και να εξαλείψουμε όσο μπορούμε αυτό το θέμα των μεταναστών. Υπάρχει ένα σχεδιασμό καινούριο από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού, του κ. Κικίλια και του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος μας ανακοίνωσαν το νέο σχέδιο που έχουν αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή. Αναμένουμε και τα δύο σκάφη που είναι να δοθούν στην ακτοφυλακή εκεί πέρα στην περιοχή της Λιβύης. Και έτσι λοιπόν ελπίζουμε όλα αυτά να φέρουν θετικά αποτελέσματα και να μην έχουμε τον αριθμό και ευχόμαστε των μεταναστών που είχαμε πέρυσι το 2025 στην Κρήτη.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά. Είναι ήδη μεγάλη η πίεση. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σωτήρη.
4: Καλησπέρα.
1: Είναι ήδη μεγάλη η πίεση, μόνο λόγω της χθεσινής και της σημερινής ημέρας, γιατί εντωμεταξύ είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό με έτσι μια ακόμα επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη 47 άνθρωποι, 40 με συγχωρείτε, εντοπίστηκαν την ώρα που είμαστε στον αέρα. Είναι πολύ μεγάλη η πίεση, η Σωτήρη. Αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε για 24 ώρα αυτούς τους ανθρώπους, σε τι συνθήκες.
4: Πρέπει να είναι, αν τις μετράω σωστά, ή 12 ή 13 οι επιχειρήσεις διάσωσης από το λιμενικό και τη Frontex, διάστημα 24 ώρων, με τον αριθμό των μεταναστών και των προσφύγων να ξεπερνάει αυτό το τελευταίο 48ωρο τους 600 ανθρώπους. Και προφανώς είναι μια εξέλιξη που δεν προκαλεί, ακούγοντας και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, δεν αποτελεί είδηση η συγκεκριμένη τάση, είναι μια κατάσταση παγιωμένη, όπως παγιωμένη μοιάζει να είναι και η κατάσταση της αδυναμίας από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης να τρέξει τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί μήνες τώρα, θεωρητικά, αλλά στην πράξη, στο πεδίο, αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά ζητήματα. Και υπάρχουν πιέσεις στις, δεν θα πω δομές, στους χώρους φιλοξενίας, διότι δεν μιλάμε για δομές.
1: Σωστά.
4: Το παλιό ψυγείο είναι ένας χώρος, εντελώς απαράδεκτες είναι οι συνθήκες φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Στην Ιερά Πέτρα επιστρατεύτηκε ένα παλιό σχολείο, το Δημοτικό των Καλογέρων. Ψάχνανε οι άνθρωποι και τους φέρανε από το ακροτήρι, από το πολεμικό ναυτικό, δύο σκηνές για να βγάλουν το βράδυ στις σκηνές περίπου 50 άνθρωποι. Αυτή είναι η συνθήκη. Και φαντάσου τι έχει να γίνει αν αυτή η τάση των δύο τελευταίων 24 ώρων συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς για δύο ή για τρεις ημέρες.
1: Έτσι.
4: Ήδη σήμερα κάποιοι θα αναχωρήσουν από το παλιό ψυγείο για χώρους στα υπηρωτικά της χώρας. Όμως, ξέρεις, φεύγουν και μετακινούνται άλλοι που φτάνουν στους καλούς λιμένους.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί πήγαινα, συγγνώμη που σε διακόπτω, δύο αστερίσκους ήθελα να βάλω στη συζήτησή μας. Ο πρώτος είναι ότι οι πληροφορίες από τους ανθρώπους στα στελέχη του λιμενικού είναι ότι περιμένουν καραβιές πίσω. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να βάλω στην κουβέντα μας, Σωτήρη, είναι ότι ξέρεις, όσο πηγαίνουμε περισσότερο, μπαίνουμε μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν, δεν θα είναι πολύ εύκολο να αναχωρούν για δομές της υπηρετικής χώρας αυτοί οι άνθρωποι και την ίδια μέρα ή την επόμενη. Το λέω με την εμπειρία του περσινού καλοκαιριού, που είχαμε περιπτώσεις που άνθρωποι έμεναν και 7 και 8 μέρες στην Κρήτη, μέχρι να βρεθεί χώρος στα πλοία της γραμμής για να πάνε στην υπηρετική χώρα.
4: Με πρόλαβες. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Γιατί ξέρεις, τώρα αυτή την περίοδο είναι σχετικά εύκολο ακόμη και την ίδια ημέρα να βρεθούν θέσεις και χώροι με τα πλοία της γραμμής για να μετακινηθούν 70, 80, 100, 150 άνθρωποι. Όμως, τους θερινούς μήνες, σε περίοδο τουριστικής αιχμής, που τα καράβια είναι ασφυκτικά γεμάτα, το έχουμε δει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, αυτό να συμβαίνει. Πέρυσι το καλοκαίρι, που αυτοί οι άνθρωποι χρειάστηκε να μείνουν 6, 7, 8, 15 ημέρες σε χώρους φιλοξενίας, είτε στα Χανιά είτε στο Ηράκλειο, διότι τα καράβια ήταν γεμάτα.
1: Μάλιστα.
4: Και όντως το λιμενικό έχει καταθέσεις που αναφέρουν ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι στις λιβικές ακτές, περιμένοντας να περάσουν στην Ευρώπη με σταθμό, με δίωδο, με πύλη εισόδου την Κρήτη.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Σε εγρήγορση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας με τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλου Χόντιους να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους. Μετά και τη σχετική σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο 70χρονος, που δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα χανταϊού, θα παραμείνει σε καραντίνα και 45 ημέρες. Με τους επιστήμονες πάντως να εμφανίζονται καθησυχαστικοί, σημειώνοντας ότι ο χανταϊός κολλά εξαιρετικά δύσκολα και έτσι δεν είναι πιθανό το σενάριο μιας νέας πανδημίας.
2: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στην τηλεόραση Κρέτα ο ομότιμος καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης όσον αφορά τον Χανταϊό, τονίζοντας πως πρόκειται για ιό ο οποίος υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες.
5: Νομίζω ότι δικαίως κάνουμε τους συνειρμούς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα ιό πάρα πολύ γνωστό από πολλές δεκαετίες, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά είναι διαφορετικός και προκαλεί

0: δίδεται τόσο εύκολα, όπως σημείωσε ο κύριος Τζανάκης. Παράλληλα είναι ζωονόσος και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Αυτός ο ιός από πλευράς βιολογικής και επιδημιολογικής δεν έχει καμία σχέση με τους αναπνευστικούς ιούς που μεταδίδονται πολύ εύκολα με το βήχα, το φτάρτισμα και την ομιλία. Ένας ιός που δεν έχει τη βιολογική αυτή ικανότητα να μεταδίδεται τόσο εύκολα. Μεταδίδεται καταρχήν, είναι ζωονόσος και μεταδίδεται από τα περιπτώματα και τις εκκρίσεις τροχτικών αρουραίων.
0: Μόνο το στέλεχος της Νοτιοαμερικής μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και ως εκ τούτου αυτό, όπως υπογραμμίζει ο Νίκος Τζανάκης, μηδενίζει τις πιθανότητες να βρεθούμε σε αφετηρία όπως με τον κορονοϊό.
1: Μόνο ένα στέλεχος της Νοτιοαμερικής έχει τεκμηριωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και να μολύνει ανθρώπους από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία επιδημιολογική, γιατί στην ουσία μηδενίζει τις πιθανότητες να βρεθούμε σε μια αφετηρία όπως με τον κορονοϊό. Τώρα,
0: ακόμη το γονιδίωμα των ιών από τους ανθρώπους που νόσησαν στο κρουαζιερόπλοιο δεν φαίνεται να έχει αλλαγές από το ήδη υπάρχον του ιού.
1: Ακριβώς, ο ιός αυτός εκ της φύσεως του δεν μπορεί να μεταδοθεί με τον τρόπο αυτόν. Επίσης να πούμε ότι το γονιδίωμα των ιών από τους ανθρώπους που πέθαναν ή νόσησαν στο πλοίο δεν φαίνεται να έχει αλλαγές από το γονιδίωμα του ιού που ήδη γνωρίζαμε ότι προκαλούσε σειροές κρουσμάτων στη Νότιο Αμερική. Αυτή τη στιγμή το καινοφανές είναι ότι αυτές οι σειροές κρουσμάτων ήρθαν σε ένα κρουαζιερόπλοιο με πάρα πολλούς επιβάτες από διάφορες χώρες. Αυτό δημιουργεί επιδημιολογικό πρόβλημα, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν στις χώρες τους.
2: Σε μια νέα υπερσύγχρονη δομή προσχολικής εισαγωγής έχει μετατραπεί το ΚΕΠΑ στο Γιώφυρο μέσα από τη συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πλέον απομένει μόνο η τυπική διαδικασία παραχώρησης που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων μηνών.
3: Αλλαγή σελίδας για το σχολικό συγκρότημα του Γεωφύρου. Πρόκειται για το ΚΕΠΑ, ένα σχολικό κτίριο το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει κτηριακά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει μειωμένη ζήτηση από τους γονείς. Μετά από σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισσινάκη, στη θέση του χωροθετείται ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Μάλιστα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια ολοκένουργια υπερσύγχρονη δομή προσχολικής αγωγής.
4: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μας κάλεσε προκειμένου να συντάξουμε και να συνυπογράψουμε προγραμματική δήλωση και σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και σε αυτό, όπου θα τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα εξυπηρετήσουμε, εκτός από τις ανάγκες του ΙΤΕ, των εργαζόμενων του ΙΤΕ, θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία παράλληλα να αναστείλουμε τη λειτουργία του τελευταίου μισθωμένου βρεφονηπιακού σταθμού που είχαμε στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα είχαμε ένα μισθωμένο σταθμό στο Γιώφυρο και ο οποίος πλέον δεν είναι ελκυστικός προς τους γονείς.
3: Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κτίριο μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας, απομένοντας μόνο η τυπική διαδικασία παραχώρησης που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων μηνών, ενώ θα καλύπτονται και ανάγκες εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ.
4: Πραγματικά, πριν από λίγο καιρό επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα στις οποίες έχει ανεγερθεί ένας υπερσύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός. Ένα κτίριο με τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρητικότητας περίπου 100 παιδιών.
2: Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωράει η ΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι, ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων, ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης. Μάλιστα, το σχέδιο για το 2026 προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και έρευνες.
3: Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωράει η ΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης.
5: Στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών με το AI θα αρχίσουν παράλληλα, τώρα που είναι και η διάρκεια των φορολογικών δηλώσεων, να τσεκάρουν δαπάνες. Πραγματικά ποσά

0: που έχουν αναλωθεί σε δαπάνες σε σχέση με τα εισοδήματα που είναι φορολογημένα. Εδώ βλέπουμε πως έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε αυτά που καταναλώσαμε με αυτά που φορολογηθήκανε. Οπότε θα ψαχτεί τη διαφορά από πού προήλθε. Που στην ουσία ενδεχομένως ήταν από μαύρο χρήμα. Επίσης, με το EI θα δούμε καταθέσεις εξωτερικών, καταθέσεις εσωτερικών, άνοιγμα λογαριασμού. Εάν το υπόλοιπο που υπάρχει σε κάποιο λογαριασμό αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένο και μπορεί να φαίνεται πώς δικαιολογείται το ποσό της κατάθεσης σε σχέση με αυτό που είχαμε δηλώσει τα προηγούμενα παρελθόντα έτη.
1: Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους και έρευνες με βασικό στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων ύποπτων συναλλαγών φοροδιαφυγής και κυκλωμάτων λαθρεμπορίου.
0: Το επόμενο διάστημα συνολικά είναι περίπου 200.000 διασταυρώσεις, όπου από εκεί περίπου 25.000 θα είναι φορολογία εισοδήματος, άλλες 25.000 περίπου θα είναι επιτόπιοι ελέγχοι, 25.000 θα είναι ανοίγματα λογαριασμών και το υπόλοιπο ποσό περίπου από τελωνία και λαθρεμπόριο.
1: Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα σαρώνουν οικονομικές κινήσεις και συναλλαγές, αναζητώντας μοτίβα φοροδιαφυγής, αδήλωτης δραστηριότητας και απατής.
0: Επίσης, συνδυασμός επιδοτήσεων ακινήτων σε όπλο είναι το νέο μίδα που έρχεται, το νέο μητρό ιδιοκτητών ακινήτων, που εκεί θα βάλουν τα πάντα όσο αφορά τη διαδικασία δήλωσης ακινήτων σε σχέση με το κτηματολόγιο, σε σχέση με τα συμβόλαια, σε σχέση με το ποσό και τα τεμάχια που έχουν δηλώσει στις αγροτικές επιδοτήσεις. Θα πρέπει όλα να συμφωνούν, παράλληλα θα κουμπώσει το κομμάτι του ρεύματος. Δεν μπορούμε να δηλώνουμε ένα ακινήτο κενό και παράλληλα να υπάρχει κατανάλωση ρεύματος. Συνεπώς μπαίνει στο κλειό όλο το κομμάτι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, νέα κρούσματα χανταϊού που προέρχονται από το κρουαζιερόπλοιο εντοπίστηκαν σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, οι τελευταίοι που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο απομακρύνονται και μεταφέρονται στις χώρες τους όπου θα μπουν σε καραντίνα.
1: Γυναίκα που αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της επιχείρησης εκένωσης έχει επιβεβαιωθεί ως νέο κρούσμα χανταϊού, δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ στα μέσα ενημέρωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώσαν επίσης τη Δευτέρα μετά την απομάκρυνση από το πλοίο ότι ένας επιβάτης εμφανίζει ήπια συμπτώματα και ένας ακόμη βρέθηκε θετικός σε PCR τεστ για τον ιό των Άνδεων. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έφτασε την Κυριακή στο ισπανικό λιμάνι Γραναδίγια Ντε Αμπόνα στην Τενερίφη. Από εκεί οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στις χώρες καταγωγής τους όπου θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και θα παραμείνουν σε απομόνωση. Ήδη ο Έλληνας επιβάτης έχει επαναπατριστεί στην Αθήνα και βρίσκεται στο νοσοκομείο Αττικών σε καραντίνα χωρίς να έχει

0: εμφανίσει μέχρι στιγμή το παραμικρό σύμπτωμα ή ένδειξη ότι μπορεί να νοσεί. Δύο αεροπλάνα αναμένεται να αναχωρήσουν από την Ισπανία το απόγευμα της Δευτέρας, το ένα με προορισμό την Αυστραλία και το άλλο την Ολλανδία για να μεταφέρουν τους τελευταίους επιβάτες που έχουν μείνει στο πλοίο.
1: Πρωταθλητή,
2: Πρωταθλήτρια για την ακρίβεια, την ΑΕΚ. Το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της κατέκτησε χθες η Ένωση, νικώντας τον Παναθηναϊκό με 2-1 με ένα γκολ στις καθυστερήσεις, εκμεταλλευόμενοι το ταυτόχρονο ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι του Καραϊσκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Έτσι έκπηρε διαφορά 8 βαθμών από το δικέφαλο του Βορρά και τους Ερυθρόλευκους, μια διαφορά 8 βαθμών που δεν καλύπτεται στις επόμενες δύο αγωνιστίες, οπότε και μαθηματικά κατέκτησε τον τίτλο, τον πρώτο μετά από 3 χρόνια, το έχει κατακτήσει και το 2023. Μία άξια πρωταθλήτρια, θα έλεγα, σώτια φέτος η ΑΕΚ, η οποία ήταν η πιο σταθερή ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν, κάνοντας μία εξαιρετική δουλειά ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρ Ιμπάλντα, ο Μινάζ Λισάνδρου στην ΠΑΕ και φυσικά οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε αυτή την επιτυχία. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί χθες όλο το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τόσο εντός του γηπέδου όσο και εκτός φυσικά, ενώ η φιέστα θα είναι την Κυριακή στο τελευταίο παιχνίδι των play-off. Η ΑΕΚ υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό, αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού του αγώνα, θα σηκώσει και την κούπα του πρωταθλητή.
1: Την πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα συναντήσει και ο Όφη όμως, Δημοσθένη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, με φόντο μία ακόμη κούπα, εκείνη του Super Cup, όπως και τον Ιανουάριο ο Όφη είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Ιανουάριο εμένα, αλλά ήταν το Super Cup του 2025. Έτσι τώρα λοιπόν ο κυπελούχος Όφη θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Δύο πιθανές ημερομηνίες υπάρχουν, όχι ακριβείς ημερομηνίες, περίοδοι για την ακρίβεια. Η μία είναι στα τέλη Αυγούστου, πριν από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, και η άλλη τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου. Θα πρέπει να ξεχάσουμε την περίοδο τον Αύγουστο, καθώς τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Όφη θα έχουν εκείνη την περίοδο υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ για τα play-off του Champions League, Όφη για τα play-off του Europa League, οπότε είναι αδύνατο να κοντραριστούν τότε. Οδεύουμε για Γενάρη ξανά το Super Cup. Το ΆΚΑ αυτή τη στιγμή φαντάζει ως φαβορί για την έδρα αυτού του αγώνα. Εγώ, η προσωπική μου εκτίμηση, δεν προκύπτει μέσα από ρεπορτάζ, δεν αποκλείω ξανά να γίνει αυτό το μάτς στο Παγκρίτιο στάδιο. Φυσικά θα πρέπει να δεχθεί και η ΑΕΚ κάτι τέτοιο. Και γιατί για μία ακόμη φορά ο Όφη, όπως πήρε το κύπελλο πριν από λίγες ημέρες, να σηκώσει ένα ακόμη τρόπο.
1: Και εκεί στην κατάκτηση του κυπέλλου, μάλλον φαίνεται ότι έχει μείνει ο Όφη, Δημοσθένη. Το λέω γιατί έχασε από τον Άρη με 3-1.
2: Ναι, έχασε από τον Άρη με 3-1. Ήταν η δεύτερη σερή ήττα από τον Άρη. Η δεύτερη σερή ήττα μετά την κατάκτηση του κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό. Ο Όφη κρατά από το χθεσινό παιχνίδι μόνο το εκπληκτικό γκολ του Χουάν Νέιρα στο τέλος του αγώνα. Η ομάδα για ένα ακόμη μάτς μετά το κύπελλο, όπως είπαμε, εμφάνισε ένα μέτριο κακό αγωνιστικό πρόσωπο. Το μυαλό των παικτών δεν είναι εκεί. Όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Όφι μετά την κατάκτηση του κυπέλλου θα λέγαμε ότι είναι στις δάφνες αυτού του τροπέου, αυτής της επιτυχίας. Όπως είπα, όλοι το αναγνωρίζουν και πρώτος από όλους το αναγνωρίζει ο Χρήστος Κόντης.
1: Ακριβώς. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος τι είπε? Είπε: εγώ, δική μου η ευθύνη. Εγώ ευθύνομαι για αυτή την εικόνα της ομάδας.
2: Είπε το σωστό, αν θες τη γνώμη μου.
1: Συμφωνώ.
2: Δηλαδή, πήρε την ευθύνη πάνω του, δεν το έριξε στους ποδοσφαιριστές. Ίσα-ίσα που σήκωσε μια σπίδα προς τους παίκτες του, γιατί δήλωσε ξεκάθαρα ότι είναι δική του η ευθύνη να καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές ότι δεν πρέπει να υπάρχει χαλάρωση, ότι πρέπει να υπάρχει η σωστή νοοτροπία, καθώς ναι, ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο, μια τεράστια επιτυχία. Όμως η σεζόν δεν τελείωσε, υπάρχουν ακόμη δύο μάτς και ο Όφη θα πρέπει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, να πάρει νίκες και να τελειώσει με ιδανικό τρόπο αυτή την πραγματικά ονειρεμένη σεζόν.
1: Το πρώτο από τα δύο είναι μεθαύριο Τετάρτη για ακόμα μια φορά στη Λιβαδιά ο Όφη, απέναντι στο Λιβαδιακό, το απόγευμα της Τετάρτης στο παιχνίδι. Αύριο αναχωρεί η ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχει και μια προπόνηση τελευταία.
2: Ναι, και αναχωρεί στη συνέχεια για την Λιβαδιά, την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα είναι το παιχνίδι, στην αγαπημένη του Λιβαδιά, πράγματι. Γιατί εκεί

0: ή πήρε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό του κυπέλου. Επιστρέφει λοιπόν σε αγαπημένα μέρη ο Όφη, ο οποίος μάλιστα έχει και να επιδείξει πέρα από την πρόκριση επί του Λεβαδιακού στα ημιτελικά του κυπέλου, έχει πάρει και 2 νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι στον Λεβαδιακό και οι 2 βέβαια στο Ηράκλειο. Μπορεί προφανής στόχος να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή ενώ δεν υπάρχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο για την ομάδα του Χρήστου Κόντε, όπως για καμία από τις ομάδες που είναι στις θέσεις 5 έως 8, θα έλεγα εγώ ότι το μοναδικό κίνητρο που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή Όφη είναι να μην τερματίσει στην τελευταία θέση αυτού του μίνι πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Διαδικασίες για να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια έχει ξεκινήσει ο 37χρονος μέσος του Όφη, Χουανέιρα, που πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στην ήττα από τον Άρη με 3-0 και κρατά το ρεκόρ του γυραιότερου παίκτη που έχει σκοράρει σε επίπεδο αλφαεθνικής.
2: Μπροστά ο Νέιρα. Την κατέβασε με το στήθος. Φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό.
3: Γκολ ποίημα. Πραγματική ζωγραφιά. Ο μαέστρος του Όφη Χουάν Νέιρα συνεχίζει στα 37 του χρόνια να παραδίδει μαθήματα υψηλής τεχνικής. Ο τρόπος με τον οποίο ο Νέιρα κατεβάζει την μπάλα από την 50 μπαλιά του Κοστούλα από την άμυνα και ο τρόπος που εκτελεί αφήνοντας άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα είναι πραγματικά για σεμινάριο. Το γκολ που έβαλε ο Νέιρα στο Κλεάνθης Βικελίδης στην ήττα με 3-1 από τον Άρη, ένα από τα καλύτερα γκολ του Όφη στη φετινή χρονιά αλλά και του πρωταθλήματος συνολικά, έκανε το Χρήστο Κόντι να του βγάλει το καπέλο.
2: Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα.
4: Μπράβο στο Χουάν τον Νέιρα που μπήκε μέσα και τα άλλα παιδιά που μπήκαν γενικά, οι αλλαγές βοηθήσανε, που έδειξε συμπεριφορά παίκτη που δεν θέλει να χάνει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
3: Ο Νέιρα με τον γκολ αυτό που έβαλε στο Κλεάνθης Βικελίδης έγραψε ιστορία και βελτίωσε ένα ρεκόρ που είχε ο ίδιος. Ο Νέιρα είχε σκοράρει σε ηλικία 36 ετών και 223 ημερών στη νίκη του Όφη με 3-0 επί του Άρη τον Οκτώβριο του 2025.
5: Ο Νούς απέναντι στο Βατικά, συγκλίνει ο Νούς και πάλι το σουτ. Ο Διούτης χάνει την μπάλα από κοντά, σκοράρει το 2-0 για τον Όφη.
3: Τότε είχε κλέψει το ρεκόρ από το μεγάλο Νίκο Νιόπια, ο οποίος είχε σκοράρει το 2001 σε ηλικία 36 ετών και 46 ημερών. Τώρα ο Νέιρα σκόραρε σε ηλικία 37 ετών και 79 ημερών, κάνοντας ένα νέο ρεκόρ. Λέτε να μην είναι το τελευταίο για τον 37χρονο Νέιρα. Ο ίδιος είχε κάνει πρόσφατα μια δήλωση αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, μιλώντας στον Δημήτρη Ξαρλή λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.
6: Όφη έγινε η επίτη μου, το αγάπη μου. Δεν θέλω να τελειώνει η καριέρα μου. Θέλω να παίξω άλλο ένα παραπάνω μάτς και άλλο και μετά είναι αυτό που νιώσω. Αλλά εντάξει.
7: Γιατί είναι και το Europa ή το Conference τώρα σε μερικούς μήνες, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, ναι, εγώ θέλω να παίξω, να φορήσω τη φανέλα τη Όφη, αν είναι με μια ομάδα εδώ, μια κύπελο με άλλη κοαλή. Δεν με νοιάζει, αυτό θέλω.
3: Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Αργεντίνος μέσος του Όφη, μετά από 8 χρόνια στην Ελλάδα, έχει κάνει τα χαρτιά του και μάλιστα έχει δώσει και εξετάσεις για να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Γεγονός που θα το επιτρέψει να μπορεί να αγωνιστεί ως Έλληνας. Δεν αποκλείεται η στιγμή για το μεγάλο αντίο του Νέιρα να μην έχει έρθει ακόμη. Αν πάλι έχει έρθει, ο Όφη και ο κόσμος του θα αποχαιρετήσουν χορτασμένοι αυτό το σπουδαίο ποδοσφαιριστή για τις όμορφες στιγμές που έχει χαρίσει στο σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια με την ποδοσφαιρική του ευφυΐα και ποιότητα.
2: Μοσκέρα με χώρο για το σουτ. Προτιμά τον Γάλλο. Ο Γάλλος μες περιοχή. Το γύρισμα. Μία επαφή. Γκολ από τον Νέιρα που ξεσηκώνει το Θεόδωρος Βαρινογιάννης.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,67% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στις 2.295,44 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 183,52 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Μία νέα θερμή εισβολή που θα συνοδεύεται από ένα μέτρια και πάλι σε ένταση επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, αλλά και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα μας απασχολήσουν καιρικά τη νέα εβδομάδα. Αραιές νεφώσεις θα καλύπτουν τον ελλαδικό χώρο, ενώ οι άνεμοι από νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση τα 6 τοπικά και τα 7 από φόρ, με τάσεις όμως εξασθένησης. Σχεδόν έθριος ο καιρός για τη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, με θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 24 βαθμών, νοτιάδες στα 4 μποφόρ. Κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει την Τρίτη με 27 βαθμούς ως μέγιστη μύτη τον Ιδράργυρο, νότιο-ανατολικό τον άνεμο στα 4 μποφόρ. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καλοκαιρία. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, 13 με 24 έως 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Έθριος θα είναι ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο, 15 με 26 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, και εδώ ηλιοφάνεια θα επικρατήσει. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Και στην Αττική περιμένουμε έναν έθριο καιρό, καθώς επίσης και την περιοχή της Βιωτίας. 29 με 30 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή, νότιο-δυτικούς ανέμους που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, μήνυ καλοκαιρινές συνθήκες θα επικρατήσουν. Στους 32 βαθμούς θα βερεθεί ως μέγιστη τιμή το θερμόμετρο, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για το Νότιο Αιγαίο, αραιές νεφώσεις αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. 12 με 27 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να περάσουμε να δούμε τώρα στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Τρίτη σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστή και σχετικά σκονισμένη η Τρίτη στο νησί μας, με νότιο δυτικούς, δυτικούς ανέμους που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο νομό Χανίων. 14 με 28 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς, νότιο-δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν έθριο καιρό την Τρίτη. Στους 28 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο Υδράργυρος με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και στο νομό Ρεθύμνου. Νόμος Ηρακλείου. Ζέστη και σκόνη θα έχουμε την Τρίτη με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις από τα μέσα της περίοδου της Τρίτης στα 4 με 5 μποφόρ στους 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Υδραργύρου. Και στο νομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά 14 με 30 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρο, δυτική η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για το νομό Λασιθίου οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Την Τετάρτη τώρα θα είναι και πάλι μια μέρα με αρκετή ζέστη και σχετική σκόνη, κυρίες και κύριοι. Αραιές νεφώσεις που θα γίνονται πυκνότερες κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας μας. Η άνεμη από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ. Ο δε κυματισμός τους θα βρίσκεται στο 0,5 του μέτρου ως μέγιστη τιμή. Η θερμοκρασία θα είναι σχεδόν αμετάβλητη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Καλημέρα Γιαννάκη. Τι έγινε αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
6: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
7: Μπα.
6: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
6: Μπαξεβάνης.
8: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά ενεργός φαρμακευτικός.

0: άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι με βράνες Ultipor και NI 66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Αν και σήμερα συμπληρώνονται 17 μέρες από την μαγική εκείνη βραδιά του Όφη στο Βόλο, την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, ο απόϊχος αυτής της ιστορικής επιτυχίας μετά από 39 χρόνια, ο Όφη ξανά κάτοχος του κυπέλου Ελλάδος, παραμένει ισχυρό το αποτύπωμα αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Παρακολουθούμε και με μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη μέρα και κυρίως το πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει μπροστά της η κριτική ομάδα. Την ίδια ώρα, πανελλήνια συγκίνηση έχει προκαλέσει η ενέργεια του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ Όφη, του Ηλία Πουρσανίδη, να πάει το κύπελο στο τάφο του αείμνηστου Ευγένιου Γκέραρντ, του προσώπου που έβαλε τα θεμέλια για έναν μεγάλο Όφη. Στη σημερινή κερκίδα φιλοξενούμε ένα από τα μέλη της οικογένειας του μεγάλου Ολλανδού προπονητή, του αείμνηστου Ολλανδού προπονητή. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Παπαδάκης, ο οποίος μας συγκίνησε και με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάνο μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Διέκοψες το προπονητικό σου πρόγραμμα, γιατί είσαι και ενεργός προπονητής και χαίρομαι πολύ γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι και ο Μίστερ χαίρεται πολύ γι' αυτό. Αλλά σε καλέσαμε εδώ για αυτή την συγκλονιστική στιγμή που είδαμε το κύπελο. Να, εδώ τώρα σε βλέπουμε, βλέπουμε κάποια πλάνα με την πρωτοβουλία αυτή του Ηλία του Πουρσανίδη, την οποία τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου πάντα, ιδιαίτερη, ξεχωριστή, γιατί ο Ηλίας έχει ευαισθησίες. Εδώ βλέπουμε με την οικογένειά σου, με την κυρία Κατερίνα, και το κύπελο το οποίο το πήγατε στον τάφο του μεγάλου Ολλανδού που βλέπουμε και εδώ, που μας χάρισε τόσο μεγάλες στιγμές και γράφεις εδώ στην ανάρτηση που έχεις κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σίγουρα λες, περίμενε να το δει και να χαρεί για ακόμη μία φορά. Πιστεύω, γράφεις, πως πάντα θα είναι κοντά στην ομάδα, όπως ήταν και στον τελικό στο Βόλο. Δεν την αφήνει ποτέ, είναι παντού μαζί της, γράφεις αυτή τη πολύ συγκινητική σου ανάρτηση για τον Γκέραρντ και μας συγκίνησες. Και με αυτή τη συγκίνηση σε καλέσαμε σήμερα εδώ, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να το δείξουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να δείξουμε αυτή την ενέργεια, την ξεχωριστή. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα εδώ με τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία της ομάδας του Όφη, τον Γκέραρντ, και το κύπελο, το δεύτερο κύπελο στην ιστορία, είναι μια σύνδεση δύο διαφορετικών εποχών. Από το 87, το έπος του 87, ακριβώς, σε έναν άθλο που έκανε η ομάδα του Όφη το 2026.
1: Ακριβώς. Εντάξει, αυτό που ζήσαμε τώρα στο κύπελο όλες αυτές τις μέρες ήταν κάτι μοναδικό, κάτι ανεπανάληπτο για όλους μας.
0: Ήσουν και στο Βόλο, σε είδα.
1: Βέβαια, ήμουν και στο Βόλο μαζί με τον αδερφό μου τον Μινά. Ναι. Ήταν κάτι απίστευτο όλο αυτό που ζήσαμε. Είχαμε πάει και πέρυσι μαζί στην Αθήνα. Αλλά φέτος το πιστεύαμε γενικότερα, όπως το πιστεύω και ο κάθε φιλάθλος εδώ στην Κρήτη, ότι το κύπελο θα το φέρουμε φέτος εδώ. Ήταν κάτι μαγικό, κάτι μοναδικό. Ήταν και αυτή η άβρα που ένιωθες και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, έβλεπες τα πρόσωπα των φιλάθλων. Ήταν έτσι.
0: Είπες τη λέξη κλειδί, υπήρχε πίστη.
1: Υπήρχε πίστη, δηλαδή ήταν κάτι όμορφο. Δηλαδή, όλο αυτό το συνέστημα σου έβγαινε. Το βλέπεις και στο δρόμο πριν, στο Βόλο, δηλαδή πώς ήταν ο κόσμος. Και όλοι μαζί βοηθήσανε στο να βρεθεί όφη σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, την απίστευτη επιτυχία. Και πόσο τυχεροί είμαστε που το ζούμε και όλο αυτό. Κάποιοι, εντάξει, εγώ βέβαια δεν το θυμάμαι και τόσο, ήμουν 6 χρονών τότε που είχε πάρει όφη το πρώτο κύπελο, γιατί είναι το 1981. Όμως, εντάξει, τώρα που το ζούμε, βλέπουμε πόσο δυνατό είναι και πόσο αυτό μπορεί να ενώσει ακόμα περισσότερο τους φιλάθλους, την ομάδα, να κάνει καινούριους φιλάθλους από μικρά παιδιά, να αγαπήσουν ακόμα περισσότερο τον όφη, να γιγαντωθεί όφη. Και βέβαια πως όλο αυτό μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο και την Κρήτη σαν Κρήτης, δηλαδή όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι, γενικότερα με βάση αυτή την επιτυχία.
0: Εγώ τώρα θα ήθελα να μας πεις για αυτές εδώ τις στιγμές που βλέπουμε, που είναι για μένα συγκλονιστικές. Ανέβασες κάποιες φωτογραφίες εσύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας συγκλώνησες. Για πες μας για την οικογένειά σου αυτή η στιγμή, πώς την υποδεχτήκατε?
1: Δεν ξέρω, ίσως το περιμέναμε. Ίσως το περιμέναμε, δηλαδή Μάλλον το περίμενε και ο Βιόνιος, να πω ότι πρέπει να πάει το κύπελο εκεί να το δει, να το χαρεί. Δηλαδή, έτσι, αυτό που έγραψε ήταν αυτό που μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το συνέστημα, αυτά τα λόγια. Δηλαδή,
0: περίμενε το κύπελο, σαν ο Μίστερ. Περίμενε να πάει το κύπελο.
1: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή, όλο αυτό, ό,τι έγραψα, μου βγήκε εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, όταν με πήρε ο Λίες τηλέφωνο, μου λέει «Μανώλη, θέλω να φέρω το κύπελο στον Ευγένιο». Πήρα μέσα στη μητέρα μου και χάρηκε πάρα πολύ. Πήρα και τον αδερφό μου τον Μινά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που πήρε και ο Ηλίας αυτή την πρωτοβουλία. Και βέβαια σίγουρα έχει ενημερώσει και τη διοίκηση. Και χαρήκαμε πάρα πολύ. Ήρθε μαζί με τον Μανώλη του Βογιατζάκη. Και ήταν μοναδικό συνέστημα όλο αυτό. Υπήρχε μια ησυχία, μια ηρεμία όταν πήγαμε εκεί. Ήρθε και ο πάτερ Γιώργος Μπαλτζάκης και έκανε και τρισάγιο τότε εκεί στο μνήμα του Ευγένιου. Ήταν κάτι ωραίο, δηλαδή νιώσαμε και μέσα μας έτσι όμορφα όταν έγινε αυτό. Δεν ξέρω πώς να το πω, εντάξει, εγώ μιλάω...
0: Είναι σημαντικό και όταν όμως μιλάω... μας λες ότι αυτό ήταν μια έμπνευση του Ηλία του Προυσανίδη. Ναι. Δηλαδή με την αγάπη που όλοι γνωρίζουμε ότι είχε και έχει ακόμα στον Γκέραρτ και έτσι νομίζω ένα χρέος θα μπορούσαμε να πούμε από την ομάδα για αυτό που πέτυχε και σε σχέση με αυτό που είχε πετύχει ο Ολλανδός το 1987.
1: Πιστεύω ότι από τη στιγμή που η ομάδα πήρε το κύπελο, μία από τις πρώτες σκέψεις του Ηλία θα ήταν και αυτή. Να φέρει το κύπελο στην Ελιά, στον Ευγένιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το 2017 από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό, όπως έγραψα βέβαια και στην ανάρτηση. Τότε που...
0: Από το φιλικό, το περιβόητο φιλικό παιχνίδι.
1: Από το φιλικό που με έχει πάρει τότε ο Ηλίας τηλέφωνο να κάνω αυτό το φιλικό που διοργανώθηκε κάτι απίστευτο. Ήταν τόσο δυνατό όλο αυτό που κατάφερε ο Ευγένιος και χωρίς την ουσία να μιλήσει, να ενώσει τότε όλο τον Όφη. Και μέσα από αυτό ίσως να βοήθησε να έρθει αυτή η επιτυχία που είναι σήμερα.
0: Και γράφεις, Μάνο, στην ανάρτησή του ότι επιστεύω, λες, ότι ήταν και στον τελικό ο Ολλανδός. Ήταν κάπου εκεί ψηλά στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.
1: Ο αδερφός μου λέει, έχω φτιάξει δύο μπλούζες. Λέω, τι μπλούζες έφτιαξες? Μου λέει, έφτιαξα δύο μπλούζες, λέει, με τον Ευγένιο. Και είχε φτιάξει έτσι, με το πρόσωπο του Ευγένιου και πήγαμε αυτές στο Βόλο και τις φορούσαμε στο γήπεδο. Οπότε, μου λέει και αυτός, ο Ευγένιος είναι μαζί μας εδώ. Είναι κοντά μας. Και δεν σας κρύβω ότι και στο Βόλο που ήμασταν, που φορούσαμε έτσι την πλούση και μας βλέπανε φίλοι αθλήτες του Όφη αλλά και του ΠΑΟΚ, πόσο πολύ χαιρόταν που βλέπανε αυτή τη φανέλα, που βλέπανε το πρόσωπο του Ευγένιου και βλέπανε μετά αυτή την εικόνα ενός άνθρωπου που τον θαύμαζαν σε όλη την Ελλάδα, οποιοδήποτε φίλαθρος, οποιαδήποτε ομάδα, το σεβόταν και το βλέπεις ακόμα και τώρα πόσο πολλοί άνθρωποι τον μνημονεύουν, τον αγαπούν. Δηλαδή, πραγματικά τον αγαπούν. Τον αγαπούν.
0: Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα συναισθήματα του Ολλανδού 25 Απριλίου, όταν ο φυσικό την κούπα στο Βόλο, που έζησε στην καθημερινότητά του και το χαρακτήρα του. Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν εκεί ψηλά πάνω τα συναισθήματά του?
1: Εντάξει. Θα ήταν τρισευτυχισμένος. Και σίγουρα θα έχει αυτό το στυλ, το ηγετικό. Δεν ξέρω, είναι... εντάξει, το ζήσαμε όμορφα. Πάντως, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, το σκεφτόμασταν. Εγώ δηλαδή με τον αδερφό μου συνεχώς. Τώρα δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά είναι αλήθεια.
0: Πώς, εννοείται ότι σε πιστεύουμε. Ότι καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα που μας λες. Ζήσατε μια ολόκληρη ζωή με τον άνθρωπο αυτό.
1: Κάποια στιγμή μίλησα και με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου δεν είχε έρθει στο Βόλο, το έβλεπε το παιχνίδι από την τηλεόραση. Και μιλήσαμε, αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και στην ουσία δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Δηλαδή ήταν κάπως περίεργο όλο αυτό που νιώθαμε. Και πιστεύω ότι το κύπελλο δικό μας. Κάτι δυνατό είναι, κάτι όμορφο είναι.
0: Πολύ όμορφο, πραγματικά. Και για εσάς και για όλο τον κόσμο, για όλους τους φιλάθλους,
1: και ξέρετε, αυτό
0: για όλη την Κρήτη.
1: που μας αρέσει και αυτό που είδαμε μετά είναι ότι αμέσως μετά την τεράστια επιτυχία, οι φίλαθλοι έλεγαν για τον Ευγένιο στις αναρτήσεις τους. Γράφαν δηλαδή, σε ευχαριστούμε Ευγένιε, για σένα Ευγένιε, και η φωτογραφία αυτή...
0: Ναι, αυτή ήταν συγκλονιστική. Που παραδίδει ο Γκέραρτ στον Γκόντι το κύπελο. Αυτό δεν λες.
1: Ναι,
0: AI βέβαια, αλλά AI. Τρομερή έμπνευση.
1: Εκείνη τη στιγμή είχα μπει μέσα στο γήπεδο και το είδα στο κινητό μου. Και ήταν κοντά μου ο Γκόντι. Πάω, του δίνω συγχαρητήρια, τον αγκαλιάζω και του δείχνω τη φωτογραφία. Δεν μιλάγε. Ήταν εκπληκτικό όλο αυτό που ζήσαμε.
0: Συγκινήθηκε ο Γκόντι δηλαδή τόσο πολύ που το έδειξε στη φωτογραφία αυτή.
1: Συγκινήθηκε. Δηλαδή. Ήταν όλο ένα συνέστημα. Όλο αυτό ήταν κάτι απίστευτο, όλο αυτό που ζούσαμε.
0: Σε βάλαμε πολύ δυνατά στην εκπομπή, μέσα στη συγκίνηση, αλλά και εμείς είμαστε, να ξέρεις, συγκινημένοι. Εγώ προσωπικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Μάλιστα, το είπα και στον Μπουρσανίδη. Βρεθήκαμε κάποια στιγμή για αυτή την ενέργεια, ας πούμε. Εμένα προσωπικά με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η κίνηση, ανθρώπινη κίνηση. Δείχνει ανθρωπιά, νιάξιμο και ότι δεν ξεχνάς. Τον άνθρωπο ο οποίος έβαλε τον Όφη σε έναν δρόμο πολύ διαφορετικό.
1: Και βλέπεις τώρα ότι μέσα από αυτό συνεχίζει στην ουσία να επηρεάζει ακόμα και τον Όφη. Δηλαδή ακόμα και τώρα. Δηλαδή τι δύναμη μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, πραγματικά. Βλέπεις πόσο πολύ τον αγαπούσαν, πόσο πολύ... Υπήρχαν άνθρωποι που τον παίρναν συνέχεια τηλέφωνο, πραγματικά τον αγαπούσαν. Δηλαδή, στο σπίτι μας είχαμε συνεχώς κόσμο. Τι να πω. Πραγματικά.
0: Έτσι, ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ηγετική φυσιογνωμία, όπως είπες και εσύ. Έτσι. Εμείς τον ζήσαμε, ήταν ένας δάσκαλος και για μας και τους νεότερους δημοσιογράφους, όχι μόνο τους παλιούς, αλλά και τους νεότερους. Μας έδειξε ένα δρόμο ο άνθρωπος αυτός και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το γεγονός ότι 8 χρόνια τώρα έχει φύγει ο Λανδός, έτσι δεν είναι? 8 χρόνια έχουν περάσει. Παρόλα αυτά, βλέπεις το όνομά του πώς κρατάει και θα κρατάει. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή το όνομα του Ολλανδού να σβήσει ποτέ από τις αναφορές. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Θα συνεχίσουμε βέβαια με τον Μανώλη τον Παπαδάκη που είναι εδώ και μας συγκινεί. Αλλά θέλω να βάλουμε στη συζήτησή μας, γιατί τον έχουμε και περιμένει, έναν καλό φίλο, όχι από τα παλιά, είναι από τη νεότερη εποχή του Όφη, δεν αγωνίζεται τώρα στην ομάδα του Όφη. Είναι ο Νίκος ο Κοροβέσης. Πάμε στην όμορφη Χαλκίδα που την αγαπάω πάρα πολύ. Το ξέρει ο Νίκος πόσο την αγαπάω. Και θα ήθελα να τον βάλουμε στη συζήτησή μας. Ήταν και ο Νίκος ο Κοροβέσης στο Βόλο, ήταν εκεί, στον τελικό. Νίκο μου, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Μανώλη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Συγκινηθήκαμε πριν με τον Μανώλη, σε αφήσαμε λίγο να περιμένεις, γιατί μας έβγαλε, ας πούμε, κάποια πράγματα μέσα από την καρδιά του για αυτό το στιγμιότυπο. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό το στιγμιότυπο, Νίκο, και θα ήθελα και το δικό σου σχόλιο.
2: Εννοείται, το είδα, και όχι μόνο Μανώλη συγκινήθηκε, αλλά όλοι συγκινηθήκαμε, γιατί αν βάλεις ένα όνομα δίπλα στον Όφη, αυτό θα είναι του Ευγένιου Γκέραρτ. Εμείς που δεν μεγαλώσαμε στην Κρήτη, αν μας δώδαξε πιτσιρικάδες, αν γνωρίζαμε κάποιο προπονητή, θα λέγαμε ότι ένας είναι ο Γκέραρτ. Είχε αφήσει το αποτύπωμά του όχι μόνο στην Κρήτη και στον Όφη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Εγώ θέλω να σταθώ και στον Γιάννη Μπουρσανίδη, ο οποίος κρατάει το ρομαντισμό και το κλίμα το οικογενειακό, γιατί ο Όφη πέρα από μια ομάδα για μένα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Και πραγματικά τους αξίζω συγχαρητήρια και στον Ηλία και στην υπόλοιπη διοίκηση, γιατί κρατάνε τον Όφη μια οικογένεια.

0: οικογένεια και πραγματικά νιώσαμε όλοι, ακόμα και ο τελευταίος που ακολουθεί αυτή την ομάδα, ότι βοηθήσαμε και εμείς να σηκωθεί αυτό το κύπελο. Και πραγματικά αυτό έχει να κάνει με το κλίμα που επικρατεί, με το κλίμα ενότητας. Νιώθουμε μια οικογένεια, δηλαδή νιώθουν όλοι ευπρόσδεκτοι κοντά στην ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό που έχουν πετύχει.
1: Αυτό είναι γεγονός. Τώρα βλέπουμε κάποια πλάνα πάρα πολύ συγκινητικά σε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις που φαίνονται εδώ. Ήμασταν και εμείς παρόντες με τον Γκεραρτάκη. Όμορφες στιγμές, μεγάλες στιγμές για την ομάδα του Όφη. Δεν είναι μόνο το κύπελο. Ο Γκέραρτ έχτισε μια αυτοκρατορία. Είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι οι μεγάλες νίκες. Είναι πάρα πολλά πράγματα και θα τον ευχαριστούμε, νομίζω, μια ζωή για αυτά τα οποία έχουμε ζήσει. Τώρα, Νίκο, θα ήθελα το δικό σου σχόλιο για τον τελικό. Πώς είδες τον τελικό στο Βόλο και την επικράτηση του Όφη?
0: Ναι, κοιτάξτε, ήταν μια γιορτή καταρχήν. Αν ξεκινήσουμε από την πόλη μέσα πριν τον αγώνα, μια διαφήμιση του ποδοσφαίρου θα έλεγα, και από τη συμπεριφορά των δύο οπαδών, των δύο ομάδων, αν θέλετε, και από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε. Από εκεί και πέρα, εγώ πριν από το μάτς, γιατί ρωτήθηκα πολλές φορές, λόγω επειδή έχω παίξει και στις δύο ομάδες, και πολύ περισσότερο από τα μέσα της Θεσσαλονίκης, εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του, είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελο και έτσι και έγινε.
1: Πού πιστεύεις, δηλαδή, ότι κρίθηκε, Νίκο, πού πιστεύεις ότι κρίθηκε ο τελικός στο τρόπαιο, σε ποιο σημείο, ποδοσφαιρικά μιλώντας?
0: Πιστεύω ότι ο Όφη έβγαλε αντίδραση και ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Σαν να τους ξύπνησε λίγο τον γκολ που δεχτήκανε και να μπήκανε πιο ζωντανά στη διεκδίκηση. Δηλαδή δεν ξέρω αν δεν είχε προηγηθεί νωρίς ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πώς θα πήγαινε το μάτι. Αλλά φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
1: Παρότι στα άκρα είχαμε τους δύο καλύτερους παίκτες κατά την άποψή μου στον τελικό, δηλαδή οι ακραίοι του Όφη και ο Σεγγέλια αλλά και ο Αθανασίου έκαναν ένα φανταστικό παιχνίδι. Θα ήθελες να είσαι μέσα στην ενδεκάδα σε αυτό το μάτς, στην ενδεκάδα του Όφη?
0: Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και πάμε στις χρονιές που έπαιζα εγώ, αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς. Γιατί νιώθουμε ευπρόσδεκτοι κοντά στην ομάδα. Όπως είπατε, και ο Σεγγέλ έκανε για μένα το καλύτερο μάτς της καριέρας του. Αλλά επίσης και όσο αντέξαν τα παιδιά, ο Νους ήταν πολύ δραστήριος. Δεν νομίζω ότι υστέρησε κάποιος από την ομάδα. Άλλος πολύ, άλλος λίγο, όλοι δώσανε κάναν το καλύτερο τους παιχνίδι.
1: Παρότι αντιμετωπίζεις πάντα, Νίκο, με σεβασμό την ομάδα του ΠΑΟΚ και αγωνίστηκες και με επιτυχία σε αυτήν, προερχόμενος βέβαια από πολύ καλή σεζόν στα Γιάννενα, αν θυμάμαι καλά. Έτσι δεν είναι? Μιλάς πάντα με σεβασμό για την ομάδα του ΠΑΟΚ και αυτό σε τιμά. Θυμάμαι και σε ένα παιχνίδι του Όφη που είχε σκοράρει απέναντι στον ΠΑΟΚ και δεν πανηγύρισες τον γκολ το οποίο έβαλες και νομίζω ότι αυτό δείχνει ένα σεβασμό απέναντι στην ομάδα που σε είχε φιλοξενήσει. Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη?
0: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας. Γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο. Νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφη, δεν δέθηκα με τον

0: ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαρα κιόλας.
1: Κάποια στιγμή...
0: με όλο το σεβασμό.
1: Ναι. Με όλο το σεβασμό στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή φόρεσες και το βραχιόνιο του αρχηγού στον Όφη. Έμενες 4 χρόνια στην ομάδα. Ήσουν κάποια στιγμή από τους παλιότερους παίκτες. Και έζησες πολλές έτσι εποχές. Και καλές και άσχημες εποχές. Νομίζω ότι η πιο δύσκολη, δεν ξέρω εσύ θα μας πεις, αλλά εκτιμώ, ήταν η πρώτη χρονιά. Εκείνη η χρονιά. Εσύ ήσουν από τις πρώτες μεταγραφές, θυμάμαι, του Όφη στην μεγάλη κατηγορία. Δηλαδή, όταν ανέβηκε, ξανανέβηκε στη Super League, εσύ ο Σωτηρίου, ο Δημήτρης Σωτηρίου, ήσασταν από τους πρώτους. Ο Νέιρα Μαγιάδο μετά που ήρθαν. Αλλά μιλώντας για τους Έλληνες παίκτες, από τους πρώτους παίκτες που ήρθαν στην ομάδα αυτή. Και έζησε εκείνη την δύσκολη χρονιά με τον Μπαράζ, με τον, με τον Πλατανιά, από τον οποίο επίσης είχες περάσει από τον Πλατανιά. Πέρασες από
0: έτσι
1: εκεί.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι, ήμουν η δεύτερη μεταγραφή μετά το Σωτηρίου τότε του Νίκου του Παπαδόπουλου. Προηγούμενη διοίκηση. Πραγματικά εκείνη η χρονιά είναι για να γραφτεί ταινία. Το Μπαράζ τελείωσε. Πραγματικά ήταν ένα μάτς. Δεν νομίζω και το κύπελλο να το πανηγυρίσαν τόσο πολύ τα παιδιά. Όσο είχαν πανηγυρίσει εμείς εκείνο. Δηλαδή ήταν ένα μάτς με τεράστια συναισθήματα. Πολύ έντονα. Και πιστεύω ότι εκείνο το μάτς ήταν η αρχή για να γίνει ο Όφη μεγάλος.
1: Γιατί αν έχανε στην κατηγορία τότε δεν ξέρεις ποια θα ήταν η εξέλιξη.
0: Έτσι ακριβώς, θα... έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Ζήσαμε πολλές καλές στιγμές με τον Όφη. Και κακές και καλές. Λύπες, χαρές. Την επόμενη χρονιά βγήκαμε στην Ευρώπη μετά από 20 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Με ένα ποδόσφαιρο εκπληκτικό τότε. Για μένα το καλύτερο ποδόσφαιρο που είχε παίξει ο Όφη ήταν τότε, εκείνη τη χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη. Μετά η ομάδα είχε τα πάνω και τα κάτω της, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία στον Όφη.
1: Ποια ήταν η καλύτερη σου στιγμή, Νίκο, ποια ήταν η καλύτερη σου στιγμή?
0: Θεωρώ ότι ευχαριστήθηκε τη χρονιά της Ευρώπης. Αν και την προηγούμενη χρονιά η πρώτη είχε πολύ έντονα παιχνίδια, όπως με το Παναθηναϊκό το 3-1, που είχα σκοράρει με τον Ολυμπιακό το 1-0, το πρώτο παιχνίδι του Μπούση.
1: Με το Βο, σκόραρο Βο.
0: Με το Βο, ναι, την ασίστ που είχα κάνει.
1: Ασίστ σε γραδική σου, βέβαια.
0: Επίσης, μια καλή στιγμή μου ήταν μέσα στη Λάρισα τη σέντρα στον Ντεγκούσμαν. Ένα πολύ σημαντικό μάτς για τότε και για τη Σωτηρία πάλι, το 0-1. Πολλά παιχνίδια, όμορφες αναμνήσεις. Και πραγματικά νιώθω πολύ ωραία όταν συναντώ τον κόσμο και αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια. Και για μένα είναι το καλύτερο ευχαριστώ αυτό που μπορείς να πάρεις. Να σου μιλάει ο κόσμος, να έχει ωραίες αναμνήσεις. Για έναν ποδοσφαιριστή θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ανταμοιβή αυτό.
1: Τώρα είπες για την Ευρώπη, εσείς τότε το 2020, ο Όφη δεν κατάφερε να εξαργυρώσει για κάποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει, που ίσως να μην γίνεται τις παρούσεις τώρα να τις αναλύσουμε, αλλά τότε ο Όφη δεν εξαργύρωσε αυτή την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, που βγήκε στην Ευρώπη. Πιστεύεις τώρα ότι είναι μια διαφορετική ευκαιρία?
0: Σίγουρα είναι τεράστια η διαφορά, γιατί τότε ήταν λόγω κορονοϊού, τα παιχνίδια ήταν μονά, ήταν χωρίς κόσμο. Δεν υπήρχε, νομίζω, το conference τότε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, δεν υπήρχε.
0: Τώρα είναι τελείως διαφορετική κατάσταση, γιατί έχεις εξασφαλίσει ομίλους, η Phase League. Οπότε πας σε άλλα μονοπάτια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα και αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη. Και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών. Εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Θέλεις να κάνεις μια ερώτηση στο Κοροβέση, Μάνο?
2: Τον Νίκο τον είδα στο Βόλο. Εκπληκτικό παιδί.

0: Έτσι.
1: Είναι εκπληκτικό παιδί πραγματικά και αγαπάει και την ομάδα, το οποίο φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο μιλάει. Θα είναι χαρά μας κάποια στιγμή να γυρίσει και εδώ στην Κρήτη, να έρθει στο Ηράκλειο και να συνεχίσει ίσως και από άλλο πόστο, να βοηθήσει ακόμα και την ομάδα, αλλά γενικότερα να συνεχίσει και στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θέλει τέτοιους ανθρώπους με ήθος, με σεβασμό, και ένας από αυτούς, πως είναι ο Νίκος, θα είναι χαρά και ειδικά για τα παιδιά, τα μικρά, άμα είχαμε κάνει μια ζήτηση, αν κάποια στιγμή συνεχίσει και ως προπονητής κτλ.
0: Το σκέφτεσαι, Νίκο, το σκέφτεσαι προπονητικά?
2: Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη μου. Ναι, όχι, εγώ θα θέλω να μείνω στο ποδόσφαιρο μέσα και είναι κάτι που με ενδιαφέρει, ναι. Και σαν προπονητής και σε άλλα θέματα. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο και θέλω να, ό,τι έχω μάθει και ό,τι σαν χαρακτήρας μπορώ να δώσω σε κάποια παιδιά, να το, όπως και το κάνω και τώρα που είμαι σε μια ομάδα γάμα εθνικής, τα νέα παιδιά τα συμβουλεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει να εξελίξουμε και εμείς το ποδόσφαιρο όσο μπορούμε προς το καλύτερο.
0: Τώρα είσαι στην όμορφη Κάριστο, να πούμε και στους ανθρώπους, ναι, που μας βλέπουν και μπορεί να ξέρουν από το υπέροχο αυτό μέρος, τον υπέροχο αυτό τόπο, την Εύβοια, την όμορφη Κάριστο, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής,
2: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Γιατί έχεις οικογένεια πλέον, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Εσύ δεν είσαι μεγάλος, είσαι στα 34, έχεις ακόμα.
2: Ναι, 35 είσαι εδώ. Εντάξει, έχω υγεία να έχουμε, γιατί πριν 2-3 χρόνια είχα ένα θέμα υγείας και έκατσα 1,5 χρόνο έξω, αλλά προς το παρόν είναι όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, όσο έχουμε υγεία, είμαστε καλά.
0: Νίκο μου, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
2: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο τον Κοροβέση για την συζήτηση αυτή από την υπέροχη Χαλκίδα, την όμορφη Χαλκίδα. Καλός παίκτης, τουλάχιστον επιθετικά σαν ακραίος μπακ. Είχε σέντρα συστημένη που λέμε. Ποιοτικός παίκτης.
1: Σταθερός, πάντα προσπαθούσε για το καλύτερο. Βοήθησε πάντα την ομάδα. Είναι από τα παιδιά που σίγουρα πρόσφεραν και βοήθησαν την ομάδα όσα χρόνια ήταν εδώ.
0: Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, εμείς θέλω να συνεχίσουμε λίγο, αν μας επιτρέπουν τα παιδιά, λίγο ακόμη μέχρι το διάλειμμα, την συζήτησή μας με τον Γκέραρτ, και θα ήθελα έτσι να μας θυμίσεις ή να θυμηθείς κι εσύ μερικές έτσι στιγμές με τον Ολλανδό στο σπίτι. Πώς ήταν η κατάσταση, ας πούμε, πριν από ένα μεγάλο μάτς? Πώς ήταν ο Ολλανδός, ας πούμε, σαν, εσύ πώς έβλεπες, σαν οικογένεια δηλαδή, την κατάσταση μέσα στο σπίτι?
1: Ήταν ένας άνθρωπος με ήθος, με σεβασμό. Γενικότερα ήταν πάντα ήρεμος.
0: Ήταν ήρεμος,
1: Ναι, ήρεμος. Ό,τι είχε να πει το έλεγε με ήρεμη φωνή. Ήταν ωραίος άνθρωπος, δηλαδή. Και μετά από τα παιχνίδια που ερχόταν, ήθελε να κάτσει στη πολυθρόνα του να πει
0: το ουισκάκι του.
1: Το κρασάκι του. Το κρασάκι του. Δεν είχε έντονες αλλαγές συναισθημάτων. Ήταν γενικά ένας ήρεμος άνθρωπος.
0: Το σπίτι δηλαδή ήταν το καταφύγιο του.
1: Το σπίτι.
0: Παρότι
1: ήταν,
0: υπήρχε η ένταση στο γήπεδο μέσα, στο εκεί, σπίτι ηρεμούσε.
1: Ήταν στο σπίτι εκεί, του άρεσε. Χαλάρωνε. Του άρεσε έτσι να κάθεται και να διαβάζει, να βλέπει παιχνίδια. Πολλές φορές που ερχόταν οι φίλοι του και καθόταν και λέγανε ιστορίες. Ήταν όμορφο όλα αυτά. Ήταν όμορφα. Αλλά εκτός από αυτό, ήταν και στο χωριό ήταν καλά. Ήταν ελιώτης πραγματικός.
0: Πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητός.
1: Ναι, δηλαδή, να κάτσει στο καφενείο τότε με τους χωριανούς. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι ιδιαίτερα αγαπητός. Ιδιαίτερα αγαπητός.
0: Σαν οικογένεια, πώς βιώνετε αυτή την απώλεια, 8 χρόνια?
1: Εντάξει, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Εμάς δεν ήταν βιολογικός μας πατέρας, όμως εγώ και με τον αδερφό μου είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε δύο πατεράδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ήταν εκπληκτικό όλο αυτό. Και με τον πατέρα μου είχαν καλή σχέση. Δηλαδή είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και εντάξει, φαινόταν βέβαια κιόλας έτσι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που τόσοι άνθρωποι τον

0: τον αγαπούσαν για αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή, τον έβλεπαν και.
1: Σεβασμός, αποδοχή.
0: Υπήρχε απόλυτο σεβασμός. Απόλυτο σεβασμός. Με τον τρόπο που περπατούσε, που φερόταν, που μιλούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε και τη ζωή του. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο το ποδόσφαιρο, ήταν ανοιχτός. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Πραγματικά.
1: Κάποια στιγμή θα πάμε για φαγητό, να ανταλλάξουμε κάποιες έτσι ιστορίες με τον Γκεράρντ από τις Αποστολές, που έχουμε κι εμείς πάρα πολλές. Εγώ θυμάμαι αμέτρητες ιστορίες με τον Ολλανδό και δεν ξέρω, πραγματικά ο άνθρωπος αυτός, αν μπορούμε να πούμε μια λέξη έτσι, την είπες πριν, ηγέτης, είχε μια ηγετική φυσιογνωμία και μια προσωπικότητα, εξέπεμπε ας πούμε ένα σεβασμό. Ακόμα πριν τον γνωρίσεις καν, υπήρχε ένας σεβασμός, ας πούμε, με τον τρόπο με τον οποίο θα τον υποδεχτείς. Τουλάχιστον αυτό εισέπρατα εγώ. Ποδοσφαιρικά, γιατί είσαι και προπονητής, όπως είπα. Πώς είδες εσύ τον τελικό, για πες μας. Μας είπε ο Κοροβέσης στο σχολείο του, αλλά ανεξάρτητα τώρα από τα συναισθήματά μας, τελείως προπονητικά και ποδοσφαιρικά, γιατί πρέπει να πω ότι είσαι. Καταρχήν ήθελα να κάνουμε την εκπομπή πριν από αυτό το γεγονός, θυμάσαι, που ήθελα να έρθεις να κουβεντιάσουμε, γιατί έχεις αναπτύξει το κομμάτι της τεχνικής στα νέα παιδιά. Κρατάς ζωντανό το όνομα του Γκέραρντ, το οποίο, πώς να το πω ρε παιδί μου, από τη μια είναι μια βαριά κληρονομιά. Δηλαδή έχεις τη σχολή τώρα, αυτή την προπονητική σχολή.
0: Την ακαδημία.
1: Την ακαδημία σου. Από τη μια λες έχω το όνομα το μεγάλο, αλλά και από την άλλη είναι και το βάρος, γιατί πρέπει να ανταποκριθεί η σχολή σε αυτό. Και χαίρομαι γιατί όχι το έχεις πάει καλά. Αυτό το λέω τώρα όχι για να κάνω, ας πούμε, κάποιο σχόλιο, ας πούμε, να σε ανεβάσω. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που την ξέρει το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο. Μέσα σε ένα έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει εδώ, η σχολή σου πηγαίνει περίφημα εκεί στο Παγκρίτιο Στάδιο και όλοι λένε για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις τα μικρά παιδιά.
0: Εντάξει,
1: την τεχνική δηλαδή πάνω στα μικρά παιδιά.
0: Εντάξει, η τεχνική είναι σημαντικό, αλλά πέρα από αυτό έχει να κάνει και με την συμπεριφορά και με τον τρόπο προσέγγισης. Αυτό που είπες, Γιώργο, πριν όσον αφορά το όνομα, είναι μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό και πιστέψε με, δεν είναι καθόλου εύκολο για να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να το κρατήσεις και όχι μόνο να το κρατήσεις, αλλά και να το αναπτύξεις. Όταν δημιουργήσαμε την Ακαδημία μαζί με τον Ευγένιο πριν ακριβώς 10 χρόνια, το 2016, είπαμε θα κάνουμε μια ακαδημία η οποία μέσα από αυτό θα βοηθήσουν τα παιδιά να παίζουν, να αγαπήσουν ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο, δηλαδή να κάτι διαφορετικό, να είναι περισσότερο παιχνιώδης μορφή και μέσα από αυτό να υπάρχει γενικότερη ανάπτυξη. Όλο αυτό τώρα προσπαθώ να το κρατήσω και να το αναπτύξω μόνος μαζί με τους συνεργάτες μου, το Λικούρο, το Δημήτρη, το Θοδωρή και το Θανάση. Είμαστε ένα πάρα πολύ καλό team και προσπαθούμε συνεχώς να κρατήσουμε ζωντανό το όνομα του Ευγένιου Γκέραρντ. Γιατί δείτε τώρα ότι παιδάκια 5 χρονών, 6 χρονών, 7 χρονών, όχι μόνο της Ακαδημίας μας, αλλά και παιδιά άλλων ακαδημιών, παίζουμε τον Γκέραρντ. Ή εμείς φωνάζουμε στο τέλος Γκέραρντ.
1: Φωνάζετε στο τέλος, τα παιδιά.
0: Ναι, δηλαδή. Και φανταστείτε τώρα ότι μαθαίνουν τα νέα παιδιά ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που βοήθησε το κριτικό ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί.
1: Που να κάνει τον όφη μεγάλο.
0: Και δεν είναι μόνο το θέμα, το αγωνιστικό της Ακαδημίας. Είναι αυτό ότι κρατάμε ζωντανό το όνομα του Ευγένιου. Μαθαίνουν τα νέα παιδιά, θυμούνται οι παλιότεροι ποιος ήταν ο Ευγένιος. Ταξιδεύουμε σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα με διάφορα τουρνουά. Προσπαθούμε αυτό, να κρατήσουμε το ζωντανό το όνομα.
1: Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Όπως επίσης και ο σύλλογος που είχες ξεκινήσει, δεν ξέρω πού βρίσκεται, ήθελες να κάνεις ένα σύλλογο. Έχει γίνει, τον έχεις προχωρήσει.
0: Αθλητικός σύλλογος Ευγένιος Γκέραρντ, ναι. Αυτόν υπάγεται και η Ακαδημία μας. Κάποια στιγμή, γιατί υπήρξαν κάποιες δυσκολίες, κάποια στιγμή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ομάδα, να μπούμε κανονικά και στα πρωταθλήματα. Είναι κάποια διαδικαστικά που κάποια στιγμή θα τα ξεπεράσουμε και θα προχωρήσουμε ακόμα και σε αυτό.
1: Πρέπει να πούμε ότι το βιογραφικό σου είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή, δεν σε παρουσιάζουμε τώρα εδώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή, ας πούμε, είχες τη σχέση αυτή με τον Γκέραρντ, έχεις δουλέψει πολύ. Σε θυμάμαι στην Αθήνα, όταν ερχόμασταν στα παιχνίδια του Όφη, δούλευες στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Δούλεψες στην Ακαδημία της ΠΑΕ Όφη

0: εξειδικευμένη προπόνηση, έχεις δουλέψει δηλαδή πάνω στο αντικείμενο αυτό, τώρα κάνεις κάτι δικό σου και εγώ από τα σχόλια που εισπράττω μέσα από, ας το πούμε έτσι, την ποδοσφαιρική πιάτσα, ας το πούμε έτσι, του Ηρακλείου, αλλά και τους γονείς, γιατί οι γονείς είναι αυστηροί, τι θα πει η Γκέραρτ, δεν ξέρω και εγώ τι Όφη, αν δεν είναι ευχαριστημένος ο γονέας, θα πάρει το παιδί, το πάει κάπου αλλού. Εγώ βλέπω μεγάλη ικανοποίηση από τους γονείς πάνω σε αυτό που κάνεις, ήθελα να σου το επισημάνω αυτό. Και αυτό για σένα πολύ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ανταμοιβή, αλλά θα κάνει και υπερήφανο.
1: Εντάξει,
0: το
1: είχα καλό δάσκαλο. Είχα καλό δάσκαλο, τον Ευγένιο, ο οποίος από το 2004 που ξεκίνησα την προπονητική, πριν 22 χρόνια,
0: 22 τότε χρόνια.
1: Με τα Gerard's Camp, με εκπαίδευε όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζω το παιδικό ποδόσφαιρο, όπως επίσης και το θέμα της τεχνικής. Ο οποίος μου είχε πει τότε ότι θα ασχοληθείς με τεχνική, δεν κάνει κανένα στην Ελλάδα, θα είσαι ο πρώτος. Και βλέπουμε ότι όλο αυτό τώρα πλέον έχει αναπτυχθεί αρκετά μέσα στην ουσία πάλι από τον Ευγένιο. Γιατί αυτός με παρότρινε να ασχοληθώ με αυτό. Και είμαι ακόμα και γι' αυτό με ευγνώμων, πραγματικά.
0: Ο Ολλανδός ήταν 20 χρόνια. Λέγαμε πάντα είναι 20 χρόνια μπροστά από την εποχή του. Αυτό βέβαια είναι δεδομένο και στα συστήματα που έπαιζε και στις τακτικές που έπαιζε.
1: Ειδικά αυτό τώρα που λέμε με την προπόνηση τεχνικής. Έτσι. Μιλάω με διάφορους προπονητές. Τι είναι αυτό το καινούριο που κάνεις? Λέω, αυτό το καινούριο το έκανα πριν 22 χρόνια. Που μου το είχε πει ο Ευγένιος τότε. Να το ξεκινήσω.
0: Όταν λες τώρα τεχνική, εννοείς ατομική βελτίωση.
1: Ατομική βελτίωση παιδιών, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει και στο γενικότερα και στο ανδρικό, δεν είναι μόνο για παιδιά. Η τεχνική είναι κάτι που αφορά γενικότερα τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστρες και τις γυναίκες βέβαια και τους άντρες.
0: Πόσα για παιδιά έχεις τώρα, Μάνο, στην ακαδημία σου?
1: Είναι περίπου 150 παιδάκια. Είμαστε αρκετά αυτούς. Καλά. Είναι από 5 έως 14 ετών. Είμαστε καλά. Είναι ευχάριστο το κλίμα. Είναι υγιές. Έχουν πολύ καλή συνεργασία με τους γονείς. Οι γονείς σέβονται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Την προσέγγιση μας, πώς βλέπουμε το παιδικό ποδόσφαιρο και μας επιλέγουν, έρχονται σε εμάς και μέσα από την επιλογή τους τα παιδιά τους μεγαλώνουν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, πραγματικά.
0: Βλέπεις δικά σου παιδιά να προχωράνε? Έχεις κάποια παιδιά, ας πούμε, που έχουν κάνει το βήμα προς τα μπροστά, έχουν πάει, ας πούμε, στον Όφη ή σε μια μεγάλη ομάδα?
1: 5 παιδιά από την Ακαδημία μας έχουν πάει στη σκάπα του Όφη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα 5 παιδιά. Είναι όλα τα παιδιά που έχουν περάσει μέσα από την Ακαδημία μας, ότι μέσα από το πρόγραμμα προσπαθούμε να τους μεταδώσουμε στοιχεία έτσι, περισσότερο που έχουν να κάνουν με τη ζωή. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, επειδή το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο τους αρέσει, παιχνίδι, περνάνε όμορφα, είναι ευχάριστο όλο αυτό, προσπαθούμε να τους περάσουμε και άλλα στοιχεία που έχει να κάνει με αξίες της ζωής και πράγματα που θα τους βοηθήσουν περισσότερο στο μέλλον. Γιατί δεν μπορούν και από τα 150 παιδιά να παίξουν όλα στον Νόφι, στο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά σε εισαγωγικά ο ρόλος ο δικός μας είναι να τους μεταδώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που θα τα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο μετά που θα σταματήσουν για το ποδόσφαιρο. Γιατί εντάξει, ξέρουμε πολλά παιδιά, 15, 16, 17 σταματάνε το ποδόσφαιρο για διαφόρους λόγους, όπως και για το σχολείο. Δηλαδή, γιατί πάνε στο πανεπιστήμιο, πρέπει να σπουδάσουν. Είναι τα φροντιστήρια, είναι μεγάλος ο...
0: Υπάρχει ένα κενό εκεί σε μια ηλικία που...
1: Γι' αυτό. Οπότε είναι πράγματα τα οποία μέσα από το ποδόσφαιρο προσπαθούμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά, να το ζήσουν έτσι λίγο διαφορετικά. Και αν κάποια παιδιά από αυτά προχωρήσουν και πάνε στον Όφη ή παίξουν επαγγελματικά, βέβαια πάλι θα είναι με τη χαρά μας. Όμως η ευθύνη μας είναι μεγάλη απέναντι σε όλα τα παιδιά να τα βοηθήσουμε να απολαμβάνουν τις στιγμές του ποδοσφαίρου από 5 χρονών. Να είναι ελεύθερα, να παίζουν, να διασκεδάζουν και όχι να έχουν κάποιον από πάνω τους να τους λέει συνεχώς τι πρέπει να κάνουν.
0: Από 5 παίρνεις?
1: Ναι.
0: Ετοιμάσου, θα σου φέρω έναν υποψήφιο πολύ σύντομα. Κάνε μου ένα σχόλιο για τον τελικό.
1: Εντάξει, ήταν μια...
0: στο Βόλο και θα πάμε μετά, αμέσως μετά, παιδιά, στο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ήταν μια δομημένη ομάδα. Από την άμυνα μέχρι την επίθεση, βλέπεις κάτι όμορφο. Μια ομάδα έτσι που είχε εμπιστοσύνη. Δηλαδή το έβλεπες αυτό ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε, δεν είχε καμία σχέση με το πέρσινο τελικό.
0: Ναι.
1: Έβλεπες παίκτες οι οποίοι το ζητούσαν, το ήθελαν, έκανε τα πάντα ακόμα και όταν δεχτήκαμε τα γκολ. είναι και αυτό που είπε ο Νίκος, ότι σαν κάτι να, αυτή η αντίδραση να βοήθησε. Αλλά έβλεπες μία ομάδα δομημένη από τον πάγκο

0: με τους προπονητές, με τον προπονητή, τον Χρήστο Κόντι, τους παίκτες μέσα, έβλεπες κάτι που... αυτό που βασικά που θέλεις να βλέπεις στον Όφι. Υπήρχε πλάνο, υπήρχε προγραμματισμός, υπήρχε καθοδήγηση. Στο τακτικό, είτε αμυντικά είτε επιθετικά, η ομάδα ήταν σούπερ. Οπότε αυτό ήρθε και το αποτέλεσμα.
1: Για τον Κόντι, τι έχεις να μας πεις?
0: Τι να πω εγώ. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε όλοι μας. Πόσο πολύ βοήθησε την ομάδα από τη μέρα που ήρθε. Από τη στιγμή που ήρθε, άλλαξε από την πρώτη αγωνιστική η ομάδα. Βοήθησε πάρα πολύ τους παίκτες ψυχολογικά. Γιατί το να έρθει ένας καινούργιος προπονητής, πρώτα απ' όλα πρέπει να βοηθήσει τους παίκτες να αλλάξουν την ψυχολογία τους και να τον εμπιστευτούν. Αυτό το κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα. Μαζί και με τους συνεργάτες του, τον Ευθύμη, τον. Και τους άλλους.
1: Γιόλη, τον Χιώτη, τον Κυπριανού.
0: Ναι.
1: Το team αυτό.
0: Βλέπεις ότι όλοι μαζί βοηθήσαν πώς να βοηθήσουν ψυχολογικά τους παίκτες, συναισθηματικά και μετά σταδιακά να βάλουν και προπονητικά θέματα μέσα τακτικής, τεχνικής και φυσικής κατάστασης. Που το αποτέλεσμα το είδαμε στο τέλος. Πόσο πολύ άλλαξε η ομάδα.
1: Βλέπεις το πρόσωπο του Κόντι ένα προπονητή στον οποίο ο Όφι πρέπει να επενδύσει για τα επόμενα χρόνια?
0: Βλέπεις ένα νέο προπονητή με όρεξη, με πάθος, που αγαπάει τη δουλειά του. Φαίνεται με τον τρόπο με τον οποίο κοτσάρει, πώς χειρίζεται και πώς δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, στην ουσία. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνώστης ποδοσφαίρου και έχει πολλά να δώσει ακόμα. Έχει πάρα πολλά να δώσει. Τώρα είναι η αρχή του. Τώρα θα είναι και πρώτη φορά που στην ουσία ξεκινάει η ομάδα από προετοιμασία, σωστά. Το οποίο θα έχει όλο τον χρόνο να φτιάξει την ομάδα από την αρχή και να είναι ακόμα καλύτερα. Και για αυτόν, και για την ομάδα, και για όλους.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα το διαφημιστικό και θα συνεχίσουμε με τον Μανώλη τον Παπαδάκη να σχολιάσουμε λίγο αυτό το φανταστικό γκολ που έβαλε ο Νέιρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο οποίος είχε το ρεκόρ αυτό βέβαια ο Νέιρα. Δεν είναι... το είχε το ρεκόρ του γυρεότερου σκόρερ σε επίπεδο πρώτης εθνικής και Super League. Είχε πάρει το ρεκόρ από τον μεγάλο Νίκο Νιόπλια. Το είχε από το 2001 ο Νιόπλιας, 36 ετών και 46 ημερών. Είχε σκοράρει ο Νέιρα τον Οκτώβρη τώρα του 2025 στο 3-0 πάλι επί του Άρη. 36 ετών και 223 ημερών. Και τώρα έσπασε πάλι το ρεκόρ με αυτό το φανταστικό γκολ που έβαλε ο Νέιρα. 37 ετών και 79 ημερών. Αυτό είναι το νέο ρεκόρ του Νέιρα. Είναι ο γυρεότερος σκόρερ του Όφι σε επίπεδο είτε πρώτης εθνικής είτε μετέπειτα Super League, όπως ονομάστηκε και είναι και μέχρι και σήμερα. Θα δούμε και ένα ρεπορτάζ που έχουμε φτιάξει για τον Νέιρα, ο οποίος θα πρέπει να σας πω ότι έχει ξεκινήσει την διαδικασία για να πάρει την ελληνική ηθαγένεια, αφού είναι στην Ελλάδα 8 χρόνια. Αυτό ίσως κάτι να σημαίνει για το μέλλον του. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρο.

0: μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και

0: Μάνου. Αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να κάνουμε αυτή την αναφορά, Μανώλη μου, για αυτήν την ιδιαίτερη, ξεχωριστή στιγμή που έπρεπε όντως να γίνει. Νομίζω ήταν αυτό που λέμε δίκαιο και έγινε πράξη. Τώρα θα ήθελα να σχολιάσουμε μαζί αυτό το φανταστικό γκολ που έβαλε ο Νέιρα, έκανα μια αναφορά πριν, ο οποίος είναι ένας παίκτης σύμβολο βέβαια. 37 ημερών, 37 ετών και 79 ημερών, ο μαέστρος αυτός, Αργεντίνος μαέστρος, ο οποίος είχε πει να πάρει όφη το κύπελο, να σηκώσω την κούπα και να σταματήσω. Όμως,
1: δεν το βλέπω.
0: Αυτό το δούμε βέβαια, δεν ξέρω αν συμβεί όντως. Από μια δήλωση που έκανε μετά τον τελικό στο Βόλο, στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ξαρλή, είπε ότι θα ήθελα, λέει, να συνεχίσω. Και μαθαίνουμε τώρα ότι έχει κάνει τα χαρτιά του, γιατί είναι 8 χρόνια στην Ελλάδα, έρθει το 2018, για να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Τώρα, το αν θα παραμείνει στην ομάδα του Όφη, γιατί αν κάνει τα χαρτιά του, μπορεί να παίξει σαν Έλληνας δηλαδή, κατάλαβες. Και υπάρχει και το θέμα αυτό με τους ξένους και Έλληνες τώρα και με τα ευρωπαϊκά, που θα είναι ένα θέμα. Η λίστα, η ευρωπαϊκή, το ρόστερ του Όφη πρέπει να σχεδιαστεί με άλλες συνθήκες πλέον. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον αν όντως συμβεί κάτι τέτοιο. Είδες τον γκολ στο.
1: Και
0: τι γκολ ήταν αυτό.
1: Εκπληκτικό.
0: Εκπληκτικό. Από τα καλύτερα γκολ νομίζω που έχουν μπει φέτος, όχι στον Όφη, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Εκπληκτικό γκολ και από άποψη έτσι. Τεχνικές, να το πούμε έτσι, γιατί είναι full τεχνική όλο αυτό. Είναι απίστευτο, απίστευτα ποιοτικό. Βασικά είναι ποιοτικός παίκτης. Έχει απίστευτη ποιότητα σαν παίκτης. Ο τρόπος με το οποίο χειρίζεται το σώμα του και πώς χειρίζεται μετά την μπάλα είναι απίστευτο. Έχει έτσι ένα ιδιαίτερο στυλ. Βλέπεις όμως ένα παίκτη 37 χρονών που δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει. Εκεί συνεχίζει να τρέξει, να βοηθήσει την ομάδα, να βάλει τον γκολ. Δηλαδή αυτό το γκολ. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή 37 χρονών. Πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει να αντέξει, να κάνει αυτή την κίνηση, να σταματήσει την μπάλα, να χτυπήσει την μπάλα με τόση ταχύτητα.
0: Και τι νοοτροπία έχει. Yeah. Είπε και ο Κόντης για την νοοτροπία του, ας πούμε.
1: Νοοτροπία νικητή.
0: Ότι δηλαδή τον έβαλε 37 χρονών από τον πάγκο αλλαγή, μπήκε μέσα ένα 20 λεπτό, 10 λεπτά, 15 όσο είναι, θα τα δώσω όλα.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή θέλει να παίζει. Θέλει να παίζει. Θέλει να το ζει στο full το παιχνίδι. Yeah. Είναι νικητής, έτσι. Θέλει να. Το βλέπουμε βέβαια έτσι. Δεν θέλει να κάνει ποτέ. Βλέπεις. Όπως και αν είναι ομάδα, αυτός προσπαθεί συνέχεια στο μέγιστο.
0: Για να δούμε το ρεπορτάζ αυτό που έχουμε ετοιμάσει για τον Νέιρα, με αυτό το φανταστικό γκολ, μια ακόμη ζωγραφιά που μας χάρισε ο μεγάλος Αργεντίνος, αλλά και το υπόλοιπο κομμάτι του ρεπορτάζ, αυτό με την προσπάθεια που κάνει, από ό,τι φαίνεται, να αποκτήσει ελληνική ηθαγένεια.
2: Μπροστά ο Νέιρα. Την κατέβασε με το στήθος, φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό.
3: Γκολ ποίημα, πραγματική ζωγραφιά. Ο μαέστρος του Όφη Χουάν Νέιρα συνεχίζει στα 37 του χρόνια να παραδίδει μαθήματα υψηλής τεχνικής. Ο τρόπος με τον οποίο ο Νέιρα κατεβάζει την μπάλα από την 50 μπαλιά του Κοστούλα από την άμυνα και ο τρόπος που εκτελεί αφήνοντας άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα είναι πραγματικά για σεμινάριο. Το γκολ που έβαλε ο Νέιρα στο Κλεάνθης Βικελίδης στην ήττα με 3-1 από τον Άρη, ένα από τα καλύτερα γκολ του Όφη στη φετινή χρονιά αλλά και του πρωταθλήματος συνολικά, έκανε το Χρήστο Κόντι να του βγάλει το καπέλο.
2: Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα.
4: Μπράβο στο Χουάν τον Νέιρα που μπήκε μέσα και τα άλλα παιδιά που μπήκαν γενικά, οι αλλαγές βοηθήσανε, που έδειξε συμπεριφορά παίκτη που δεν θέλει να χάνει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
3: Ο Νέιρα με τον γκολ αυτό που έβαλε στο Κλεάνθης Βικελίδης έγραψε ιστορία και βελτίωσε ένα ρεκόρ που είχε ο ίδιος. Ο Νέιρα είχε σκοράρει σε ηλικία 36 ετών και 223 ημερών στη νίκη του Όφη με 3-0 επί του Άρη τον Οκτώβριο του 2025.
5: Ο νους απέναντι στο Βατικά, συγκλίνει ο νους και πάλι το σουτ. Ο Θιούτης

0: κάνει την μπάλα από κοντά σκοράρει. Το 2-0 για τον Όφη.
1: Τότε είχε κλέψει το ρεκόρ από το μεγάλο Νίκο Νιόπλια, ο οποίος είχε σκοράρει το 2001 σε ηλικία 36 ετών και 46 ημερών. Τώρα ο Νέιρα σκόραρε σε ηλικία 37 ετών και 79 ημερών, κάνοντας ένα νέο ρεκόρ. Λέτε να μην είναι το τελευταίο για τον 37χρονο Νέιρα. Ο ίδιος είχε κάνει πρόσφατα μια δήλωση αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, μιλώντας στον Δημήτρη Ξαρλή λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.
2: Όφη έγινε η επίτη μου, το αγάπη μου. Δεν θέλω να τελειώνει η καριέρα μου. Θέλω να παίξω άλλο ένα παραπάνω μάτς και άλλο και μετά είναι αυτό που νιώσω. Αλλά εντάξει.
3: Γιατί είναι και το Europa ή το Conference τώρα σε μερικούς μήνες, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εγώ θέλω να παίξω, να φορήσω τη φανέλα τη Όφη, αν είναι με μια ομάδα εδώ, μια κύπελο, με άλλη κουαλή, δεν με νοιάζει, αυτό θέλω.
1: Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Αργεντίνος μέσος του Όφη, μετά από 8 χρόνια στην Ελλάδα, έχει κάνει τα χαρτιά του και μάλιστα έχει δώσει και εξετάσεις για να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Γεγονός που θα το επιτρέψει να μπορεί να αγωνιστεί ως Έλληνας. Δεν αποκλείεται η στιγμή για το μεγάλο αντίο του Νέιρα να μην έχει έρθει ακόμη. Αν πάλι έχει έρθει, ο Όφη και ο κόσμος του θα αποχαιρετήσουν χορτασμένοι αυτό το σπουδαίο ποδοσφαιριστή για τις όμορφες στιγμές που έχει χαρίσει στο σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, με την ποδοσφαιρική του ευφυΐα και ποιότητα.
4: Μοσκέρα με χώρο για το σουτ. Προτιμά τον Γάλλο. Ο Γάλλος μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα. Μία επαφή. Γκολ από τον Νέιρα. Που ξεσηκώνει το Θεόδωρος Βαρινογιάννης.
1: Α, είναι φανταστικός. Είναι εκπληκτικός ο Χουάν. Αν αποφασίσει ο ίδιος και βέβαια συμφωνήσουν και οι άνθρωποι της ομάδας για ένα ακόμη χρόνο, έχει καλό. Σαν πάλι έχει έρθει το τέλος, όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ, θα του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ θυμάμαι από την πρώτη μέρα την πορεία του Χουάν, από το αεροδρόμιο θυμάμαι, όταν ήρθανε μαζί με τον Μεγιάδο. Θα του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτές τις φανταστικές στιγμές που μας έχει προσφέρει. Νομίζω ένας από τους καλύτερους ξένους, Μανώλη μου, της νεότερης εποχής. Και θα τον τοποθετούσα ίσως και σε αυτές τις μεγάλες εποχές του Όφη, ότι θα μπορούσε να χωρέσει, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπήρχαν μεγαθύρια τότε επί Γκέραρτ, την ομαδάρα του Γκέραρτ που λέγαμε το 85, 86, 87, 88. Δηλαδή θα τον έβλεπα να μπορούσε να χωρέσει ακόμα και σε αυτούς τους τεράστιους παιχταράδες.
5: Εντάξει, σίγουρα έχει βάλει το αποτύπωμά του. Σίγουρα έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Όφη και ο Νέιρα. Και με τον τίτλο, αλλά και με την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αγαπητός πάρα πολύ στον κόσμο, τον αγαπάνε και τα παιδιά. Έχει ηγετικό στυλ, είναι ηγέτης, οπότε αγαπάει και αυτό στην Κρήτη, αγαπάει την ομάδα, όλο αυτό δένει.
1: Εγώ θα τον έβλεπα, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν σταματήσει την μπάλα, γιατί κάποια στιγμή έρχεται και το τέλος, και στην ομάδα του Όφη σε ένα ρόλο. Δεν ξέρω τώρα, ίσως μπαίνω και σε άλλα χωράφια, αλλά εν πάση περιπτώσει, τέτοιες προσωπικότητες νομίζω ότι είναι πραγματικά χρήσιμες για κάθε ποδοσφαιρικό σύλλογο. Εσύ, Μάνο, πέρασες από τον Όφη, από τις υποδομές του Όφη, που γίνεται μια νέα, όχι τώρα μόνο, νομίζω τα τελευταία χρόνια γίνεται μια καλύτερη δουλειά. Θα μας το πεις και καλύτερα εσύ, που είσαι πιο εξειδικευμένος στις μικρές ηλικίες. Γιατί δεν είσαι τώρα εκεί? Γιατί πρέπει να υποστηρίξω και τη δικιά μου ακαδημία.
5: Ναι, ήταν δύσκολο να μπορέσω να τα συνδυάσω και τα δύο εκείνη τη στιγμή.
1: Κάποια στιγμή ήσουν όμως.
5: Ήμουνα, ναι. Το 18, τότε που ήρθε ο κ. Γιάννης Σαμαράς, τότε που έγινε αλλαγή μαζί με τον Μπούση και τον Λία. Ήμουνα και εγώ τότε στο team. Όμως αποχώρησα το 21, έπρεπε να αποχωρήσω μετά. Ήταν μια περίοδος που έπρεπε λίγο να ισορροπήσω την ακαδημία, τη δικιά μας. Έπρεπε να αφιερώσω περισσότερο χρόνο.
1: Καταλαβαίνω.
5: Αλλά ήταν δύσκολο τότε να έχω και τις δύο, να είμαι και στις δύο ακαδημίες μαζί. Πάντως γίνεται εκπληκτική δουλειά. Τώρα, τα τελευταία χρόνια η ακαδημία έχει μπει σε ένα διαφορετικό έτσι ρόλο. Έχουν περάσει αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν βοηθήσει όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα που και με τον ερχομό του Στέλι του Βενετίδη, που έχει φέρει έτσι μια, και μια καινούργια έτσι, τάση στο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων στην Ακαδημία.
1: Ο Βενετίδης, ο Στέλιος ο Βενετίδης, πιστεύεις ναι. πολύ στον Βενετίδη.
5: Ναι, ναι, έχει
1: και δουλειά που κάνει.
5: Έχει πολύ καλή συμπεριφορά. Βέβαια δεν έχουμε συνεργαστεί, αλλά από τις. Από τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε συνεργάτες, γενικότερα.
1: Στον χώρο,
5: στο χώρο
1: το
5: ναι.
1: δικό σας. Ναι.
5: Βλέπεις ότι ακούς πάρα πολύ καλά λόγια. Βέβαια είναι εκεί πέρα ο κύριος Μανώλης Παντεμτζής, είναι άλλοι προπονητές, ο Μανώλης Σιγιωτάκης, ο ναι. Πετράς, ο άλλος ο Πετράς. Ο Γαβιωτάκης, εντάξει, μην ξεχάσω και κανένα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που πραγματικά βοηθάνε τα παιδιά να αναπτυχθούν και με κάποια στιγμή μέσα από το πλάνο και το πρόγραμμα να παίξουν και στην πρώτη ομάδα, όπως βέβαια έχουν παίξει αρκετά παιδιά. Και, επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή και ποιότητα και προπονητικά αλλά και στο κομμάτι των παιδιών, σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα δούμε και άλλα παιδιά από τις ακαδημίες να βγαίνουν προς τα έξω. Βέβαια, μην ξεχνάμε και τις συνεργασίες που έχουν κάνει πλέον η ΠΑΕ με ακαδημίες από το Ρέθυμνο, τον Οφή Ρέθυμνου που είναι τώρα, με τον Γιώργο τον Μπαστάκη που είναι υπεύθυνος. Όπως
1: Ρέθυμνο Χανιά στην Αθήνα.
5: Στα Χανιά, τον Τάσο τον Λαζάρου στην Αθήνα με την Ακαδημία Όφη Αθήνας. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μεγαλώνουν τον Όφη.
1: Ναι.
5: Και σίγουρα βοηθάει στην κάποια στιγμή να έχει όσο δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές μέσα από την Ακαδημία η ομάδα. Εντάξει, πάντως είναι σε πάρα πολύ καλή έτσι, κατάσταση και κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερα.
1: Αυτό που μας λες είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρεις το αντικείμενο. Εγώ σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Σε συγκίνησα λίγο στην αρχή, είδα την συγκίνησή σου. Να ξέρεις ότι και εμείς όμως συγκινηθήκαμε με την εικόνα αυτή του κυπέλου που κατέκτησε Όφη στον τάφο του Μεγάλου Ολλανδού. Και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να κάνουμε αυτή την αναφορά, γιατί ήταν πράγματι μια εικόνα που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Μπορώ να σου πω ότι με πήραν από όλα τα μέρη της χώρας συνάδελφοι δημοσιογράφοι από διάφορες εκπομπές να σχολιάσουμε την ενέργεια αυτή. Είναι αυτό που είπες, ότι ήταν αγαπητός ο Ολλανδός, άγγιξε αυτό το στιγμιότυπο. Άγγιξε πολύ αυτό το στιγμιότυπο και νομίζω είχε σοβαρά μηνύματα, δυνατά μηνύματα.
5: Σας είπα, το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα σαν οικογένεια εκεί πέρα και μαζί με τον Ηλία και το Μανώλη τον Βογιατζάκη. Εντάξει, ο Ηλίας είναι, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, είναι απίστευτος, είναι εκπληκτικός άνθρωπος και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει πραγματικά και μπράβο του κιόλας. Εντάξει, έχουμε πολύ καλή σχέση. Το σημαντικό είναι να συνεχίσει να ακούγεται και το όνομα του Ευγένιου. Είναι αυτό που θέλουμε, να συνεχίσει να ακούγεται το όνομα αυτό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα πριν κλείσουμε, θα παίξουμε ένα βίντεο από τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι, που έχω δει το τελευταίο διάστημα. Πολλές φορές επικρίνουμε την ΕΠΟ και καλώς για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν. Όμως, όταν συμβεί και κάτι όμορφο, θα πρέπει να το αναδείξουμε. Ετοίμασαν ένα βίντεο με αφορμή την ημέρα της μητέρας και να πούμε και εμείς τις ευχές μας σε όλες τις μητέρες, τις μανούλες. Ετοίμασαν λοιπόν ένα βίντεο για την μαμά του Τιάγκο Νους, η οποία έγινε viral βέβαια, γιατί είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Ήσουν στο Βόλο, είδες και εσύ από κοντά. Αν δεν έχεις δει, έχει γίνει ο χαμός με αυτά τα οποία, ας πούμε, μας παρουσίασε ο άνθρωπος αυτός. Η κυρία Ήρμα Ρώσα Πόμπο Ντε Κάμπος, το όνομα της μαμάς Νους, όπως τη λέμε εμείς, και της έδωσε η ΕΠΟ το βραβείο, ένα βραβείο MVP, δηλαδή πήρε την κούπα Όφη, πήρε και η μαμά Νους ένα βραβείο. Most valuable parent, δηλαδή πολυτιμότερος, ας πούμε, γονιός, για την ενέργεια αυτή να αγκαλιάσει, να ανέβει, να πηδήξει τα κάγκελα, να αγκαλιάσει τον Τιάγκο μετά την κολάρα αυτή που έβαλε στον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Και ετοίμασαν τα παιδιά, οι άνθρωποι που επιμελήθηκαν και τους αξίζουν συγχαρητήρια, ένα φανταστικό βίντεο. Μιλάει η μαμά Νους, η κυρία Ήρμα Ρώσα Πόμπο Ντε Κάμπος, όπως είναι το όνομά της, για τις δυσκολίες που έχει περάσει, για το γεγονός ότι ο γιος της έπαιζε στο χώμα, όπως λέει, και τώρα κατακτά κύπελα στην Ευρώπη. και την συνάντησαν στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος λίγο πριν την επιστροφή της στην Αργεντινή και αφού είχε ζήσει βέβαια όλο αυτό που έζησε και αυτή εδώ και στο Ηράκλειο και στο Βόλο, γιατί και στο Ηράκλειο την αποθέωνε ο κόσμος, θα τα πει και η ίδια. Έγινε ας πούμε ένα αντικείμενο λατρείας ο άνθρωπος αυτός, γιατί μας άγγιξε ας πούμε με τη συμπεριφορά της, η αγάπη της μάνας, να πηδήξει στα κάγκελα αμέσως μαζί με τους οπαδούς και να πάνε πάνω της όλοι οι παίκτες, ο νους και οι ποδοσφαιριστές και να πανηγυρίζουν σε μια τρομερή εικόνα. Νομίζω είναι το απόλυτο highlight του τελικού του κυπέλου Ελλάδος στο Βόλο. Μάνο μου, θα ανταμώσουμε και πάλι. Να δώσεις τα χαιρετίσματα στην οικογένειά σου και ξέρεις ότι τον Μίστερ δεν το ξεχνάμε ποτέ, γιατί έχουμε ζήσει πολύ δυνατές στιγμές. Δεν ήθελα τώρα να βρω φωτογραφίες. Φωτογραφίες, όχι ίντερνετ. Φωτογραφίες κανονικές, γιατί τότε εμείς με φωτογραφίες λειτουργούσαμε. Όχι με ηλεκτρονικές φωτογραφίες, θέλω να σου πω, αλλά νομίζω ότι μέτρησαν πιο πολύ αυτές οι φωτογραφίες που δείξαμε με το κύπελο πάνω στο μνήμα του μεγάλου Ολλανδού. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Dios me escuchó, entró esa pelota y yo salté, porque salté tres escalones, no lo pisé, lo salté y me subí al tejido, pero no pensé que iba a ser tanto.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα

0: που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος...
1: Έχουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα, και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια, ένας τρελός πήρε την φωτογραφική

0: μηχανή και από άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Βέβαια. Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας
0: ανακοινώσετε? Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ύπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Και ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
1: πλέον
0: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
1: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
0: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων, δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής, και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες?
0: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες, πρώτον, είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες. Είναι δίτομο το έργο. Δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
1: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
0: Όλη την περιφέρεια
1: από
0: της
1: Κρήτης. Από τα Χανιά μέχρι και το Λασίδι.
0: Από τα Χανιά μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
1: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
0: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά ναι. Τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Λενακάκη. Μεγαλώνουμε με μία, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη, αν θέλετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
0: Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία, δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει

0: ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους, πολιτικούς
1: μαγειρεύεται
0: σκοπούς.
1: Η ιστορία λοιπόν απόλυτα, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: απόλυτα
1: πιστεύετε?
0: Απόλυτα μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά, το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία, έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
1: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ήσασταν φιλόλογος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα πήσατε στα σχολεία.
0: Ναι, ένας και δίδασκα ιστορία.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει?
0: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, δεν, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
1: Η παπαγαλία.
0: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος. Αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω, ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα,
1: σωστά,
0: το
1: μια
0: ημερήσιο,
1: φιλοσοφία αυτό,
0: αλλά δεν είναι
1: αυτό
0: ανάγκη και δεν πρέπει κιόλας, σα ίσα, όσο περισσότερες γνώσεις έχει ιστορικές, τόσο
1: περισσότερες. Δεν εγκλωβίζεστε όμως αυτό το εγχειρίδιο?
0: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σας πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα της ιστορίας γενικής παιδείας που σας είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που ένας έχω φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί, εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθες στο δημοτικό και γυρνούσες στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και το αέτομα επάνω και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις την απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν, τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκεις την ιστορία στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής. Έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από 2 αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν έφτασαν, ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. ξεχάσαμε τους

0: θανάτους. Το χειμώνα 42-43, ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο, και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
0: Η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
1: Οι προϋποθέσεις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία. Τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία αλλά έχουν την επιθυμία να κάτσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας θα τη δει από την οπτική γωνιά της και την...
1: Και τη συγκυρία
0: και
1: την τρέχουσα.
0: Και τη συγκυρία της εποχής.
1: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
1: Οι οποίοι είναι...
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν οι παραπλάνησης της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένοι.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρόνοι κι αν είναι... ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστω.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές...
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα.
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσιοι, οι νησιώτες, οι Κρητικοί, αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς, βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι υγιή.

0: υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η Βυζαντινή μουσική. Η Βυζαντινή ζωγραφική. Προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική, την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης, θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα. Τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν θέλουμε, όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν πήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία, ρωμαϊκή στη διοίκηση, στο δίκαιο, στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου, αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA. Έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή, σαν παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας? Και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές Βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση?
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε?
0: Ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου, που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα ύμνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος...
0: Γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας.

0: εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο, εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγήσει σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επετείους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν?
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση τους, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Las Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
8: Όλα.
7: Ναι. Στη Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος.
1: Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία.
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής του κομματικού φορέα στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
0: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
1: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά.

0: κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
1: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
0: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι να πούν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ο προοδευτικός χώρος.
1: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη?
0: Όχι. Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
1: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
0: Και οδήγησαν και έφεραν τη δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μισή του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς, σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που είχαμε, η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχες.
1: Διαχρονικά?
0: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο, παρά τα αρνητικά του.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
0: Εντελώς. Είναι. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός λοιπόν, και
0: αυτό,
1: επιβεβαιώνει...
0: Λοιπόν, αυτό ναι. Ούτε τα ονόματα, το να ξέρω
1: ναι.
0: Ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, είναι απαραίτητο.
1: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει να.
0: Προαπαιτούμενο για να μπορέσει
1: να μπει στη φιλοσοφία
0: να
1: την γενικότερη, την ιστορική.
0: Εκείνο που είναι δύσκολο
1: ναι.
0: Για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρίδια, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο. Και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Ολενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
0: Ναι, είναι βαρετή.
1: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία?
0: Ναι, εδώ...
1: Καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η ιστορία.
0: Είναι βαρετή. Εδώ, ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, Είναι ιστορία.

0: υπάρχει το μνημείο, ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις, θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω ιστορική για αυτή την επίσκεψη, για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
1: Είναι εκατοντάδες σημεία.
0: Είναι και εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις σκρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία χρόνια.
0: Σε λίγες.
1: Οπότε ακριβώς, οπότε εκεί, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
0: Σας λέω, δηλαδή υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε
1: μάθημα.
0: Με τις πηγές που παρουσιάσει, δηλαδή δίνουμε το πρωτότυπο κείμενο, πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές, τους εξετάζουμε στις πανελλήνιες.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, ναι. Σε εισαγωγικά.
1: Μέσα
0: πολλά.
1: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
0: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να δει, να πει, έχουμε αυτό το κείμενο. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
1: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο
0: θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, είναι 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να ζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεστε τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερόστομο λόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου, έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση

0: αυτοί που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα, και το άλλο ήταν ένα σεμέν βελονάκι, που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα, ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού, και το οποίο διατηρείται και σήμερα σε μια εποχή απρόσωπη, που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου. Αλλά θα πρέπει να κρίνω το τωρινό πολιτικό σύστημα.
1: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα?
0: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ ήμουν τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
1: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε? Ιστορική προσωπικότητα?
0: Όχι, δεν... Με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει την ιστορική αλήθεια? Και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά. Δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του. Έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά. Είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις. Μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
1: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI...
0: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν 2 μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές, και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά? Και αυτά τα 2 PDF που του ανέβασα μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα.

0: Το AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά. Τώρα, αν ένα παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση. Αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπως θέλει.
1: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
0: θα
1: από
0: εμάς? Θα ήθελα
1: μας
0: να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο μυαλό, μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και εμού, για να πούν την άποψή τους.
1: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά?
0: Βέβαια, εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Απόλαυσε η συζήτηση μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4.

0: εισφορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μεγάλη τουλάχιστον απόσταση χωρίζεται, όσο είπε στη διάρκεια του απολογισμού του Δήμαρχου Ηρακλείου, με την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι δημότες. Αναφορικά με τα ενετικά ατύχη, παραδείγματος χάρη, η αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτα, που θα δείτε σε λίγο, αναδεικνύει όχι ένα μέρος που το χαίρονται οι άνθρωποι, όπως είπε ο Δήμαρχος, αλλά ένα μέρος που μοιάζει εγκαταλελειμμένο, γεμάτο σκουπίδια και ξερόχαρτα. Είναι μαζί μας ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και σήμερα στο στούντιο, αλλά στη σύνδεσή μας και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλή εβδομάδα. Κώστα, ο λόγος πρώτα σε σένα. Κώστα Κεφαλογιάννη εννοώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, κοίταξε, να ξεκινήσουμε με τα ενετικά τείχη. Mm-hmm. Καλή εβδομάδα σε όλους σας και σε εσένα, Σόντια, στον Κώστα, στους τηλεθεατές. Ας ξεκινήσουμε με τα ενετικά τείχη, τα οποία είχαν μεγάλο μέρος, αποτέλεσαν μεγάλο κομμάτι του απολογισμού του Δημάρχου στην εκδήλωση, στην ειδική συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής. Ο Δημάρχος παρουσίασε μια εικόνα, ειδικά όσον αφορά στην ισόπεδη διαδρομή, που την χαίρονται, έτσι είπε χαρακτηριστικά, εκατοντάδες άνθρωποι. Και αυτός είναι ο στόχος, είπε, η απόλαυση των δημοτών. Ποια είναι η πραγματικότητα, θα μου επιτρέψεις, θα μου δώσεις ένα λεπτό,
0: Λες.
1: Γιατί δεν θέλω να καταλήξω σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πιθανόν σημαντικότερο και από αυτό που αποκαλύπτει η αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτα. Πρώτα απ' όλα, το ξέρουμε όλοι, ενδεχόμαστε διαμαρτυρίες από δημότες ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή ούτε όσον αφορά το πράσινο, καθόλου καλή όσον αφορά στο πράσινο. Τα ξερόχορτα πνίγουν τα τείχη, ούτε όσον αφορά στην καθαριότητα. Και υπάρχουν και πολλοί βανδαλισμοί. Έχουμε αναδείξει το θέμα με τους βανδαλισμούς στα δύο αναψυκτήρια. Δεν είναι όμως μόνο εκεί οι βανδαλισμοί. Ήδη ο αστικός εξοπλισμός έχει αρχίσει να φτύρεται και να καταστρέφεται, κάτι το οποίο ήταν λίγος πολύ αναμενόμενο. Όσον αφορά στο πράσινο, υπάρχει μια εργολαβία σε εξέλιξη. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα ανέβει και στα τείχη. Νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσει αυτά τα τείχη, με δεδομένο ότι είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου και πρόκειται για ένα σημείο το οποίο θα αποτελέσει πόλο έλξης και για τους επισκέπτες. Πολλοί πια βάζουν τα ενετικά τείχη αυτόν τον περίπατο στα τουριστικά πακέτα. Αυτή τη στιγμή, πάντως, αν ανέβει κάποιος, δεν θα αποκομίσει την καλύτερη δυνατή εντύπωση. Ντόπιος ή επισκέπτης. Όσον αφορά στην καθαριότητα, όταν με το καλό κάποια στιγμή αναλάβει ο ιδιώτης, θα αναλάβει εκείνος την καθαριότητα στα τείχη, οπότε θα πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα. Όμως, και εδώ θέλω να καταλήξω σε αυτό που έλεγα, ότι εδώ υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε βάθος χρόνου. Ακόμα και αν οι αστοχίες που βλέπουμε τώρα, ακόμα και αν η κατάσταση που βλέπουμε τώρα βελτιωθεί, στην προγραμματική σύμβαση που παρουσιάστηκε ως επιτυχία και σε κάποιο βαθμό είναι της παραχώρησης των ενετικών τείχων στον Δήμο Ηρακλείου, προβλέπεται, το είχαμε αναδείξει, το είχαμε πει πολλές φορές, ένα ποσό περίπου 500.000 ευρώ το χρόνο για τη συντήρηση. Από αυτά, τα 250.000 θα δίνει το Υπουργείο. Η συντήρηση του έργου, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, λοιπόν, με ένα 200, θα έλεγα, τουλάχιστον. Λοιπόν, τα 250 του Υπουργείου, αν
0: βλέπουμε, λοιπόν, ένα λεπτό.
2: Αυτά
0: ένα
2: δεν
0: λεπτό,
2: είναι πλάνα αρχείου.
0: Ένα λεπτό, Κώστα Μπογδανίδη, ένα λεπτό, Κώστα Κεφαλογιάννη. Συγχωρέστε, βάλτε μια νοτελεία και οι δύο, γιατί εδώ βλέπουμε στις οθόνες μας και τι δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου για τα ενετικά τείχη στη διάρκεια του απολογισμού. Το ισόπεδο τμήμα των ενετικών τείχων, είπε, είναι ένα μέρος που το χαίρονται οι άνθρωποι όπως θέλουμε να τα χαίρονται. Στόχος της προγραμματικής σύμβασης είναι η απόλαυση των ανθρώπων, είπε χαρακτηριστικά στον απολογισμό του. Και βλέπουμε και τα φωτογραφικά, ωστόσο, στιγμή.

0: στερεότυπα που διαψεύδουν τα όσα είπε, είναι η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι, είναι η πραγματικότητα αν κάποιος σήμερα πάει για μια βόλτα στο ισόπεδο τμήμα των ενετικών τυχών.
1: Ξαναλέω, αυτά δεν είναι πλάνα αρχείου.
0: Όχι, έτσι, βέβαια, δεν είναι πλάνα αρχείου. Προφανώς. Είναι σημερινά, γιατί είναι αυτό, η αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Το λέω γιατί το ξέρει και ο Κώστας, το λέγαμε το πρωί. Είχα και συνομιλία με πολλούς και ακροατές και τηλεθεατές και μας περιέγραφαν αυτή την κατάσταση. Αυτή ακριβώς την κατάσταση που βλέπουμε. Η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφουν οι άνθρωποι του Δήμου.
0: Έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν.
2: Και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αν μου επιτρέπει, ότι ξαναλέω, ακόμα και αν γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στη συνέχεια, μιλάμε ότι έχουμε φτάσει ήδη στα τέλη Μαΐου. Έπρεπε τα ενετικά τείχη να είναι το πρώτο σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουν οποιαδήποτε παρέμβαση στο πράσινο και βέβαια
0: έτσι,
2: η καθαριότητα θα έπρεπε να είναι.
0: Σωστά.
2: Έπρεπε να λάμπουν.
0: Σωστά το λες.
2: Γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό, αλλά εάν είναι να είναι σε αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι πραγματικά το χαίρεται κάποιος όταν βολταρεί εκεί πάνω.
0: Λοιπόν, μια ανωτελεία, γιατί θέλω να πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ από την αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτα στα ενετικά τείχη και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας.

0: ξερόχορτα, γεμάτα καλαθάκια απορριμμάτων και μία εικόνα που σίγουρα δεν τιμά κανέναν. Τα ενετικά τείχη, το μεγαλύτερο χειρωματικό μνημείο στη Μεσόγειο, δεν έχει την έγκλη και την εικόνα που θα μπορούσε να έχει. Εικόνες σαν και αυτές που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα είναι καθημερινές και τις αντικρίζουν ειδικά οι επισκέπτες, είτε περπατώντας πάνω στα τείχη, είτε περνώντας από αυτά, και σίγουρα θυμίζουν περισσότερο εγκατάλειψη παρά φροντίδα.
1: Τα ενετικά τείχη είναι γεματοχόρτα και γενικά έχουμε τεράστιο θέμα. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι για το καλό όλο μας. Από μπάζα, από σκουπίδια, από φύλλα, ό,τι θέλει ο καθένας βρίσκει.
2: Ποια στα τείχη. Έχουν ανέβω καιρό, αλλά βλέπεις τα χόρτα εκεί, τα ξερόχορτα, τα πάντα. Δεν ξέρω, το Ηράκλειο είναι χάλια. Δυστυχώς, λυπάμαι πολύ.

0: Δυστυχώς τα έργα που έχουν γίνει στα τείχη δεν υπάρχει συνέχεια και ούτε η απαραίτητη συντήρηση. Τα ξερόχορτα κυριαρχούν με τους πολίτες να επισημαίνουν πως ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος, κάτι που άλλωστε έχει συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Και μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για κάποια φωτιά προς το καλοκαίρι ειδικότερα, τώρα που ζεσταίνει ο καιρός.
2: Να καθαρίζονται, να μαζεύονται τα σκουπίδια, να καθαρίζονται τα χόρτα, να έχει μια ωραία όψη στο Ηράκλειο.
1: Είναι μια εικόνα εγκατάλειψης και υποτίθεται ότι έδωσαν χρήματα για να φτιαχτεί ο χώρος, αλλά δεν δίνουν χρήματα για να διατηρηθεί και καθαρός.

0: η αλήθεια είναι ότι όποιος έγραψε τον απολογισμό του Δημάρχου, προφανώς ή δεν είχε εικόνα, ή δεν είχε πάει, ή τον έγραψε, ξέρω εγώ, πριν τις καλές βροχούλες. Αλλά δεν έχει καμία σχέση η πραγματικότητα με αυτό που τουλάχιστον μας περιέγραφαν. Θα μου πεις, αν δεν μας αρέσει η πραγματικότητα, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Κακό για την πραγματικότητα, να την αλλάξουμε. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο έχει μια πολύ σκληρή κατάσταση να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα, την οποία δεν μπορεί. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, φαίνεται τουλάχιστον τώρα, όπως είπε και ο Κώστας, η Δημοτική Αρχή. Είναι ένα κομμάτι το πράσινο, το οποίο είναι που είναι λίγο, γιατί ξέρεις, να είχαμε και πάρα πολύ πράσινο σε αυτή την πόλη, θα λέγαμε δεν προλαβαίνουμε. Είναι λίγο, έχουμε μεγάλο ζήτημα στις βασικές οδικές αρτηρίες. Δεν μιλάω ούτε για τα στενά σώτια, δεν μιλάω ούτε για τους δρόμους που έτσι κι αλλιώς λες είναι πολλά χιλιόμετρα. Μιλάω για βασικές αρτηρίες. Βλέπω ότι ακόμα και στις δημοκρατίες που αποκαθιστούν, υποτίθεται την, μετά τις εργασίες για τον αγωγό, για πάμε δίκτυα, πάλι με μπαλώματα. Ναι. Μιλάμε για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία, η Κνωσού, μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου, το κομμάτι εκεί και οι δύο-τρεις κεντρικές αυτές οδοί, είναι η βιτρίνα της πόλης. Δεν θα σε πάω ούτε στο Ατσαλένιο, ούτε ξέρω εγώ στις Μεσαμπελιές, ούτε στην Παπαπέτρου Γαβαλά, ούτε τίποτα που εκεί δεν μπορείς να περάσεις. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται, δεν ξέρω αν μπορεί το επόμενο διάστημα να αναστραφεί η κατάσταση, αλλά μου φαίνεται πια ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ οριακό σημείο.
1: Και μένουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την καθημερινότητα των δημοτών, καθώς οι αλλιούδες δίνουν Κώστα Κεφαλογιάννη καθημερινά και τη μάχη με τις λακκούβες. Δεν ξέρω κατά πόσο το δίνει η Δημοτική Αρχή. Πολλές περιοχές της πόλης θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, και ενώ ο Δήμαρχος μίλησε για δράση σε τρία μάλιστα επίπεδα, φαίνεται, και θα το δούμε επίσης παρακάτω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικό μας, ότι σε πολλές περιοχές υπάρχει μάλλον απουσία δράσης.
2: Ναι, λοιπόν, μόνο με ένα πολύ σύντομο σχόλιο, κρατήστε το εδώ που σας είπα και νωρίτερα, ότι με το ποσό που προβλέπεται για τη συντήρηση των ενετικών τοιχών, η κατάσταση τα επόμενα χρόνια θα είναι χειρότερη και από αυτή που αποτυπώνουμε σήμερα, και θα είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για αυτό το μνημείο, στο οποίο έχουν γίνει έργα, ουδής αμφιβάλλει, να μην ακολουθεί την πορεία άλλων έργων και αρχίσει να καταραίει. Λοιπόν, ναι, ήταν από τις αναφορές του Δημάρχου στον απολογισμό που μου έκανε πραγματικά εντύπωση να την ακούγα, ότι γίνονται παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα όσον αφορά τις λακκούβες, οι κλασικές ασφαλτοστρώσεις, οι ασφαλτοστρώσεις σε πολύ θαρμένους δρόμους και οι σημειακές αποκαταστάσεις λακκούβων. Και σκεφτόμουν πού να μην γινόταν κιόλας. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που, όπως περιγράφει ο Κώστας, που καθημερινά κυκλοφορεί και δεν ξέρει. Μα πρώτα απ' όλα αποτυπώνεις τις λακκούβες, οι οποίες είναι εκεί πέρα για μήνες, άρα μαθαίνεις να τις αποφεύγεις. Μιλάμε για λακκούβες κρατήρες, όταν ακολουθείς μια συγκεκριμένη διαδρομή, αλλά βεβαίως σου προκύπτουν και καινούργιες. Έτσι, καθημερινά δηλαδή, έχεις τις λακκούβες τις οποίες γνωρίζεις και έχεις τις λακκούβες οι οποίες προκύπτουν και μένουν και εκεί για πάρα πολύ καιρό.
1: Και δηλαδή, εδώ βλέπουμε, Κώστα Κεφαλογιάννη, συγγνώμη πάλι σε διακόπτω, αλλά βλέπουμε και τη δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου για το θέμα που συζητάμε, για τις λακκούβες δηλαδή. Έχουμε δράσει σε τρία επίπεδα, είπε, στον απολογισμό. Κλασική ασφαλτόστρωση, ασφαλτόστρωση ιδιαίτερα φθαρμένων δρόμων, κλείσιμο λακκουβών σημειακά. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται, είπε, κινητοποιώντας τα κατάλληλα μέσα.
2: Ναι. Εδώ υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα που πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί το σήκωσε τόσο πολύ επικοινωνιακά η Δημοτική Αρχή. Θυμάστε εκείνη την περιβόητη μάχη της λακκούβας με τον ανάδοχο που είναι έξω και κλείνει οι λακκούβες κτλ. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι με τον τρόπο που κλείνουν, το πιο πιθανό είναι ότι με τις βροχές θα ξανανοίξουν. Αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή, σε σημεία που έχει περάσει ο ανάδοχος, έχει κλείσει τις λακκούβες και μετά έπεσε βροχή και οι λακκούβες ξανάνοιξαν και πολύ χειρότερα. Ένα συνδυασμό έργων, ΔΕΙ, οι οπτικές σύνες για τις οποίες έχουμε συζητήσει κτλ., έχουν φέρει αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο του Ηρακλείου, νομίζω, στη χειρότερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Έτσι κι αλλιώς προβληματικό.
1: Βλέπουμε και πάλι, να πω, στην οθόνη τα στιγμιότυπα, τα φωτογραφικά κλικ που δείχνουν αυτό που βιώνουμε καθημερινά.
2: Νομίζω ότι ο σωστός απολογισμός εδώ θα ήταν ότι έχουμε χάσει τη μάχη της λακκούβας. Μπορεί στο μέλλον να τη δώσουμε πιο οργανωμένα ίσως, να παλέψουμε περισσότερο, αλλά το να πανηγυρίζει η Δημοτική Αρχή για τις προσπάθειες που κάνει ειδικά σε αυτόν τον τομέα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί από άστοχο έως και εκνευριστικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα Μπογδανίδη, πάμε και Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε το βίντεο.
0: Ωραία.
1: Θέλεις να
0: δούμε
1: το βίντεο.
0: Να το δούμε. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω
1: με
0: κάτι
1: μετά το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρήτα και επαναρχόμαστε. Ναι.

0: Στο Ηράκλειο οι λακκούβες έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας. Σε κεντρικούς δρόμους αλλά και σε γειτονιές, οδηγοί και αντικυκλιστές βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με πρόχειρες παρεμβάσεις και επικίνδυνα σημεία που μετατρέπουν ακόμα και μια απλή μετακίνηση, όπως λένε οι δημότες, σε δοκιμασία. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν πως παρά τα όσα έχουν ακουστεί για συνεχείς εργολαβίες αποκατάστασης των δρόμων, η εικόνα παραμένει ίδια. Λακκούβες που ανοίγουν ξανά λίγες μέρες μετά από παρεμβάσεις, κακοτεχνίες και σημεία όπου το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει προκαλούν αγανάκτηση αλλά και σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών.
1: Τεράστιες επικίνδυνες, μπορεί να πάρεις τεράστια ζημιά, να πάρεις κάποιο ατύχημα και να μην το πιστεύεις ότι έγινε αυτό έτσι ξαφνικά επειδή ο Δήμος, ο κάθε ένας δεν φτιάχνει τις λακκούβες για τους πολίτες. Είναι τεράστιο λάθος. Θα πρέπει οι λακκούβες να μην υπάρχουν καθόλου, γιατί ένα παιδί μπορεί να πέσει με το ποδήλατο, με το πατίνι. Υπάρχει μεγάλος φόβος.
2: Προσωρινές λύσεις, μπαλώματα κάνουν και αυτό με την πρώτη βροχή ξανανοίγουν και ξανά και ξανά.
3: Όλους τους ενοχλούν οι λακκούβες πρέπει να φτιαχτεί. Αλλά όχι επιπόλαια. Δηλαδή να γίνει κάτι μόνο. Όχι μπαλώματα. Γιατί το μπάλωμα βγαίνει εύκολα. Και την πληρώνουμε εμείς ύστερα.

0: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν πληρώσει ακριβά τις ζημιές στα οχήματά τους. Σπασμένες ζάντες, φθαρμένα ελαστικά, βλάβες στις αναρτήσεις είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που περιγράφουν οι οδηγοί, οι οποίοι τονίζουν πως αναγκάζονται να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη. Για τους οδηγούς δε των δικύκλων ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος.
1: Πώς έχω πάθει ζημιά στα οχήματά μου.
2: Σημαντικό κι αυτό.
1: Πάρα πολύ και πλήρωσα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να τα πληρώσω λόγω κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρουν να κάνουν καλά στη δουλειά τους.
3: Δεν δίνει σημασία κανένας, βασικός τέλεχος για αυτές τις ζημιές που γίνονται. Και σπάνε όλοι οι άνθρωποι τα μάξια τους.

0: Πριν από λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε μια νέα κανονιστική απόφαση που προβλέπει μεταξύ άλλων την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος σε περίπτωση που γίνονται σκαψίματα. Ωστόσο, όπως λένε οι πολίτες, αυτό δεν το έχουν δει να γίνεται πράξη. Και όπως λένε, οι υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα δεν αρκούν πλέον για να καλύψουν τις λακκούβες που μεγαλώνουν καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Η εικόνα εγκατάλειψης είναι μόνη της, ομολογάει. Δεν είναι, εδώ πας ένα δρόμο και δεν μπορεί να περάσει. Είναι όπως στην Βουλγαρία. Εγώ έχω πάει Βουλγαρία και ξέρω τι γίνεται. Έτσι καταδούμε κι εμείς σιγά σιγά. Μόνο λακκούβα, τίποτα άλλο.
2: Δίκυκλα, αμάξια, όλοι ποδηλάτες, όλοι. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Πάνω στο δρόμο είμαστε.
1: Και με τους πεζούς είναι επικίνδυνο και με τα πόδια δεν μπορεί να περάσει να πέσει σε μια λακκούβα το βράδυ να σου χτυπήσεις και με το μηχανάκι και με τα μάξι με όλα.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας μετά το νομίζω αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικό υπό την έννοια ότι μας δείχνει αυτό που ζούμε, Κώστα Μπογδανίδη.
4: Ναι, είπαμε. Όποιος δεν μπορεί την πραγματικότητα, κακό για την πραγματικότητα. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω, γιατί είπα για τις λακκούβες και είπε και ο Κώστας, είναι ότι κάνανε μια προσπάθεια. Είχαν σχεδιάσει, θυμίζω, σε κάποια κέρια σημεία και ευαίσθητες περιοχές διασταυρώσεις και έτσι να βάλουν αυτά τα λεγόμενα διευρυμένα σαμαράκια. Αν έχεις δει κάποιες έτσι λίγο ανισόπεδες διαβάσεις, όπου εκεί που προχωράς ξαφνικά ανυψώνεται το αυτοκίνητο. Υποτίθεται ότι αυτό το κάνουν για να κόψουν ταχύτητα. Οπότε έτσι κι αλλιώς η ταχύτητα πρέπει να είναι μικρή στην πόλη. Το έχουν κάνει όμως τόσο πρόχειρα. Τόσο θα έλεγα με έναν τρόπο, λες και πήγανε νύχτα, ας πούμε, το κάνανε. Σε κάποιες περιπτώσεις βάλουν ένα κίτρινο χρώμα το οποίο σε 2-3 μέρες θα φύγει, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Μέσα σε ελάχιστες ώρες ή μέρες εξαφανίζονται τα χρώματα και των διαβάσεων και ό,τι υπάρχει. Δεν το έχω δει σε άλλη πόλη αυτό, ομολογώ. Λοιπόν, και είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο διότι, εντάξει, προφανώς κανένας δεν τηρεί το όριο των 30 χιλιόμετρων στην πόλη. Προφανώς ένα δρόμο που, ας πούμε, βλέπεις ότι υπάρχει άνεση, θα πας και 40, ίσως και 45, δεν λέω παραπάνω γιατί όντως δεν πρέπει, έτσι κι αλλιώς, και έχεις ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή να βρεθείς εκτός οδοστρώματος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και κάτι καλό που γίνεται, το κάνουν με έναν τρόπο τόσο πρόχειρο που λες, δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς η τεχνική υπηρεσία.
3: Ενδεχομένως να έχει επικινδυνότητα.
4: Ναι, για να μην πω τώρα και σε άλλα θέματα και δημοτική αστυνομία και έτσι είναι πολλά, μην τα θίξουμε τώρα.
3: Ένα τελευταίο σχόλιο, Κώστα, για να κλείσουμε. Ναι.
5: Επειδή είδαμε και στα δύο ρεπορτάζ δημότες να διαμαρτύρονται. Ο δήμαρχος στον απολογισμό του, ανακοινώντας και το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, μια χαρά, δικαίωμά του, όλοι κρύονται στις κάλπες, είπε ότι δεν θα αφήσει τα bots και τα trolls του διαδικτύου να καθορίσουν τη δημόσια συζήτηση. Ενώντας αυτό το κύμα δυσαρέσκειας που υπάρχει στα social media και το οποίο έχουμε δει όλοι. Θα μου επιτρέψει ο δήμαρχος να πω. Και τον ίδιο και στους συνεργάτες του, επειδή και εμείς είμαστε κυκλοφορούμε στα social media και στον δρόμο και ακούμε τον κόσμο, ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων προέρχεται από κανονικούς ανθρώπους. Ούτε ψεύτικα προφίλ, ούτε bots, ούτε trolls. Είναι με το ονοματεπώνυμό τους, μπαίνουν μέσα και εκφράζονται. Κάποιοι εκφράζονται ακραία, κάποιοι πιο κόσμια. Πάντως όλοι, ή τέλος πάντων η συντριπτική πλειονότητα, είναι πραγματικοί δυσαρεστημένοι δημότες. Και αν στη Λότζια θεωρούν ότι είναι bots και trolls κατευθυνόμενα, τότε φοβάμαι ότι έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα ακόμη περισσότερο από όσο πιστεύαμε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Οργισμένες ήταν, κυρίες και κύριοι, αντιδράσεις αντιπολίτευσης στον απολογισμό του Δημάρχου Ηρακλείου. Καθώς, όπως τόνισαν οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, η πραγματικότητα διαψεύδει όσο ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών τους.
6: Ο απολογισμός. Είναι άλλο ο απολογισμός στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα της πόλης. Διότι ο Δημότης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή μόνο από τις παρουσιάσεις, δεν την αξιολογεί από τις εκθέσεις, τα δελτία τύπου ή τις εξαγγελίες. Την αξιολογεί από την καθημερινότητά του. Αν η γειτονιά είναι καθαρή, από το αν έχει νερό στο σπίτι του, εάν ο δρόμος που περνά καθημερινά είναι ασφαλής και έχει φωτισμό, αν μπορεί να βρει μια θέση στάθμευσης, αν λειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου και πόσο γρήγορα ανταποκρίνονται στα αιτήματα των δημοτών. Γενικά η κατάσταση στους δρόμους, στις πλατείες, στα σχολεία και στις υποδομές της πόλης. Το θέμα μας λοιπόν εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι άλλαξε αυτά τα 2,5 χρόνια ουσιαστικά στην καθημερινότητα του Δημότη, του Δήμου Ηρακλείου? Γιατί δεν αρνούμαστε ότι υπήρχαν προβλήματα. Κανείς δεν λέει ότι όλα ξεκίνησαν πριν 2,5 χρόνια. Όμως 2,5 χρόνια μετά, το να συνεχίζουμε να επικαλούμαστε προβλήματα του παρελθόντος δεν μπορεί να αποτελεί μια μόνιμη δικαιολογία.
7: Όπως και στην τοποθέτησή μου είπα, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι από την πλευρά μας δεν μηδενίζουμε καμία προσπάθεια. Από εκεί και πέρα όμως, ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής μας δείχνει ότι περισσότερο ήθελαν να μας παρουσιάσουν ένα πολυσέλιδο κείμενο παρά την ουσία. Η Δημοτική Αρχή δείχνει να μην έχει συνέστηση και ενσυναίσθηση της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηρακλείου, στην πόλη και στο κοινωνικό σύνολο. Η καθημερινότητα που προεκλογικά ήταν προτεραιότητα στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής βιώνει πραγματικά ίσως και την δυσκολότερη της περίοδο. Η καθαριότητα, νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά, μια εικόνα χίλιες λέξεις, το πράσινο, η οδοποιία, ο οδοφωτισμός, το κυκλοφοριακό, όλα συντελούν σε μια δύσκολη καθημερινότητα που ο Ηρακλειώτης βιώνει τα τελευταία 2 χρόνια. Και μέσα σε όλα αυτά η Δημοτική Αρχή μας καλεί να βάλουμε το χέρι στη τσέπη και να πληρώνουμε αυξημένα δημοτικά τέλη για να φέρει μια ιδιωτική επιχείρηση να καθαρίσει κάτι δηλαδή που αυτή απέτυχε πολιτικά να κάνει.
6: Ο Δήμος προσπάθησε να μας πει ότι ζούμε σε ένα ιδανικό Δήμο, αλλά οι Ηρακλειώτες κάθε μέρα κάνουν το δικό τους απολογισμό. Και αυτός είναι άλλος μια πόλη η οποία έχει σοβαρά προβλήματα. Φοβόμαστε τις βροχές του χειμώνα, ζητάμε το νερό το καλοκαίρι, σχολεία παλιά επικίνδυνα και συντήρητα, δρόμοι γεμάτοι σκουπίδια με λακκούβες, σκοτάδι και γενικά η ανασφάλεια της καθημερινότητας.

0: Δημότης καλύτερα να πληρώσει ξανά και ξανά, γιατί ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, μάλλον συγγνώμη, όχι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή ακολουθεί πιστά την πολιτική όλων των προηγούμενων που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια, που δεν είναι άλλη από το να μην διεκδικούν τα αυτονόητα, αυτά που τους οφείλει το κεντρικό κράτος, και να χρεώνουν το Δημότιο όλο και περισσότερο. Και χωρίς να βάζουν σε προτεραιότητα τις πραγματικές ανάγκες των Δημοτών, αλλά μόνο έργα ανούσια και που εξυπηρετούν τις ανάγκες των λίγων, όπως είναι του τουριστικού κεφαλαίου και του εμπορικού.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκαρισμένη είναι για ακόμα μια φορά η τοπική κοινωνία με την υπόθεση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας το απόγευμα του Σαββάτου. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λοντάκη που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοδία. Και ένα σοκαριστικό περιστατικό που καλείται πλέον η δικαστική αρχή να βρει τι ακριβώς έχει συμβεί. Θυμίζω το Σάββατο το απόγευμα το ζευγάρι με τα 3 παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Ξαφνικά ο σύζυγος επικοινωνεί με την πέθερά του. Της λέει ότι τράκαραν. Η γυναίκα πηγαίνει και βλέπει την κόρη της αιμόφερτη με χτύπημα στο κεφάλι. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έχει υποστεί κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κάκωση στον αυχένα και έχει και άλλα χτυπήματα. Mm-hmm. Και νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή της. Αρχικά ο σύζυγος είπε ότι άνοιξε η πόρτα και έπεσε. Ότι η πόρτα ήταν χαλασμένη, άνοιγε μόνη της και ότι
1: Συγγνώμη, Χάρη, σε διακόπτω. Εδώ μια αποκλειστική φωτογραφία που αποκαλύπτει η τηλεόραση Κρέτα της γυναίκας που βρίσκεται σοριασμένη.
2: Και είναι η μητέρα της από πάνω. Ακριβώς. Και την κρατάει. Τώρα, ο σύζυγος είπε ότι η πόρτα ήταν χαλασμένη, είχε στηριχτεί πάνω η γυναίκα γιατί είχαν το μωρό δίπλα ανάμεσά τους, mm-hmm. ένα μωρό 2,5 μηνών, και άνοιξε η πόρτα και έπεσε και έτσι χτύπησε. Αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, γιατί το αυτοκίνητο είναι γύρω-γύρω σχεδόν, δηλαδή στην πόρτα του συνοδηγού, στην πόρτα την πλαϊνή, γιατί μιλάμε για ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα, όπως είδαμε και στη φωτογραφία, mm-hmm. Και στο πίσω μέρος υπάρχουν αρκετά σημάδια από αίμα. Ο προφυλακτήρας του αυτοκίνητου είχε πέσει από το αυτοκίνητο και ήταν μέσα στο όχημα. Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν υπήρξε καυγάς μεταξύ του ζευγαριού, mm-hmm. η γυναίκα κατέβηκε και την χτύπησε με το αυτοκίνητο, ή αν όπως υπάρχει μαρτυρία σε συγγενικό πρόσωπο από το μεγαλύτερο παιδί που ήταν στο αυτοκίνητο, mm-hmm. ότι δηλαδή ο μπαμπάς έσπρωξε την μαμά και έπεσε από το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Αυτό, με βάση αυτή την μαρτυρία και με βάση τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικές αρχές, εχθές το μεσημέρι ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας mm-hmm. στον 30χρονο σύζυγο της 28χρονης. Αύριο το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η απολογία του, όμως ο δικηγόρος του mm-hmm. έχει ζητήσει η απολογία του 30χρονου να γίνει αφού είναι σε θέση και καταθέσει η γυναίκα του. Αφού δηλαδή μπορέσει και δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως mm-hmm. να καταθέσει 28χρονη, τότε και μόνο να απολογηθεί και ο 30χρονος. Όπως και να έχει, είναι μια ιστορία που έχουμε ακόμα επεισόδια να δούμε και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε αύριο την κατάθεση του 30χρονου, αφού δεν έχει καταθέσει ακόμα σύζυγός του.
1: Και την απολογία του 30χρονου. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της γυναίκας, ο κ. Νίκος Τιακάκης.
3: Η κατάστασή της είναι σταθερή, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική, φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, αλλά κρίνεται ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Θα παραμείνει ορισμένες μέρες προς παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Είχε μία περιτραυματική αμνησία. Έχει μία κεφαλαλγία σήμερα, που είναι λογικό με τις κρανιογκεφαλικές κακώσεις, αλλά όπως σας είπα δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η γενική κατάσταση της υγείας της.
4: Σε πρώτη φάση ευχόμαστε η έκβαση της υγείας της νεαρής κοπέλας να είναι καλή, να συνέλθει. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος, όπως γνωρίζετε, θα απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ευρήματα στη δικογραφία τα οποία αξιολογούνται σε αυτή τη φάση από τις αστυνομικές αρχές, τόσο για τα ευρήματα DNA αίματος τα οποία υπάρχουν στο αυτοκίνητο, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε, όσο και για την κατάσταση του αυτοκινήτου και για τον ισχυρισμό περί προβλήματος της πόρτας και τα λοιπά, όσους ισχυρισμούς σε κάθε περίπτωση έχουν τεθεί από τον κατηγορούμενο. Από εκεί και πέρα, τα ευρήματα αυτά αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια. Δεν είμαστε σε θέση σε αυτή τη φάση, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να πούμε με βεβαιότητα κάτι, πλην όμως έχουμε αυτή την εικόνα. Το κρισιμότερο αποδεικτικό μέσο για το τι έχει συμβεί εν τέλει σε αυτό το αυτοκίνητο είναι η κατάθεση της ίδιας της παθούσας. Ήταν παρόν και τα τρία ανήλικα τέκνα, το ένα εκ των οποίων ήταν 7 ετών, το οποίο έχει βιώσει το περιστατικό και κατά πάσα πιθανότητα θα εξεταστεί με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος ενώπιον παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε εάν και εκείνο έχει να μας δώσει κάποια εικόνα για το τι συνέβη, να αξιολογηθεί, να εισφερθεί στη δικογραφία και να αξιολογηθεί αναλόγως.
5: Θα πρέπει να πω ότι τα τελευταίο καιρό βλέπουμε τόσα περιστατικά που δεν τα προλαβαίνουμε. Αξίζει να πούμε ότι κάτι συμβαίνει μέσα σε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε σύγχυση. Δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει όλα αυτά τα περιστατικά, γιατί οι άνθρωποι βρίσκονται, οι άνθρωποι πάντα κουβαλούν μέσα τους και το φως και το σκοτάδι. Γιατί όμως να επικρατεί περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως? Είναι μια ερώτηση που όλοι μας θα πρέπει να απαντήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πάρα πολλά τα οποία έχουν μέσα τους τη βία. Η βία δεν πρέπει να συνηθίζεται. Δεν μπορεί να θεωρούμε φυσιολογικό αυτές τις αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με αγριότητα, που έχουν να κάνει με θυμό, που έχουν να κάνουν με το πείσμα. Όλα αυτά, γιατί τα κουβαλούμε μέσα μας? Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις, πρέπει όλοι να απαντήσουμε.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα είναι τα κόμματα, σε μια περίοδο που η αντιπαράθεση χτυπά κόκκινο για τα σκάνδαλα, όπως το ΠΚΠ και των υποκλοπών, αλλά και για θέματα καθημερινότητας, όπως είναι η ακρίβεια, αλλά και τα εργασιακά. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για το συνεδριό της στο τέλος της εβδομάδας, ενώ το ΠΑΣΟΚ σφυροκόπα την κυβέρνηση, επιμένοντας να ζητά εκλογές.
6: Σκληρή κριτική άσκησαν τα πολιτικά κόμματα και επιτέθηκαν στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές του το 2015.
7: Να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο.
8: Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρίμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια να επιστρέψει, ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν.
9: Έχει μια συζήτηση για τις τράπεζες και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
10: Γιατί το λέτε?
9: Είναι ο δολοφόνος που γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έριξε στο ένα λεπτό τις μετοχές των τραπεζών και τις οποίες πλήρωσαν οι μικροκαταθέτες και οι μικροομολογιούχοι.
11: Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και στον ελληνικό λαό θα θυμίζουμε τι ήταν η πολιτική εξαπάτηση
12: που επιχειρεί
11: να επανέλθει.
12: Ακριβώς με τα λόγια προδεκαετίας, με τον ίδιο τρόπο, Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ανδρουλάκη επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.
6: Σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ πυροδότησε και η συνέντευξη σε αθηναϊκή εφημερίδα του Γρηγόρη Δημητριάδη για τις υποκλοπές. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν για έμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης στο σκάνδαλο των υποκλοπών και ζήτησαν απάντηση από την κυβέρνηση.
13: Μετά τη συνέντευξη του κυρίου Ντίλια, μια δεύτερη συνέντευξη, είτε κατά τη γνώμη μας δείχνει τον Πρωθυπουργό ως το κέντρο της οργάνωσης του σκανδάλου των υποκλοπών, του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος δεν είπε τίποτα για την ταμπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτοργή.
8: Δεν κομίζει κάτι νεότερο συγκεκριμένη συνέντευξη και είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του εκπροσώπου του ενώψη

0: και των νέων κομμάτων και της μάχης που φαίνεται θα γίνει για το αν θα παραμείνει το ΠΑΣΟΚ στο βάθρο, δηλαδή να είναι είτε στη δεύτερη είτε στην τρίτη θέση.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Μπογδάνιδης είναι μαζί μου. Κώστα, τι λες?
2: Λοιπόν, καταρχήν, υπό άλλες συνθήκες θα συζητούσαμε για άλλα πράγματα πολιτικά, όπως την ιστορία του κ. Δημητριάδη που ακούσαμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία πέρασε λίγο στον ντούκο, ξέρεις, έτσι, για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, επειδή πάει ολοταχώς προς το συνέδριό της, είναι το κόμμα που ουσιαστικά ολοκληρώνει από τα μεγάλα λεγόμενα κόμματα τα συνέδρια. Έχουμε βεβαίως και τις αναγγελίες, τώρα πια αναγγελίες δεν τις λέμε, επισημοποιήσεις και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα. 21 Μαΐου έχει πει η κυρία Καριστιανού. Ήδη όμως μετρώνται. Έβλεπα πριν που είμαι στο στούντιο τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ και βλέπω ότι έχουμε πια μετρήσιμα μεγέθη. Mm-hmm. Όχι κάτι τρομερό στις ανατροπές. Αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σαν είδηση είναι ότι η λεγόμενη μικρή, δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά για να συνεννοούμαστε, τα λεγόμενα μικρά κόμματα ουσιαστικά ξαϊλώνονται. Έτσι. Mm-hmm. Και με την παρουσία των καινούριων κομμάτων. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι πάμε σε εκλογές. Mm-hmm. Τώρα, είναι Σεπτέμβρης τέλος, αν προλάβεις 27, αν είναι Οκτώβρης ή αν είναι και αρχές του χρόνου, θα μου πεις το ίδιο κάνει και το έχουμε πει, τα κόμματα ετοιμάζονται, mm-hmm. μπαίνουν σε μια πραγματικά προεκλογική διαδικασία και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον και στην Κρήτη mm-hmm. πολλά φρέσκα ονόματα σε όλα τα κόμματα. Θα έχουμε πολλά ονόματα, εννοείται ότι οι νυν βουλευτές έτσι κι αλλιώς, με εξαίρεση 2-3 περιπτώσεις που έχουν λίγο γκριζάρι, λίγο εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ, τα γίνει με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είναι λίγο σε αναμονή.
2: Ναι, είναι σε αναμονή για το πώς θα μετακινηθούν και αν θα μετακινηθούν. Mm-hmm. Και ένα βουλευτή που έχουμε, ας πούμε, μιας ακροδεξιάς, έτσι, ενός ακροδεξιού κόμματος, που επίσης αγνοείται η τύχη του. Θα έχουμε πολλά νέα πρόσωπα και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, κυρίως λέω γιατί εκεί είναι και περισσότεροι υποψήφοι. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο συνήθως τα πράγματα, επειδή είναι δύο έδρες και τις μοιράζονται τα κόμματα, θα είναι λίγο πιο, ας πούμε, βατά, με την έννοια ότι δεν θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ασταμάτητες είναι, κυρίες και κύριοι, μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, λέω και του καλού καιρού. Ενεκτικό της φοβερής πίεσης που δέχονται τα νότια παράλια του νησιού, ότι μόνο εχθές Κυριακή έφτασαν στην Κρήτη περί τους 300 μετανάστες, ενώ σήμερα είναι πάνω από 160.
3: Νέα καραβιά μεταναστών εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας. Πρόκειται για 33 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν από μία πανδρωμένο σκάφος της Frontex 47 ναυτικά μίλια νότια των καλολιμένων του Δήμου Φεστού και τα 33 άτομα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των καλολιμένων ενώ ακολούθως προγραμματίζεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη περιστατικά σε ψαρή φοράδα και καλούς λιμένες όπου εντοπίστηκαν συνολικά 131 μετανάστες.
4: Είχαμε πει ότι όταν θα καλυτερεύσει ο καιρός, οι ροές αμέσως θα αυξηθούν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μέσα από τις πληροφορίες που συλλέγουν τα στελέχη μας είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ κόσμος που περιμένει να μετακινηθεί για την Ευρώπη, αλλά με εδρεωμένη πύλη εισόδου πλέον τη Νότια Κρήτη και έχουμε πει ότι πλέον το μεταναστευτικό στην Κρήτη δεν είναι είδηση, είναι κάτι που το συναντάμε καθημερινά.
3: Όπως σημείωσε ο Γιώργος Φακιανάκης, αυτή την ώρα λαμβάνουν χώρα 9 περιστατικά διάσωσης με περίπου 400 μετανάστες.
4: Σε δύο ημέρες, το Σάββατο και την Κυριακή και ακόμα και σήμερα τώρα που έχουμε σε εξέλιξη περιστατικά, έχουμε περίπου στα 9 περιστατικά να λαμβάνουν χώρα νότια στην Κρήτη, τα 7 στο νομό Ηρακλείου και τα 2 στο νομό Λασιθίου. Έχουν φτάσει περίπου 400 μετανάστες αυτή τη στιγμή στο νομό Ηρακλείου και νομό Λασιθίου και έχουμε και δύο βάρκες στην περιοχή της Γάβδου.
3: Το σκηνικό σύμφωνα με τον κύριο Σφακιάνα και αλλάζει καθώς φέτος οι περισσότεροι μετανάστες καταφθάνουν στους καλούς λιμένες και όχι στη Γάβδο. Πάντως πέρυσι μέχρι σήμερα είχαν καταφθάσει 1.972 μετανάστες, ενώ φέτος αγγίζουν τους 700.
4: Βλέπουμε να αλλάζει αυτή τη στιγμή το σκηνικό θα λέγαμε. Πέρυσι το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών έφτανε στην περιοχή δυτικότερα και συγκεκριμένα στη Γάβδο. Το 70% περίπου πέρυσι είχαμε στη Γάβδο να φτάνουν οι μετανάστες. Φέτος βλέπουμε το 70% των μεταναστών να φτάνει στην περιοχή εδώ νότια του νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γαλλών Λιμένων. Πολύ σημαντικό είναι ότι σε σχέση με το Μάιο του 2025 με το Μάιο του 2026 είχαμε σε επίπεδο Κρήτης 1.672 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη και φέτος μέχρι και 10 του μήνα έχουν φτάσει 706 μετανάστες.
3: Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης υπογράμμισε πως ο σχεδιασμός φέρει

0: αποτελέσματα, ενώ ευελπιστούν σε καλύτερα στο μέλλον.
1: Ότι ο σχεδιασμός που πλέον εφαρμόζει το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος έχει φέρει αποτελέσματα. Ελπίζουμε ακόμα να έρθουν καλύτερα αποτελέσματα και να εξαλείψουμε όσο μπορούμε αυτό το θέμα των μεταναστών. Υπάρχει ένας σχεδιασμός καινούριος από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού, του κ. Κικίλια και του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος μας ανακοίνωσαν το νέο σχέδιο που έχουν αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή. Αναμένουμε και τα δύο σκάφη που είναι να δοθούν στην ακτοφυλακή εκεί πέρα στην περιοχή της Λιβύης. Και έτσι λοιπόν ελπίζουμε όλα αυτά να φέρουν θετικά αποτελέσματα και να μην έχουμε τον αριθμό, και ευχόμαστε, των μεταναστών που είχαμε πέρυσι το 2025 στην Κρήτη.
2: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά. Είναι ήδη μεγάλη η πίεση. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σωτήρη, να
3: έχουμε.
2: Είναι ήδη μεγάλη η πίεση, μόνο λόγω της χθεσινής και της σημερινής ημέρας, γιατί εντωμεταξύ είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό με έτσι μια ακόμα επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη 47 άνθρωποι, 40 με συγχωρείτε, εντοπίστηκαν την ώρα που είμαστε στον αέρα. Είναι πολύ μεγάλη η πίεση, Σωτήρη. Αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε για 24 ώρα αυτούς τους ανθρώπους, σε τι συνθήκες, ε?
3: Πρέπει να είναι, αν τις μετράω σωστά, ή 12 ή 13 οι επιχειρήσεις διάσωσης από το λιμενικό και τη Frontex, διάστημα 24 ώρων, με τον αριθμό των μεταναστών και των προσφύγων να ξεπερνάει αυτό το τελευταίο 48ωρο τους 600 ανθρώπους. Και προφανώς είναι μια εξέλιξη που δεν προκαλεί, ακούγοντας και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, δεν αποτελεί είδηση η συγκεκριμένη τάση, είναι μια κατάσταση παγιωμένη, όπως παγιωμένη μοιάζει να είναι και η κατάσταση της αδυναμίας από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης να τρέξει τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί μήνες τώρα, θεωρητικά, αλλά στην πράξη, στο πεδίο, αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά ζητήματα. Και υπάρχουν πιέσεις στις, δεν θα πω δομές, στους χώρους φιλοξενίας, διότι δεν μιλάμε για δομές.
2: Σωστό.
3: Το παλιό ψυγείο είναι ένας χώρος, εντελώς απαράδεκτες είναι οι συνθήκες φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Στην Ιεράπετρα επιστρατεύτηκε ένα παλιό σχολείο, το Δημοτικό των Καλογέρων. Ψάχνανε οι άνθρωποι και τους φέρανε από το ακροτήρι, από το πολεμικό ναυτικό, δύο σκηνές για να βγάλουν το βράδυ στις σκηνές περίπου 50 άνθρωποι. Αυτή είναι η συνθήκη. Και φαντάσου τι έχει να γίνει αν αυτή η τάση των δύο τελευταίων 24 ώρων συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς για δύο ή για τρεις ημέρες.
2: Έτσι.
3: Ήδη σήμερα κάποιοι θα αναχωρήσουν από το παλιό ψυγείο για χώρους στα υπηρωτικά της χώρας. Όμως, ξέρεις, φεύγουν και μετακινούνται άλλοι που φτάνουν στους καλούς λιμένους.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί πήγαινα, συγγνώμη που σε διακόπτω, δύο αστερίσκους ήθελα να βάλω στη συζήτησή μας. Ο πρώτος είναι ότι οι πληροφορίες από τους ανθρώπους στα στελέχη του λιμενικού είναι ότι περιμένουν καραβιές πίσω. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να βάλω στην κουβέντα μας, Σωτήρη, είναι ότι, ξέρεις, όσο πηγαίνουμε περισσότερο, μπαίνουμε μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν, δεν θα είναι πολύ εύκολο να αναχωρούν για δομές της υπηρετικής χώρας αυτοί οι άνθρωποι και την ίδια μέρα ή την επόμενη. Το λέω με την εμπειρία του περσινού καλοκαιριού, που είχαμε περιπτώσεις που άνθρωποι έμεναν και 7 και 8 μέρες στην Κρήτη, μέχρι να βρεθεί χώρος στα πλοία της γραμμής για να πάνε στην υπηρετική χώρα.
3: Με πρόλαβες. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Γιατί ξέρεις, τώρα αυτή την περίοδο είναι σχετικά εύκολο ακόμη και την ίδια ημέρα να βρεθούν θέσεις και χώροι με τα πλοία της γραμμής για να μετακινηθούν 70, 80, 100, 150 άνθρωποι. Όμως, τους θερινούς μήνες, σε περίοδο τουριστικής αιχμής, που τα καράβια είναι ασφυκτικά γεμάτα, το έχουμε δει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, αυτό να συμβαίνει. Πέρυσι το καλοκαίρι, που αυτοί οι άνθρωποι χρειάστηκε να μείνουν 6, 7, 8, 15 ημέρες σε χώρους φιλοξενίας, είτε στα Χανιά είτε στο Ηράκλειο, διότι τα καράβια ήταν γεμάτα.
2: Μάλιστα.
3: Και όντως, το λιμενικό έχει καταθέσεις που αναφέρουν ότι

0: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι στις λιβικές ακτές, περιμένοντας να περάσουν στην Ευρώπη με σταθμό, με δίωδο, με πύλη εισόδου την Κρήτη.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Σε εγρήγορση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας με τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλου Χόντιους να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους. Μετά και τη σχετική σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο 70χρονος, που δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα χανταϊού, θα παραμείνει σε καραντίνα και 45 ημέρες. Με τους επιστήμονες πάντως να εμφανίζονται καθησυχαστικοί, σημειώνοντας ότι ο χανταϊός κολλά εξαιρετικά δύσκολα και έτσι δεν είναι πιθανό το σενάριο μιας νέας πανδημίας.
2: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στην τηλεόραση Κρέτα ο ομότιμος καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης όσον αφορά τον χανταϊό, τονίζοντας πως πρόκειται για ιό, ο οποίος υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες.
3: Νομίζω ότι δικαίως κάνουμε τους συνειρμούς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα ιό πάρα πολύ γνωστό από πολλές δεκαετίες, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά είναι διαφορετικός και προκαλεί ένα είδος αιμορραγικού πυρετού και μία νεφροπάθεια, ενώ ο Αμερικάνικος της Νοτιού Αμερικής, ένα είδος του χανταϊού, όπως είναι ο ιός των Άνδεων, όπως έχει ονομαστεί, δημιουργεί αυτό το οξύ πνευμονικό νόσημα, την οξία πνευμονία, που οδηγεί τον άνθρωπο στην μολάρια θεραπείας και στο θάνατο με υψηλή θνησιμότητα γύρω στο 30-40%.
2: Ο συγκεκριμένος ιός δεν έχει καμία σχέση με τους αναπνευστικούς ιούς όπως ο κορονοϊός και δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όπως σημείωσε ο κύριος Τζανάκης. Παράλληλα είναι ζωονόσος και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Αυτός ο ιός από πλευράς βιολογικής και επιδημιολογικής δεν έχει καμία σχέση με τους αναπνευστικούς ιούς που μεταδίδονται πολύ εύκολα με το βήχα, το φτάρτισμα και την ομιλία. Ένας ιός που δεν έχει τη βιολογική αυτή ικανότητα να μεταδίδεται τόσο εύκολα. Μεταδίδεται καταρχήν είναι ζωονόσος και μεταδίδεται από τα περιπτώματα και τις εκκρίσεις τροχτικών αρουραίων.
2: Μόνο το στέλεχος της Νοτιοαμερικής μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και ως εκ τούτου αυτό, όπως υπογραμμίζει ο Νίκος Τζανάκης, μηδενίζει τις πιθανότητες να βρεθούμε σε αφετηρία όπως με τον κορονοϊό.
3: Μόνο ένα στέλεχος της Νοτιοαμερικής έχει τεκμηριωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και να μολύνει ανθρώπους από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία επιδημιολογική, γιατί στην ουσία μηδενίζει τις πιθανότητες να βρεθούμε σε μια αφετηρία όπως με τον κορονοϊό.
2: Ακόμη το γονιδίωμα των ιών από τους ανθρώπους που νόσησαν στο κρουαζιερόπλοιο δεν φαίνεται να έχει αλλαγές από το ήδη υπάρχον του ιού.
3: Ακριβώς, ο ιός αυτός εκ της φύσεώς του δεν μπορεί να μεταδοθεί με τον τρόπο αυτόν. Επίσης να πούμε ότι το γονιδίωμα των ιών από τους ανθρώπους που πέθαναν ή νόσησαν στο πλοίο δεν φαίνεται να έχει αλλαγές από το γονιδίωμα του ιού που ήδη γνωρίζαμε ότι προκαλούσε σειροές κρουσμάτων στη Νότιο Αμερική. Αυτή τη στιγμή το καινοφανές είναι ότι αυτές οι σειροές κρουσμάτων ήρθαν σε ένα κρουαζιερόπλοιο με πάρα πολλούς επιβάτες από διάφορες χώρες. Αυτό δημιουργεί επιδημιολογικό πρόβλημα, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν στις χώρες τους.
1: Σε μια νέα υπερσύγχρονη δομή προσχολικής εισαγωγής έχει μετατραπεί το ΚΕΠΑ στο Γιώφυρο μέσα από τη συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πλέον απομένει μόνο η τυπική διαδικασία παραχώρησης που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων μηνών.
4: Αλλαγή σελίδας για το σχολικό συγκρότημα του Γεωφύρου. Πρόκειται για το ΚΕΠΑ, ένα σχολικό κτίριο το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει κτηριακά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει μειωμένη ζήτηση από τους γονείς. Μετά από σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισσινάκη, στη θέση του χωροθετείται ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Μάλιστα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια ολοκένουργια υπερσύγχρονη δομή προσχολικής αγωγής.
5: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μας κάλεσε προκειμένου να συντάξουμε και να συνυπογράψουμε προγραμματική δήλωση και σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και σε αυτό, όπου θα τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα εξυπηρετήσουμε, εκτός από τις ανάγκες του ΙΤΕ, των εργαζόμενων του ΙΤΕ, θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής. είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία παράλληλα.

0: Αττικοπύλα να αναστείλουμε τη λειτουργία του τελευταίου μισθωμένου βρεφονηπιακού σταθμού που είχαμε στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα είχαμε ένα μισθωμένο σταθμό στο Γιώφυρο και ο οποίος πλέον δεν είναι ελκυστικός προς τους γονείς.
1: Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κτίριο μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας, απομένοντας μόνο η τυπική διαδικασία παραχώρησης που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων μηνών, ενώ θα καλύπτονται και ανάγκες εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ.
0: Πραγματικά, πριν από λίγο καιρό επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα στις οποίες έχει ανεγερθεί ένας υπερσύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός. Ένα κτίριο με τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρητικότητας περίπου 100 παιδιών.
2: Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωράει η ΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων, ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης. Μάλιστα, το σχέδιο για το 2026 προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και έρευνες.
1: Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωράει η ΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης.
3: Στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών με το AI θα αρχίσουν παράλληλα, τώρα που είναι και η διάρκεια των φορολογικών δηλώσεων, να τσεκάρουν δαπάνες. Πραγματικά ποσά που έχουν αναλωθεί σε δαπάνες σε σχέση με τα εισοδήματα που είναι φορολογημένα. Εδώ βλέπουμε πως έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε αυτά που καταναλώσαμε με αυτά που φορολογηθήκαν. Οπότε θα ψαχτεί τη διαφορά από πού προήλθε. Τους ουσία ενδεχομένως να ήταν από μαύρο χρήμα. Επίσης με το AI θα δούμε καταθέσεις εξωτερικών, άνοιγμα λογαριασμού. Εάν το υπόλοιπο που υπάρχει σε κάποιο λογαριασμό αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένο και μπορεί να φαίνεται πως δικαιολογείται το ποσό της κατάθεσης σε σχέση με αυτό που είχαμε δηλώσει τα προηγούμενα παρελθόντα έτη.
1: Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους και έρευνες με βασικό στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, ύποπτων συναλλαγών φοροδιαφυγής και κυκλωμάτων λαφρεμπορίου.
3: Το επόμενο διάστημα συνολικά είναι περίπου 200.000 διασταυρώσεις, όπου από εκεί περίπου 25.000 θα είναι φορολογία εισοδήματος, άλλες 25.000 περίπου θα είναι επιτόπιοι ελέγχοι, 25.000 θα είναι ανοίγματα λογαριασμών και το υπόλοιπο ποσό περίπου από τελωνία και λαθρεμπόριο.
1: Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα σαρώνουν οικονομικές κινήσεις και συναλλαγές, αναζητώντας μοτίβα φοροδιαφυγής, αδήλωτης δραστηριότητας και απατής.
3: Επίσης, συνδυασμός επιδοτήσεων ακινήτων σε όπλο είναι το νέο μύδα που έρχεται, το νέο μητρό ιδιοκτητών ακινήτων, που εκεί θα βάλουν τα πάντα όσο αφορά τη διαδικασία δήλωση ακινήτων σε σχέση με το κτηματολόγιο, σε σχέση με τα συμβόλαια, σε σχέση με το ποσό και τα τεμάχια που έχουν δηλώσει στις αγροτικές επιδοτήσεις. Θα πρέπει όλα να συμφωνούν, παράλληλα θα κουμπώσει το κομμάτι του ρεύματος. Δεν μπορούμε να δηλώνουμε ένα ακινήτο κενό και παράλληλα να υπάρχει κατανάλωση ρεύματος. Συνεπώς μπαίνει στο κλειό όλο το κομμάτι.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
9: Όλα.
8: Ναι, στη Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, νέα κρούσματα Χανταϊού που προέρχονται από το κρουαζιερόπλοιο εντοπίστηκαν σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, οι τελευταίοι που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο απομακρύνονται και μεταφέρονται στις χώρες τους όπου θα μπουν σε καραντίνα.
1: Γυναίκα που αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της επιχείρησης εκένωσης έχει επιβεβαιωθεί ως νέο κρούσμα Χανταϊού, δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ στα μέσα ενημέρωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώσαν επίσης τη Δευτέρα μετά την απομάκρυνση από το πλοίο ότι ένας επιβάτης εμφανίζει ήπια συμπτώματα και ένας ακόμη βρέθηκε θετικός σε PCR τεστ για τον ιό των Άνδεων. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έφτασε την Κυριακή στο Ισπανικό λιμάνι Γραναδίγια Ντε Αμπόνα στην Τενερίφη. Από εκεί οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στις χώρες καταγωγής τους

0: ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, να ξεκινήσουμε παρέα την εβδομάδα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα, Σόφια. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, έχουμε πρωταθλητή,
2: Πρωταθλήτρια για την ακρίβεια, την ΑΕΚ. Το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της κατέκτησε χθες η Ένωση, νικώντας τον Παναθηναϊκό με 2-1 με ένα γκολ στις καθυστερήσεις, εκμεταλλευόμενη το ταυτόχρονο ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι του Καραϊσκά για να μέσα στον Ολυμπιακό για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, έκπηρε διαφορά 8 βαθμών από το δικέφαλο του Βορρά και τους Ερυθρόλευκους. Μια διαφορά 8 βαθμών που δεν καλύπτεται στις επόμενες δύο αγωνιστίες. Οπότε και μαθηματικά κατέκτησε τον τίτλο, τον πρώτο μετά από 3 χρόνια. Το έχει κατακτήσει και το 2023. Μια άξια πρωταθλήτρια, θα έλεγα, Σότια, φέτος η ΑΕΚ, η οποία ήταν η πιο σταθερή ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν, κάνοντας μια εξαιρετική δουλειά ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, ο Μινάζ Λισάνδρου στην ΠΑΕ και φυσικά οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε αυτή την επιτυχία. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί χθες όλο το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τόσο εντός του γηπέδου όσο και εκτός φυσικά, ενώ η φιέστα θα είναι την Κυριακή στο τελευταίο παιχνίδι των play-off. Η ΑΕΚ υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό, αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού του αγώνα, θα σηκώσει και την κούπα του πρωταθλητή.
1: Την πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα συναντήσει και ο Όφη όμως, Δημοσθένη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, με φόντο μία ακόμη κούπα, εκείνη του Super Cup, όπως και τον Ιανουάριο ο Όφη είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Ιανουάριο μένα, αλλά ήταν το Super Cup του 2025. Έτσι τώρα λοιπόν ο κυπελούχος Όφη θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Δύο πιθανές ημερομηνίες υπάρχουν, όχι ακριβείς ημερομηνίες, περίοδοι για την ακρίβεια. Η μία είναι στα τέλη Αυγούστου, πριν από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, και η άλλη τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου. Θα πρέπει να ξεχάσουμε την περίοδο τον Αύγουστο, καθώς τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Όφη θα έχουν εκείνη την περίοδο υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ για τα play-off του Champions League, Όφη για τα play-off του Europa League, οπότε είναι αδύνατο να κοντραριστούν τότε. Οδεύουμε για Γενάρη ξανά το Super Cup. Το ΆΚΑ αυτή τη στιγμή φαντάζει ως φαβορή για την έδρα αυτού του αγώνα. Εγώ, η προσωπική μου εκτίμηση, δεν προκύπτει μέσα από ρεπορτάζ, δεν αποκλείω ξανά να γίνει αυτό το μάτς στο Παγκρίτιο στάδιο. Φυσικά θα πρέπει να δεχθεί και η ΑΕΚ κάτι τέτοιο. Και γιατί για μία ακόμη φορά ο Όφη, όπως πήρε το κύπελλο πριν από λίγες ημέρες, να σηκώσει ένα ακόμη τρόπο.
1: Και εκεί στην κατάκτηση του κυπέλλου, μάλλον φαίνεται ότι έχει μείνει ο Όφη, Δημοσθένη. Το λέω γιατί έχασε από τον Άρη με 3-1.
2: Ναι, έχασε από τον Άρη με 3-1. Ήταν η δεύτερη σερή ήττα από τον Άρη. Η δεύτερη σερή ήττα μετά την κατάκτηση του κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό. Ο Όφη κρατά από το χθεσινό παιχνίδι μόνο το εκπληκτικό γκολ του Χουάν Νέιρα στο τέλος του αγώνα. Η ομάδα για ένα ακόμη μάτς μετά το κύπελλο, όπως είπαμε, εμφάνισε ένα μέτριος κακό αγωνιστικό πρόσωπο. Το μυαλό των παικτών δεν είναι εκεί. Όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Όφη μετά την κατάκτηση του κυπέλλου θα λέγαμε ότι είναι στις δάφνες αυτού του τροπέου, αυτής της επιτυχίας. Όπως είπα, όλοι το αναγνωρίζουν και πρώτος από όλους το αναγνωρίζει ο Χρήστος Κόντης.
1: Ακριβώς. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος τι είπε? Είπε: εγώ, δική μου η ευθύνη, εγώ ευθύνομαι για αυτή την εικόνα της ομάδας.
2: Είπε το σωστό, αν θες τη γνώμη μου.
1: Συμφωνώ.
2: Δηλαδή, πήρε την ευθύνη πάνω του, δεν το έριξε στους ποδοσφαιριστές, ίσα-ίσα που σήκωσε μια ασπίδα προς τους παίκτες του, γιατί δήλωσε ξεκάθαρα ότι είναι δική του η ευθύνη να καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές ότι δεν πρέπει να υπάρχει χαλάρωση, ότι πρέπει να υπάρχει η σωστή νοοτροπία, καθώς ναι, ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο, μια τεράστια επιτυχία. Όμως η σεζόν δεν τελείωσε, υπάρχουν ακόμη δύο μάτς και ο Όφη θα πρέπει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, να πάρει νίκες και να τελειώσει με ιδανικό τρόπο αυτή την πραγματικά ονειρεμένη σεζόν.
1: Το πρώτο από τα δύο είναι μεθαύριο Τετάρτη για ακόμα μια φορά στη Λιβαδιά ο Όφη, απέναντι στο Λιβαδιακό, το απόγευμα της Τετάρτης στο παιχνίδι. Αύριο αναχωρεί η ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχει και μια προπόνηση τελευταία.
2: Ναι, και αναχωρεί στη συνέχεια για την Λιβαδιά. Την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα είναι το παιχνίδι, στην αγαπημένη του Λιβαδιά, πράγματι.
1: Έτσι.
2: Γιατί εκεί πήρε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό του κυπέλλου. Επιστρέφει λοιπόν σε αγαπημένα μέρη ο Όφη, ο οποίος μάλιστα έχει και να επιδείξει πέρα από την πρόκριση επί του Λεβαδιακού στα ημιτελικά του κυπέλλου, έχει πάρει και δύο νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι στον Λεβαδιακό και οι δύο βέβαια στο Ηράκλειο. Μπορεί προφανής στόχος να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή ενώ δεν υπάρχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο για την ομάδα του Χρήστου Κόντε, όπως και για καμία από τις ομάδες που είναι στις θέσεις 5 έως 8, θα έλεγα εγώ ότι το μοναδικό κίνητρο που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή Όφη είναι να μην τερματίσει στην τελευταία
1: Έτσι.
2: Θέση αυτού του μίνι πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Διαδικασίες για να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια έχει ξεκινήσει ο 37χρονος μέσος του Όφη, Χουανέιρα, που πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στην ήττα από τον Άρη με 3-0 και κρατά το ρεκόρ του γυραιότερου παίκτη που έχει σκοράρει σε επίπεδο αλφα-εθνικής.
3: Μπροστά ο Νέιρα. Την κατέβασε με το στήθος. Φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό.
4: Γκολ ποίημα. Πραγματική ζωγραφιά. Ο μαέστρος του Όφη Χουάν Νέιρα συνεχίζει στα 37 του χρόνια να παραδίδει μαθήματα υψηλής τεχνικής. Ο τρόπος με τον οποίο ο Νέιρα κατεβάζει την μπάλα από την 50 μπαλιά του Κοστούλα από την άμυνα και ο τρόπος που εκτελεί αφήνοντας άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα είναι πραγματικά για σεμινάριο. Το γκολ που έβαλε ο Νέιρα στο Κλεάνθης Βικελίδης στην ήττα με 3-1 από τον Άρη, ένα από τα καλύτερα γκολ του Όφη στη φετινή χρονιά αλλά και του πρωταθλήματος συνολικά, έκανε το Χρήστο Κόντι να του βγάλει το καπέλο.
3: Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα.
5: Μπράβο στο Χουάν τον Νέιρα που μπήκε μέσα και τα άλλα παιδιά που μπήκαν γενικά οι αλλαγές βοηθήσανε, που έδειξε συμπεριφορά παίκτη που δεν θέλει να χάνει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
4: Ο Νέιρα με τον γκολ αυτό που έβαλε στο Κλεάνθης Βικελίδης έγραψε ιστορία και βελτίωσε ένα ρεκόρ που είχε ο ίδιος. Ο Νέιρα είχε σκοράρει σε ηλικία 36 ετών και 223 ημερών στη νίκη του Όφη με 3-0 επί του Άρη τον Οκτώβριο του 2025.
6: Ο Νούς απέναντι στο Βατικάσι, κλείνει ο Νούς και πάλι το σουτ. Ο Διούδης χάνει την μπάλα από κοντά, σκοράρει το 2-0 για τον Όφη.
4: Τότε είχε κλέψει το ρεκόρ από το μεγάλο Νίκο Νιόπια, ο οποίος είχε σκοράρει το 2001 σε ηλικία 36 ετών και 46 ημερών. Τώρα ο Νέιρα σκόραρε σε ηλικία 37 ετών και 79 ημερών, κάνοντας ένα νέο ρεκόρ. Λέτε να μην είναι το τελευταίο για τον 37χρονο Νέιρα. Ο ίδιος είχε κάνει πρόσφατα μια δήλωση αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, μιλώντας στον Δημήτρη Ξαρλή λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.
7: Όφη έγινε η επίτη μου, το αγάπη μου. Δεν θέλω να τελειώνει η καριέρα μου. Θέλω να παίξω άλλο ένα παραπάνω μάτς και άλλο και μετά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,67% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στις 2.295,44 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 183,52 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Μία νέα θερμή εισβολή που θα συνοδεύεται από ένα μέτρια και πάλι σε ένταση επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, αλλά και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα μας απασχολήσουν καιρικά τη νέα εβδομάδα. Αραιές νεφώσεις θα καλύπτουν τον ελλαδικό χώρο, ενώ οι άνεμοι από νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση τα 6 τοπικά και τα 7 αποφόρ, με τάσεις όμως εξασθένησης. Σχεδόν έθριος ο καιρός για τη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, με θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 24 βαθμών, νοτιάδες στα 4 μποφόρ. Κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει την Τρίτη με 27 βαθμούς ως μέγιστη τιμή τον Ιδράργυρο, νότιο-ανατολικό τον άνεμο στα 4 μποφόρ. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καλοκαιρία. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, 13 με 24 έως 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Έθριος θα είναι ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο, 15 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, και εδώ ηλιοφάνεια θα επικρατήσει. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Και στην Αττική περιμένουμε έναν έθριο καιρό, καθώς επίσης και την περιοχή της Βιωτίας. 29 με 30 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή, νότιο-δυτικούς ανέμους που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, μήνυ καλοκαιρινές συνθήκες θα επικρατήσουν. Στους 32 βαθμούς θα βερεθεί ως μέγιστη τιμή το θερμόμετρο, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για το Νότιο Αιγαίο, αραιές νεφώσεις αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. 12 με 27 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να περάσουμε να δούμε τώρα στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Τρίτη σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστή και σχετικά σκονισμένη η Τρίτη στο νησί μας, με νότιο-δυτικούς, δυτικούς ανέμους που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος ο καιρός των ομοχανίων. 14 με 28 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς, νότιο-δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Και στον ομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν έθριο καιρό την Τρίτη. Στους 28 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο Υδράργυρος με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και στον ομό Ρεθύμνου. Νόμος Ηρακλείου. Ζέστη και σκόνη θα έχουμε την Τρίτη με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις από τα μέσα της περίοδου της Τρίτης στα 4 με 5 μποφόρ στους 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Υδραργύρου. Και στον ομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. 14 με 30 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρο, δυτική η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον ομό Λασιθίου οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Την Τετάρτη τώρα θα είναι και πάλι μια μέρα με αρκετή ζέστη και σχετική σκόνη, κυρίες και κύριοι. Αραιές νεφώσεις που θα γίνονται πυκνότερες κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας μας. Η άνεμη από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ. Ο δε κυματισμός τους θα βρίσκεται στο 0,5 του μέτρου ως μέγιστη τιμή. Η θερμοκρασία θα είναι σχεδόν αμετάβλητη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: ξερόχορτα, γεμάτα καλαθάκια απορριμμάτων και μία εικόνα που σίγουρα δεν τιμά κανέναν. Τα ενετικά τείχη, το μεγαλύτερο χειρωματικό μνημείο στη Μεσόγειο, δεν έχει την έγκλη και την εικόνα που θα μπορούσε να έχει. Εικόνες σαν και αυτές που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα είναι καθημερινές και τις αντικρίζουν ειδικά οι επισκέπτες, είτε περπατώντας πάνω στα τείχη, είτε περνώντας από αυτά, και σίγουρα θυμίζουν περισσότερο εγκατάλειψη παρά φροντίδα.
1: Τα ενετικά τείχη είναι γεματοχόρτα και γενικά έχουμε τεράστιο θέμα. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι για το καλό όλων μας. Από μπάζα, από σκουπίδια, από φύλλα, ό,τι θέλει ο καθένας βρίσκει.
2: Ποιες τα τείχη. Έχουν ανέβω καιρό, αλλά βλέπεις τα χόρτα εκεί, τα ξερόχορτα, τα πάντα. Δεν ξέρω, το Ηράκλειο είναι χάλια. Δυστυχώς, λυπάμαι πολύ.

0: Δυστυχώς τα έργα που έχουν γίνει στα τείχη δεν υπάρχει συνέχεια και ούτε η απαραίτητη συντήρηση. Τα ξερόχορτα κυριαρχούν με τους πολίτες να επισημαίνουν πως ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος, κάτι που άλλωστε έχει συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Και μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για κάποια φωτιά προς το καλοκαίρι ειδικότερα, τώρα που ζεσταίνει ο καιρός.
2: Να καθαρίζονται, να μαζεύονται τα σκουπίδια, να καθαρίζονται τα χόρτα, να έχει μια ωραία όψη στο Ηράκλειο.
1: Είναι μια εικόνα εγκατάλειψης και υποτίθεται ότι έδωσαν χρήματα για να φτιαχτεί ο χώρος, αλλά δεν δίνουν χρήματα για να διατηρηθεί και καθαρός.

0: Η εικόνα αυτή για ένα εμβληματικό μνημείο όπως τα ενετικά τείχη δεν είναι και η καλύτερη δυνατή και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει και αγώνες δρόμου πάνω στα τείχη, η εικόνα αυτή, όπως την αποτύπωσε και σήμερα η τηλεόραση Κρέτα, είναι καθημερινό φαινόμενο.
1: Ότι αντί να ασχολείται με τα πάρκινγκ που είναι από κάτω και θέλει να τα κλείσει, να ασχολείται καλύτερα και με το πάνω μέρος, το οποίο περιμένουμε να φαίνεται σαν μια πιο ευρωπαϊκή πόλη και όχι αυτό το χάλι που είναι αυτή τη στιγμή.
2: Καθησυχαστικώς εμφανίστηκε στην τηλεόραση Κρέτα ο ομότιμος καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης όσον αφορά τον Χανταϊό, τονίζοντας πως πρόκειται για ιό ο οποίος υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες.
3: Νομίζω ότι δικαίως κάνουμε τους συνειρμούς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα ιό πάρα πολύ γνωστό από πολλές δεκαετίες, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά είναι διαφορετικός και προκαλεί ένα είδος αιμορραγικού πυρετού και μία νεφροπάθεια, ενώ ο Αμερικάνικος της Νοτιού Αμερικής, ένα είδος του χανταϊού, όπως είναι ο ιός των άνδρων, όπως έχει ονομαστεί, δημιουργεί αυτό το οξύ πνευμονικό νόσημα, την οξία πνευμονία, που οδηγεί τον άνθρωπο στην μολάρια της θεραπείας και στο θάνατο με υψηλή θνησιμότητα γύρω στο 30-40%.
2: Ο συγκεκριμένος ιός δεν έχει καμία σχέση με τους αναπνευστικούς ιούς όπως ο κορονοϊός και δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όπως σημείωσε ο κύριος Τζανάκης. Παράλληλα είναι ζωονόσος και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Αυτός ο ιός από πλευράς βιολογικής και επιδημιολογικής δεν έχει καμία σχέση με τους αναπνευστικούς ιούς που μεταδίδονται πολύ εύκολα με το βήχα, το φτάρτισμα και την ομιλία. Ένας ιός που δεν έχει τη βιολογική αυτή ικανότητα να μεταδίδεται τόσο εύκολα. Μεταδίδεται καταρχήν, είναι ζωονόσος και μεταδίδεται από τα περιττώματα και τις εκκρίσεις τροχτικών αρουραίων.
2: Μόνο το στέλεχος της Νοτιού Αμερικής μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και ως εκ τούτου αυτό, όπως υπογραμμίζει ο Νίκος Τζανάκης, μηδενίζει τις πιθανότητες να βρεθούμε σε αφετηρία όπως με τον κορονοϊό.
3: Μόνο ένα στέλεχος της Νοτιού Αμερικής έχει τεκμηριωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και να μολύνει ανθρώπους από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία επιδημιολογική, γιατί στην ουσία μηδενίζει τις πιθανότητες να βρεθούμε σε μια αφετηρία όπως με τον κορονοϊό.
2: Ακόμη το γονιδίωμα των ιών από τους ανθρώπους που νόσησαν στο κρουαζιερόπλοιο δεν φαίνεται να έχει αλλαγές από το ήδη υπάρχον του ιού.
3: Ακριβώς, ο ιός αυτός εκ της φύσεως του δεν μπορεί να μεταδοθεί με τον τρόπο αυτόν. Επίσης να πούμε ότι το γονιδίωμα των ιών από τους ανθρώπους που πέθαναν ή νόσησαν στο πλοίο δεν φαίνεται να έχει αλλαγές από το γονιδίωμα του ιού που ήδη γνωρίζαμε ότι προκαλούσε σειροές κρουσμάτων στη Νότιο Αμερική. Αυτή τη στιγμή το καινοφανές είναι ότι αυτές οι σειροές κρουσμάτων ήρθαν σε ένα κουραζερόπλοιο με πάρα πολλούς επιβάτες από διάφορες χώρες. Αυτό δημιουργεί επιδημιολογικό πρόβλημα, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν στις χώρες τους.
4: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε στο 5,4% από 2% έναν χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνωδο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη στέγαση. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από τη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13,8% σε ετήσια βάση.
5: Ο πληθωρισμός, όπως ανακοινώθηκε και από την Ελστάτ, έφτασε στο 5,4%. Τέτοιο πληθωρισμό έχουμε να δούμε τα τελευταία 3 χρόνια, άρα μας θυμίζει πληθωρισμό στη κρίση της πανδημίας. Είναι βέβαια κάτι που το περιμέναμε λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής των αυξήσεων είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια συμπεραλαμβάνονται και τα καύσιμα.
4: Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μεταφορές, όπου η συνολική αύξηση έφτασε το 10%. Οι τιμές στα καύσιμα κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται κατά 32,4%. τη βενζίνη κατά 17,1% και τα λοιπά καύσιμα κατά 42,4%.
5: Δεν έχει γίνει καμιά ανατίμηση αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Θεωρώ όμως ότι ξεκινάνε οι ανατιμήσεις και ήδη κάποιες ανατιμήσεις που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις 15 του Μάη και στο ράφι θα τις δούμε μετά τις 25 του Μάη, θα είναι στα είδη περιποίησης περίπου στο 3%, όπως και στα υγρά καθαρισμού περίπου επίσης στο 3%, σε κάποια κατεψυγμένα προϊόντα περίπου στο 8% και βέβαια σε κάποια οικιακά είδη, τα οποία και εκεί θα δούμε περίπου στο 3-4%.
4: Ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα, με την ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να αυξάνεται κατά 4,4%.
5: Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξάγει κάποια κριτήρια τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο, όπως τα Fuel Pass ή τα Market Pass.
2: Το ελαιοκομικό Μητρώο μπαίνει πλέον στην ζωή των παραγωγών ελιάς και ελαιολάδου με στόχο να υπάρχει πλήρης εικόνα της ελληνικής παραγωγής. Η αναλυτική εγκύκλειος που θα ξεκαθαρίσει τις προθεσμίες και όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αναμένεται το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αμέσως επόμενο διάστημα θα δοθεί μία εγκύκλειος η οποία θα καθορίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που χρειάζεται ένας παραγωγός ελαιολάδου να κάνει την εγγραφή του στο ελαιοκομικό Μητρώο.
2: Πρόκειται για την επίσημη καταγραφή των ελαιοπαραγωγών και των χωραφιών με ελιές. Στην πράξη το κράτος θέλει να γνωρίζει ποιος έχει ελιές, πόσα δέντρα υπάρχουν και τι παραγωγή δηλώνεται. Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, υποχρεωμένοι να εγγραφούν θα είναι όσοι διαθέτουν πάνω από 20 ελαιόδεντρα.
6: Ο λόγος της επιθυμίας του κράτους για την πλήρη καταγραφή της παραγωγής είναι γιατί θέλει να δίνονται σωστά οι επιδοτήσεις. Επίσης θέλει να σταματήσει τις παράνομες μετακινήσεις και τις ελληνοποιήσεις ελαιολάδου και θέλει να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
2: Η διαδικασία αναμένεται να γίνει ηλεκτρονικά με στοιχεία από τον ΟΣΔΕ και τη χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, ενώ οι παραγωγοί πιθανόν να χρειαστούν τίτλους ιδιοκτησίας ή μισθωτήρια και στοιχεία των χωραφιών.
6: Αναμένουμε με αγωνία την εγκύκλιο του Υπουργείου, καθώς υπάρχουν αγρότες ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, που να θυμίσουμε ότι είναι σε δύο στάδια, δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι να καταγράψει ο αγρότης τα ελαιόδεντρα τα οποία διαθέτει. Παράδειγμα, διαθέτω 100 ελαιόδεντρα σε αυτές τις περιοχές. Εκτός όμως από αυτή την καταγραφή, εν συνεχεία, θα πρέπει κάθε χρόνο στη συγκομιδή να δηλώνει και την ποσότητα του λαδιού την οποία έβγαλε.
2: Η διαδικασία θα γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα η εγγραφή στο Μητρώο και στην συνέχεια κάθε χρόνο η δήλωση συγκομιδής για την παραγωγή ελιάς ή ελαιολάδου.
6: Να πούμε ότι αυτές οι δύο κινήσεις, δηλαδή η πρώτη της καταγραφής και μετά κάθε χρόνο να δηλώνεις το λάδι το οποίο έβγαλες ως παραγωγός, πλέον θα είναι απαραίτητο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και πρόστιμα, όπως επίσης αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν θα μπορέσει ο παραγωγός να πάει στο ελαιτριβείο και να αλέσει τις ελιές του αν δεν έχει προηγηθεί η πρώτη διαδικασία της καταγραφής. Περιμένει λοιπόν ο αγροτικός κόσμος με μεγάλη αγωνία εκείνη την εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι προσιτή στον κόσμο, καθώς υπάρχουν ηλικιωμένοι αγρότες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την γραφειοκρατία και τη διαδικασία, υπάρχουν κληρονομιές οι οποίες ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί, υπάρχουν δηλώσεις του ΟΣΔΕ που δεν συμφωνούν πιθανόν με εκείνες τις οποίες έχουν στο ε9 τους η παραγωγή.
7: Μπροστά ο Νέιρα, την κατέβασε με το στήθος, φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό.
8: Γκολ ποίημα, πραγματική ζωγραφιά. Ο μαέστρος του Όφι Χουάν Νέιρα συνεχίζει στα 37 του χρόνια να παραδίδει μαθήματα υψηλής τεχνικής. Ο τρόπος με τον οποίο ο Νέιρα κατεβάζει την μπάλα από την 50 μπαλιά του Κοστούλα από την άμυνα και ο τρόπος που εκτελεί αφήνοντας άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα είναι πραγματικά για σεμινάριο. Το γκολ που έβαλε ο Νέιρα στο Κλεάνθης Βικελίδης στην ήττα με 3-1 από τον Άρη, ένα από τα καλύτερα γκολ του Όφη στη φετινή χρονιά αλλά και του πρωταθλήματος συνολικά, έκανε το Χρήστο Κόντι να του βγάλει το καπέλο.
7: Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα.
9: Μπράβο στο Χουάν τον Νέιρα που μπήκε μέσα και τα άλλα παιδιά που μπήκαν γενικά, οι αλλαγές βοηθήσανε, που έδειξε συμπεριφορά παίκτη που δεν θέλει να χάνει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
8: Ο Νέιρα με τον γκολ αυτό που έβαλε στο Κλεάνθης Βικελίδης έγραψε ιστορία και βελτίωσε ένα ρεκόρ που είχε ο ίδιος. Ο Νέιρα είχε σκοράρει σε ηλικία 36 ετών και 223 ημερών στη νίκη του Όφη με 3-0 επί του Άρη τον Οκτώβριο του 2025.
10: Ο Νούς απέναντι στο Βατικάση, κλείνει ο Νούς και πάλι το σουτ. Ο Διούδης χάνει την μπάλα από κοντά, σκοράρει το 2-0 για τον Όφη.
8: Τότε είχε κλέψει το ρεκόρ από το μεγάλο Νίκο Νιόπλια, ο οποίος είχε σκοράρει το 2001 σε ηλικία 36 ετών και 46 ημερών. Τώρα ο Νέιρα σκόραρε σε ηλικία 37 ετών και 79 ημερών, κάνοντας ένα νέο ρεκόρ. Λέτε να μην είναι το τελευταίο για τον 37χρονο Νέιρα. Ο ίδιος είχε κάνει πρόσφατα μια δήλωση αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, μιλώντας στον Δημήτρη Ξαρλή λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.
11: Όχι, έγινε η επίτη μου, το αγάπη μου. Δεν θέλω να τελειώνει η καριέρα μου. Θέλω να παίξω άλλο ένα παραπάνω μάτς και άλλο και μετά είναι αυτό που νιώσω, αλλά εντάξει.
7: Γιατί είναι και το Europa ή το Conference τώρα σε μερικούς μήνες, έτσι δεν είναι?
11: Ναι, ναι, εγώ θέλω να παίξω, να φορήσω τη φανέλα τη Όφη, αν είναι με μια ομάδα εδώ, μια κύπελο, με άλλη κοαλή, δεν με νοιάζει, αυτό θέλω.
8: Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Αργεντίνος μέσος του Όφη, μετά από 8 χρόνια στην Ελλάδα, έχει κάνει τα χαρτιά του και μάλιστα έχει δώσει και εξετάσεις για να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Γεγονός που θα το επιτρέψει να μπορεί να αγωνιστεί ως Έλληνας. Δεν αποκλείεται η στιγμή για το μεγάλο αντίο του Νέιρα να μην έχει έρθει ακόμη. Αν πάλι έχει έρθει, ο Όφη και ο κόσμος του θα αποχαιρετήσουν χορτασμένοι αυτό το σπουδαίο ποδοσφαιριστή για τις όμορφες στιγμές που έχει χαρίσει στο σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια με την ποδοσφαιρική του ευφυΐα και ποιότητα.
7: Μοσκέρα με χώρο για το σουτ, προτιμά τον Γάλλο, ο Γάλλος μες περιοχή, το γύρισμα, μία επαφή, γκολ από τον Νέιρα που ξεσηκώνει το Θεόδωρος Βαρινογιάννης.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μεγάλη τουλάχιστον απόσταση χωρίζεται όσο είπε στη διάρκεια του απολογισμού του Δήμαρχου Ηρακλείου με την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι δημότες. Αναφορικά με τα ενετικά ατύχη, παραδείγματος χάρη, η αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτα, που θα δείτε σε λίγο, αναδεικνύει όχι ένα μέρος που το χαίρονται οι άνθρωποι, όπως είπε ο Δήμαρχος, αλλά ένα μέρος που μοιάζει εγκαταλελειμμένο, γεμάτο σκουπίδια και ξερόχαρτα. Είναι μαζί μας ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και σήμερα στο στούντιο, αλλά στη σύνδεσή μας και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλή εβδομάδα. Κώστα, ο λόγος πρώτα σε σένα. Κώστα Κεφαλογιάννη εννοώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, κοίταξε, να ξεκινήσουμε με τα ενετικά τείχη. Mm-hmm. Καλή εβδομάδα σε όλους σας και σε εσένα, Σόντια, στον Κώστα, στους τηλεθεατές. Ας ξεκινήσουμε με τα ενετικά τείχη, τα οποία είχαν μεγάλο μέρος, αποτέλεσαν μεγάλο κομμάτι του απολογισμού του Δημάρχου στην εκδήλωση, στην ειδική συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής. Ο Δημάρχος παρουσίασε μια εικόνα, ειδικά όσον αφορά στην ισόπεδη διαδρομή, που την χαίρονται, έτσι είπε χαρακτηριστικά, εκατοντάδες άνθρωποι. Και αυτός είναι ο στόχος, είπε, η απόλαυση των δημοτών. Ποια είναι η πραγματικότητα, θα μου επιτρέψεις, θα μου δώσεις ένα λεπτό, γιατί δεν θέλω να καταλήξω σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πιθανόν σημαντικότερο και από αυτό που αποκαλύπτει η αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτα. Πρώτα απ' όλα, το ξέρουμε όλοι, δεχόμαστε διαμαρτυρίες από δημότες ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή ούτε όσον αφορά το πράσινο, καθόλου καλή όσον αφορά στο πράσινο. Τα ξερόχορτα πνίγουν τα τείχη, ούτε όσον αφορά στην καθαριότητα. Και υπάρχουν και πολλοί βανδαλισμοί. Έχουμε αναδείξει το θέμα με τους βανδαλισμούς στα δύο αναψυκτήρια. Δεν είναι όμως μόνο εκεί οι βανδαλισμοί. Ήδη ο αστικός εξοπλισμός έχει αρχίσει να φτύρεται και να καταστρέφεται, κάτι το οποίο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Όσον αφορά στο πράσινο, υπάρχει μια εργολαβία σε εξέλιξη. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα ανέβει και στα τείχη. Νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσει αυτά τα τείχη, με δεδομένο ότι είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου και πρόκειται για ένα σημείο το οποίο θα αποτελέσει πόλο έλξης και για τους επισκέπτες. Πολλοί πια βάζουν τα ενετικά τείχη αυτόν τον περίπατο στα τουριστικά πακέτα. Αυτή τη στιγμή, πάντως, αν ανέβει κάποιος, δεν θα αποκομίσει την καλύτερη δυνατή εντύπωση. Ντόπιος ή επισκέπτης. Όσον αφορά στην καθαριότητα, όταν με το καλό κάποια στιγμή αναλάβει ο ιδιώτης, θα αναλάβει εκείνος την καθαριότητα στα τείχη, οπότε θα πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα. Όμως, και εδώ θέλω να καταλήξω σε αυτό που έλεγα, ότι εδώ υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε βάθος χρόνου. Ακόμα και αν οι αστοχίες που βλέπουμε τώρα, ακόμα και αν η κατάσταση που βλέπουμε τώρα βελτιωθεί, στην προγραμματική σύμβαση που παρουσιάστηκε ως επιτυχία και σε κάποιο βαθμό είναι της παραχώρησης των ενετικών τυχών στον Δήμο Ηρακλείου, προβλέπεται, το είχαμε αναδείξει, το είχαμε πει πολλές φορές, ένα ποσό περίπου 500.000 ευρώ το χρόνο για τη συντήρηση. Από αυτά, τα 250.000 θα δίνει το Υπουργείο. Η συντήρηση του έργου, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, λοιπόν, με ένα 200, θα έλεγα, τουλάχιστον. Λοιπόν, τα 250 του Υπουργείου, αν
0: απαντήσουμε. Βλέπουμε, λοιπόν, ένα λεπτό.
2: Αυτά
0: ένα
2: δεν
0: λεπτό,
2: είναι πλάνα αρχείου.
0: Ένα λεπτό, Κώστα Μπογδανίδη, ένα λεπτό, Κώστα Κεφαλογιάννη. Συγχωρέστε, βάλτε μια ανωτελεία και οι δύο, γιατί εδώ βλέπουμε στις οθόνες μας και τι δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου για τα ενετικά τείχη στη διάρκεια του απολογισμού. Το ισόπεδο τμήμα των ενετικών τείχων, είπε, είναι ένα μέρος που το χαίρονται οι άνθρωποι όπως θέλουμε να τα χαίρονται. Στόχος της προγραμματικής σύμβασης είναι η απόλαυση των ανθρώπων, είπε χαρακτηριστικά στον απολογισμό του. Και βλέπουμε και τα φωτογραφικά, ωστόσο, στιγμιότυπα που διαψεύδουν τα όσα είπε. Είναι η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι. Είναι η πραγματικότητα αν κάποιος σήμερα πάει για μια βόλτα στο ισόπεδο τμήμα των ενετικών τείχων.
2: Ξαναλέω, αυτά δεν είναι πλάνα αρχείου.
0: Όχι,
2: έτσι,
0: βέβαια, δεν είναι πλάνα αρχείου. Προφανώς. Είναι σημερινά, είναι
2: αυτό,
0: η αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Το λέω γιατί το ξέρει και ο Κώστας, το λέγαμε το πρωί. Είχα και συνομιλία με πολλούς και ακροατές και τηλεθεατές και μας περιέγραφαν αυτή την κατάσταση. Αυτή ακριβώς την κατάσταση που βλέπουμε. Η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφουν οι άνθρωποι του Δήμου.
0: Έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αν μου επιτρέπεις, ότι ξαναλέω, ακόμα και αν γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στη συνέχεια, μιλάμε ότι έχουμε φτάσει ήδη στα τέλη.

0: Μαΐου. Έπρεπε τα ενεργητικά τείχη να είναι το πρώτο σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουν οποιαδήποτε παρέμβαση στο πράσινο και βέβαια
1: Έτσι
0: η
1: ακριβώς
0: καθαριότητα
1: είναι.
0: θα έπρεπε να είναι, θα
1: Σωστά.
0: έπρεπε να λάμπει.
1: Σωστά το
0: Γιατί
1: λες,
0: είναι ένα έργο το
1: Κώστα.
0: οποίο είναι σημαντικό, αλλά εάν είναι να είναι σε αυτή την κατάσταση,
1: Μάλιστα.
0: δεν νομίζω ότι πραγματικά το χαίρεται κάποιο όταν βολταρεί εκεί πάνω.
1: Λοιπόν, μια ανωτελεία, γιατί θέλω να πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ από την αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτας στα αρνητικά τείχη και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας.

0: ξερόχορτα, γεμάτα καλαθάκια απορριμμάτων και μία εικόνα που σίγουρα δεν τιμά κανέναν. Τα ενετικά τείχη, το μεγαλύτερο χειρωματικό μνημείο στη Μεσόγειο, δεν έχει την έγκλη και την εικόνα που θα μπορούσε να έχει. Εικόνες σαν και αυτές που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα είναι καθημερινές και τις αντικρίζουν ειδικά οι επισκέπτες, είτε περπατώντας πάνω στα τείχη, είτε περνώντας από αυτά, και σίγουρα θυμίζουν περισσότερο εγκατάλειψη παρά φροντίδα.
1: Τα ενετικά τείχη είναι γεματοχόρτα και γενικά έχουμε τεράστιο θέμα. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι για το καλό όλο μας. Από μπάζα, από σκουπίδια, από φύλλα, ό,τι θέλει ο καθένας βρίσκει.
2: Ποια στα τείχη. Έχουν ανέβω καιρό, αλλά βλέπεις τα χόρτα εκεί, τα ξερόχορτα, τα πάντα. Δεν ξέρω, το Ηράκλειο είναι χάλια. Δυστυχώς, λυπάμαι πολύ.

0: Δυστυχώς τα έργα που έχουν γίνει στα τείχη δεν υπάρχει συνέχεια και ούτε η απαραίτητη συντήρηση. Τα ξερόχορτα κυριαρχούν με τους πολίτες να επισημαίνουν πως ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος, κάτι που άλλωστε έχει συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Και μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για κάποια φωτιά προς το καλοκαίρι ειδικότερα, τώρα που ζεσταίνει ο καιρός.
2: Να καθαρίζονται, να μαζεύονται τα σκουπίδια, να καθαρίζονται τα χόρτα, να έχει μια ωραία όψη στο Ηράκλειο.
1: Είναι μια εικόνα εγκατάλειψης και υποτίθεται ότι έδωσαν χρήματα για να φτιαχτεί ο χώρος, αλλά δεν δίνουν χρήματα για να διατηρηθεί και καθαρός.

0: Η εικόνα αυτή για ένα εμβληματικό μνημείο όπως τα ενετικά τείχη δεν είναι και η καλύτερη δυνατή και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει και αγώνες δρόμου πάνω στα τείχη, η εικόνα αυτή, όπως την αποτύπωσε και σήμερα η τηλεόραση Κρέτα, είναι καθημερινό φαινόμενο.
1: Ότι αντί να ασχολείται με τα πάρκινγκ που είναι από κάτω και θέλει να τα κλείσει, να ασχολείται καλύτερα και με το πάνω μέρος, το οποίο περιμένουμε να φαίνεται σαν μια πιο ευρωπαϊκή πόλη και όχι αυτό το χάλι που είναι αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Κώστα Μπογδανίδη, τι είπε τώρα η κοπέλα στην κατακλείδα της, όχι αυτό το χάλι, θα ήθελα πολύ να θυμίζουμε μια ευρωπαϊκή πόλη.
3: Δεν ξέρω αν έχουμε χιούμορ στη Λότζια, πάντως η αλήθεια είναι ότι όποιος έγραψε τον απολογισμό του Δημάρχου, προφανώς ή δεν είχε εικόνα, ή δεν είχε πάει, ή τον έγραψε, ξέρω εγώ, πριν τις καλές βροχούλες. Αλλά δεν έχει καμία σχέση η πραγματικότητα με αυτό που τουλάχιστον μας περιέγραφαν. Θα μου πεις, αν δεν μας αρέσει η πραγματικότητα, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κακό για την πραγματικότητα, να την αλλάξουμε. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο έχει μια πολύ σκληρή κατάσταση να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα, την οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, φαίνεται τουλάχιστον τώρα, όπως είπε και ο Κώστας, η Δημοτική Αρχή. Είναι ένα κομμάτι το πράσινο, το οποίο είναι που είναι λίγο, γιατί ξέρεις, να είχαμε και πάρα πολύ πράσινο σε αυτή την πόλη, θα λέγαμε δεν προλαβαίνουμε. Είναι λίγο. Έχουμε μεγάλο ζήτημα στις βασικές οδικές αρτηρίες. Δεν μιλάω ούτε για τα στενά σώτια.

0: Δεν μιλάω ούτε για τους δρόμους που έτσι κι αλλιώς λες είναι πολλά χιλιόμετρα. Μιλάω για βασικές αρτηρίες. Βλέπω ότι ακόμα και στις δημοκρατίες που αποκαθιστούν, υποτίθεται την, μετά τις εργασίες για τον αγωγό, για πάμε δίκτυα. Πάλι με μπαλώματα. Να, μιλάμε ναι. για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία, η Κνωσού, το, μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου, το κομμάτι εκεί και οι δύο-τρεις κεντρικές αυτές οδοί, είναι η βιτρίνα της πόλης. Δεν θα σε πάω ούτε στο Ατσαλένιο, ούτε ξέρω εγώ στις Μεσαμπελιές, ούτε στην Παπαπέτρου Γαβαλά, ούτε τίποτα που εκεί δεν μπορείς να περάσεις. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται, δεν ξέρω αν μπορεί το επόμενο διάστημα να αναστραφεί η κατάσταση, αλλά μου φαίνεται πια ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ οριακό σημείο. Mm-hmm.
1: Και μένουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την καθημερινότητα των δημοτών, καθώς οι συναλλήλωτες δίνουν νεκρό στο Κεφαλογιάννη καθημερινά και τη μάχη με τις λακκούβες. Δεν ξέρω κατά πόσο το δίνει η δημοτική αρχή. Πολλές περιοχές της πόλης θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, και ενώ ο Δήμαρχος μίλησε για δράση σε τρία μάλιστα επίπεδα, φαίνεται και θα το δούμε επίσης παρακάτω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικό μας, ότι σε πολλές περιοχές υπάρχει μάλλον απουσία δράσης.
2: Ναι, λοιπόν, μόνο με ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Κρατήστε το αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι με το ποσό που προβλέπεται για τη συντήρηση των ενετικών τυχών, η κατάσταση τα επόμενα χρόνια θα είναι χειρότερη και από αυτή που αποτυπώνουμε σήμερα. Και θα είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για αυτό το μνημείο, στο οποίο έχουν γίνει έργα, ουδής αμφιβάλλει, να μην ακολουθεί στην πορεία άλλων έργων και αρχίσει να καταραίει. Λοιπόν, ναι, ήταν από τις αναφορές του Δημάρχου στον απολογισμό που μου έκανε πραγματικά εντύπωση να την ακούγα, ότι γίνονται παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα όσον αφορά τις λακκούβες, οι κλασικές ασφαλτοστρώσεις, οι ασφαλτοστρώσεις σε πολύ θαρμένους δρόμους και οι σημειακές αποκαταστάσεις λακκούβων. Και σκεφτόμουν πού να μην γινόταν κιόλας. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που περιγράφει ο Κώστας, που καθημερινά κυκλοφορεί και δεν Μα πρώτα απ' όλα αποτυπώνεις τις λακκούβες, οι οποίες είναι εκεί πέρα για μήνες, άρα μαθαίνεις να τις αποφεύγεις. Μιλάμε για λακκούβες κρατήρες, όταν ακολουθείς μια συγκεκριμένη διαδρομή, αλλά βεβαίως σου προκύπτουν και καινούργιες. Έτσι, καθημερινά δηλαδή, έχεις τις λακκούβες τις οποίες γνωρίζεις και έχεις και τις λακκούβες οι οποίες προκύπτουν και μένουν και εκεί για πάρα πολύ καιρό.
1: Και δηλαδή, εδώ βλέπουμε Κώστα Κεφαλογιάννη, συγγνώμη πάλι σε διακόπτω, αλλά βλέπουμε και τη δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου για το θέμα που συζητάμε, για τις λακκούβες δηλαδή. Έχουμε δράσει σε τρία επίπεδα, είπε στον απολογισμό. Κλασική ασφαλτόστρωση, ασφαλτόστρωση ιδιαίτερα φθαρμένων δρόμων, κλείσιμο λακκουβών σημειακά. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται είπε κινητοποιώντας τα κατάλληλα μέσα.
2: Ναι. Εδώ υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα που πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί το σήκωσε τόσο πολύ επικοινωνιακά η Δημοτική Αρχή. Θυμάστε εκείνη την περιβόητη μάχη της λακκούβας με τον ανάδοχο που είναι έξω και κλείνει οι λακκούβες κτλ. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι με τον τρόπο που κλείνουν, το πιο πιθανό είναι ότι με τις βροχές θα ξανανοίξουν. Mm-hmm. Αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή, σε σημεία που έχει περάσει ο ανάδοχος, έχει κλείσει τις λακκούβες και μετά έπεσε βροχή και οι λακκούβες ξανάνοιξαν και πολύ χειρότερα. Ένα συνδυασμό έργων. ΔΕΙΑΙ, οπτικές σύνδεσεις για τις οποίες έχουμε συζητήσει και τα λοιπά, έχουν φέρει αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο του Ηρακλείου νομίζω στη χειρότερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Έτσι κι αλλιώς προβληματικό.
1: Βλέπουμε και πάλι να πω στην οθόνη τα στιγμιότυπα, τα φωτογραφικά κλικ που δείχνουν αυτό που βιώνουμε καθημερινά.
2: Νομίζω ότι ο σωστός απολογισμός εδώ θα ήταν ότι έχουμε χάσει τη μάχη της λακκούβας. Μπορεί στο μέλλον να τη δώσουμε πιο οργανωμένα ίσως, να παλέψουμε περισσότερο, αλλά το να πανηγυρίζει η Δημοτική Αρχή για τις προσπάθειες που κάνει ειδικά σε αυτόν τον τομέα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί από άστοχο έως και εκνευριστικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα Μπογδανίδη, πάμε και Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε το βίντεο.
0: Ωραία.
1: Θέλεις να
0: δούμε
1: το βίντεο.
0: Να το δούμε. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω
1: με
0: κάτι μετά
1: το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρήτα και επαναρχόμαστε. Ναι.

Στο Ηράκλειο οι λακκούβες έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας. Σε κεντρικούς δρόμους αλλά και σε γειτονιές, οδηγοί και οι δικυκλιστές βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με πρόχειρες παρεμβάσεις και επικίνδυνα σημεία που μετατρέπουν ακόμα και μια απλή μετακίνηση, όπως λένε οι δημότες, σε δοκιμασία. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν πως παρά τα όσα έχουν ακουστεί για συνεχείς εργολαβίες αποκατάστασης των δρόμων, η εικόνα παραμένει ίδια. Λακκούβες που ανοίγουν ξανά λίγες μέρες μετά από παρεμβάσεις, κακοτοποιούν.

0: τεχνίες και σημεία όπου το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει προκαλούν αγανάκτηση αλλά και σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών.
1: Τεράστιες επικίνδυνες, μπορεί να πάρεις τεράστια ζημιά, να πάρεις κάποιο ατύχημα και να μην το πιστεύεις ότι έγινε αυτό έτσι ξαφνικά επειδή ο Δήμος, ο κάθε ένας δεν φτιάχνει τις λαχούβες για τους πολίτες. Είναι τεράστιο λάθος. Θα πρέπει οι λαχούβες να μην υπάρχουν καθόλου, γιατί ένα παιδί μπορεί να πέσει με το ποδήλατο, με το πατίνι. Υπάρχει μεγάλος φόβος.
2: Προσωρινές λύσεις, μπαλώματα κάνουν και αυτό με την πρώτη βροχή ξανανοίγουν και ξανά και ξανά.
3: Όλους τους ενοχλούν λακκούβες πρέπει να φτιαχτεί. Αλλά όχι επιπόλαια. Δηλαδή να γίνει κάτι μόνο. Όχι μπαλώματα. Γιατί το μπάλωμα βγαίνει εύκολα. Και την πληρώνουμε εμείς ύστερα.

0: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν πληρώσει ακριβά τις ζημιές στα οχήματά τους. Σπασμένες ζάντες, φθαρμένα ελαστικά, βλάβες στις αναρτήσεις είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που περιγράφουν οι οδηγοί, οι οποίοι τονίζουν πως αναγκάζονται να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη. Για τους οδηγούς δε των δικύκλων ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος.
1: Έχω πάθει ζημιά στα οχήματά μου.
2: Σημαντικό κι αυτό.
1: Πάρα πολύ και πλήρωσα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να τα πληρώσω λόγω κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρουν να κάνουν καλά στη δουλειά τους.
3: Δεν δίνει σημασία κανένας, βασικός τέλεχος για αυτές τις ζημιές που γίνονται. Και σπάνε όλοι οι άνθρωποι τα μάξια τους.

0: Πριν από λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε μια νέα κανονιστική απόφαση που προβλέπει μεταξύ άλλων την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος σε περίπτωση που γίνονται σκαψίματα. Ωστόσο, όπως λένε οι πολίτες, αυτό δεν το έχουν δει να γίνεται πράξη. Και όπως λένε, οι υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα δεν αρκούν πλέον για να καλύψουν τις λακκούβες που μεγαλώνουν καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Η εικόνα εγκατάλειψης είναι μόνη της, ομολογάει. Δεν είναι εδώ, πας σε ένα δρόμο και δεν μπορεί να περάσει. Είναι όπως στην Βουλγαρία. Εγώ έχω πάει η Βουλγαρία και ξέρω τι γίνεται. Έτσι καταλήγουμε κι εμείς σιγά σιγά. Μόνο λακκούβα, τίποτα άλλο.
2: Δίκυκλα, αμάξια, όλοι ποδηλάτες, όλοι. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Ναι. Πάνω στο δρόμο είμαστε.
1: Και με τους πεζούς είναι επικίνδυνο και με τα πόδια δεν μπορεί να περάσει να πέσει μια λακκούβα το βράδυ να σου χτυπήσεις και με το μηχανάκι και με τα αμάξια, με όλα.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας μετά το νομίζω αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικό υπό την έννοια ότι μας δείχνει αυτό που ζούμε, Κώστα Μπογδανίδη.
4: Ναι, είπαμε. Όποιος δεν μπορεί την πραγματικότητα, κακό για την πραγματικότητα. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω, γιατί είπα για τις λακκούβες και είπε και ο Κώστας, είναι ότι κάνανε μια προσπάθεια. Είχαν σχεδιάσει, θυμίζω, σε κάποια κέρια σημεία και ευαίσθητες περιοχές, διασταυρώσεις, έτσι να βάλουν αυτά τα λεγόμενα διευρυμένα σαμαράκια. Αν έχεις δει κάποιες έτσι λίγο ανισόπεδες διαβάσεις, όπου εκεί που προχωράς ξαφνικά ανυψώνεται το αυτοκίνητο. Υποτίθεται ότι αυτό το κάνουν για να κόψουν ταχύτητα. Όπου έτσι κι αλλιώς η ταχύτητα πρέπει να είναι μικρή στην πόλη. Mm-hmm. Το έχουν κάνει όμως τόσο πρόχειρα, τόσο θα έλεγα με έναν τρόπο λες και πήγανε νύχτα, ας πούμε, το κάνανε. Σε κάποιες περιπτώσεις βάλουν ένα κίτρινο χρώμα το οποίο σε 2-3 μέρες θα φύγει, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Μέσα σε ελάχιστες ώρες ή μέρες εξαφανίζονται τα χρώματα, ναι, και των διαβάσεων και ό,τι υπάρχει. Δεν το έχω δει σε άλλη πόλη αυτό, ομολογώ. Λοιπόν, και είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο διότι, εντάξει, προφανώς κανένας δεν τηρεί το όριο των 30 χιλιόμετρων στην πόλη. Προφανώς ένα δρόμο που, ας πούμε, βλέπεις ότι υπάρχει άνεση, θα πας και 40, ίσως και 45, δεν λέω παραπάνω γιατί όντως δεν πρέπει, mm-hmm, έτσι κι αλλιώς, και έχεις ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή να βρεθείς εκτός οδοστρώματος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και κάτι καλό που γίνεται, το κάνουν με έναν τρόπο τόσο πρόχειρο που λες, δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς η τεχνική υπηρεσία.
3: Ενδεχομένως να έχει επικινδυνότητα.
4: Ναι, για να μην πω τώρα και σε άλλα θέματα και δημοτική αστυνομία και έτσι είναι πολλά, μην τα θίξουμε τώρα.
3: Ένα τελευταίο σχόλιο, Κώστα, για να κλείσουμε. Ναι.
5: Επειδή είδαμε και στα δύο ρεπορτάζ δημότες να διαμαρτύρονται. Ο Δήμαρχος στον απολογισμό του, ανακοινώντας και το ότι θα είναι ξανά

0: υποψήφιος, μια χαρά δικαίωμά του, όλοι κρύονται στις κάλπες, είπε ότι δεν θα αφήσει τα bots και τα trolls του διαδικτύου να καθορίσουν τη δημόσια συζήτηση, ενώνοντας αυτό το κύμα δυσαρέσκειας που υπάρχει στα social media και το οποίο έχουμε δει όλοι. Θα μου επιτρέψει να, ο Δήμαρχος να πω, και στους, ο ίδιος, τον ίδιο και στους συνεργάτες του, επειδή και εμείς είμαστε κυκλοφορούμε στα social media και στον δρόμο και ακούμε τον κόσμο, ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων προέρχεται από κανονικούς ανθρώπους. Ούτε ψεύτικα προφίλ, ούτε bots, ούτε trolls. Είναι με το ονοματεπώνυμό τους, μπαίνουν μέσα και εκφράζονται. Κάποιοι εκφράζονται ακραία, κάποιοι πιο κόσμια. Πάντως όλοι ή τέλος πάντων η συντριπτική πλειονότητα είναι πραγματικοί δυσαρεστημένοι δημότες. Και αν στη Λότζια θεωρούν ότι είναι bots και trolls κατευθυνόμενα, τότε φοβάμαι ότι έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα ακόμη περισσότερο από όσο πιστεύαμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Οργισμένες ήταν, κυρίες και κύριοι, αντιδράσεις αντιπολίτευσης στον απολογισμό του Δημάρχου Ηρακλείου. Καθώς, όπως τόνισαν οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, η πραγματικότητα διαψεύδει όσο ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών τους.
2: Ο απολογισμός είναι άλλο ο απολογισμός στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα της πόλης. Διότι ο Δημότης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή μόνο από τις παρουσιάσεις, δεν την αξιολογεί από τις εκθέσεις, τα δελτία τύπου ή τις εξαγγελίες. Την αξιολογεί από την καθημερινότητά του. Αν η γειτονιά είναι καθαρή, από το αν έχει νερό στο σπίτι του, εάν ο δρόμος που περνά καθημερινά είναι ασφαλής και έχει φωτισμό, αν μπορεί να βρει μια θέση στάθμευσης, αν λειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου και πόσο γρήγορα ανταποκρίνονται στα αιτήματα των δημοτών. Γενικά η κατάσταση στους δρόμους, στις πλατείες, στα σχολεία και στις υποδομές της πόλης. Το θέμα μας λοιπόν εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι άλλαξε αυτά τα 2,5 χρόνια ουσιαστικά στην καθημερινότητα του Δημότη, του Δήμου Ηρακλείου? Γιατί δεν αρνούμαστε ότι υπήρχαν προβλήματα. Κανείς δεν λέει ότι όλα ξεκίνησαν πριν 2,5 χρόνια. Όμως 2,5 χρόνια μετά, το να συνεχίζουμε να επικαλούμαστε προβλήματα του παρελθόντος δεν μπορεί να αποτελεί μια μόνιμη δικαιολογία.
3: Όπως και στην τοποθέτησή μου είπα, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι από την πλευρά μας δεν μηδενίζουμε καμία προσπάθεια. Από εκεί και πέρα όμως, ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής μας δείχνει ότι περισσότερο ήθελαν να μας παρουσιάσουν ένα πολυσέλιδο κείμενο παρά την ουσία. Η Δημοτική Αρχή δείχνει να μην έχει συνέστηση και ενσυναίσθηση της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηρακλείου, στην πόλη και στο κοινωνικό σύνολο. Η καθημερινότητα που προεκλογικά ήταν προτεραιότητα στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής βιώνει πραγματικά ίσως και την δυσκολότερη της περίοδο. Η καθαριότητα, νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Το πράσινο, η οδοποιία, ο οδοφωτισμός, το κυκλοφοριακό, όλα συντελούν σε μια δύσκολη καθημερινότητα που ο Ηρακλειώτης βιώνει τα τελευταία 2 χρόνια. Και μέσα σε όλα αυτά η Δημοτική Αρχή μας καλεί να βάλουμε το χέρι στη τσέπη και να πληρώνουμε αυξημένα δημοτικά τέλη για να φέρει μια ιδιωτική επιχείρηση να καθαρίσει κάτι δηλαδή που αυτή απέτυχε πολιτικά να κάνει.
4: Ο Δήμος προσπάθησε να μας πει ότι ζούμε σε ένα ιδανικό Δήμο, αλλά οι Ηρακλειώτες κάθε μέρα κάνουν το δικό τους απολογισμό. Και αυτός είναι άλλος σε μια πόλη η οποία έχει σοβαρά προβλήματα. Φοβόμαστε τις βροχές το χειμώνα, ζητάμε το νερό το καλοκαίρι, σχολεία παλιά επικίνδυνα και συντήρητα, δρόμοι γεμάτοι σκουπίδια με λακκούβες, σκοτάδι και γενικά η ανασφάλεια της καθημερινότητας. Ο Δημότης καλείται να πληρώσει ξανά και ξανά, γιατί ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή μάλλον, συγγνώμη, όχι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή ακολουθεί πιστά την πολιτική όλων των προηγούμενων που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια, που δεν είναι άλλη από το να μην διεκδικούν τα αυτονόητα, αυτά που τους οφείλει το κεντρικό κράτος, και να χρεώνουν το Δημότη όλο και περισσότερο και χωρίς να βάζουν σε προτεραιότητα τις πραγματικές ανάγκες των Δημοτών, αλλά μόνο έργα ανούσια και που εξυπηρετούν τις ανάγκες των λίγων, όπως είναι του τουριστικού κεφαλαίου και του εμπορικού.

0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκαρισμένη είναι για ακόμα μια φορά η τοπική κοινωνία με την υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνας το απόγευμα του Σαββάτου. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λοντάκη που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σοδία. Και ένα σοκαριστικό περιστατικό που καλείται πλέον η δικαστική αρχή να βρει τι ακριβώς έχει συμβεί. Θυμίζω το Σάββατο το απόγευμα το ζευγάρι με τα τρία παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Ξαφνικά ο σύζυγος επικοινωνεί με την πεθερά του. Της λέει ότι τράκαραν. Η γυναίκα πηγαίνει και βλέπει την κόρη της αιμόφερτη με χτύπημα στο κεφάλι. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έχει υποστεί κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κάκωση στον αυχένα και έχει και άλλα χτυπήματα. Mm-hmm. Και νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή της. Αρχικά ο σύζυγος είπε ότι άνοιξε η πόρτα και έπεσε, ότι η πόρτα ήταν χαλασμένη, άνοιγε μόνη της και ότι
0: Συγγνώμη Χάρη, σε διακόπτω. Εδώ μια αποκλειστική φωτογραφία που αποκαλύπτει η τηλεόραση Κρέτα της γυναίκας που βρίσκεται σοριασμένη.
1: Και είναι η μητέρα της από πάνω. Ακριβώς. Και την κρατάει. Τώρα, ο σύζυγος είπε ότι η πόρτα ήταν χαλασμένη, είχε στηριχτεί πάνω η γυναίκα γιατί είχαν το μωρό δίπλα ανάμεσά τους, mm-hmm. ένα μωρό 2,5 μηνών, και άνοιξε η πόρτα και έπεσε και έτσι χτύπησε. Αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, γιατί το αυτοκίνητο είναι γύρω-γύρω σχεδόν, δηλαδή στην πόρτα του συνοδηγού, στην πόρτα την πλαϊνή, γιατί μιλάμε για ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα, όπως είδαμε και στη φωτογραφία, mm-hmm. Και στο πίσω μέρος υπάρχουν αρκετά σημάδια από αίμα. Ο προφυλακτήρας του αυτοκίνητου είχε πέσει από το αυτοκίνητο και ήταν μέσα στο όχημα. Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν υπήρξε καυγάς μεταξύ του ζευγαριού, mm-hmm. η γυναίκα κατέβηκε και την χτύπησε με το αυτοκίνητο, ή αν όπως υπάρχει μαρτυρία σε συγγενικό πρόσωπο από το μεγαλύτερο παιδί που ήταν στο αυτοκίνητο, mm-hmm. ότι δηλαδή ο μπαμπάς έσπρωξε την μαμά και έπεσε από το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Αυτό, με βάση αυτή την μαρτυρία και με βάση τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικές αρχές, εχθές το μεσημέρι ο εισαγγελέας άρχισε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας mm-hmm. στον 30χρονο σύζυγο της 28χρονης. Αύριο το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η απολογία του, όμως ο δικηγόρος του mm-hmm. έχει ζητήσει η απολογία του 30χρονου να γίνει αφού είναι σε θέση και καταθέσει η γυναίκα του. Αφού δηλαδή μπορέσει και δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως mm-hmm. να καταθέσει 28χρονη, τότε και μόνο να απολογηθεί και ο 30χρονος. Όπως και να έχει, είναι μια ιστορία που έχουμε ακόμα επεισόδια να δούμε και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε αύριο την κατάθεση του 30χρονου, αφού δεν έχει καταθέσει ακόμα σύζυγός του.
0: Και την απολογία του 30χρονου. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της γυναίκας, ο κ. Νίκος Τιακάκης.
2: Η κατάστασή της είναι σταθερή, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική, φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, αλλά κρίνεται ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Θα παραμείνει ορισμένες μέρες προς παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Είχε μία περιτραυματική αμνησία. Έχει μία κεφαλαλγία σήμερα, που είναι λογικό με τις κρανιογκεφαλικές κακώσεις, αλλά όπως σας είπα δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η γενική κατάσταση της υγείας της.
3: Σε πρώτη φάση ευχόμαστε η έκβαση της υγείας της νεαρής κοπέλας να είναι καλή, να συνέλθει. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος, όπως γνωρίζετε, θα απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ευρήματα στη δικογραφία τα οποία αξιολογούνται σε αυτή τη φάση από τις αστυνομικές αρχές. Τόσο για τα ευρήματα DNA αίματος τα οποία υπάρχουν στο αυτοκίνητο, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε, όσο και για την κατάσταση του αυτοκινήτου και για τον ισχυρισμό περί προβλήματος της πόρτας και τα λοιπά, όσους ισχυρισμούς σε κάθε περίπτωση έχουν τεθεί από τον κατηγορούμενο. Από εκεί και πέρα τα ευρήματα αυτά αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια. Δεν είμαστε

0: είσαι σε θέση σε αυτή τη φάση μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα να πούμε με βεβαιότητα κάτι, πλην όμως έχουμε αυτή την εικόνα. Το κρισιμότερο αποδεικτικό μέσο για το τι έχει συμβεί εν τέλει σε αυτό το αυτοκίνητο είναι η κατάθεση της ίδιας της παθούσας. Ήταν παρόν και τα τρία ανήλικα τέκνα, το ένα εκ των οποίων ήταν 7 ετών, το οποίο έχει βιώσει το περιστατικό και κατά πάσα πιθανότητα θα εξεταστεί με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος ενώπιον παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε εάν και εκείνο έχει να μας δώσει κάποια εικόνα για το τι συνέβη, να αξιολογηθεί, να εισφερθεί στη δικογραφία και να αξιολογηθεί αναλόγως.
1: Θα πρέπει να πω ότι τα τελευταίο καιρό βλέπουμε τόσα περιστατικά που δεν τα προλαβαίνουμε. Αξίζει να πούμε ότι κάτι συμβαίνει μέσα σε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε σύγχυση. Δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει όλα αυτά τα περιστατικά, γιατί οι άνθρωποι πάντα κουβαλούν μέσα τους και το φως και το σκοτάδι. Γιατί όμως να επικρατεί περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως? Είναι μια ερώτηση που όλοι μας θα πρέπει να απαντήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν μέσα τους τη βία. Η βία δεν πρέπει να συνηθίζεται. Δεν μπορεί να θεωρούμε φυσιολογικό αυτές τις αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με αγριότητα, που έχουν να κάνουν με θυμό, που έχουν να κάνουν με το πείσμα. Όλα αυτά, γιατί τα κουβαλούμε μέσα μας? Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις, πρέπει όλοι να απαντήσουμε.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα είναι τα κόμματα σε μια περίοδο που η αντιπαράθεση χτυπά κόκκινο για τα σκάνδαλα όπως το ΠΚΕΠΕ και των υποκλοπών, αλλά και για θέματα καθημερινότητας όπως είναι η ακρίβεια αλλά και τα εργασιακά. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για το συνεδριό της στο τέλος της εβδομάδας, ενώ το ΠΑΣΟΚ σφυροκόπα την κυβέρνηση επιμένοντας να ζητά εκλογές.
3: Σκληρή κριτική άσκησαν τα πολιτικά κόμματα και επιτέθηκαν στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές του το 2015.
4: Να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο.
5: Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρίμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια να επιστρέψει, ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν.
6: Έχει μια συζήτηση για τις τράπεζες και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
5: Γιατί το λέτε?
6: Είναι ο δολοφόνος που γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έριξε στο ένα λεπτό τις μετοχές των τραπεζών και τις οποίες πλήρωσαν οι μικροκαταθέτες και οι μικροομολογιούχοι.
7: Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και στον ελληνικό λαό θα θυμίζουμε τι ήταν η πολιτική εξαπάτηση να επανέλθει.
8: Ακριβώς με τα λόγια προδεκαετίας, με τον ίδιο τρόπο, Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ανδρουλάκη επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ πυροδότησε και η συνέντευξη σε αθηναϊκή εφημερίδα του Γρηγόρη Δημητριάδη για τις υποκλοπές. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν για έμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης στο σκάνδαλο των υποκλοπών και ζήτησαν απάντηση από την κυβέρνηση.
9: Μετά τη συνέντευξη του κυρίου Ντίλιαν, μια δεύτερη συνέντευξη, είτε κατά τη γνώμη μας δείχνει τον Πρωθυπουργό ως το κέντρο της οργάνωσης του σκανδάλου των υποκλοπών, του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος δεν είπε τίποτα για την ταμπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτοργή.
5: Δεν κομίζει κάτι νεότερο συγκεκριμένη συνέντευξη. Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά.

0: των νέων κομμάτων και της μάχης που φαίνεται θα γίνει για το αν θα παραμείνει το ΠΑΣΟΚ στο βάθρο, δηλαδή να είναι είτε στη δεύτερη είτε στην τρίτη θέση.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Μπογδάνιδης είναι μαζί μου. Κώστα, τι λες?
2: Λοιπόν, καταρχήν, υπό άλλες συνθήκες θα συζητούσαμε για άλλα πράγματα πολιτικά, όπως την ιστορία του κ. Δημητριάδη που ακούσαμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία πέρασε λίγο στον ντούκο, ξέρεις, έτσι, για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, επειδή πάει ολοταχώς προς το συνέδριό της, είναι το κόμμα που ουσιαστικά ολοκληρώνει από τα μεγάλα λεγόμενα κόμματα τα συνέδρια. Έχουμε βεβαίως και τις αναγγελίες, τώρα πια αναγγελίες δεν τις λέμε, επισημοποιήσεις και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα. 21 Μαΐου έχει πει η κυρία Καριστιανού. Ήδη όμως μετρώνται. Έβλεπα πριν που είμαι στο στούντιο τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ και βλέπω ότι έχουμε πια μετρήσιμα μεγέθη. Mm-hmm. Όχι κάτι τρομερό στις ανατροπές. Αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σαν είδηση είναι ότι η λεγόμενη μικρή, δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά για να συνεννοούμαστε, τα λεγόμενα μικρά κόμματα mm-hmm. ουσιαστικά εξαϊλώνονται. Έτσι, ναι. Και με την παρουσία των καινούριων κομμάτων. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι πάμε σε εκλογές. Mm. Τώρα, είναι Σεπτέμβρης τέλος, αν προλάβεις 27, αν είναι Οκτώβρης ή αν είναι και οι αρχές του χρόνου, θα μου πεις το ίδιο κάνει και το έχουμε πει, τα κόμματα ετοιμάζονται, mm-hmm. μπαίνουν σε μια πραγματικά προεκλογική διαδικασία και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον και στην Κρήτη mm-hmm. πολλά φρέσκα ονόματα σε όλα τα κόμματα. Θα έχουμε πολλά ονόματα, εννοείται ότι οι νυν βουλευτές έτσι κι αλλιώς, με εξαίρεση 2-3 περιπτώσεις που έχουν λίγο γκριζάρει, λίγο εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είναι λίγο σε αναμονή.
2: Ναι, είναι σε αναμονή mm-hmm. για το πώς θα μετακινηθούν και αν θα μετακινηθούν. Mm-hmm. Και ένα βουλευτή που έχουμε, ας πούμε, μιας ακροδεξιάς, έτσι, ένας ακροδεξιού κόμματος, που επίσης αγνοείται η τύχη του. Θα έχουμε πολλά νέα πρόσωπα και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, κυρίως λέω γιατί εκεί είναι και οι περισσότεροι υποψήφοι. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο, συνήθως τα πράγματα, επειδή είναι δύο έδρες και τις μοιράζονται τα κόμματα, θα είναι λίγο πιο, ας πούμε, βατά, με την έννοια ότι δεν θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ασταμάτητες είναι, κυρίες και κύριοι, μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, λέω και του καλού καιρού. Ενεκτικό της φοβερής πίεσης που δέχονται τα νότια παράλια του νησιού είναι ότι μόνο εχθές Κυριακή έφτασαν στην Κρήτη περί τους 300 μετανάστες, ενώ σήμερα είναι πάνω από 160.
3: Νέα καραβιά μεταναστών εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας. Πρόκειται για 33 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex 47 ναυτικά μίλια νότια των καλολιμένων του Δήμου Φεστού και τα 33 άτομα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των καλολιμένων ενώ ακολούθως προγραμματίζεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη περιστατικά σε Ψαρή Φοράδα και Καλούς Λιμένες όπου εντοπίστηκαν συνολικά 131 μετανάστες.
4: Είχαμε πει ότι όταν θα καλυτερέσει ο καιρός, οι ροές αμέσως θα αυξηθούν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μέσα από τις πληροφορίες που συλλέγουν τα στελέχη μας είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ κόσμος που περιμένει να μετακινηθεί για την Ευρώπη, αλλά με εδρεωμένη πύλη εισόδου πλέον την Νότια Κρήτη. Και έχουμε πει ότι πλέον το μεταναστευτικό στην Κρήτη δεν είναι είδηση, είναι κάτι που το συναντάμε καθημερινά.
3: Όπως σημείωσε ο Γιώργος Φακιανάκης, αυτή την ώρα λαμβάνουν χώρα 9 περιστατικά διάσωσης με περίπου 400 μετανάστες.
4: Σε δύο ημέρες, το Σάββατο και την Κυριακή, και ακόμα και σήμερα τώρα που έχουμε σε εξέλιξη περιστατικά, έχουμε περίπου στα 9 περιστατικά να λαμβάνουν χώρα νότια στην Κρήτη, τα 7 στο νομό Ηρακλείου και τα 2 στο νομό Λασιθίου. Έχουν φτάσει περίπου 400 μετανάστες αυτή τη στιγμή στο νομό Ηρακλείου και νομό Λασιθίου και έχουμε και δύο βάρκες στην περιοχή της Γάβδου.
3: Το σκηνικό, σύμφωνα με τον κύριο Σφακιανάκη, αλλάζει καθώς φέτος οι περισσότεροι μετανάστες καταφθάνουν στους Καλούς Λιμένες και όχι στη Γάβδο. Πάντως, πέρσι μέχρι σήμερα είχαν καταφθάσει 1.972 μετανάστες, ενώ φέτος αγγίζουν τους 700.
4: Βλέπουμε να αλλάζει αυτή τη στιγμή το σκηνικό, θα λέγαμε. Πέρυσι το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών έφτανε στην περιοχή δυτικότερα και συγκεκριμένα στη Γάβδο. Το 70% περίπου πέρυσι είχαμε στη Γάβδο να φτάνουν οι μετανάστες. Φέτος βλέπουμε το 70% των μεταναστών να φτάνει στην περιοχή εδώ νότια του νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γαλλών Λιμένων. Πολύ σημαντικό είναι ότι σε σχέση με το Μάιο του 2025 με το Μάιο του 2026 είχαμε σε επίπεδο Κρήτης 1.672 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη και φέτος μέχρι και 10 του μήνα έχουν φτάσει 706 μετανάστες.
3: Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης υπογράμμισε πως ο σχεδιασμός φέρει

0: αποτελέσματα, ενώ ευελπιστούν σε καλύτερα στο μέλλον.
1: Ότι ο σχεδιασμός που πλέον εφαρμόζει το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος έχει φέρει αποτελέσματα. Ελπίζουμε ακόμα να έρθουν καλύτερα αποτελέσματα και να εξαλείψουμε όσο μπορούμε αυτό το θέμα των μεταναστών. Υπάρχει ένας σχεδιασμός καινούριος από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού, του κ. Κικίλια και του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος μας ανακοίνωσαν το νέο σχέδιο που έχουν αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή. Αναμένουμε και τα δύο σκάφη που είναι να δοθούν στην ακτοφυλακή εκεί πέρα στην περιοχή της Λιβύης. Και έτσι λοιπόν ελπίζουμε όλα αυτά να φέρουν θετικά αποτελέσματα και να μην έχουμε τον αριθμό, και ευχόμαστε, των μεταναστών που είχαμε πέρυσι το 2025 στην Κρήτη.
2: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά. Είναι ήδη μεγάλη η πίεση. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σωτήρη.
3: Καλησπέρα.
2: Είναι ήδη μεγάλη η πίεση, μόνο λόγω της χθεσινής και της σημερινής ημέρας, γιατί εντωμεταξύ είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό με έτσι μια ακόμα επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη 47 άνθρωποι, 40 με συγχωρείτε, εντοπίστηκαν την ώρα που είμαστε στον αέρα. Είναι πολύ μεγάλη η πίεση, η Σωτήρη. Αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε για 24 ώρα αυτούς τους ανθρώπους, σε τι συνθήκες, ε?
4: Πρέπει να είναι, αν τις μετράω σωστά, ή 12 ή 13 οι επιχειρήσεις διάσωσης από το λιμενικό και τη Frontex, διάστημα 24 ώρων, με τον αριθμό των μεταναστών και των προσφύγων να ξεπερνάει αυτό το τελευταίο 48ωρο τους 600 ανθρώπους. Και προφανώς είναι μια εξέλιξη που δεν προκαλεί, ακούγοντας και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, δεν αποτελεί είδηση η συγκεκριμένη τάση, είναι μια κατάσταση παγιωμένη, όπως παγιωμένη μοιάζει να είναι και η κατάσταση της αδυναμίας από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης να τρέξει τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί μήνες τώρα θεωρητικά, αλλά στην πράξη στο πεδίο αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά ζητήματα. Και υπάρχουν πιέσεις στις, δεν θα πω δομές, στους χώρους φιλοξενίας, διότι δεν μιλάμε για δομές.
2: Σωστό.
4: Το παλιό ψυγείο είναι ένας χώρος, εντελώς απαράδεκτες είναι οι συνθήκες φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Στην Ιερά Πέτρα επιστρατεύτηκε ένα παλιό σχολείο, το Δημοτικό των Καλογέρων. Ψάχνανε οι άνθρωποι και τους φέρανε από το ακροτήρι, από το πολεμικό ναυτικό, δύο σκηνές για να βγάλουν το βράδυ στις σκηνές περίπου 50 άνθρωποι. Αυτή είναι η συνθήκη. Και φαντάσου τι έχει να γίνει αν αυτή η τάση των δύο τελευταίων 24 ώρων συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς για δύο ή για τρεις ημέρες.
2: Έτσι.
4: Ήδη σήμερα κάποιοι θα αναχωρήσουν από το παλιό ψυγείο για χώρους στα υπηρετικά της χώρας. Όμως, ξέρεις, φεύγουν και μετακινούνται άλλοι που φτάνουν στους καλούς λιμένους.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί πήγαινα, συγγνώμη που σε διακόπτω, δύο έτσι, αστερίσκους ήθελα να βάλω στη συζήτησή μας. Ο πρώτος είναι ότι οι πληροφορίες από τους ανθρώπους στα στελέχη του λιμενικού είναι ότι περιμένουν καραβιές πίσω. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να βάλω στην κουβέντα μας, Σωτήρη, είναι ότι ξέρεις, όσο πηγαίνουμε περισσότερο, μπαίνουμε μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν, δεν θα είναι πολύ εύκολο να αναχωρούν για δομές της υπηρετικής χώρας αυτοί οι άνθρωποι και την ίδια μέρα ή την επόμενη. Το λέω με την εμπειρία του περσινού καλοκαιριού, που είχαμε περιπτώσεις που άνθρωποι έμεναν και 7 και 8 μέρες στην Κρήτη, μέχρι να βρεθεί χώρος στα πλοία της γραμμής για να πάνε στην υπηρετική χώρα.
4: Με πρόλαβες. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Γιατί ξέρεις, τώρα αυτή την περίοδο είναι σχετικά εύκολο ακόμη και την ίδια ημέρα να βρεθούν θέσεις και χώροι με τα πλοία της γραμμής για να μετακινηθούν 70, 80, 100, 150 άνθρωποι. Όμως, τους θερινούς μήνες, σε περίοδο τουριστικής αιχμής, που τα καράβια είναι ασφυκτικά γεμάτα, το έχουμε δει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, αυτό να συμβαίνει. Πέρυσι το καλοκαίρι, που αυτοί οι άνθρωποι χρειάστηκε να μείνουν 6, 7, 8, 15 ημέρες σε χώρους φιλοξενίας, είτε στα Χανιά είτε στο Ηράκλειο, διότι τα καράβια ήταν γεμάτα.
2: Μάλιστα.
4: Και όντως το λιμενικό έχει καταθέσεις που αναφέρουν ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι στις λιβικές ακτές, περιμένοντας να περάσουν στην Ευρώπη με σταθμό, με δίωδο, με

0: πύλη εισόδου την Κρήτη.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Σε εγρήγορση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας με τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλου Χόντιους να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους. Μετά και τη σχετική σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο 70χρονος, που δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα χανταϊού, θα παραμείνει σε καραντίνα και 45 ημέρες. Με τους επιστήμονες πάντως να εμφανίζονται καθησυχαστικοί, σημειώνοντας ότι ο χανταϊός κολλά εξαιρετικά δύσκολα και έτσι δεν είναι πιθανό το σενάριο μιας νέας πανδημίας.
2: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στην τηλεόραση Κρέτα ο ομότιμος καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης όσον αφορά τον χανταϊό, τονίζοντας πως πρόκειται για ιό ο οποίος υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες.
3: Νομίζω ότι δικαίως κάνουμε τους συνειρμούς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα ιό πάρα πολύ γνωστό από πολλές δεκαετίες, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά είναι διαφορετικός και προκαλεί ένα είδος αιμορραγικού πυρετού και μία νεφροπάθεια, ενώ ο Αμερικάνικος της Νοτιού Αμερικής, ένα είδος του χανταϊού, όπως είναι ο ιός των Άνδεων, όπως έχει ονομαστεί, δημιουργεί αυτό το οξύ πνευμονικό νόσημα, την οξία πνευμονία, που οδηγεί τον άνθρωπο στην μονάδα της θεραπείας και στο θάνατο με υψηλή θνησιμότητα γύρω στο 30-40%.
2: Ο συγκεκριμένος ιός δεν έχει καμία σχέση με τους αναπνευστικούς ιούς όπως ο κορονοϊός και δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όπως σημείωσε ο κύριος Τζανάκης. Παράλληλα είναι ζωονόσος και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Αυτός ο ιός από πλευράς βιολογικής και επιδημιολογικής δεν έχει καμία σχέση με τους αναπνευστικούς ιούς που μεταδίδονται πολύ εύκολα με το βήχα, το φτάρτισμα και την ομιλία. Ένας ιός που δεν έχει τη βιολογική αυτή ικανότητα να μεταδίδεται τόσο εύκολα. Μεταδίδεται καταρχήν, είναι ζωονόσος και μεταδίδεται από τα περιπτώματα και τις εκκρίσεις τροχτικών αρουραίων.
2: Μόνο το στέλεχος της Νοτιού Αμερικής μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και ως εκ τούτου αυτό, όπως υπογραμμίζει ο Νίκος Τζανάκης, μηδενίζει τις πιθανότητες να βρεθούμε σε αφετηρία όπως με τον κορονοϊό.
3: Μόνο ένα στέλεχος της Νοτιού Αμερικής έχει τεκμηριωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και να μολύνει ανθρώπους από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία επιδημιολογική, γιατί στην ουσία μηδενίζει τις πιθανότητες να βρεθούμε σε μια αφετηρία όπως με τον κορονοϊό. Τώρα,
2: ακόμη το γονιδίωμα των ιών από τους ανθρώπους που νόσησαν στο κρουαζιερόπλοιο δεν φαίνεται να έχει αλλαγές από το ήδη υπάρχον του ιού.
3: Ακριβώς, ο ιός αυτός εκ της φύσεώς του δεν μπορεί να μεταδοθεί με τον τρόπο αυτόν. Επίσης, να πούμε ότι το γονιδίωμα των ιών από τους ανθρώπους που πέθαναν ή νόσησαν στο πλοίο δεν φαίνεται να έχει αλλαγές από το γονιδίωμα του ιού που ήδη γνωρίζαμε ότι προκαλούσε σειροές κρουσμάτων στη Νότιο Αμερική. Αυτή τη στιγμή το καινοφανές είναι ότι αυτές οι σειροές κρουσμάτων ήρθαν σε ένα κρουαζιερόπλοιο με πάρα πολλούς επιβάτες από διάφορες χώρες. Αυτό δημιουργεί επιδημιολογικό πρόβλημα, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν στις χώρες τους.
1: Σε μια νέα υπερσύγχρονη δομή προσχολικής εισαγωγής έχει μετατραπεί το ΚΕΠΑ στο Γιώφυρο μέσα από τη συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πλέον απομένει μόνο η τυπική διαδικασία παραχώρησης που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων μηνών.
4: Αλλαγή σελίδας για το σχολικό συγκρότημα του Γεωφύρου. Πρόκειται για το ΚΕΠΑ, ένα σχολικό κτίριο το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει κτηριακά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει μειωμένη ζήτηση από τους γονείς. Μετά από σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισσινάκη, στη θέση του χωροθετείται ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Μάλιστα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια ολοκένουργια υπερσύγχρονη δομή προσχολικής αγωγής.
5: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μας κάλεσε προκειμένου να συντάξουμε και να συνυπογράψουμε προγραμματική δήλωση και σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και σε αυτό, όπου θα τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα εξυπηρετήσουμε, εκτός από τις ανάγκες του ΙΤΕ, των εργαζόμενων του ΙΤΕ, θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία παράλληλα να αναστείλουμε τη λειτουργία του τελευταίου μισθωμένου βρεφονηπιακού σταθμού, που είχαμε στην περιοχή

0: συγκεκριμένα είχαμε ένα μισθωμένο σταθμό στο Γιώφυρο και ο οποίος πλέον δεν είναι ελκυστικός προς τους γονείς.
1: Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κτίριο μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας, απομένοντας μόνο η τυπική διαδικασία παραχώρησης που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων μηνών, ενώ θα καλύπτονται και ανάγκες εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ.
0: Πραγματικά, πριν από λίγο καιρό επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα στις οποίες έχει ανεγερθεί ένας υπερσύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός. Ένα κτίριο με τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρητικότητας περίπου 100 παιδιών.
2: Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωράει η ΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων, ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης. Μάλιστα, το σχέδιο για το 2026 προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και έρευνες.
1: Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωράει η ΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης.
3: Στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών με το AI θα αρχίσουν παράλληλα, τώρα που είναι και η διάρκεια των φορολογικών δηλώσεων, να τσεκάρουν δαπάνες. Πραγματικά ποσά που έχουν αναλωθεί σε δαπάνες σε σχέση με τα εισοδήματα που είναι φορολογημένα. Εδώ βλέπουμε πως έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε αυτά που καταναλώσαμε με αυτά που φορολογηθήκανε. Οπότε θα ψαχτεί τη διαφορά από πού προήλθε. Που στην ουσία ενδεχομένως να ήταν μαύρο χρήμα. Επίσης, με το AI θα δούμε καταθέσεις εξωτερικών, καταθέσεις εσωτερικών, άνοιγμα λογαριασμού. Εάν το υπόλοιπο που υπάρχει σε κάποιο λογαριασμό αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένο και μπορεί να φαίνεται πως δικαιολογείται το ποσό της κατάθεσης σε σχέση με αυτό που είχαμε δηλώσει τα προηγούμενα παρελθόντα έτη.
1: Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους και έρευνες με βασικό στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων ύποπτων συναλλαγών φοροδιαφυγής και κυκλωμάτων λαφρεμπορίου.
3: Το επόμενο διάστημα συνολικά είναι περίπου 200.000 διασταυρώσεις, όπου από εκεί περίπου 25.000 θα είναι φορολογία εισοδήματος, άλλες 25.000 περίπου θα είναι επιτόπιοι ελέγχοι, 25.000 θα είναι ανοίγματα λογαριασμών και το υπόλοιπο ποσό περίπου από τελωνία και λατρεμπόριο.
1: Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα σαρώνουν οικονομικές κινήσεις και συναλλαγές, αναζητώντας μοτίβα φοροδιαφυγής, αδήλωτης δραστηριότητας και απατής.
3: Επίσης, συνδυασμός επιδοτήσεων ακινήτων σε όπλο είναι το νέο μίδα που έρχεται, το νέο μητρό ιδιοκτητών ακινήτων, που εκεί θα βάλουν τα πάντα όσο αφορά τη διαδικασία δήλωση ακινήτων σε σχέση με το κτηματολόγιο, σε σχέση με τα συμβόλαια, σε σχέση με το ποσό και τα τεμάχια που έχουν δηλώσει στις αγροτικές επιδοτήσεις. Θα πρέπει όλα να συμφωνούν, παράλληλα θα κουμπώσει το κομμάτι του ρεύματος. Δεν μπορούμε να δηλώνουμε ένα ακινήτο κενό και παράλληλα να υπάρχει κατανάλωση ρεύματος. Συνεπώς μπαίνει στο πλοίο όλο το κομμάτι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, νέα κρούσματα χανταϊού που προέρχονται από το κρουαζιερόπλοιο εντοπίστηκαν σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, οι τελευταίοι που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο απομακρύνονται και μεταφέρονται στις χώρες τους όπου θα μπουν σε καραντίνα.
1: Που αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της επιχείρησης εκένωσης έχει επιβεβαιωθεί ως νέο κρούσμα χανταϊού, δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ στα μέσα ενημέρωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώσαν επίσης τη Δευτέρα μετά την απομάκρυνση από το πλοίο ότι ένας επιβάτης εμφανίζει ήπια συμπτώματα και ένας ακόμη βρέθηκε θετικός σε PCR τεστ για τον ιό των Άνδεων. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έφτασε την Κυριακή στο ισπανικό λιμάνι Γραναδίγια Ντε Αμπόνα στην Τενερίφη. Από εκεί οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στις χώρες καταγωγής τους όπου θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και θα παραμείνουν σε απομόνωση. Ήδη ο Έλληνας επιβάτης έχει επαναπατριστεί στην Αθήνα και βρίσκεται στο νοσοκομείο Αττικών σε καραντίνα χωρίς να έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής το παραμικρό σύμπτωμα ή ένδειξη ότι μπορεί να νοσεί. Δύο αεροπλάνα αναμένεται να αναχωρήσουν από την Ισπανία το απόγευμα της Δευτέρας, το ένα με προορισμό την Αυστραλία και το άλλο την Ολλανδία για να μεταφέρουν τους τελευταίους επιβάτες που έχουν μείνει στο πλοίο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, να ξεκινήσουμε παρέα την εβδομάδα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σωτία. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, έχουμε πρωταθλητή,
3: Πρωταθλήτρια για την ακρίβεια, την ΑΕΚ. Το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της κατέκτησε χθες η Ένωση, νικώντας τον Παναθηναϊκό με 2-1 με ένα γκολ στις καθυστερήσεις, εκμεταλλευόμενη το ταυτόχρονο ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι του Καραϊσκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Έτσι έκπηρε διαφορά 8 βαθμών από το δικέφαλο του Βορρά και τους Ερυθρόλευκους. Μια διαφορά 8 βαθμών που δεν καλύπτεται στις επόμενες δύο αγωνιστίες. Οπότε και μαθηματικά κατέκτησε τον τίτλο, τον πρώτο μετά από 3 χρόνια. Το έχει κατακτήσει και το 2023. Μια άξια πρωταθλήτρια, θα έλεγα, Σότια, φέτος η ΑΕΚ, η οποία ήταν η πιο σταθερή ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν, κάνοντας μια εξαιρετική δουλειά ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρι Μπάλτα, ο Μινάζ Λισάνδρου στην ΠΑΕ και φυσικά οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε αυτή την επιτυχία. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί χθες όλο το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τόσο εντός του γηπέδου όσο και εκτός φυσικά, ενώ η φιέστα θα είναι την Κυριακή στο τελευταίο παιχνίδι των play-off. Η ΑΕΚ υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό, αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού του αγώνα, θα σηκώσει και την κούπα του πρωταθλητή.
0: Την πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα συναντήσει και ο Όφη όμως, Δημοσθένη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, με φόντο μία ακόμη κούπα, εκείνη του Super Cup, όπως και τον Ιανουάριο ο Όφη είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Ιανουάριο εμένα, αλλά ήταν το Super Cup του 2025. Έτσι τώρα λοιπόν ο κυπελούχος Όφη θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Δύο πιθανές ημερομηνίες υπάρχουν, όχι ακριβείς ημερομηνίες, περίοδοι για την ακρίβεια. Η μία είναι στα τέλη Αυγούστου, πριν από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, και η άλλη τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου. Θα πρέπει να ξεχάσουμε την περίοδο τον Αύγουστο, καθώς τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Όφη θα έχουν εκείνη την περίοδο υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ για τα play-off του Champions League, Όφη για τα play-off του Europa League, οπότε είναι αδύνατο να κοντραριστούν τότε. Οδεύουμε για Γενάρη ξανά το Super Cup. Το ΆΚΑ αυτή τη στιγμή φαντάζει ως φαβορή για την έδρα αυτού του αγώνα. Εγώ, η προσωπική μου εκτίμηση, δεν προκύπτει μέσα από ρεπορτάζ, δεν αποκλείω ξανά να γίνει αυτό το μάτς στο Παγκρίτιο στάδιο. Φυσικά θα πρέπει να δεχθεί και η ΑΕΚ κάτι τέτοιο. Και γιατί για μία ακόμη φορά ο Όφη, όπως πήρε το κύπελλο πριν από λίγες ημέρες, να σηκώσει ένα ακόμη τρόπο.
0: Και εκεί στην κατάκτηση του κυπέλλου, μάλλον φαίνεται ότι έχει μείνει ο Όφη, Δημοσθένη. Το λέω γιατί έχασε από τον Άρη με 3-1.
3: Ναι, έχασε.

0: από τον Άρη με 3-1, ήταν η δεύτερη σερή ήττα από τον Άρη, η δεύτερη σερή ήττα μετά την κατάκτηση του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό. Όφη κρατά από το χθεσινό παιχνίδι μόνο το εκπληκτικό γκολ του Χουάν Νέιρα στο τέλος του αγώνα. Η ομάδα για ένα ακόμη μάτς μετά το κύπελο, όπως είπαμε, εμφάνισε ένα μέτριος κακό αγωνιστικό πρόσωπο. Το μυαλό των παικτών δεν είναι εκεί. Όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Όφι μετά την κατάκτηση του κυπέλου θα λέγαμε ότι είναι στις δάφνες αυτού του τροπέου, αυτής της επιτυχίας. Όπως είπα, όλοι το αναγνωρίζουν και πρώτος από όλους το αναγνωρίζει ο Χρήστος Κόντης.
1: Ακριβώς. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος τι είπε, είπε εγώ. Δική μου η ευθύνη. Εγώ ευθύνομαι για αυτή την εικόνα της ομάδας.
0: Είπε το σωστό, αν θες τη γνώμη μου.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, πήρε την ευθύνη πάνω του, δεν το έριξε στους ποδοσφαιριστές, ίσα-ίσα που σήκωσε μία σπίδα προς τους παίκτες του, γιατί δήλωσε ξεκάθαρα ότι είναι δική του η ευθύνη να καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές ότι δεν πρέπει να υπάρχει χαλάρωση, ότι πρέπει να υπάρχει η σωστή νοοτροπία, καθώς, ναι, ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο, μία τεράστια επιτυχία, όμως η σεζόν δεν τελείωσε, υπάρχουν ακόμη δύο μάτς και ο Όφη θα πρέπει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, να πάρει νίκες και να τελειώσει με ιδανικό τρόπο αυτή την πραγματικά ονειρεμένη σεζόν.
1: Το πρώτο από τα δύο είναι μεθαύριο Τετάρτη για ακόμα μια φορά στη Λιβαδιά ο Όφη, απέναντι στο Λιβαδιακό, το απόγευμα της Τετάρτης στο παιχνίδι. Αύριο αναχωρεί η ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχει και μια προπόνηση τελευταία.
0: Ναι. Και αναχωρεί στη συνέχεια για την Λιβαδιά. Την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα είναι το παιχνίδι. Στην αγαπημένη του Λιβαδιά, πράγματι. Γιατί εκεί πήρε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό του κυπέλου. Επιστρέφει λοιπόν σε αγαπημένα μέρη ο Όφη, ο οποίος μάλιστα έχει και να επιδείξει, πέρα από την πρόκριση επί του Λιβαδιακού στα ημιτελικά του κυπέλου, έχει πάρει και δύο νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι στον Λιβαδιακό και οι δύο βέβαια στο Ηράκλειο. Μπορεί προφανής στόχος να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ενώ δεν υπάρχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο για την ομάδα του Χρήστου Κόντη, όπως είχε καμία από τις ομάδες που είναι στις θέσεις 5 έως 8, θα έλεγα εγώ ότι το μοναδικό κίνητρο που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή Όφη είναι να μην τερματίσει στην τελευταία θέση αυτού του μίνι πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Διαδικασίες για να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια έχει ξεκινήσει ο 37χρονος μέσος του Όφη, Χουάν Νέιρα, που πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στην ήττα από τον Άρη με 3-0 και κρατά το ρεκόρ του γυραιότερου παίκτη που έχει σκοράρει σε επίπεδο αλφα-εθνικής.
2: Μπροστά ο Νέιρα. Την κατέβασε με το στήθος. Φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό.
3: Γκολ ποίημα. Πραγματική ζωγραφιά. Ο μαέστρος του Όφη Χουάν Νέιρα συνεχίζει στα 37 του χρόνια να παραδίδει μαθήματα υψηλής τεχνικής. Ο τρόπος με τον οποίο ο Νέιρα κατεβάζει την μπάλα από την 50 μπαλιά του Κοστούλα από την άμυνα και ο τρόπος που εκτελεί αφήνοντας άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα είναι πραγματικά για σεμινάριο. Το γκολ που έβαλε ο Νέιρα στο Κλεάνθης Βικελίδης στην ήττα με 3-1 από τον Άρη, ένα από τα καλύτερα γκολ του Όφη στη φετινή χρονιά αλλά και του πρωταθλήματος συνολικά, έκανε το Χρήστο Κόντι να του βγάλει το καπέλο.
2: Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα.
4: Μπράβο στον Χουάν τον Νέιρα που μπήκε μέσα και τα άλλα παιδιά που μπήκαν γενικά οι αλλαγές βοηθήσανε, που έδειξε συμπεριφορά παίκτη που δεν θέλει να χάνει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
3: Ο Νέιρα με τον γκολ αυτό που έβαλε στο Κλεάνθης Βικελίδης έγραψε ιστορία και βελτίωσε ένα ρεκόρ που είχε ο ίδιος. Ο Νέιρα είχε σκοράρει σε ηλικία 36 ετών και 223 ημερών στη νίκη του Όφη με 3-0 επί του Άρη τον Οκτώβριο του 2025.
5: Ο Νούς απέναντι στο Βατικάσι, κλείνει ο Νούς και πάλι το σουτ. Ο Διούδης χάνει την μπάλα από κοντά, σκοράρει το 2-0 για τον Όφη.
3: Τότε είχε κλέψει το ρεκόρ από το μεγάλο Νίκο Νιόπια, ο οποίος είχε σκοράρει το 2001 σε ηλικία 36 ετών και 46 ημερών. Τώρα ο Νέιρα σκόραρε σε ηλικία 37 ετών και 79 ημερών, κάνοντας ένα νέο ρεκόρ. λέτε να μην είναι το τελευταίο για τον 37χρονο Νέιρα. Ο ίδιος είχε κάνει πρόσφατα μια δήλωση αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, μιλώντας στον Δημήτρη Ξαρλή λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.
6: Ό,τι έγινε η επίτη μου, το αγάπη μου, δεν θέλω να τελειώνει η καριέρα μου. Θέλω να παίξω άλλο ένα παραπάνω μάτς και άλλο και μετά είναι αυτό που νιώσω, αλλά εντάξει.
7: Γιατί είναι και το Europa ή το Conference τώρα σε μερικούς μήνες, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, εγώ θέλω να παίξω, να φορήσω τη φανέλα τη Όφη, αν είναι με μια ομάδα εδώ, μια κύπελο, με άλλη κοαλή, δεν με νοιάζει, αυτό θέλω.
3: Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Αργεντίνος μέσος του Όφη, μετά από 8 χρόνια στην Ελλάδα, έχει κάνει τα χαρτιά του και μάλιστα έχει δώσει και εξετάσεις για να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Γεγονός που θα το επιτρέψει να μπορεί να αγωνιστεί ως Έλληνας. Δεν αποκλείεται η στιγμή για το μεγάλο αντίο του Νέιρα να μην έχει έρθει ακόμη. Αν πάλι έχει έρθει, ο Όφη και ο κόσμος του θα αποχαιρετήσουν χορτασμένοι αυτό το σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Για τις όμορφες στιγμές που έχει χαρίσει στο Σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. Με την ποδοσφαιρική του ευφυΐα και ποιότητα.
8: Μοσκέρα με χώρο για το σουτ. Προτιμά τον Γάλλο. Ο Γάλλος μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα. Μία επαφή. Γκολ από τον Νέιρα. Που ξεσηκώνει το Θεόδωρος Βαρινογιάννης.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,67% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στις 2.295,44 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 183,52 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
10: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Μία νέα θερμή εισβολή που θα συνοδεύεται από ένα μέτρια και πάλι σε ένταση επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, αλλά και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα μας απασχολήσουν καιρικά τη νέα εβδομάδα. Αραιές νεφώσεις θα καλύπτουν τον ελλαδικό χώρο, ενώ οι άνεμοι από νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση τα 6 τοπικά και τα 7 από φόρ, με τάσεις όμως εξασθένησης. Σχεδόν έθριος ο καιρός για τη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, με θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 24 βαθμών, νοτιάδες στα 4 μποφόρ. Κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει την Τρίτη με 27 βαθμούς ως μέγιστη μύτη τον Ιδράργυρο, νότιο-ανατολικό τον άνεμο στα 4 μποφόρ. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καλοκαιρία. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, 13 με 24 έως 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Έθριος θα είναι ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο, 15 με 26 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, και εδώ ηλιοφάνεια θα επικρατήσει. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Και στην Αττική περιμένουμε έναν έθριο καιρό, καθώς επίσης και την περιοχή της Βιωτίας. 29 με 30 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή, νότιο-δυτικούς ανέμους που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, μήνυ καλοκαιρινές συνθήκες θα επικρατήσουν. Στους 32 βαθμούς θα βερεθεί ως μέγιστη τιμή το θερμόμετρο, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για το Νότιο Αιγαίο, αραιές νεφώσεις αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. 12 με 27 βαθμούς. Ο Ιδράργυρος με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να περάσουμε να δούμε τώρα στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Τρίτη σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστή και σχετικά σκονισμένη η Τρίτη στο νησί μας, με νότιο δυτικούς, δυτικούς ανέμους που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στον νομό Χανίων. 14 με 28 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς, νότιο-δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν έθριο καιρό την Τρίτη. Στους 28 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο Υδράργυρος με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και στο νομό Ρεθύμνου. Νόμος Ηρακλείου. Ζέστη και σκόνη θα έχουμε την Τρίτη με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις από τα μέσα της περίοδου της Τρίτης στα 4 με 5 μποφόρ στους 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Υδραργύρου. Και στο νομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. 14 με 30 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρο, δυτική η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για το νομό Λασιθίου οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Την Τετάρτη τώρα θα είναι και πάλι μια μέρα με αρκετή ζέστη και σχετική σκόνη, κυρίες και κύριοι. Αραιές νεφώσεις που θα γίνονται πυκνότερες κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας μας. Η άνεμη από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ. Ο δε κυματισμός τους θα βρίσκεται στο 0,5 του μέτρου ως μέγιστη τιμή. Η θερμοκρασία θα είναι σχεδόν αμετάβλητη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

ξερόχορτα, γεμάτα καλαθάκια απορριμμάτων και μία εικόνα που σίγουρα δεν τιμά κανέναν. Τα ενετικά τείχη, το μεγαλύτερο χειρωματικό μνημείο στη Μεσόγειο, δεν έχει την έγκλη και την εικόνα που θα μπορούσε να έχει. Εικόνες σαν και αυτές που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα είναι

0: καθημερινές και τις αντικρίζουν ειδικά οι επιχέπτες, είτε περπατώντας πάνω στα τείχη, είτε περνώντας από αυτά, και σίγουρα θυμίζουν περισσότερο εγκατάλειψη παρά φροντίδα.
1: Τα δυνητικά τείχη είναι γεματοχόρτα και γενικά έχουμε τεράστιο θέμα. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι για το καλό όλο μας. Από μπάζα, από σκουπίδια, από φύλλα, ό,τι θέλει ο καθένας βρίσκει.
2: Ποιες τα τείχη. Έχουν ανέβω καιρό, αλλά βλέπεις τα χόρτα εκεί, τα ξερόχόρτα, τα πάντα. Δεν ξέρω, το Ηράκλειο είναι χάλια. Δυστυχώς, λυπάμαι πολύ.

0: Δυστυχώς τα έργα που έχουν γίνει στα τείχη δεν υπάρχει συνέχεια και ούτε η απαραίτητη συντήρηση. Τα ξερόχορτα κυριαρχούν με τους πολίτες να επισημαίνουν πως ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος, κάτι που άλλωστε έχει συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Και μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για κάποια φωτιά προς το καλοκαίρι ειδικότερα, τώρα που ζεσταίνει ο καιρός.
2: Να καθαρίζονται, να μαζεύονται τα σκουπίδια, να καθαρίζονται τα χόρτα, να έχει μια ωραία όψη στο Ηράκλειο.
1: Είναι μια εικόνα εγκατάλειψης και υποτίθεται ότι έδωσαν χρήματα για να φτιαχτεί ο χώρος, αλλά δεν δίνουν χρήματα για να διατηρηθεί και καθαρός.

0: Η εικόνα αυτή για ένα εμβληματικό μνημείο όπως τα ενετικά τείχη δεν είναι και η καλύτερη δυνατή και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει και αγώνες δρόμου πάνω στα τείχη, η εικόνα αυτή όπως την αποτύπωσε και σήμερα η τηλεόραση Κρέτα είναι καθημερινό φαινόμενο.
1: Ότι αντί να ασχολείται με τα πάρκινγκ που είναι από κάτω και θέλει να τα κλείσει, να ασχολείται καλύτερα και με το πάνω μέρος, το οποίο περιμένουμε να φαίνεται σαν μια πιο ευρωπαϊκή πόλη και όχι αυτό το χάλι που είναι αυτή τη στιγμή.
2: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στην τηλεόραση Κρέτα ο ομότιμος καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης όσον αφορά τον Χανταϊό, τονίζοντας πως πρόκειται για ιό ο οποίος υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες.
3: Νομίζω ότι δικαίως κάνουμε τους συνειρμούς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα ιό πάρα πολύ γνωστό από πολλές δεκαετίες, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά είναι διαφορετικός και προκαλεί ένα είδος αιμορραγικού πυρετού και μία νεφροπάθεια, ενώ ο Αμερικάνικος της Νοτιού Αμερικής, ένα είδος του χανταϊού, όπως είναι ο ιός των άνδρων, όπως έχει ονομαστεί, δημιουργεί αυτό το οξύ πνευμονικό νόσημα, την οξία πνευμονία, που οδηγεί τον άνθρωπο στην μολάρδιση θεραπείας και στο θάνατο με υψηλή θνησιμότητα γύρω στο 30-40%.
2: Ο συγκεκριμένος ιός δεν έχει καμία σχέση με τους αναπνευστικούς ιούς όπως ο κορονοϊός και δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όπως σημείωσε ο κύριος Τζανάκης. Παράλληλα είναι ζωονόσος και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Αυτός ο ιός από πλευράς βιολογικής και επιδημιολογικής δεν έχει καμία σχέση με τους αναπνευστικούς ιούς που μεταδίδονται πολύ εύκολα με το βήχα, το φτάρτισμα και την ομιλία. Ένας ιός που δεν έχει τη βιολογική αυτή ικανότητα να μεταδίδεται τόσο εύκολα. Μεταδίδεται καταρχήν ζωονόσος και μεταδίδεται από τα περιττώματα και τις εκκρίσεις τροχτικών αρουραίων.
2: Μόνο το στέλεχος της Νοτιού Αμερικής μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και ως εκ τούτου αυτό, όπως υπογραμμίζει ο Νίκος Τζανάκης, μηδενίζει τις πιθανότητες να βρεθούμε σε αφετηρία όπως με τον κορονοϊό.
3: Μόνο ένα στέλεχος της Νοτιού Αμερικής έχει τεκμηριωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και να μολύνει ανθρώπους από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία επιδημιολογική, γιατί στην ουσία μηδενίζει τις πιθανότητες να βρεθούμε σε μια αφετηρία όπως με τον κορονοϊό.
2: Ακόμη το γονιδίωμα των ιών από τους ανθρώπους που νόσησαν στο κρουαζιερόπλοιο δεν φαίνεται να έχει αλλαγές από το ήδη υπάρχον του ιού.
3: Ακριβώς, ο ιός αυτός εκ της φύσεώς του δεν μπορεί να μεταδοθεί με τον τρόπο αυτόν. Επίσης,

0: να πούμε ότι το γονιδίωμα των ιών από τους ανθρώπους που πέθαναν ή νόσησαν στο πλοίο δεν φαίνεται να έχει αλλαγές από το γονιδίωμα του ιού που ήδη γνωρίζαμε ότι προκαλούσε σειροές κρουσμάτων στη Νότιο Αμερική. Αυτή τη στιγμή το καινοφανές είναι ότι αυτές οι σειροές κρουσμάτων ήρθαν σε ένα κουραζερόπλιο με πάρα πολλούς επιβάτες από διάφορες χώρες. Αυτό έχει δημιουργεί επιδημιολογικό πρόβλημα, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν στις χώρες τους.
1: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε στο 5,4% από 2% έναν χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνωδο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη στέγαση. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από τη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13,8% σε ετήσια βάση.
2: Ο πληθωρισμός, όπως ανακοινώθηκε και από την Ελστάτ, έφτασε στο 5,4%. Τέτοιο πληθωρισμό έχουμε να δούμε τα τελευταία 3 χρόνια, άρα μας θυμίζει πληθωρισμό στη κρίση της πανδημίας. Είναι βέβαια κάτι που το περιμέναμε λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής των αυξήσεων είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια συμπεριλαμβάνονται και τα καύσιμα.
1: Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μεταφορές, όπου η συνολική αύξηση έφτασε το 10%. Οι τιμές στα καύσιμα κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται κατά 32,4%, τη βενζίνη κατά 17,1% και τα λοιπά καύσιμα κατά 42,4%.
2: Δεν έχει γίνει καμιά ανατίμηση αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Θεωρώ όμως ότι ξεκινάνε οι ανατιμήσεις και ήδη κάποιες ανατιμήσεις που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις 15 του Μάη και στο ράφι θα τις δούμε μετά τις 25 του Μάη, θα είναι στα είδη περιποίησης περίπου στο 3%, όπως και στα υγρά καθαρισμού περίπου επίσης το 3%, σε κάποια κατεψυγμένα προϊόντα περίπου στο 8% και βέβαια σε κάποια οικιακά είδη, τα οποία και εκεί θα δούμε περίπου στο 3-4%.
1: Ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα, με την ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να αυξάνεται κατά 4,4%.
2: Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξάγει κάποια κριτήρια τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο, όπως τα Fuel Pass ή τα Market Pass.
3: Το ελαιοκομικό Μητρώο μπαίνει πλέον στην ζωή των παραγωγών ελιάς και ελαιολάδου με στόχο να υπάρχει πλήρης εικόνα της ελληνικής παραγωγής. Η αναλυτική εγκύκλειος που θα ξεκαθαρίσει τις προθεσμίες και όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αναμένεται το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αμέσως επόμενο διάστημα θα δοθεί μία εγκύκλειος η οποία θα καθορίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που χρειάζεται ένας παραγωγός ελαιολάδου να κάνει την εγγραφή του στο ελαιοκομικό Μητρώο.
3: Πρόκειται για την επίσημη καταγραφή των ελαιοπαραγωγών και των χωραφιών με ελιές. Στην πράξη το κράτος θέλει να γνωρίζει ποιος έχει ελιές, πόσα δέντρα υπάρχουν και τι παραγωγή δηλώνεται. Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, υποχρεωμένοι να εγγραφούν θα είναι όσοι διαθέτουν πάνω από 20 ελαιόδεντρα.
4: Ο λόγος της επιθυμίας του κράτους για την πλήρη καταγραφή της παραγωγής είναι γιατί θέλει να δίνονται σωστά οι επιδοτήσεις. Επίσης θέλει να σταματήσει τις παράνομες μετακινήσεις και τις ελληνοποιήσεις ελαιολάδου και θέλει να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
3: Η διαδικασία αναμένεται να γίνει ηλεκτρονικά με στοιχεία από τον ΟΣΔΕ και τη χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, ενώ οι παραγωγοί πιθανόν να χρειαστούν τίτλους ιδιοκτησίας ή μισθωτήρια και στοιχεία των χωραφιών.
4: Αναμένουμε με αγωνία την εγκύκλειο του Υπουργείου, καθώς υπάρχουν αγρότες ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, που να θυμίσουμε ότι είναι σε 2 στάδια, δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι να καταγράψει ο αγρότης τα ελαιόδεντρα τα οποία διαθέτει. Παράδειγμα, διαθέτω 100 ελαιόδεντρα σε αυτές τις περιοχές. Εκτός όμως από αυτή την καταγραφή, εν συνεχεία θα πρέπει κάθε χρόνο στη συγκομιδή να δηλώνει και την ποσότητα του λαδιού την οποία έβγαλε.
3: Η διαδικασία θα γίνεται σε δύο

0: στάδια πρώτα η εγγραφή στο Μητρό και στην συνέχεια κάθε χρόνο η δήλωση συγκομιδής για την παραγωγή ελιάς ή ελαιολάδου.
1: Να πούμε ότι αυτές οι δύο κινήσεις, δηλαδή η πρώτη της καταγραφής και μετά κάθε χρόνο να δηλώνεις το λάδι το οποίο έβγαλες ως παράγωγος, πλέον θα είναι απαραίτητο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και πρόστιμα, όπως επίσης αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν θα μπορέσει ο παραγωγός να πάει στο ηλετριβείο και να αλέσει τις ελιές του αν δεν έχει προηγηθεί η πρώτη διαδικασία της καταγραφής. Περιμένει λοιπόν ο αγροτικός κόσμος με μεγάλη αγωνία εκείνη την εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι προσιτή στον κόσμο, καθώς υπάρχουν ηλικιωμένοι αγρότες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την γραφειοκρατία και τη διαδικασία, υπάρχουν κληρονομιές οι οποίες ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί, υπάρχουν δηλώσεις του ΟΣΔΕ που δεν συμφωνούν πιθανόν με εκείνες τις οποίες έχουν στο ε9 τους η παραγωγή.
2: Μπροστά ο Νέιρα. Την κατέβασε με το στήθος. Φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό.
3: Γκολ ποίημα. Πραγματική ζωγραφιά. Ο μαέστρος του Όφι Χουάν Νέιρα συνεχίζει στα 37 του χρόνια να παραδίδει μαθήματα υψηλής τεχνικής. Ο τρόπος με τον οποίο ο Νέιρα κατεβάζει την μπάλα από την 50 μπαλιά του Κοστούλα από την άμυνα και ο τρόπος που εκτελεί αφήνοντας άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα είναι πραγματικά για σεμινάριο. Το γκολ που έβαλε ο Νέιρα στο Κλεάνθης Βικελίδης στην ήττα με 3-1 από τον Άρη, ένα από τα καλύτερα γκολ του Όφη στη φετινή χρονιά αλλά και του πρωταθλήματος συνολικά, έκανε το Χρήστο Κόντι να του βγάλει το καπέλο.
2: Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα.
4: Μπράβο στο Χουάν τον Νέιρα που μπήκε μέσα και τα άλλα παιδιά μου μπήκαν γενικά, οι αλλαγές βοηθήσανε, που έδειξε συμπεριφορά παίκτη που δεν θέλει να χάνει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
3: Ο Νέιρα με τον γκολ αυτό που έβαλε στο Κλεάνθης Βικελίδης έγραψε ιστορία και βελτίωσε ένα ρεκόρ που είχε ο ίδιος. Ο Νέιρα είχε σκοράρει σε ηλικία 36 ετών και 223 ημερών στη νίκη του Όφη με 3-0 επί του Άρη τον Οκτώβριο του 2025.
5: Ο Νούς απέναντι στο Βατικάσι, κλείνει ο Νούς και πάλι το σουτ. Ο Διούδης χάνει την μπάλα από κοντά, σκοράρει το 2-0 για τον Όφη.
3: Τότε είχε κλέψει το ρεκόρ από το μεγάλο Νίκο Νιόπλια, ο οποίος είχε σκοράρει το 2001 σε ηλικία 36 ετών και 46 ημερών. Τώρα ο Νέιρα σκόραρε σε ηλικία 37 ετών και 79 ημερών, κάνοντας ένα νέο ρεκόρ. Λέτε να μην είναι το τελευταίο για τον 37χρονο Νέιρα. Ο ίδιος είχε κάνει πρόσφατα μια δήλωση αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, μιλώντας στον Δημήτρη Ξαρλή λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.
6: Όφη έγινε η επίτη μου, το αγάπη μου. Δεν θέλω να τελειώνει η καριέρα μου. Θέλω να παίξω άλλο ένα παραπάνω μάτς και άλλο και μετά είναι αυτό που νιώσω. Αλλά εντάξει.
7: Γιατί είναι και το Europa ή το Conference τώρα σε μερικούς μήνες, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, εγώ θέλω να παίξω, να φορήσω τη φανέλα τη Όφη, αν είναι με μια ομάδα εδώ, μια κύπελο, με άλλη κουαλίτη, δεν με νοιάζει, αυτό θέλω.
3: Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Αργεντίνος μέσος του Όφη, μετά από 8 χρόνια στην Ελλάδα, έχει κάνει τα χαρτιά του και μάλιστα έχει δώσει και εξετάσεις για να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Γεγονός που θα το επιτρέψει να μπορεί να αγωνιστεί ως Έλληνας. Δεν αποκλείεται η στιγμή για το μεγάλο αντίο του Νέιρα να μην έχει έρθει ακόμη. Αν πάλι έχει έρθει, ο Όφη και ο κόσμος του θα αποχαιρετήσουν χορτασμένοι αυτό το σπουδαίο ποδοσφαιριστή για τις όμορφες στιγμές που έχει χαρίσει στο σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. με την ποδοσφαιρική του ευφυΐα και ποιότητα.
2: Μοσκέρα με χώρο για το σουτ. Προτιμά τον Γάλλο. Ο Γάλλος μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα. Μία επαφή. Γκολ από τον Νέιρα. Που ξεσηκώνει το Θεόδωρος Βαρινογιάννης.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πόρκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παιχτή?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που απολαύσεις εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι. Έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα. Πολλά
1: κάποια
0: πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο, μάλλον. Δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού δεν θα φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.

0: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο, οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
1: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες, με τον Γιούχθα?
0: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα, δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά, τελειώσανε τα βάσανα που λένε, εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
1: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
0: Δύσκολη κατηγορία.
1: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτή την κατηγορία?
0: Δεν έχω παίξει.
1: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
0: Δεν έχω παίξει ποτέ.
1: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
0: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
1: Ψαχνόμουν να δω, πως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
0: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
1: Τι διαβασμένη, μα δουλέψα. 18 γκολ έβαλες.
0: Εντάξει.
1: 18, 18.
0: Μετά που το βρήκα, πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
1: Να σου πω, δεν το λέω τώρα για να σε κολακέψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανάρι του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη. Καλά, εννοείται.
0: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμό στο
1: σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχθας έβαλε 41 γκολ και έβαλε 18.
0: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνα Χάρι Κέιν, ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και σέντερφορ που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
1: Μου φαίνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερε το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
0: Στο ελληνικό.
1: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
0: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
1: Τι σε έκανε να είσαι καλό σκόρερ, να είσαι δεινό σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα? Και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
0: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει 1-2 γκολ, 3 γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους 2-3-4, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου ήρθε το έχεις βάλει.
1: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
0: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα goal, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα goal.
1: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχθα?
0: Όχι, φέτος είχα 11.
1: Το 11.
0: Το 11.
1: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
0: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
1: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
0: Σωστά.
1: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
0: Τρίκαλα Μαθίας.
1: Στα Τρίκαλα της Μαθίας.
0: Σωστά.
1: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο.

0: Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
1: Έπαιζα...
0: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου.
0: Στο χωριό.
1: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο είναι το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθίας.
0: Α, αυτό. Νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
0: Όλοι, όλοι. Ναι, ναι, ιστορικό, ιστορική περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
1: Λαϊκές. Αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά,
0: αλλά έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με είδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
0: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
0: Πάλι,
1: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες,
0: ναι,
1: κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου.
0: Α, πήγαινες,
1: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω, ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω
1: προφορικά, έσπασε το πόδι το τελευταίο παιχνίδι, ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
0: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
1: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
0: Β' Εθνική.
1: Β' Εθνική, δύσκολα πράγματα.
0: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι?
1: Εννοείται πως είναι ο Γαϊτάνο, δηλαδή, κάπα 19,
0: έχει κάτι το μέτρημα,
1: 17,
0: έχει κάτι το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κ. Στέφανος.
1: Ο κ. Στέφανος ήταν παντού, έμαθα πολλά πράγματα από τον κ. Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε, μην τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις. Γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει, να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο θα φάει σφαλιά.
0: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα, σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους, και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
1: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε, είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νονός Μαριανούς.
0: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
1: Ναι, ναι, θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
0: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγε στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες, τι λέγανε οι συγγενείς Παοκτσίδες?
1: Είχαμε θέματα.
0: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
1: Είχαμε θέματα.
0: Στην
1: ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ.
0: Ένα μπιφ.
1: Όλο το σόι.
0: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως... ως παίκτης που σου αρέσει, που...
1: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
0: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ.
1: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
0: Εσύ έχεις χειρονομία?
1: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
0: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
1: Και πιστόλια.
0: Και πιστόλια, εντάξει. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η ζωή
1: μόλις
0: σου?
1: Πήγα στη Βέρεια.
0: Τότε.
1: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας

0: να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί, λέω, εδώ είμαστε. Έβλεπα, εντάξει, ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν
1: εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα, και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο.
1: Βασικό ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή?
0: Αναπληρωματικό. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο.
1: Είχες αγχωθεί.
0: Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω.
1: Ο Λαμπράκης, έψαξε. Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τρεχοστέλης, σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ, και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Από λίγη όλα.
0: Πολύ, πολύ.
1: Εγώ το παγκομψάκοψα.
0: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
0: Το ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή, μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
0: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
1: Όφη. Ο Όφη σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη?
0: Ο Σταύρος Λαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
1: Α, ήταν τότε στον Όφη.
0: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει, φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: Δύο χρόνια.
0: Δύο
1: πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και εν συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφη. Ναι, μεν χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφη.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφη. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια. Έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες.

Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε.

0: να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες.
0: Ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε. Και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ
0: πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρόταση από τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρα.
1: Ανατολία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από. Τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το. Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής είναι
0: ο Νόμπλιας.
1: Όχι ο Νόμπλιας,
0: ο Παπαδόπουλος. Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε τον Κωνσταντέλια. Τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις να
1: υπογράψεις. Πέδρο Μαρτίνς, προπονητής Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια, σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας
0: και
1: παθαίνεις.
0: Εντάξει, παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει έφυγες. Έφυγες, μου λέει, Ολυμπιακό. Ολυμπιακός και ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει. Μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουν μια φωτογραφία εκεί πέρα. Είναι η πρώτη σου ημέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, είτε ναι. Παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον
0: Άγιαξ, είτε με την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο,

0: δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
1: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
0: Σωστά.
1: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
0: Μάτς κυπέλου.
1: 68 λεπτό. 1-0 τελείωσε.
0: Σωστά.
1: Κεφαλιά.
0: Κεφαλιά.
1: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εκεί, εντάξει. Είναι...
1: Σέντρα του Μασούρα.
0: Σωστά.
1: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
0: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι... παίρνεις, πώς να το πω, τις δουλειάς, όλες τις δουλειάς
1: που... Τις δουλειάς που έχεις κάνει, του μόχθου που έχεις
0: μπράβο,
1: κάνει.
0: Μπράβο, ναι. Του μόχθου που έχεις κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε... Έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια σωστά τόσο μεγάλη ομάδα.
1: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα...
0: Ξεκάθαρα,
1: να παλέψει για να τα κερδίσει.
0: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ. Όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξει τι πραγματικά αξίζει. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια. Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
1: Πέρα από την πίεση που έμαθες, τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
0: Πολλά πράγματα.
1: Πολλά,
0: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από... Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί. Τριγύρω, οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις... Και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου, το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
1: επαγγελματίας. Αυτό, το αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μιας σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
0: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερο.
1: Σωστό. Ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ερθιμένοι, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν
0: ποτέ.
1: Πολύ, πολύ φαίρα απέναντι σου.
0: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ναι, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια,
0: ήμουνα.
1: Τσόπα.
0: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ναι. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα... Την ίδια δουλειά και την ίδια πάσης, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, Μένω σε μια ημερομηνία. 30 Μαρτίου 2019. Είναι να μάθει τη Λιβαδιά. Λεβαδιακός, πας για